0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος τρίτον. Ο Κύριος παρουσιάζει αυτήν την εποχή εις τον ιερομόναχο Αμφιλόχιον το πρόσωπο εκείνο το οποίο έμελε να αποβεί συνεργός πολύτιμος και βοηθός ανεκτίμητος εις την πραγμάτωση του μεγάλου σκοπού του. Αλλά ας ακούσουμε τον ίδιον πώς σημειώνει εις το ημερολόγιόν του αυτήν την απάντηση του Θεού εις ημέραν σεβασμίαν και ιεράν. Εν έτη 1920, την 21η Οκτωβρίου, κατά των εσπερινών της εορτής του Οσίου Πατρός ημών Χριστοδούλου, συναντώ μία νεάνιδα καλουμένην Καλλιόπην Γούναρη, εκ Καλύμνου, μετά της μητρός της. Η νεάνης ήτο διδασκάλισσα εις τον εν λιμένη Πάτμου Δημοτικών Σχολείων. Ήτο σεμνός ενδεδημένη και δείκνυε μεγάλην ευσέβειαν. Δια τούτο και πλησίασα αυτάς και με τα προθυμίας έδωσα πληροφορίες επί διαφόρων ερωτήσεων, άτινας μη απίφθηναν, επειδή πρώτην φοράν εγνώριζον την Πάτμον και την Ιεράν Μονήν του Οσίου Χριστοδούλου. Από τη στιγμή ταύτης επίστευσα ότι ο άνθρωπος αυτός θα είναι εκείνος τον οποίον εζήτουν για να με βοηθήσει να ενεργήσω μίαν ιεραποστολήν εις Δωδεκάνησον ή της κατήχετο υπό των Ιταλών και εν συνεχεία εις τα Σεπτά Εκκλησίας της Μικράς Ασίας. Το επόμενο σχολικό έτος η διδασκάλισσα μετετέθη εις την Νησοκό. Θεού οικονομία εκείνη την εποχήν είχον αναλάβει υπό την προστασία μου τα Νησοκό κτήματα της Ιεράς Μονής και ως εκ τούτου μετέβαινον συχνά εκεί δια διαφόρους υποθέσεις. Τη αδεία των προϊσταμένων του ήρχισε να περιοδεύει εις την Δωδεκάνησον ως πνευματικός, προσπαθών μέσω του Ιερού Μυστηρίου της Εξομολογήσεως και τη συνεργασία του περιοδεύοντος ιεροκήρυκος της αδελφότητος ζωής, κυρίου Λαζάρου Χατζηθέμελη, Καλυμνίου, να τονώσει το θρησκευτικό και εθνικό αίσθημα των Δωδεκανησίων, διαφυπνιστικών θείων κηρυγμάτων. Βλέπον δε την μεγάλην προπαγάνδα των Ιταλίδων καλογραιών, προκειμένου να προσελκύσουν την νεολαία μας, συνέλαβε την σκέψη να ιδρύσει αδελφότητα εκ νεανίδων ευσεβών δια την κατηχητικήν διδασκαλίαν της νεολαίας και την χριστιανικήν και ελληνοπρεπή διαπαιδαγώγηση των παιδών προς αντίδρασην εις την προσπάθειαν της ιταλικής προπαγάνδας. Συνεχίζον το ημερολόγιον του, ο γέροντας γράφει. Κατά τα συναντήσεις μας μετά τις ευσεβούς διδασκαλήσεις Καλλιόπης Γούναρη, εφανέρωσα αυτοί τους ιεραποστολικούς σκοπούς μου. Αυτή δε, μετά προθυμίας και μεγάλου ζήλου, ήρχισε τα κατηχητικά μαθήματα και κύκλους κυριών, σχεδόν πρώτη εν Ελλάδη, διότι ούτε η αδελφό της θεολόγων ζωή δεν είχε αρχίσει να κάμνει κατηχητικά κατά τα έτη εκείνα ακόμη. Με τας επιτυχής θρησκευτικάς διδασκαλίας της Καλλιόπης Γούναρη πολύ γρήγορα απέκτησε την αγάπη και αφοσίωση των παιδιών, δεσποινίδων και κυριών. Με πρωτοφανή ενθουσιασμό παρικολούθουν ταύτας η δε πνευματική εργασία προέκοπτε κατά πολύ. Τη υποκινήσει μου επεδόθη στην εκμάθηση της τουρκικής γλώσσης, η οποία είναι αρκετά δύσκολος. Αφού εργάστη επί 7 συναπτά έτη εν Νησοκό με πλουσίους πνευματικούς καρπούς, μετετέθη εις την νήσον Κάλυμνον, ένθα και εκεί εργάστη ομοίως. Και από τας δύο αυτάς νήσους εδημιουργήθησαν τα πρώτα στελέχη δια την Ιεραποστολήν. Κατηχητικά σχολεία συναισθήθησαν εν συνεχεία εις την νήσον Νήσιρον και την νήσον Λέρον, ίνα στηρίζονται ενεάνιδες και εκυρίε εις την Ορθοδοξία και των ενθρικισμών των. Εγίνοντο δε εις αυτάς οι στάσεις να μην έχουν επικοινωνία με τα πρόσωπα της ιταλικής προπαγάνδας. Το ησυχαστήριον Χριστός της Αργυρής, εις το οποίον είχαν κτίσει δωμάτια, έγινε ο σταθμός δια τα πνευματικά κορίτσια. Εις το κτήμα είχαν φυτευθεί δέντρα και αμπέλια. Ήρχοντο εκεί οι ενεάνιδες από την Ίσο Κό, την Ίσο Κάλυμνο και την Ίσο Λέρο, ή να παραθερήσουν και κατεγίνοντο εις την μελέτην και την προσευχήν. Συν το χρόνο ήρχιζαν να πλησιάζουν και κορίτσια από την Ίσον Πάτμον και εκεί έγινε το πρώτο κρυφό σχολείο της νήσου. Παραλλήλως ο γέροντας, ως πνευματικός ποδηγέτης, δεν πάβει να καταρτίζει πνευματικός τόσον την διδασκάλισαν, όσον και τας μαθητρίας, να τας νουθετεί, να προφυλάσει από τυχόν πτώσεις και να εμπνέει σε αυτάς το πνεύμα της θυσίας και αυταπαρνήσεως, και τούτο το κατορθώνει δια των συχνών επισκέψεών του, δια επιστολών και προπαντός δια των προσευχών του. Δείγμα της επιμελίας του αυτής είναι και τα ακόλουθα, τα οποία γράφει προς την Καλλιόπη Γούναρη. «Και πάλιν αγαλίασης πνευματική κατέλαβε την καρδία μου επί τη αφήξη της πνευματικής και χριστιανικής επιστολής σου. Την εμελέτησα πολλάκης και είδον με τα χαράς ότι τα σπέρματα της σοφροσύνης, της θείας αγάπης και της αυταπαρνήσεως άτινα εφύτευσα χωρίς να το εννοήσεις εις την καρδία σου, έχουν πλέον εκτός των φύλων και άνθη, άτινα θα ευωδιάσουν εις τας εν Καλλύμνο και Κό αδελφάς. Εύχομαι με τα δακρύων προς τον Κύριον ή να πέμπει άνωθεν την ουράνιον δρόσον, δια να μην ξηρανθούν εκ της γενικής ξηρασίας της ανθρωπότητος. Κι εγώ ως δούλος του δεν θα απομακρυνθώ το πνεύματι από το να επιβλέπω τα άνθη του Χριστού ή να μη επιβλαβεί έντομα και ιδίως κάμπε έτινες είναι κακές είναι αναστροφέ, καταστρέψουν και ούτω καταστήσουν άχρηστα ταύτα και δεν δυνηθώ να τα συνάξω, να συναρμολογήσω αυτά εις ανθοδέσμην δια να την προσφέρω εις τον Ιησούν Χριστόν. Λοιπόν, μακράν Καλλιόπη μου, από πάνω ότι σου καταστρέφει τα άνθη της αρετής, κακές είναι αναστροφέ, αναγνώσεις ασέμνων βιβλίων και διασκεδάσεις άκερη. Η νήσος Κός ευρίσκεται εις το σκότος και φοβούμε πολύ μη τυχόν εξ απροσεξίας ένεκα της σκοτίας προσκόψεις και πέσεις χαμέ εις τους ακαθάρτους δρόμους αυτής και ούτω χάσει η πνευματική σου στολή την λαμπρότητά της. Μη απομακρυνθείς του Ιησού Χριστού, διότι ούτως έστει το φως το αληθινόν, δια να δυνηθείς να βαδίσεις καλώς και άλλας να οδηγήσεις εις τον δρόμο της αληθείας. Η μελέτη της Αγίας Γραφής και τα βιβλία των πατέρων έστωση τροφή και απόλαυσης, η δονή δε η προσευχή και η θεία μετάληψης. Όλε ελπίδες μου είναι η σε, και περιμένω να ανάψεις το πυρ της θρησκείας εις την Δωδεκάνησον. Έχω την τελείαν πεποίθησιν ότι χάριν του ιερού έργου τούτου θα θυσιάσεις πάνω ότι νομίζεις πολύτιμον και αυτήν την ζωήν. Δε με φοβεί η μικρά ηλικία σου, διότι εντός σου υπάρχει εκείνο το οποίο νόστις το έχει, έστω και μικρός, δεν δύναται παρά να ανδραγαθήσει. Εις τας νουθεσίας του πνευματικού της πατρός, υπακούσα η νέα διδασκάλισσα, εργάζεται με τα σευχάς εκείνου με πολύ ζήλον και δραστηριότητα. Ιδρύει θρησκευτικών όμιλων νεανίδων, εις τας οποίας παρέχει καθεκάστην Κυριακήν κατηχητικήν διδασκαλίαν. Επίσης, ενισχύει το θρησκευτικό συνέστημα των μαθητριών δια διδασκαλίας, συχνής θείας κοινωνίας, εξομολογήσεως και παιδαγωγικών εκδρομών. Την προτροπή του γέροντος Αμφιλοχίου ιδρύει φιλόπτωχον αδελφότητα κυριών επωνόματι της Οσίας Ξένης, η οποία δε όντως περιθάλπει τους εις νήσο Κό καταφεύγοντας πρόσφυγας της Μικράς Ασίας. Ω, αυτοί οι πρόσφυγες, πόσον έντονα ο γέροντας ζει το δράμα των προσφύγων, πόσον ως χριστιανός κλαίει με τα κλαιόντων, αλλά και ως Έλλην πατριώτης συμμετέχει ψυχικώς εις τα προβλήματά των. Εις μίαν επιστολήν του αφήνει να αποτυπωθεί η λύπη του και τα φιλάνθρωπα και πατριωτικά του αισθήματα. Είδον εν τη επιστολή σου τα των προσφύγων και ελυπήθην τα μέγιστα. Είμαι σαν τρελός, ούτε τρώγω ούτε κοιμούμαι, σκεπτόμενος τα μαρτύρια των αδελφών μας χριστιανών. Είμαι γεμάτος θυμό, ουχή εναντίον των Τούρκων, των Αγρίων, αλλά εναντίον των ψευδοπολιτισμένων αθέων Ευρωπαίων. Ο Χριστός θα νικήσει, έχει ελπίδες και θάρρος, πόσον καλόν θα ήτο εάν ο σύνδεσμό μας, στρατός σωτηρίας ή το καλός διοργανωμένος, θα έκαμνε θαύματα, θα εσύναζε πολλά παιδιά ορφανά και θα τα ανέτρεφε κατά τα σαρχάς του. Σκέπτομαι πολλά, αλλά δυστυχώς είμαι κλεισμένος εις μονήν και εις μικράν νήσων. Σου καθιστώ γνωστόν ότι 22 ως 24 του αυτού μηνός, Οκτώβριος του 1922, αναχωρώ δια της Αθήνας. Ο σκοπός μου είναι να αναλάβω και να φέρω εις την Πάτμον 10 ως 15 ορφανά. Εν το προσώπο των ελαχίστων αδελφών του Χριστού έχει συνέστηση ο γέροντας Αμφιλόχιος ότι διακονεί αυτόν τον ίδιον τον Ιησού Χριστόν. Άλλωστε ο ίδιος ο Κύριος το εδήλωσε. Εφόσον επίησατε εν ήτουτον των αδελφών μου, των ελαχίστων, εμή επίησατε. Αλλά και ο αδελφόθεος Ιάκωβος, δίδων των ορισμών της αληθινής θρησκείας, γράφει «Θρησκεία καθαρά και αμίαντος, παρά το Θεό και Πατρί, αυτή εστίν. Επισκέπτεστε ορφανούς και χείρας εν τη θλίψη αυτών, άσπυλον εαυτόν τυρήν από του κόσμου».

Αυτή η οφειλή και το χρέος της αληθινής και ειλικρινούς αγάπης καθιστά τον γέροντα Αμφιλόχιο ακίνητον, προκειμένου να επιτελέσει το χριστιανικό του καθήκον και να φανεί χρήσιμος εις τους αδελφούς, δεν σκέπτεται τα ταξίδια, δεν φοβείται την τρικυμία, ούτε υπολογίζει τους κόπους και την επισφαλή υγεία του. Προβάλλει τον εαυτόν του παράδειγμα θυσίας και αυταπαρνήσεως. Εις μίαν του επιστολήν προς την ιδίαν Καλλιόπην γράφει: «Από δε την Λέρον έως την Πάτμον μη ρωτάς, φουρτούνα και βροχή, όπου ενόμιζα ότι ήλθεν η ώρα να πορευθώ εις το ουράνιον σπιτάκι. Δεν εφοβήθην, διότι είμαι εις θέσιν πλέον να γνωρίζω ότι θα με αντιπροσωπεύσεις δια το θείον έργον και ότι κατόπιν θα εισέλθεις κι εσύ όπου θα μένω κι εγώ». Η φράση μας υπενθυμίζει τους λόγους του Κυρίου: «Όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε». Εις τας 10 της νυχτός ευρισκόμεθα εις τον λιμένα της νήσου μας, βροχή απελπιστική, μετακόπου εξήλθον και ευρεχόμην από τον λιμένα έως την μονήν ανερχόμενος πεζός. Δηλαδή ανέβην εις τας 12 φορτωμένος βροχή. Όλα τα φορέματά μου ήσαν ως να τα έβγαλες από την θάλασσαν. Βλέπεις, Καλλιόπη, πόσον κοπιάζω και εξοδεύομαι χάριν της σωτηρίας των αδελφών, και εμείς πρέπει να εργαστείτε με ζήλον και με θυσίαν της ζωής, όπως και εγώ πράττω. Εκδαπανόμενος δια την αγάπην των αδελφών, ο γέροντας δεν αποκάμνει. Τον όπισθεν επιλανθανόμενος κατά των θείων Παύλων, της έμπροσθεν επεκτείνεται. Ανανεωμένος πνευματικός εν τη μονή της μετανοίας του, δια της περισυλλογής, προσευχής, μελέτης και θείας λατρείας, ετοιμάζεται δια νέας ιεραποστολικάς εξορμήσεις. Η τρελή αγάπη των παιδιών του, όπως χαρακτηριστικός την ονομάζει, δεν τον αφήνει ήσυχο. Γράφει: «Πρέπει να πιστεύσεις ότι τίποτε δεν σκέπτομαι παρά τον Χριστόν και την πνευματική μου οικογένεια. Τα αγαπώ τα παιδιά με αγάπη ανωτέραν του σαρκικού πατρός και δια τούτο το αισθάνονται ψυχικώς και κάμνουν άσματα στον πτωχόν πατέρα των. Γέλασα όταν τα είδα στο γράμμα της Παύλας. Γράφουν όμως και ψέματα ότι εγώ τα τρέφω. Είμαι πτωχός και πάντοτε πεινασμένα τα έχω. Αλλά είναι πολύ καλά παιδιά και δια τούτο με αγαπούν χωρίς να έχουν τίποτε από εμένα. Τίποτα άλλο παρά μόνο μια τρελή αγάπη έχω γι' αυτά και φαίνεται αυτή τα θερμαίνει και τα έχει τόσον ζωηρά. Κατά αυτάς ήμουν και στα παιδιά της Λέρου. Γίνονται θαύματα εκεί. Η αδελφό της προχωρεί με διάθεση και ζήλων. Μην παύσεις να γράφεις εις αυτά διότι έχουν ανάγκη. Έφυγα πολύ χαρούμενος. Αυτή την εβδομάδα θα επισκεφθώ και το Λειψό, ακριβώς διαργασίαν της αδελφότητός μας. Θα συγγράψω κατόπιν τας εντυπώσεις μου. Θα παραμείνω μόνο 2 ημέρες. Πόσον ο ακαταπώνητος εργάτης του Ευαγγελίου είναι υποδειγματικός στην αρμονική συνεργασία μετά των εν κυρίω συνεργών του. Ενημερώνει και ενημερώνεται. Δεν βλέπει την αδελφότητά του μόνο ως σύνολο, αλλά ενδιαφέρεται δια κάθε πρόσωπον και χωρισμένος από τα πνευματικά του παιδιά. Και στο σχολείο αυτό της εξατομικευμένης εργασίας την χάνει η μιμητής του Αποστόλου των Εθνών, του Παύλου, απευθυνομένου προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου. «Διό γρηγορείτε μνημονεύοντες ότι τριετίαν νύχτα και ημέραν ούκ επαυσάμιν με τα δακρύων νουθετών ένα έκαστον». Γράφει ο γέροντας: «Η επιστολή σου με ευχαρίστησε δια τας ενεργίας σου και εύχομαι εις τον Θεόν τον Μάιον ερχόμενος να είδω τους καρπούς σου και να δοξάσω τον Κύριον. Μην παύσεις να κατηχείς τας δοκίμους, καλοτίναν και καλλιόπιν και κάθε πρόσωπον όπου επιθυμεί να πλησιάσει τον Ιησού Χριστόν». Πλήρης χαράς και ενθουσιασμού, ο γέροντας Αμφιλόχιος, δια το επιτελούμενων ιεραποστολικών έργων, γράφει προς την συνεργάτην του διδασκάλισαν: «Η χαρά μου είναι απερίγραπτος, διότι βλέπω ότι οι κόποι μου εστέφθησαν δι' επιτυχιών. Ο Κύριος δεν παρήκουσε την ταπεινή μου δέησιν, μη παρουσίασε πνεύμα ευγενές
εις γυναικείων σώμα ευρισκόμενων, ή να ακολουθήσει το πρόγραμμα των θείων και υψηλών, δια να συνεργαστεί υπέρ της χριστιανικής αναγεννήσεως και θυσιάσει το παν χάριν των άλλων και αυτήν την ζωήν, έχουσα ως παράδειγμα τον επί του Γολγοθά σταυρωθέντα Ιησούν Χριστόν. Αναφερόμενος δε εις την βαρύαν κληρονομίαν η οποία επικάθεται εις τους πνευματικούς ώμους των χριστιανών της νήσου Κο, ήτινες ευτύχησαν να έχουν διδασκάλους των Απόστολων Παύλων, την Οσίαν Ξένην και των Όσιων Χριστόδουλων, κατά τρόπον αλληγορικών, γράφει. Πού είναι ο Παύλος, η Ξένη και ο Χριστόδουλος, εις ολίγα σπίτια ελληνικά. Άραγε οι χριστιανοί αισθάνονται ποιου διδασκάλου είναι μαθητέ, εκτιμούν και ακούουσι του Παύλου, ή βασιλεύει η τρυφή και η απόλαυσης και ο Ερμής. Ο Παύλος εσιώπα μέχρι τις χθες, σήμερον όμως όχι, διότι ήλθεν εκ Καλύμνου, τα σπίτια ανοίγουν με τα φόβου, διότι φοβούνται των σοβαρών Ταρσαία. Είναι εναντίον της πολυτελείας και της απολαύσεως και ως εκ τούτου δυσκολεύονται να ακούσουν τα ρήματα της ζωής. Ώστε εκ Καλύμνου ήλθεν ο διδάσκαλος των εθνών. Ναι, η αδελφή Καλλιόπη έχει τούτον εν τη διανία και ομιλεί εκείνος μέσω ταύτης. Λοιπόν, Καλλιόπη, μην πάυσεις το έργον το ιερόν της διδαχής, τας καθημερινάς εις τα παιδιά και τας εορτάς εις τας δεσποινίδας. Άλλοτε δε, ενθουσιασμένος από την πνευματική εργασία μεταξύ των νέων, της χρυσής ελπίδος του μέλλοντος, γράφει προς την Ιδίαν. Εάγνε καρδίε των κορασίδων του Χριστού παρουσιάζουν τους σκόπους και τα συνεργεία σου. Η δε οπτασία της μικράς μαθητρίας σου ομολογεί την χαράν του ξανθούνα ζωραίου και την προστασίαν όπου έχει η μικρά αλλά πιστή αδελφό της νήσου Κο. Ηγάπησε τα παιδιά τόσο πολύ όπου δυσκολεύομαι να είμαι μακράν των. Πες τους ότι η αγάπη του Ιησού Χριστού με κάμνει να τα αγαπώ και χάριν αυτόν να θυσιαστώ. Ήθελα να είμαι πλησίον σας, δια να έβλεπω την χαράν σας, δια τας νέας αδελφάς, η οποία είναι γεμάτη από ενθουσιασμό και αγάπη Χριστού. Βλέπεις την δύναμη του Χριστού μας, ήλπιζες μικρά και ανώριμα παιδιά να αγαπήσουν τόσο πολύν των Χριστών. Έπαυσανε αταξίε και ήρχισανε προσευχέ και τα άσματα τα θρησκευτικά. Εάν σεις με τα προθυμίας αναλάβετε την εργασία ταύτην μετά των επτά, να γνωρίζεις ότι η Κάλυμνος θα φτάσει εις τον προορισμό της. Η συνεργασία του γέροντος μετά της αδελφής Καλλιόπης τον αναπαύει, του αφαιρεί τους σκόπους, είναι το πρόσωπο της απολύτου αφοσιώσεως εις αυτόν, δι' αυτό και της γράφει. Βλέπω Καλλιόπη ότι προθυμία υπάρχει εις τας αδελφάς, συνοδευομένη όμως με δειλίαν και φόβων. Φοβούνται πολύ να με πλησιάσουν. Διατοράσον ο κόσμος τας φοβίζει. Μόνον εσύ με προθυμίαν βαστάζεις τους κόπους και τα βάρη μου και δια τούτο απορώ, διότι δεν έχω το άξιον των κόπων σου να ανταποδώσω. Πρόκειται να σου γράψω πολλά ευχάριστα εις την άλλη μου επιστολήν. Γίνεται σκέψεις μικρού τυπογραφείου δια να εκδίδεται θρησκευτικών περιοδικών από την αδελφότητά μας. Σκέπτομαι να πωλήσω ένα κτήμα πατρικών προς αγοράν αυτού. Εις το ιεραποστολικόν του έργον, ο γέροντας με το ενθουσιασμού και θείου ζήλου, εργαζόμενος, δεν ζει απομονωμένος και αναπαυόμενος εις μίαν αυτάρκιαν, αλλά διατελεί εν επικοινωνία με το ανά την χώραν επιτελούμενον χριστιανικών έργων και τι ευρισκόμενος εις μακριανήν μικράν ίσον και τα υποτυπώδη συγκοινωνιακά μέσα της εποχής εκείνης διαθέτουσαν.

0: Ο γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής, 1889-1970, του Μητροπολίτη Βερατίου Ιγνατίου Τριάντη. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
3: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
4: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Άσιτη τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ονομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
2: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομήν εν τε σωτή αυτού επορεύτησαν, σι εν ετήλωτα εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδί μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω ομοί με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεσίτησά σε μία απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίμα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθιν ως επιπαντή πλούτο. Εν τε εντολέ σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δεδούλος οι δολές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδεία, βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία, απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου, ελέησον με. Οδόν αληθεία, ηρετησά μου και τα κρίματά σου, ούκα πελαθόμη. Εκολύθη τη μαρτυρή σου, Κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και εμείς πλέον εξή.

0: Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη συνειδήσει μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησε εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώση των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσεις μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν τον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό. Ζήτησον τον δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδι ούτα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγηση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνην την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένε ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς ασεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλη συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και διδρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθα ο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάται και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψισε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρωτε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηρητες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητε, Κύριε, ως αγαθός των δούλων Σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον, Κύριε, τα ψυχάς των δούλων Σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ, τα ψυχάς των δούλων Σου, εν Θαού και έσυ πόνο Σου λείπου εις εναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε, γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός, ο Θεός ημών, χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά Σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι, Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου Σου εφραίνει πάντα στους απαιώνας Αγίου Σου. Χάρισε αυτή και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερέμδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεωτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών. Και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά σημών.
2: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη. Μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
5: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάνων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
6: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
6: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
6: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
6: αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς,
6: αιωνία εν μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
6: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
5: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
7: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
8: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
9: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
10: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
9: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
10: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
9: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
10: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
9: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
10: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
9: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
10: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
9: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
10: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
9: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
10: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά και τηλέφωνο 213 025 7007.
11: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
8: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνά μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Με τι θα σας κρατήσουμε συντροφιά σήμερα? Με ένα καινούριο βιβλίο από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, «Όπως τον έζησα». Άγνωστες στιγμές ενός επισκόπου αγάπης. Είναι μια συλλογική έκδοση με μαρτυρίες για τον μακαριστό επίσκοπο Σισανίου και σχετίστης κυρό Παύλο. Ένα πραγματικά καταπληκτικό βιβλίο όπου συμμετέχουν αρκετοί και που επιμελήθηκε ο Ηλίας Λιαμής, που έγραψε επίσης και τον πρόλογο του βιβλίου. Θα τα δούμε όλα αυτά και σήμερα και σε επόμενες εκπομπές. Μείνετε κοντά μας.

άνθρωπος είναι πολλά, λέει ο Ηλίας Λιαμής στον πρόλογο. Οι σκέψεις του, τα λόγια του, τα συναισθήματά του, οι πράξεις του. Αυτό όμως που μπορεί να μας δώσει την πληρέστερη εικόνα ενός ανθρώπου είναι η καθημερινότητά του. Οι μικρές, οι φαινομενικά ασήμαντες ενέργειές του, η συμπεριφορά στις καθημερινές σχέσεις του, οι αυθόρμητες αντιδράσεις του, οι μικρές εκείνες κουβέντες που εκφράζονται με αμεσότητα, χωρίς να προλαβαίνει ο νους να τις επεξεργαστεί. Σε αυτές τις στιγμές, τις ελεύθερες από την έννοια της δημόσιας εικόνας του ανθρώπου, αποκαλύπτεται η ποιότητα και το βάθος της ψυχής, οι σταθερές αξίες που στηρίζουν μια ανθρώπινη ύπαρξη, οι αδιαπραγμάτευτες αρχές που δεν συμβιβάζονται, δεν σχετικοποιούνται, δεν προσαρμόζονται στις περιστάσεις και δεν υποκύπτουν σε καμία σκοπιμότητα. Τέτοιες στιγμές ενός ξεχωριστού ανθρώπου περιλαμβάνει το βιβλίο αυτό. Τον μακαριστό Μητροπολίτη Συσανίου και Σχιατής της Παύλο τον γνώρισαν πολλοί και συνεχίζουν να τον γνωρίζουν ακόμη περισσότεροι μέσα από τα βιβλία που γράφτηκαν για αυτόν, αλλά και τις διαδικτυακές ομιλίες και τα κηρύγματά του. Πρόκειται για λόγους και συνεντεύξεις μέσα από τις οποίες ο ίδιος συνεχίζει και όπως φαίνεται θα συνεχίσει για πολύ καιρό ακόμα να καθοδηγεί, να συμβουλεύει, να κατευθύνει και να εμπνέει. Όλο αυτό το υλικό αποτελείται από λέξεις και προτάσεις οι οποίες όμως βρίσκονται συχνά και στα χείλη πολλών ακόμα ανθρώπων, κληρικών και λαϊκών, οι οποίοι έχουν αναλάβει το έργο του κηρύγματος και της διδαχής. Στα χείλη τα δικά του όμως, τα λόγια αυτά απέκτησαν μια εκπληκτική δύναμη και επιδραστικότητα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει διότι η δύναμη δεν βρίσκεται στα λόγια, αλλά στο περίσσευμα της καρδιάς που ζωντανεύει τα λόγια. Από αυτό το περίσσευμα εξαρτάται εάν θα βρεθούμε συνοδοιπόροι και συμπαραστάτες στον πόνο των ανθρώπων ή θα περάσουμε από τις ζωές τους αδιάφοροι. Και το περίσσευμα της καρδιάς του πατρός Παύλου, όπως ο ίδιος επιθυμούσε να τον αποκαλούν, σφράγισε ζωές, χάραξε δρόμους, τράβηξε ψυχές από την Άβυσσο, άνοιξε παράθυρα προς τον ουρανό. Κυρίως όμως η καρδιά του οδήγησε το βήμα του να συντονιστεί με το βήμα όλων εκείνων που τον γνώρισαν, τον εμπιστεύτηκαν και συνεργάστηκαν μαζί του και τον ανέδειξαν ως έναν πιστό και διαρκώς διαθέσιμο συνοδοιπόρο. Ο μακαριστός επίσκοπος σε κάθε του λόγο και σε κάθε του πράξη αποκάλυπτε τον εαυτό του. Εκεί όμως που η αποκάλυψη αυτή γινόταν συγκλονιστική ήταν στην καθημερινότητά του, στις καρδιακές του σχέσεις, στις διακριτικές του επεμβάσεις στις ζωές των ανθρώπων, στις εκφράσεις του προσώπου του, στις προτιμήσεις του, στα μεράκια του και στο χιούμορ του. Αδιάψευστοι μάρτυρες όλων αυτών είναι εκείνοι που τον γνώρισαν. Αυτός είναι και ο σκοπός του βιβλίου, να μεταφέρει τις μαρτυρίες των ανθρώπων που βρέθηκαν κοντά του στις καρδιές εκείνων που θα το διαβάσουν. Ένα είναι το βέβαιο. Όσοι γνωρίσουν τις αθέατες πλευρές του πατέρα Παύλου, του επισκόπου της αγάπης, θα αισθανθούν μία παρουσία που θα χαρίσει στην καρδιά τους βαθιά συγκίνηση, πνευματική φιλοτιμία και πρότυπο μιμήσεως του βίου και της πολιτείας εκείνου. Ενός ανθρώπου θησαυρού για όσους είχαν την ευλογία να τον γνωρίσουν. Ο συντάκτης αυτού του βιβλίου, του συναρπαστικότερου ίσως από όσα έχουν κυκλοφορήσει για τον μακαριστό Παύλο, ακριβώς γιατί παρουσιάζουν τον βαθύτερο και τον γλυκύτερο εαυτό του, οφείλω να ευχαριστήσω εκείνους που δέχτηκαν να καταθέσουν την εμπειρία τους. Επειδή έχω διαβάσει όλα τα εξαιρετικά ούτως ή άλλως βιβλία για τον μακαριστό Παύλο, συμφωνώ με τον Ηλία Λιαμή ότι αυτό είναι ίσως το πιο συναρπαστικό.
όπως τον έζησα ο τίτλος θυμίζω. Πρώτα τον πάντα προσινή, απλό στη συμπεριφορά και βαθύτατο στο λόγο του, σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χαλκίδος, κύριο Χρυσόστομο, πνευματικό αδελφό και συνοδοιπόρο του μακαριστού Παύλου, ο οποίος κατάφερε να περικλείσει στη μαρτυρία του όλη τη συγκίνηση και την αγάπη που του επιφύλαξε η σχέση του με εκείνον. Κατόπιν, προσωπική ευγνωμοσύνη εκφράζω προς τον πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, νυν πρωτοσύγκελο στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος, για την εμπιστοσύνη που επέδειξε προς εμένα, καταθέτοντας προσωπικές εμπειρίες, αλλά κυρίως τα συναισθήματά του για τη σχέση του με τον μακαριστό Μητροπολίτη, ως στενός συνεργάτης και πρωτοσύγκελος στη Μητρόπολη Συσανίου και σχετής της επί των ημερών του. Θερμές ευχαριστίες απευθύνω στον Νίκο Μπεκατόρο, άγρυπνο συνοδό του μακαριστού και οδηγό του μέχρι την τελευταία μέρα της επίγειας ζωής του. Η καρδιά του, φλογισμένη από την παρουσία του μακαριστού Παύλου, τον οδήγησε στην καταγραφή γεγονότων της καθημερινότητάς του, που μόνον εκείνος θα ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει. Η πρωτοβουλία του αυτή αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη κινητήρια δύναμη εκδόσεως αυτού του βιβλίου. Τέλος, ολόψυχες ευχαριστίες απευθύνω στους πατέρα Δημήτριο, Αγγελική, Αλέξανδρο, Αλεξία, Αναστασία, Αντώνη, Αριστεία, Βυργινία, Γεράσιμο, Γιάννη, Γεωργία, Δημήτρη, Ειρήνη, Ειρήνη Βίτα, Ελένη, Ευαγγελία, Ευανθία, Κώστα, Μαρία, Μαρία Τάφ, Ματίνα, Μορφούλα, Μόρφο, Παναγιώτη, Πέτρο, Στράτο, Τατιάνα, Φανή, Χαρά, Χρυσάνθη. Στην όμορφη παρέα, που μέσα από την κατάθεση των αναμνήσεων και των εμπειριών τους, περιέγραψαν το μεγαλείο της δύναμης του πατέρα Παύλου να μεταβάλει ξένους και μεταξύ τους αγνώστους ανθρώπους σε αδέλφια, την ενορία σε οικογένεια και την εκκλησία σε επίγειο παράδεισο. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την Ελένη για τον ενθουσιασμό της να συντονίσει όλη αυτή την ομάδα, συνδυάζοντας τις μαρτυρίες και μεταβάλλοντάς τες σε δρόμους ανοιχτούς για κάθε αναγνώστη προς την αγκαλιά του και κοιμημένου, αλλά διαρκώς ζώντος ανάμεσά μας πατέρα Παύλου. Τίποτε όμως από αυτά δεν θα είχε πραγματοποιηθεί εάν όλη αυτή η προσπάθεια δεν βρισκόταν κάτω από τη δική του ευλογία. Όσοι τον γνώρισαν είναι βέβαιοι πως η παρουσία του και η αγάπη του είναι διαρκής. Στο γεγονός αυτό βασίζω τη βεβαιότητά μου πως κάθε σελίδα του βιβλίου αυτού είναι ο ίδιος ο πατήρ Παύλος που μιλάει, συμβουλεύει και παρηγορεί. Προς εκείνον λοιπόν κατευθύνεται η πιο βαθιά ευγνωμοσύνη μου και τον καλώ με όλη τη δύναμη της καρδιάς μου να μεταβάλει αυτή την έκδοση σε δρόμο πνευματικής αναγέννησης και συνάντησης με τον Χριστό. Εκείνον που αγάπησε όσο κανέναν άλλο στη ζωή του και που τώρα αξιώνεται να απολαμβάνει την αγκαλιά του όμοια με τη δική του αγκαλιά που απλόχερα μας προσέφερε όσο ζούσε ανάμεσά μας. Ας έχουμε την ευχή του.

λόγος του έχει ευωδία παραδείσου. Να δούμε λοιπόν τη συζήτηση του Ηλία Λιαμή με τον Μητροπολίτη Χαλκίδος Χρυσόστομο. Το ξεκίνημα μιας αδελφικής σχέσης. Λιαμής. Σεβασμιότατε, υπάρχει μια στατιστική η οποία αναφέρει πως οι σχέσεις των συζύγων και γενικότερα οι μακροχρόνιες σχέσεις των ανθρώπων, φιλίες, συνεργασίες, δοκιμάζονται έντονα στον 7ο χρόνο τους. Εμείς διανύουμε τον 7ο χρόνο όχι από την έναρξη αλλά από τη διακοπή μιας σχέσης. Τόση είναι η απόσταση που μας χωρίζει από την ημέρα εκείνη του Ιανουαρίου του 2019 που μάθαμε πως ο μακαριστός Μητροπολίτης Ισανίου και σχετής της κυρός Παύλος έκλεισε πίσω του την πόρτα της επίγειας ζωής και άνοιξε την πόρτα της αιωνιότητας. 7 χρόνια χωρισμού και πράγματι η σχέση αυτή δοκιμάστηκε και συνεχίζει να αντέχει. Πώς γίνεται άραγε ένας 7ετής χωρισμός να επιβεβαιώνει κάθε μέρα τη δύναμη μιας παρουσίας και μιας σχέσης? Πώς γίνεται η ζωή να αποδεικνύεται ισχυρότερη από το θάνατο? Ίσως αυτά να είναι τα θαύματα που συμβαίνουν μόνο στην Εκκλησία, εκεί όπου ο θάνατος εξουσία πια δεν έχει. Αυτό το θαύμα μιας σχέσης που συνεχίζεται εν τη απουσία μιας σχέσης, που επανειλημμένα έχετε καταθέσει πως σφράγισε και τη δική σας ζωή. Μια σχέση αδελφική με τον μακαριστό πνευματικό σας αδελφό Παύλο, θα ήθελα να την επαναφέρω στο νου αλλά κυρίως στην καρδιά σας, προκειμένου κάποιες λεπτομέρειες της βιωτής του να ωφελήσουν ακόμη περισσότερο όλους όσους τον γνώρισαν και τον θυμούνται μέχρι σήμερα. Γνωρίζετε καλά πως ο αληθινός χαρακτήρας και το περίσευμα της καρδιάς κάθε ανθρώπου αποκαλύπτεται στις μικρές, στις αδιόρατες στιγμές της ζωής. Τότε που δεν παρεμβάλλεται μία προετοιμασία δημόσιας εμφάνισης, τότε που αυθόρμητα εξωτερικεύεται η σκέψη και το συνέστημα. Τη Βίβλο δίκαιη εις τον αιώνα ζώσει. Με την έννοια αυτή, η λύπη του προσωρινού αποχωρισμού όλο και γλυκαίνει, δίνοντας τη θέση της σε μία άλλου είδους σχέση, ικανής να αντέξει όχι μία και δύο, αλλά πάμπολες 7ετίες. Λιαμής. Γνωρίζω πως η ζωή σας είναι ζυμωμένη με τον μακαριστό Παύλο. Πώς ήρθαν τα πράγματα και ξεκινήσατε αυτή την κοινή πορεία? Χρυσόστομος. Τη γνωριμία μου με τον Παύλο την έχω συνδέσει με ένα πολύ όμορφο τόπο. Το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου

από Αρμά που απέχει 20 χιλιόμετρα περίπου από τη Χαλκίδα. Ήταν το 1973 και ηγούμενος ήταν ο μακαριστός Γεώργιος Καψάνης, ο οποίος μετά από ένα χρόνο αναχώρησε για την Ιερά Μονή Γρηγορίου του Αγίου Όρους, όπου έμελε να είναι και ο τόπος όπου πέρασε ολόκληρη την υπόλοιπη ζωή του. Το μοναστήρι του Αρμά είναι μικρό και στο κέντρο του υπάρχει ένα καθολικό αριστουργηματικό, τόσο στη σεμνότητα και την ομορφιά όσο και στην απόλυτη ισορροπία, όπως είναι όλες οι ιστεροβυζαντινές εκκλησίες. Δεν ξέρω, αλλά αυτά τα χαρακτηριστικά θα έλεγα πως αρμόζουν ακριβώς και στο μακαριστό Παύλο. Υπήρξε ένας άνθρωπος ταπεινός, ένας κληρικός με κάλος ψυχής, ένας πνευματικός πατέρας απόλυτα ισορροπημένος ανάμεσα στην πνευματικότητα, το συναίσθημα και την πράξη.

γραμμής. Προφανώς τότε ήσασταν ακόμη και οι δύο λαϊκοί. Χρυσόστομος ακριβώς. Εγώ τον γνώρισα ως Γεώργιο, από τότε όμως αρθρογραφούσε με το ψευδώνυμο Παύλος. Αυτό δεν ήταν τυχαίο. Το όνομα αυτό στην ουσία δεν ήταν ψευδώνυμο. Ήταν η δική του εσωτερική αλήθεια. Ο Απόστολος Παύλος είχε γοητεύσει την ψυχή του. Η πίστη του και ο βαθύς ιεραποστολικός ζήλος του Αποστόλου των Εθνών αποτελούσε πάντοτε για εκείνον πρότυπο ζωής. Ήταν μεγάλος ο θαυμασμός του για τις δυσκολίες και τις αντιξοότητες που αντιμετώπισε ο Μεγάλος Άγιος εκείνη την εποχή. Όλα αυτά όμως δεν στάθηκαν ικανά να κάμψουν τη μεγάλη του επιθυμία να κηρύξει τον εσταυρωμένο και αναστάντα Χριστό στα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου. Πραγματικά εζήλωσε την αγάπη και την αφοσίωση του Αποστόλου Παύλου. Στη δεύτερη επιστολή προς τον Τιμόθεο, ο Απόστολος Παύλος προτρέπει το μαθητή του να αναδειχθεί ανεπέσχυντος εργάτης του Ευαγγελίου, δηλαδή να παραμένει ακέραιος και θαραλέος, κηρύττοντας με ακρίβεια και αφοσίωση το Ευαγγέλιο. Τέτοιος εργάτης αναδείχθηκε και ο σχιατής της Παύλος, ορθοτομών διαρκώς των λόγων της αληθείας. Αυτό άλλωστε είναι το καθήκον και η διακονία κάθε επισκόπου, να κηρύττει Χριστόν εσταυρωμένον και αναστάντα. Το ότι όμως ο Μέγας Απόστολος των Εθνών κάνει λόγο για τον ανεπέσχυντο εργάτη του Ευαγγελίου, φίλοι ακροτές, σημαίνει πως προειδοποιεί ότι μπορεί να υπάρξει και επέσχυντος εργάτης του Ευαγγελίου. Ποιος είναι αυτός? Είναι όποιος αμελεί και κρατάει ανενεργά τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Αυτός που δεν φροντίζει για την πνευματική τροφοδοσία του λαού του. Αυτός που κηρύττει τον εαυτό του και όχι τον αποστολέα του, τον εργοδότη του, τον Ιησού Χριστό. Αυτός που εν αγνία ή αλίμονο εν γνώση του μπορεί να νοθεύει τη διδασκαλία και να προσφέρει τροφή δηλητηριώδη, επικίνδυνη και θανατηφόρο. Εμάς όμως, ο Θεός μας αξίωσε να γνωρίσουμε τον μακαριστό Μητροπολίτη Παύλο ως εκείνον ο οποίος ορθοτόμησε το Λόγο του Θεού, δηλαδή, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες μας, συμπεριφέρθηκε σαν τον καλό Γεωργό, ο οποίος όργωσε το έδαφος των καρδιών, ώστε να δεχθούν το σπόρο του Θείου Λόγου και να καρποφορήσουν. Ελιαμής. Νομίζω πως αποτελεί παλαιά παράδοση της Εκκλησίας η πεποίθηση πως το όνομα του κάθε χριστιανού αποτελεί αφορμή μιμήσεως του Αγίου του οποίου φέρει το όνομα. Τι πιο όμορφο να γνωρίζει κανείς το συναξάρι του Αγίου του, τα λεγόμενά του, τον τρόπο που έζησε, τον τρόπο με τον οποίο άφησε αυτή τη ζωή. Να τα θυμάται κανείς όλα αυτά και να ξυπνάει μέσα του ένα πνευματικό φιλότιμο, ώστε να φανεί αντάξιος του ονόματος που έχει. Πάντως, στην περίπτωση του δεσπότη μας, το όνομα της ιεροσύνης του, το όνομα Παύλος, ίσως έπαιξε και εκείνο το ρόλο του, ώστε να συνειδητοποιήσει ακόμη περισσότερο την αποστολή του. Προφανώς, φίλοι ακροτές, όταν ακούμε ότι η μίμηση του Αγίου είναι η τιμή του Αγίου, δεν εννοούμε στα εξωτερικά φαινόμενα, αυτά τα οποία έκανε στη ζωή του, γιατί εμείς είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι από οποιονδήποτε άλλο και από τον Άγιό μας. Ο Άγιος Γεώργιος, ας πούμε, ήταν ένας στρατιωτικός Άγιος. Εγώ που φέρω το όνομά του δεν είμαι. Επομένως δεν θα τον μιμηθώ με τον τρόπο που αυτός έζησε ή που μαρτύρησε. Αλλά επί της ουσίας, σε αυτό που ονομάζει εδώ ο Ηλίας Λιαμής, ένα πνευματικό φιλότιμο, ώστε να φανούμε αντάξιοι του ονόματος που έχει και επομένως να τον μιμηθούμε στην αγάπη του προς τον Θεό, που εμείς θα τον εκφράσουμε το σεβασμό μας, την τιμή μας, την αγάπη μας προς τον Θεό, επί της ουσίας με τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο, αλλά όχι ακριβώς έτσι όπως τον εξέφρασε ο Άγιος μας. Ακριβώς γιατί σε αυτή την περίπτωση θα καταργούσαμε τη δική μας προσωπικότητα και θα μιμούμασταν τον Άγιο στα εξωτερικά γνωρίσματά του. Νομίζω αυτά είναι αυτονόητα. Χρυσόστομος, έτσι είναι. Από την ημέρα της κουράστου στη Μονή του Αρμά,
Έως το τέλος της επισκοπικής του διακονίας, πολλοί άνθρωποι, όταν αναφέρονταν σε αυτόν, μιλούσαν για τον Παπα Παύλο ή τον Πατέρα Παύλο. Ουσιαστικά όλοι αντιλαμβάνονταν αυτό που πίστευε ο ίδιος για τον εαυτό του. Πως ήταν κυρίως ένας πατέρας με τη ιστορική τρυφερότητα, αλλά και το δυναμισμό και το ζήλο του Αποστόλου Παύλου, που είχε επιλέξει ως προστάτη του. Ήταν όντως παπάς, δηλαδή αυτό ακριβώς που σημαίνει η λέξη. Ένας γλυκός πατέρας, ένας πατερούλης. Όπως είπα όμως, την προσωπικότητά του τη χαρακτήριζε η ισορροπία. Αυτή η τρυφερότητα συνδυαζόταν με την αυστηρότητα στον τόνο της φωνής του. Το γεγονός αυτό πήγαζε από τη συνείδησή του ως χριστιανού και ως κληρικού. Ήξερε ποιος ήταν, ήξερε που ανήκει, ήξερε και ποια ήταν η αποστολή του, ήξερε γιατί ζει και προς τα που πορεύεται. Ίσως όλα αυτά να τα θεωρείτε ως αυτονόητα. Σας βεβαιώ όμως πως αυτή η υπαρξιακή συγκρότηση είναι σπάνια. Για το λόγο αυτό, ο μακαριστός Παύλος υπήρξε ένας σπάνιος ποιμένας και πνευματικός πατέρας. Κρατήστε αυτές τις λέξεις, υπαρξιακή συγκρότηση. Ποια είναι η δική μας υπαρξιακή συγκρότηση, φίλοι ακροτές, όχι στα λόγια. Εδώ λέει ο Μητροπολιτής Χρυσόστομος ότι ο Παύλος ήξερε ποιος ήταν, που ανήκει και ποια ήταν η αποστολή του. Γιατί ζει και προς τα που πορεύεται. Ήταν ερωτευμένος με τον Χριστό, για μης. Άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός του πνευματικού αγώνα. Η χριστοποίηση, δηλαδή η ταύτιση με τον Χριστό. Να σκέφτεσαι και να ενεργείς σαν να είσαι εκείνος, όπως πολύ παραστατικά θα διδάσκει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος. Να ξέρεις ποιο είναι το κεντρικό πρόσωπο στη ζωή σου, όπως το γνώριζε και ο μακαριστός. Χρυσόστομος. Ο Παύλος όντως δεν πορευόταν. Συμπορευόταν διαρκώς με ένα πρόσωπο, το Χριστό. Ήταν ερωτευμένος με το Χριστό. Αξιώθηκε να γευθεί το θείο έρωτα, ο οποίος βεβαίως απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους. Εκείνος όμως τον συνειδητοποίησε και τον βίωσε. Ένιωσε την καρδιά του να σφραγίζεται από το θείο έρωτα. Δεν έμεινε όμως εκεί. Ανταποκρίθηκε. Σε όλη του τη ζωή προσπάθησε διαρκώς να ανταποδώσει με όλες τις ανθρώπινες δυνάμεις του την υπέρλογη θεϊκή αγάπη που του έκαιγε την καρδιά. Και αυτό συνέβη, διότι πήρε τη σωτηρία του στα σοβαρά. Και αυτό ακριβώς συμβούλευε τα πνευματικά του παιδιά.

για τη μεγάλη αγάπη που δέχθηκε από τον εσταυρωμένο Χριστό στο δρόμο προς τη Δαμασκό. Εκείνος κατεδίωκε τον Ιησού Χριστό, αλλά και ο διωκόμενος Χριστός απεκάλυψε ότι τον είχε διαλέξει, τον διώκτη του Παύλο, από την κοιλιά της μάνας του, προκειμένου να τον κηρύξει στα έθνη. Ο μακαριστός Παύλος βίωνε και φανέρωνε την αγάπη του αυτή, όχι μόνο συναισθηματικά, αλλά και έμπρακτα. Πρέπει να γνωρίζετε πως εγκατέλειψε τα πάντα για τον Χριστό, ακόμη και τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό που λέει στην Αγία Γραφή πως «Όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του πρέπει να τη χάσει για το όνομα και την αγάπη του Χριστού» βρήκε απόλυτη εφαρμογή στη ζωή και τη διακονία του. Έλεγε πάντοτε πως τίποτα δεν πρέπει να προτιμήσουμε αντί της αγάπης του Χριστού. Αυτός είναι η ειρήνη μας, είναι η αγάπη μας, είναι η ζωή μας, τα πάντα. Επιθυμία του είναι πάντοτε να γνωρίσει σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους τον Χριστό, αλλά και στον Χριστό να γνωρίσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

Λιαμής, πολύ όμορφος αυτός ο ρόλος. Να συστήνεις στο Χριστό ανθρώπους. Να μεταβάλλεσαι σε ένα πνευματικό μέσον γνωριμίας. Να μεταβάλλεσαι σε αφορμή έναρξης μιας σχέσης που μπορεί να αλλάξει τη ζωή ενός ανθρώπου. Αλήθεια. Πώς μπορεί κανείς να κάνει γνωστό έναν άνθρωπο στο Χριστό? Χρυσόστομος, αντιλαμβάνομαι πως η σκέψη μου αυτή ακούγεται λίγο περίεργη. Θα την καταλάβετε όμως πλήρως εάν την ερμηνεύσετε με βάση την προσευχή. Ο πατήρ Παύλος ήταν άνθρωπος της διαρκούς και θερμής προσευχής. Η προσευχή του γινόταν γέφυρα μυστική, μέσω της οποίας ανθρώπινες ψυχές αποκτούσαν πρόσβαση στο θρόνο του Θεού. Η προσευχή του γινόταν δεσμός ενότητας που ένωνε τον Χριστό με όλους εκείνους που μνημόνευε, είτε κατηδίαν προσευχόμενος, είτε ως λειτουργός στο Ιερό Θυσιαστήριο. Λιαμής. Και βέβαια, ο Χριστός μας γνωρίζει όλους έτσι κι αλλιώς. Πώς οι άνθρωποι όμως δεν τον γνωρίζουν και κυρίως δεν γνωρίζουν πόσο πλούτο, πόση χαρά, πόσο φως είναι σε θέση να φέρει στη ζωή τους μια τέτοια σχέση. Πως οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν πως αυτό που ποθούν και πιθανώς έχουν απελπιστεί πως θα το βρουν είναι διαρκώς διαθέσιμο και περιμένει. Εκείνος πως έκανε γνωστό το πρόσωπο του Χριστού στους ανθρώπους? Χρυσόστομος, μέσω της Ιεραποστολής. Ο μακαριστός είχε ένα διαρκές ιεραποστολικό φρόνημα και ολόθερμο ζήλο. Είτε σε ιδιωτικές συζητήσεις, είτε στα κηρύγματά του, είτε στο δημόσιο λόγο του, με οποιαδήποτε μορφή, πρωταγωνιστής ήταν πάντα ο Χριστός. Δεν μιλούσε αφεαυτού. Δεν παρουσίαζε προσωπικές του απόψεις. Η πεποίθησή του ήταν πως προσφέρει το λόγο του, αλλά και όλη του την ύπαρξη, για να μιλήσει και να συστηθεί ο ίδιος ο Χριστός στους ανθρώπους.

Αυτό όμως αποτελούσε το ίμιση. Τι εννοείται? Η Ιεραποστολή για αυτόν δεν ήταν μόνο λόγος για τον Χριστό. Θεωρούσε ως Ιεραποστολή την αποκάλυψη της αγάπης του Χριστού για τους ανθρώπους μέσω της δικής του ζωής. Δεν αναφέρομαι μόνο στα φανερά ή κυρίως στα αφανή έργα φιλανθρωπίας, τα οποία γεύτηκαν πολύ, πολύ περισσότεροι από όσους γνωρίζουμε. Αναφέρομαι κυρίως στους παλμούς της αγάπης που κινούσαν την καρδιά του. Γι' αυτόν υπήρξε στάση ζωής αυτό που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. «Τι σας στενεί και ούκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε». Αυτό ο πατήρ Παύλος το ένιωθε μέχρι το βάθος της καρδιάς του, κάτι που τα έργα του το αποδεικνύουν. Για μης. Νομίζω πως βρισκόμαστε ένα βήμα πιο πέρα από τη φιλανθρωπία, όπως την εννοούν οι περισσότεροι άνθρωποι. Εμείς φτάνουμε στο σημείο να λυπηθούμε έναν άνθρωπο και να τον βοηθήσουμε. Εδώ όμως μιλάμε για την αίσθηση συμμετοχής στον πόνο του άλλου. Μιλάμε για ενσυναίσθηση, για συμπόνια. Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία το ότι ανελάμβανε προσωπικά να φροντίσει και να συμπαρασταθεί. Δεν είναι έτσι? Ναι, ο πατήρ Παύλος, λέει ο κύριος Χρυσόστομος, δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος της παραπεμπτικότητας. Δεν παρέπεμπε ποτέ σε κάποιον άλλον το αίτημα ή την ανάγκη εκείνου που χτυπούσε την πόρτα του. Επομιζόταν ο ίδιος τον κόπο και το κόστος της αγάπης. Για το λόγο αυτό, η αγάπη του υπήρξε πάντοτε θυσιαστική. Αγάπη γονιού προς τα παιδιά του. Στο πρόσωπό του έγινε φανερό σε όλους όσοι τον γνωρίσαμε πως η Εκκλησία ως μητέρα γεννά παιδιά με το βάπτισμα και πατέρες με τη χειροτονία. Ένας πατέρας υπήρξε ο Παύλος με διαρκές ενδιαφέρον όχι μόνο για τις ψυχικές και πνευματικές ανάγκες των παιδιών του αλλά και για τις πιο απλές βιωτικές τους ανάγκες. Προσωπικά θεωρώ τη στάση του αυτή ως μία βιωμένη θεολογία. Και ποια είναι μία από τις βασικότερες αλήθειες της πίστης μας? Πως ο άνθρωπος είναι το συναμφότερον, σώμα και ψυχή μαζί, σύζευξη υλικής και πνευματικής φύσεως. Συνεπής με αυτό, δεν έκανε ποτέ διαχωρισμό αναγκών. Κάθε ανάγκη που καλεί τον να θεραπεύσει, τραβούσε όλο του το ενδιαφέρον. Δεν εμέριζε τον άνθρωπο, δεν τον κομμάτιαζε. Για το λόγο αυτό, κηρύττει την Ανάσταση του Χριστού ως το κατεξοχήν γεγονός που αποδεικνύει τη σημασία που δίνει η Ορθόδοξη Θεολογία και στο ανθρώπινο σώμα. Όπως ο Κύριός μας αναστήθη εν σώματι, έτσι και ο κάθε άνθρωπος όταν αναστηθεί θα ενωθεί και πάλι με την ψυχή. Τότε θα είναι σώος, δηλαδή ακέραιος. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι το ανθρώπινο σώμα θεωρείται ναός του εν ημίν ενικούντος Αγίου Πνεύματος.

εργαζόταν πάντα μέσα στην εκκλησία για την εκκλησία, για εμείς. Δεν πάβει όμως, σεβασμιότατε, οι ανθρώπινες δυνάμεις μας κάποια στιγμή να εξαντλούνται. Είναι βέβαιο πως και στην περίπτωση του μακαριστού η διαρκής και εντατική δραστηριότητα της αγάπης οδηγούσαν τις δυνάμεις του στα όρια τους. Χρυσόστομος. Ανθρωπίνος, έτσι είναι. Φαίνεται όμως πως όσο κανείς ενώνεται με την αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους, διαρκώς ανανεώνεται και ανατροφοδοτείται. Ο Παύλος δεν έδινε στα μάτια και στα βλέφαρά του νησταγμό και ύπνο, αλλά ήταν διαρκώς της επάλξης. Όλοι όσοι τον γνωρίσαμε, έχουμε σαφή εικόνα για τους πάμπολους τομείς τους οποίους εκδηλωνόταν η αγάπη και η μέρημνά του. Όλα αυτά για να γίνουν χρειάζονται αγώνα και θυσία. Δεν γίνονται από το γραφείο, χρειάζεται κόπος πολλής. Τα μάτια του Παύλου ήταν πάντα κόκκινα από την αϊπνία, διότι έτρεχε να καλύψει τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων. Συχνά αναρωτιόμουν πώς αντέχει. Την απάντηση όμως δίνει το Ευαγγέλιο, εκεί που ο Χριστός λέει στους μαθητές του πως τροφή δική μου είναι να επιτελώ το έργο που μου ανέθεσε ο ουράνιος πατέρας μου. Έτσι και εκείνος ως γνήσιο τέκνο Θεού έβρισκε ως πηγή της ενδυνάμωσής του το να επιτελεί το έργο που του ανέθεσε ο ουράνιος πατέρας. Πολλές φορές χρειάστηκε να μεταφέρει ασθενείς στο νοσοκομείο, να επισκεφθεί σπίτια παιδιών του που ανάρωναν ή να συνοδεύσει ασθενείς στο εξωτερικό. Το έλεγα αστειευόμενος πως το αυτοκίνητό του πρέπει πλέον να ενταχθεί στο 166. Ήδη από την περίοδο που διακονούσε στο Μαντούδι από όπου ξεκίνησε, ήταν ο πρώτος που έτρεχε σε κάθε ανάγκη. Ο Πάσχων, ο οποιοσδήποτε Πάσχων, ήταν για αυτόν σε προτεραιότητα. Και πάντα με προθυμία και καλή διάθεση, άλλωστε η Λαρών δω την αγαπά ο Θεός. Αλλά και κυριολεκτικά έτρεχε πολύ με το αυτοκίνητο σε σημείο να τον αποκαλούν Παπαπύραυλο. Και όντως ήταν ένας πύραυλος, ο οποίος έκανε μεγάλη ζημιά στους σατανά τα σχέδια. Και αυτό συνέβη διότι ο πατήρ Παύλος εργαζόταν πάντα μέσα στην εκκλησία για την εκκλησία. Για μη. Χαίρομαι, σεβασμιότατε, που αναδεικνύεται αυτή τη στενή σχέση του μακαριστού με την εκκλησία, διότι περνάμε εποχές όπου η ενότητά της κλονίζεται και η αμφισβήτηση προς αυτό το θεανθρώπινο οργανισμό που ουσιαστικά αποτελεί το σώμα του Χριστού εκτινόμενο εις τους αιώνες στεργεύει. Νομίζω λοιπόν πως τέτοιων προσωπικότητων η στάση είναι λυτρωτική και αποτελεί πνευματική πηξίδα για όλους μας ως προς τη στάση μας απέναντι στη μητέρα όλων μας στην Εκκλησία. Χρυσόστομος, πάντοτε ο Παύλος μιλούσε για την Εκκλησία. Δεν μπορούσε να διανοηθεί έναν θεωρητικό Χριστό, ο οποίος δεν έχει σχέση με την Εκκλησία. Πολλοί άνθρωποι λένε «εγώ πιστεύω στο Χριστό, αλλά μη μου μιλάς για Εκκλησία». Αυτό είναι αντιφατικό. Εκείνος δεν αρνήθηκε ποτέ να διακονήσει ανάγκη της Εκκλησίας, όποτε και αν του ζητήθηκε. Η διαρκή συνείδησή του ήταν πως υπηρετεί ολόκληρη την Εκκλησία. Και γι' αυτό δεν μπορούσες να τον περιορίσεις σε μία ενορία ή σε μία Μητρόπολη. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει την υποψία πως έκανε εισπίδηση, δηλαδή πως αναμειγνιόταν σε ξένα χωράφια. Δεν ήταν έτσι. Ο Παύλος, γνωρίζοντας τις αμέτρητες ανάγκες, ερχόταν ως βοηθός και δεν εργαζόταν με σκοπό την ανάδειξη του προσώπου του σε βάρος των άλλων εργατών. Σε κάθε συμμετοχή του σε ιερατικά συνέδρια, η συνέδρια νεότητος, σε κάθε επικοινωνία του με κατηχητές ή άλλα πρόσωπα, μικρότερα ή μεγαλύτερα σε ηλικία, τα οποία ασχολούνταν με το έργο της Εκκλησίας, ένας ήταν ο σκοπός του. Να μεταφέρει αυτή τη φλόγα που είχε ο ίδιος μέσα στην καρδιά του, ώστε οι εργάτες του θερισμού, οι οποίοι πάντα είναι λίγοι, να εργάζονται με ανίστακτο φιλότιμο, προς ωφέλεια των ανθρώπων και προς δόξαν της Εκκλησίας. Για μης. Νομίζω όμως πως παράλληλα με τη γενική εκτίμηση, αγάπη και αφοσίωση που έτρεφε προς ολόκληρη την Εκκλησία, υπήρξε και ο άνθρωπος που είχε συνειδητοποιήσει τη σημασία της ενορίας, η οποία αποτελεί το εδώ και το τώρα της Εκκλησίας. Χρυσόστομος. Επιβεβαιώνω απόλυτα αυτό που λέτε. Η ενορία υπήρξε ο άλλος του καημός, ιδίως στα χρόνια της επισκοπικής του διακονίας.
ήθελε η ενορία να λειτουργεί ως οικογένεια του Θεού. Δεν μπορούσε να διανοηθεί πως στην εκκλησία μπαίνουν άνθρωποι που δεν έχουν τίποτα κοινό μεταξύ τους, που δεν λένε ούτε καλημέρα, που δεν γνωρίζονται και ούτε ενδιαφέρονται να γνωριστούν. Δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει πως είναι δυνατόν άνθρωποι που ακούν το ίδιο Ευαγγέλιο, που μοιράζονται την ίδια πίστη, που κοινωνούν από το κοινό ποτήριο, να μην είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τις χαρές και τις λύπες τους, να ζουν απομονωμένοι και να αρνούνται να μοιραστούν τη ζωή τους στην καθημερινότητα. Δεν μπορούσε να το διανοηθεί. Για το λόγο αυτό, εργάστηκε με όλη του τη δύναμη για την αναζωογόνηση της ενορίας. Πάντα έβλεπε, τολμώ να πω προφητικά, αυτό που πλέον αποτελεί για μας ολοφάνερη και καθημερινή πραγματικότητα. Την απομόνωση, τη μοναξιά και την ερημιά των ανθρώπων. Την ενορία την πίστεψε και πάντα τη διακήρυτε ως χώρο σύνδεσης των ανθρώπων, ως χώρο όπου οι άνθρωποι βρίσκουν ζεστασιά και αναπτύσσουν ισχυρούς δεσμούς, που διαρκώς τους ενισχύει η παρουσία του ίδιου του Χριστού μέσω της μυστηριακής ζωής. Πέρασε η ώρα όμως για σήμερα. Θα τελειώσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε, πρώτο ο Θεός, και σε επόμενες εκπομπές, όπως τον έζησα. Συλλογική έκδοση «Άγνωστες στιγμές ενός επισκόπου αγάπης» από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Χαίρετε.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γη την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσεήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ου κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτωτα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη και τες αμαρτίας ημών, Δέσποτε συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Μαμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Μων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, πάντων των εν του Αγίου Νύμου ορητού το ασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, ακούσατε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Άξιον Εστίν από το Ναό του Πρωτάτου Καριών Αγίου Όρους.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Οι πράξεις των Αποστόλων. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Κεφάλαιο 24. Στίχοι 1 έως 23. Οι Ιουδαίοι κατηγορούν τον Παύλον εις τον ηγεμόνα Φίλικα. Ο Παύλος απολογείται. Ύστερον δε από 5 ημέρας κατέβει από τα Ιεροσόλυμα εις την Κεσάριαν ο αρχιερεύς Ανανίας με τους πρεσβυτέρους και με κάποιον δικηγόρον που ελέγεται ο Τέρτυλος και έδωκαν εις τον ηγεμόνα καταγγελίαν κατά του Παύλου. Αφού δε κλήθη ούτως να παρουσιαστεί ενώπιον του ηγεμόνος και των κατηγόρων του, ήρχισεν ο Τέρτυλος να τον κατηγορεί λέγον: «Επειδή εξοχότατε Φίλιξ, απολαμβάνομεν δια της διοικήσεώς σου πολλήν ειρήνην και γίνονται μεγάλη επιτυχία και έργα δράσεως εποφελεί στο έθνος αυτό δια της προνοητικότητος και προβλέψεώς σου, γίνονται δε ταύτα εις κάθε ευκαιρίαν και περίστασιν και εις κάθε τόπον, αποδεχόμεθα και επικροτούμεν την ευεργετικήν αυτήν δράσην σου με πάσαν ευγνωμοσύνην. Δια να μην λέγω δε περισσότερα δια την αξιέπαινον δράσην σου και με αυτά σε κουράζω περισσότερον, εισέρχομαι εις την εξέταση της καταγγελίας και παρακαλώ να ακούσεις με την ευμένειά σου όσα με συντομίαν θα είπομεν. Εύρωμεν δηλαδή τον άνθρωπον αυτόν κακοποιών και σωστήν πληγήν, που διαταράσει την τάξην εις τας επαρχίας και διεγείρει ταραχήν μεταξύ όλων των Ιουδαίων, που είναι εις ολόκληρον των κόσμων. Είναι δε και αρχηγός της θρησκευτικής μερίδος των Ναζωραίων. Απεπειράθη δε ούτως και το ιερόν μας να βεβηλώσει και δι' αυτό τον συνελάβομεν και ηθελήσαμε να τον καταδικάσομεν σύμφωνα με τον ειδικό μας νόμον. Καταφθάσας όμως ο χιλίαρχος Λυσίας τον ήρπασε από τα σχήρας μας με πολλήν βίαν και διέταξεν οι κατήγοροι του να έλθουν ενώπιόν σου. Παρ' αυτού του Λυσίου, αφού προηγουμένως εσύ ο ίδιος ενήργησες ανάκρισιν, θα ειδυνηθείς να μάθεις επακριβώς όλα αυτά δια τα οποία εμείς κατηγορούμεν τον Παύλον. Συνεφώνησαν δε προς τον Τέρτυλον και οι άρχοντες των Ιουδαίων, επιβεβαιώσαντες εντόνως ότι έτσι ήχον τα πράγματα. Ακολούθως δε ο Παύλος, όταν ο ηγεμόν του έκαμε νεύμα να ομιλήσει, απήντησε τα εξής: «Γνωρίζον ότι πολλά έτη είσαι δικαστής στο έθνος αυτό, με καλή και ήσυχη καρδιά λέγω τα όσα προς υπεράσπισήν μου πρέπει να απολογηθώ. Και απολογούμε με τέτοια αισθήματα, διότι εσύ, που τόσην δικαστικήν πείραν έχεις και γνωρίζεις καλώς το έθνος μας, δύνασε να πληροφορηθείς με την ανάκρισή σου ότι δεν επέρασαν περισσότερο από 12 ημέρε από την ημέραν που ανέβηνε στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσω. Και ούτε με εύρω να συζητώ με οποιονδήποτε εντός του ιερού ή να προκαλώ στασιαστικήν σύναξην λαού πουθενά, ούτε εις τα συναγωγάς, ούτε εις οποιονδήποτε σημείων της πόλεως. Ούτε ειν μπορούν να αποδείξουν εκείνα δια τα οποία τώρα με κατηγορούν. Ομολογώ όμως τούτο εισέ, ότι σύμφωνα με την θρησκεία την οποία αυτοί αποκαλούν αίρεσιν, έτσι λατρεύω και είμαι αφοσιωμένος εις τον Θεόν, τον οποίον ελάτρευαν και οι πατέρες μας οι Ιουδαίοι, και συγχρόνως πιστεύω εις όλα όσα διδάσκονται από τον νόμον και είναι γραμμένα εις τους προφήτας. Έχω δε ελπίδα, στηριζομένη εις τας υποσχέσεις του Θεού, αυτήν ακριβώς την οποίαν και αυτοί οι ίδιοι περιμένουν. Ελπίζω δηλαδή, όπως ελπίζουν και αυτοί, ότι μέλη να γίνει Ανάστασης νεκρών και των δικαίων
και των αδίκων. Διότι δε περιμένω να γίνει Ανάσταση των νεκρών, δια τούτο και εγώ εργάζομαι και μοχθώ, προσπαθών να έχω πάντοτε συνείδησιν ελευθέραν από κάθε μομφήν και τύψην, τόσον ενώπιον του Θεού, όσο και ενώπιον των ανθρώπων. Ύστερα δε από απουσίαν αρκετών ετών, ήλθα προλίγων ημερών εις τα Ιεροσόλυμα, δια να φέρω ελεημοσύνας δια το έθνος μου και δια να προσφέρω θυσίας εις των ναών. Ενώ δε εγώ εφρόντιζα δια αυτά που ήλθα, με ήβραν εν το ιερό, όχι να βεβηλώνω αυτό, αλλά να επιτελώ τα στελετάς του αγνισμού και να είμαι καθαρισμένος με μερικούς ναζιραίους. Και επιπλέον με ήβραν όχι αυτοί που με κατηγορούν τώρα, αλλά μερικοί από την Μικράν Ασίαν Ιουδαίοι, και όχι ανακατευμένων με όχλων, ούτε μέσα εις ταραχήν και θόρυβων, αλλά με ήβραν μοναχών. Έπρεπε δε αυτοί που με ήβραν να είναι παρόντες ενώπιόν σου και να κατηγορούν, εάν τυχόν έχουν κάτι εναντίον μου να καταγγείλουν. Ή αφού εκείνοι απουσιάζουν, ας ύπουν επιτέλους αυτοί εδώ οι ίδιοι, ποιον αδίκημα εύρον είσαι με, όταν παρουσιάστην ενώπιον του συνεδρίου. Δεν ήβρον κανένα δίκημα, εκτός εάν είναι αδίκημα μία φωνή, την οποία εφώναξα δυνατά, όταν έστεκαν μέσω αυτών, ότι εγώ δικάζομαι σήμερον από σας, επειδή πιστεύω εις την Ανάσταση των νεκρών. Όταν δε ο Φίλιξ ήκουσε ταύτα, ανέβαλε να εκδώσει απόφασιν. Έπραξε δε τούτο, διότι έχουν ακριβεστέραν γνώση περί της νέας θρησκείας και πίστεως, αντελήφθη ότι ανετίως κατεφέρονται οι Ιουδαίοι κατά του Παύλου. Και μη θέλω να δυσαρεστήσει αυτούς, είπεν, όταν ο χιλίαρχος Λυσίας καταβεί, θα εξετάσω και θα μάθω ακριβώς την υπόθεσή σας. Έδωκε δε και διαταγάσει στον εκατόνταρχον να φυλάτεται ο Παύλος και να έχει ελευθερίαν και πάσαν σχετικήν ευκολίαν και να μην εμποδίζει ο εκατόνταρχος κανένα από τους ανήκοντας εις τον Παύλον και σχετιζόμενους προς αυτόν να τον υπηρετούν και να έρχονται προς αυτόν.

Στίχοι 24-27. Ο Φίλιξ συζητεί με τον Παύλον, φυλακισμένον επί διετίαν. Ύστερον δε από μερικάς ημέρας, ήλθαν εις το πρετόριον ο Φίλιξ μαζί με την Δρούσιλαν, την γυναίκα του, η οποία ήτο Ιουδαία, και έστειλε και εκάλεσε τον Παύλον και τον ήκουσε να ομιλεί περί της πίστεως εις τον Ιησούν Χριστόν. Όταν δε ούτως ομίλει περί δικαιοσύνης και περί εγκρατείας και περί κρίσεως, η οποία μέλει να γίνει, κατελήφθη υπό φόβου ο Φίλιξ, διότι και πάντα νόμων δικαιοσύνης είχε παραβιάσει και την Δρούσιλαν είχε αρπάσει από τον πρώτον σύζυγον αυτής. Ένεκα δε του φόβου τούτου απήντησε προς τον Παύλον. Προς το παρόν πήγαινε. Όταν δε λάβω πάλιν ευκαιρίαν, θα στείλω να σε καλέσω. Συγχρόνως δε και ήλπιζεν ο Φίλιξ ότι θα δοθούν υπό του Παύλου χρήματα εις αυτόν για να τον απολύσει. Γι' αυτό και τον προσεκάλει συχνάκης για να συνομιλεί μετά αυτού. Όταν δε συνεπληρώθη διετία, εστάλει διάδοχος του Φίλικος, ο Πόρκιος Φίστος. Επειδή δε ήθελεν ο Φίλιξ να υποχρεώσει τους Ιουδαίους και να εξασφαλίσει πέρα αυτού την ευγνωμοσύνη των, αφήκε τον Παύλον φυλακισμένον. Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιον 25, στίχοι 1-12. Ο Παύλος πρώτου Φίστου επικαλείται τον Κέσαρα. Ο Φίστος λοιπόν, όταν ήρθεν εις την επαρχίαν της Συρίας, της οποίας είχε διοριστεί πρέτορ, μετά τρεις ημέρας ανέβη από την Κεσάριαν εις Ιεροσόλυμα. Ο αρχιερεύς δε και οι πρόκριτοι των Ιουδαίων έφεραν καταγγελίαν εις αυτόν κατά του Παύλου και τον παρεκάλουν, ζητούντες ως χάριν εις βάρος του Παύλου, ή να τον καλέσει ο Φίστος εις Ιεροσόλυμα. Συγχρόνως δε ετοίμαζαν νέαν ενέδραν για να τον φωνεύσουν εις τον δρόμον. Ο Φίστος όμως ειρνήθηκε απήντησεν ότι ο Παύλος εφυλάτετο εις την Κεσάριαν. Αυτός δε επρόκειτο γρήγορα να αναχωρήσει εξ Ιεροσολύμων για να επιστρέψει εκεί. «Οι πρωτεύοντες λοιπόν μεταξύ σας», είπε ο Φίστος, «ας καταβούν μαζί μου εις Κεσάριαν και αν υπάρχει κάτι το ένοχον εις τον άνθρωπον αυτόν, ας διατυπώσουν και ας υποστηρίξουν την κατά αυτού κατηγορίαν». Αφού δε έμεινε μεταξύ αυτών περισσότερας από 10 ημέρας, κατέβει εις Κεσάριαν και την επομένη της αφήξεώς του, καθίσας επί της δικαστικής έδρας, διέταξε να προσαχθεί ο Παύλος. Όταν δε ήλθεν ούτως, εστάθησαν τριγύρω του Ιουδαίοι που είχαν καταβεί εξ Ιεροσολύμων, επιρρύπτοντες κατά του Παύλου πολλάς και βαρίας κατηγορίας, τας οποίας όμως δεν ειδύναντο να αποδείξουν. Και δεν ειδύναντο να τας αποδείξουν, διότι ο Παύλος απελογείτο ότι ούτε εις των νόμων των Ιουδαίων, ούτε εις των ναών, ούτε εις των Κέσαρα ημάρτησα το παραμικρόν. Ο Φίστος όμως, επειδή ήθελε να κάνει χάριν εις τους Ιουδαίους, για να προσελκύσει την ευγνωμοσύνη των, αποκριθείς εις τον Παύλον είπε, «Θέλεις να αναβήσεις τα Ιεροσόλυμα και να δικαστείς εκεί δια τα ζητήματα αυτά επί παρουσία μου?» Αλλά ο Παύλος είπεν, «Εδώ στέκομαι ενώπιον του δικαστηρίου του Κέσαρος, εις τον οποίον ως Ρωμαίος πολίτης πρέπει να δικαστώ. Τους Ιουδαίους δεν ειδίκησα εις τίποτε, καθώς ή καλύτερα από κάθε άλλον αντιλαμβάνεσαι. Δεν δέχομαι λοιπόν να δικαστώ εις Ιεροσόλυμα, διότι εάν μεν έκαμα καμία αναδικίαν και αν έπραξα κάποιον έγκλημα που να τιμωρείται με θάνατον, ας δικαστώ εδώ,
και δεν αρνούμε και θανατικήν ποινή να υποστώ. Εάν όμως δεν υπάρχει τίποτε από εκείνα δια τα οποία αυτοί με κατηγορούν, κανείς δεν μπορεί να με χαρίσει ως δώρον εις αυτούς. Κάμνω έφεσιν εις τον Κέσαρα και ενώπιον αυτού ζητώ να κριθώ. Τότε ο Φίστος, αφού συνεζήτησε με το συμβούλιόν του, απεκρίθη. «Τον Κέσαρα επικαλέστης, εις τον Κέσαρα θα υπάγεις και από αυτόν, αφού το θέλεις, θα κριθείς».

Στίχοι 13 έως 27. Ο Παύλος πρώτου Αγρίπα. Αφού δε πέρασαν μερικές ημέρες, ο βασιλεύς Αγρίπας ο νεότερος, ο γιος του Αγρίπα του πρώτου και οι αδελφοί του Βερονίκη ήλθον εις Κεσάριαν για να χαιρετήσουν και συγχαρούν τον φίστον. Σαν έμεναν δε εκεί περισσοτέρας ημέρας, ο φίστος εξέθεσε εις τον βασιλέα την αφορώσαν εις τον Παύλον υπόθεσιν λέγον. Είναι κάποιος άνθρωπος τον οποίον ο Φίλιξ αφήκε φυλακισμένον. Περί αυτού, όταν επήγα εις τα Ιεροσόλυμα, επέδωκαν καταγγελίαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων και ζήτουν να τον δικάσω και να εκδώσω καταδικαστικήν απόφασιν κατά αυτού. Απήντησα όμως προς τούτους ότι δεν είναι συνήθεια εις τους Ρωμαίους, χαριζόμενοι, να παραδίδουν ένα άνθρωπον εις θάνατον και δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί καταδικαστική απόφασης προτού ο κατηγορούμενος έλθει εις αντιπαράστασιν κατά πρόσωπον προς τους κατηγόρους του και προτού λάβει ευκαιρία να απολογηθεί για το έγκλημα που κατηγορείται. Αφού λοιπόν αυτοί ήλθαν μαζί μου εδώ, χωρίς να κάνω καμία αναβολή, εκάθισα επί του δικαστικού βήματος και διέταξα να προσαχθεί ο άνθρωπος. Αλλά οι κατήγοροι, όταν εστάθησαν εις το κριτήριον, δεν έφεραν κατά αυτού καμίαν κατηγορίαν εξ εκείνων τας οποίας εγώ υπέθετον και περί των οποίων προβλέπει ο Ρωμαϊκός νόμος. Αλλά είχαν μαζί του κάποια ζητήματα περί της ειδικής των θρησκείας και δια κάποιων Ιησούν πεθαμένων, περί του οποίου ισχυρίζεται ο Παύλος ότι ζει. Επειδή δε εγώ ευρέθην εις απορίαν και αμηχανίαν για την εξέταση του ζητήματος τούτου, είπων εις τον Παύλον εάν ήθελε να υπάγει εις Ιεροσόλυμα και εκεί να δικαστεί περί των ζητημάτων αυτών. Επειδή όμως ο Παύλος επεκαλέστη την ρωμαϊκή υπηκότητά του και ζήτησε να φρουρηθεί και να κριθεί από τον σεβαστόν αυτοκράτορα, διέταξα να φρουρείται ούτως έως ότου τον στείλω εις τον Κέσαρα. Είπε δε ο Αγρίπας προς τον Φίστον, «Θα ήθελα και ο ίδιος να ακούσω τον άνθρωπον αυτόν». Ο δε Φίστος είπεν, «Αύριον θα τον ακούσεις». Την άλλη λοιπόν ημέραν, αφού ήρθαν ο Αγρίπας και η Βερνίκη μετά πολλής πομπής και επιδείξεως και εισήλθον εις την αίθουσαν που εγίνοντο η δημόσια δίκαι μαζί με τους χιλιάρχους και τους προκρήτους της πόλεως, έδωκε διαταγήν ο Φίστος και προσήχθη ο Παύλος. Και λέγει τότε ο Φίστος, «Βασιλεύ Αγρίπα και όλοι οι άνδρες όσοι είστε μαζί μας παρόντες, έχετε ενώπιόν σας και βλέπετε τον άνθρωπον αυτόν, για τον οποίον όλο το πλήθος των Ιουδαίων ήλθαν η συνάντησή μου με πολλάς παρακλήσεις και εις τα Ιεροσόλυμα και εδώ και εφώναζαν ότι δεν πρέπει πλέον αυτός να ζει. Αλλά εγώ αντελήφθην ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει πράξει τίποτε που να είναι άξιον θανάτου. Και επειδή αυτός ο ίδιος επεκαλέστη ον δικαστήν του τον σεβαστόν αυτοκράτορα, απεφάσισα να τον στείλω. Δεν έχω όμως τίποτε βέβαιο να γράψω δι' αυτόν εις τον Κύριον. Δι' αυτό τον έφερα από την φυλακή ενώπιόν σας και μάλιστα ενώπιόν σου, βασιλεύ Αγρίπα, για να γίνει η ανάκριση. Και συναγάγω εξ αυτής κάτι το οποίο να γράψω εις τον αυτοκράτορα. Διότι μου φαίνεται παράλογον όταν αποστείλω κάποιον δεμένον εις την Ρώμη να μην καθορίσω και τας κατά αυτού κατηγορίας.

0: Ακούσατε την εκπομπή «Οι πράξεις των Αποστόλων». Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Τρεμπέλα. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαραϊδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Γέροντος Ιωσήφ. Έκφραση μοναχικής εμπειρίας. Έκδοση Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.

ζωή μου εμένα έτσι επέρασεν εις των πόνων και τας ασθενείας. Παιδί μου, εύχομαι να είσαι καλά. Μόλις και εγώ έγινα κάπως καλύτερα. Η ζωή μου εμένα έτσι επέρασεν εις των πόνων και τας ασθενείας. Και τώρα πάλιν δι' εσάς ήλθα εις θάνατον. Είπα, ας αποθάνω εγώ, μόνο να ζήσουν τα πνευματικά μου παιδιά. Και τελείως δεν έτρωγα. Ήμουν και πρώην εξεντλημένος και τώρα πάλιν τελείως νηστεία. Εστήλατε τόσα γλυκά, μήτε που τα εγεύθυν. Τυρί δεν εδοκίμασα. Μόνο χόρτα νερόβραστα, δίχως ψωμί. Δεν επέρασε πολύ, έπεσα. 120 ενέσεις. Τρεις φορές με ενυκτέρευσαν ότι θα απέθνησκα. Εφώναξαν όλους κοντά μου. Τους ευχήθεν δια τελευταίαν φοράν. Έκλαιον επάνω μου νυχθημερών. Τέλος και πάλι νεγύρισα. Μου έστειλαν ένα ιδιότροπον φάρμακον και αυτό μετά Θεόν ήτο η θεραπεία μου. Είχα 40 ημέρες να φάγω. Όταν επήρα το φάρμακον έφαγα, εκοιμήθην, εκαλυτέρευσα. Δόξα σοι ο Θεός. Άρχισα κάπως να κινούμαι, να γράφω. Εν όσο παιδί μου ζω θα σε εύχομαι, έως να γράψεις ότι έγινες καλά. Αν πάλι να ποθάνω, θα ενθυμίσαι ότι το γεροντάκι αυτό αρρώστησε και απέθανε δια να σώσει ημάς. Θάρρος, δεν είσαι μόνον εσύ, κόσμος είναι πολλής. Εγώ ήλθαν κοντά μου πολλοί και με προσευχήν και νηστεία να θεραπεύθησαν. Τώρα όμως δεν με ακούει ο Κύριος δια να μάθω και τα φάρμακα και τους ιατρούς, να γίνω συγκαταβατικός εις τους άλλους. Εδιάβασα και του Αγίου Νεκταρίου τις επιστολές και είδα πόσον προσήχε εις τους ιατρούς και τα φάρμακα ένας τόσον μεγάλος Άγιος. Εγώ, ο πτωχός ασκητής, όλο εις την έρημον εγύρασα και ήθελα μόνον με την πίστη να θεραπεύσω. Τώρα μαθάνω και εγώ ότι χρειάζονται και τα φάρμακα και η χάρις. Λοιπόν τώρα θα λέγω και εγώ σαν τον Άγιον. Κοίταξε να γίνεις καλά, να διορθώσεις τα νεύρα σου με ό,τι τρόπον μπορείς και θα έβρεις πάλιν την προσευχήν σου και την ειρήνην. Φρόντισε να βοηθήσεις όσον μπορείς τον εαυτόν σου. Να επιβάλλεσαι εις την όρεξην. Να μην τρώγεις ό,τι γνωρίζεις πως είναι βλαπτικό της υγείας σου. Τηγανιτά, αλμυρά, σάλτσες, χοιρινό, κρέατα, ψάρια, παστά, ποτά εν γέννη. Όλα αυτά να τα αποφεύγεις και θα σου λογιστεί ως νηστεία ενώπιον του Κυρίου. Και μη λέγεις, παιδί μου, με τον λογισμόν σου, διατί το ένα και διατί το άλλο. Άβυσος στα κρίματα του Θεού. Ας έχει δόξαν ο Κύριος όπου όλους μας αγαπά. Η αγάπη του εις τας ασθενείας μας και θλίψεις γνωρίζεται. Η γαρδυναμής μου λέγει εν ασθενείες τελειούται. Αυτή του Χριστού η αγάπη έκαμε και εμένα να λυπηθώ και να πάσχω μαζί σου. Όμως μη φοβήσαι των πειρασμών. Δοκιμασία είναι. Αφήνει ο Θεός όσο νομίζει και εις το τέλος η αγαθότης του θα νικήσει. Εγώ τώρα 25 δράμια ψωμί την ημέρα και ολίγον φαγάκι και αγρυπνία όλη τη νύχτα. Έρχεται ο Σατανάς μακριά και ουρλιάζει, αλλά δεν πλησιάζει. Πηγαίνει στα αδέλφια σου και με φαντασίες τους φοβερίζει. Ας μη φοβούνται. Εμένα 8 χρόνια εις την αρχήν με πολεμούσαν οι δαίμονες παντιοτρόπος και πλάι δεν εκοιμήθην. Όρθιος μόνον ή ολίγον καθήμενος. Λοιπόν μη φοβήστε. Μόνον προσευχή, πίστη στερμή και δάκρυα. Μόνον όταν αμαρτάνει κανείς αυτός να φοβείται τον διάβολον. Τότε μπορεί ο εχθρός να του κάνει κακόν, διότι αφήνει ο Κύριος.

Τις είδε παιδί μου τας κρίσεις του Θεού? Τις είδε παιδί μου τας κρίσεις του Θεού? Όλα είναι γνωστά ενώπιον αυτού. Όλα τα βλέπει και τίποτε δεν τον λανθάνει, αλλά το θέλημά του κανείς δεν το γνωρίζει. Τα έργα του Σατανά είναι τίποτε κοντά εις την δύναμη του Θεού. Και όταν ο Κύριος μας δοκιμάζει όπως αυτός γνωρίζει, τότε να δείχνομεν και εμείς την υπομονήν και ευχαριστίαν μας. Και τώρα, παιδί μου, αν το θείον του θέλημα είναι σύμφωνον με την προθυμία μας, ασφαλώς θα γίνεις καλά. Εάν όμως προγινώσκει κάτι όπου εμείς δεν γνωρίζομεν, διότι αλέως ο Θεός άνωθεν βλέπει και κρίνει, τότε δεν γίνεσαι, αλλά πάλι ο μισθός μας δεν χάνεται. Ταμιεύεται εις την βασιλεία του. Λοιπόν, υπομονή και αγωνίζου. Αυτές τις ημέρες, παραμονή της Αγίας Εκατερίνης, είχα μεγάλον αγώνα του Σατανά, προερχόμενον από εσένα. Πάλι φανερά, είπα. Άραγε μήπως έγινες καλά? Είχε μανία, ορίετο. Εγώ εστάθην όλην τη νύχτα εις προσευχήν δι' εσένα και όλην την ημέραν. Μήπως γίνει ήλαιος ο Θεός? Τέλος έφυγε. Ξανά δεν ήλθε. Λοιπόν, γράψε μου τι κάμεις, πόσα περνάς. Σε πειράζει ο Σατανάς? Έχει υπομονή. Έτσι να προσεύχεσαι. Εγώ, Θεέ μου, θέλω να με κάνεις καλά, να σε ευλογώ και να σε δοξάζω. Μα αν πάλι εσύ γνωρίζεις αλέως το συμφέρον της σωτηρίας μου, το θέλημά σου να γίνει. Ο Πανάγαθος, καλό μου παιδί, δεν κάμνει τίποτε όπου να μη μας είναι διόφελος της ψυχής. Είτε ασθένειαν, είτε πειρασμών, ό,τι αφήνει εις ημάς, διοφέλει αν μας το κάμνει. Όπου εμείς δεν γνωρίζομεν και πολλά κυσγογγίζομεν, αγανακτούμεν και πολλά κακά κάμνομεν. Ενώ εκείνος από την πολλήν του αγάπην, μόνον εις το συμφέρον μας της ψυχής αποβλέπει. Διότι γνωρίζει ότι εδώ πρόσκαιρη ήμεθα και όλα σύντομα απερνούν και διαβαίνουν. Και όταν τελειώσει αυτή μας η εξορία και ανοίξουν τα μάτια της ψυχής τα αληθινά, τότε δι' όλα θα ευχαριστήσομεν ευγνωμόνος. Λοιπόν, καλό μου παιδί, πάντα να κάμνεις υπομονήν, διότι πληροφορούμε ότι δια την καλοσύνη σου σου έδωκεν ο Θεός αυτών των πειρασμών, και πάλιν όποτε θέλει τον παίρνει. Όταν είδα τους γονείς σου, τους είπα να πάνε εις των πνευματικών, να εξομολογηθούν όλα όσα δεν έχουν ποτέ εξομολογηθεί. Όλα καθαρά να τα υπούν. Από παιδικής ηλικίας ό,τι εφάμαρτον είναι ξεχασμένο να το θυμηθούν. Διότι χωρίς εξομολόγησιν καθαράν, μήτε εσύ βοηθήσε, μήτε αυτοί πηγαίνουν εις τον παράδεισον. Εκείνα είπε ο πατέρας και δια των όρκων που πήρε, και η μητέρα σου δια το βάρος που έχει από τα πρώτα έτη του γάμου, και τα αδέλφια σου όλα επίσης. Όλοι στο σπίτι γενική εξομολόγησης. Να καθαριστούν, να ξαλαφρώσουν, να γίνουν τέκνα της αιωνίου ζωής. Και εσύ, παιδί μου, γράψε μου ό,τι σου συμβαίνει, και μη φοβήσαι τον πειράζοντα. Μόνον την ευχή να λέγεις αδιαλείπτος. Αυτός, παιδάκι μου, είναι πειρασμός, διάβολος, και μόνον η ευχή τον καίει, και η νηστεία του κόβει τα νεύρα, τον ξενευρίζει. Λοιπόν, όλο η υπομονή και ευχαριστία. Πολύ νηστεία και προσευχή, και ο Θεός να τον καταργήσει. Σε εύχομαι υγείαν χαράν, και στους γονείς και αδέλφια σου. Ας προσέχουν, ας βιάζονται, ας φροντίζουν πώς να σωθούν.

Μακάριος ως τις νυχθημερών ενθυμείται τον θάνατον και ετοιμάζεται να τον συναντήσει. Ιέ μου η αγαπημένε, τέκνον εμών ο Υιός του Ιωσήφ. Έλαβον την επιστολήν σου, Ιέ μου, και ενθυμήθην ημέρας του παρελθόντος. Και κύψα στις γόνας, η πικρός έκλαυσα. Είπα, πώς μάταιος ούτως ο κόσμος και άστατος. Πώς δεν στέκει αυτή η περίοδος της ζωής εν μια στάση, αλλά διαρκώς μεταβάλλεται και αλλάσει τα πράγματα. Φεύτης του ανθρώπου ματαιοπονίας. Σήμερον είμεθα μαζί, αύριον χωριζόμεθα. Σήμερον χαίρομεν, αγαλόμεθα. Αύριον μαλώνομεν, πικρενόμεθα. Σήμερον ζούμεν και γλυκύφωνα και λαϊδούμεν. Αύριον αποθνίσκομεν και σκόλικες μας εστίουσιν. Αχ μάταιε κόσμε, αχ ψεύτικε άνθρωπε. Εχθές πολλούς ιούς είχων και εκόμπαζον εν της ιής μου. Σήμερον μεθενός μόνον ευρισκόμενος εντός ταπεινού σπηλαίου πονώ και στενάζω επάνω του στήθους μου και αύριον ίσως τα μνημόσυνα τελειώνουσιν απεμή. Πόσον μάταιος όντως ο βίος ούτως Ιέ μου, πόσον απατηλός και σύντομος. Ιδού νέον έτος και πάλιν, πάλιν ευχές και ελπίδες. Όμως κάπου και δι' ημάς κρυμμένος ο θάνατος περιμένει. Κάποια μέρα η νύχτα θα είναι η τελευταία και της ειδικής μας ζωής. Δια τούτο Μακάριος, ως τις νυχθημερών ενθυμείται τον θάνατον και ετοιμάζεται να τον συναντήσει. Διότι έχει συνήθεια αυτός, εις όσους τον περιμένουν να έρχεται ηλαρός, αλλά εις όσους δεν τον προσμένουν καταφθάνει πικρός και σκληρός. Όθεν αναλόγησε Ιέ μου και εσύ το ψεύδος, την απάτην του πλάνου του του κόσμου και της Θείας Χάριτος βοηθούσης πρόσεχε μη αμαρτήσεις ποτέ. Διότι ο πλάνος αυτός κόσμος βιάζει τους πάντας να τους έχει πλησίον του. Ίσως ποτέ δυνηθεί να τους πιάσει στα δίχτυα του, να τους έχει διαπαντός σε δικούς του. Διότι οι άνθρωποι πλανούν και πλανώνται, ως θνητοί τα θνητά τους εργάζονται. Όμως εσύ ημέραν και νύχτα άκουε εντός σου την Θείαν Φωνήν. Μη αγαπάτε τον κόσμον, όλην την απάτην του κόσμου, διότι συντόμως περνά και όλες οι χαρές του διαβαίνουν. Μόνον οποιόν το θέλημα του Θεού, αυτός μένει εις τον αιώνα. Μνημόνευε καθεκά στην Ιέ μου ότι εσύ εκλήθης να διέλθεις των βίων τούτων ως μοναχός, όχι ως κοσμικός. Φθάνουν τόσοι κοσμικοί εις τον κόσμον. Χαίρω εάν χαίρεις, λυπούμε εάν λυπείσαι, αγαθέ μου Ιέ. Πάσχω εάν πάσχεις. Μη λυπήσαι υπερμέτρος δια τίποτε. Άφηνε τα όλα εις τον Θεόν. Και εκείνος από ημάς γνωρίζει καλύτερα της ψυχής το συμφέρον. Με την μέρημναν και τα σκέψεις περισσότερον καταστρέφεσαι παρά όπου διορθώνεις τον εαυτόν σου. Τα κακώς γενόμενα εις το παρελθόν μόνον μετάνοια καλή και αλλαγή ζωής τα διορθώνει. Χαίρε λοιπόν εν Κυρίω και φρόντισε το υπόλοιπον τη ζωή σου να διέλθεις εν μετανία.

Έμι το ταπεινό και αθλείο, ποιαν απολογίαν θα δώσω εν ώρα της κρίσεως. Σπλάχνα μου της ψυχής, ο Υιός μου ονεγέννησα δια πνεύματος Θείου. Έλαβον την επιστολήν σου, αγαπητέ μου Ιε, και ειδών τα ενσύ έκλαυσα πικρός. Τας δε χείρας υψώσας προς τον γλυκύτατόν μας Χριστόν, όσοι μη δύναμης, φωνάζω εν σπλάχνης αγάπης. Άνοιξον λέγω γλυκή απνοή μου, Ιησούς ο σωτήρ μου, άνοιξον τους όμβρους του Θείου σου πνεύματος και στάλαξον ίδρων της παρακλήτου σου χάριτος εις την ψυχήν του Υιού μου. Και παραμύθισον και θεράπευσον αυτού την καρδίαν, γλυκαίνον αυτήν το γλυκασμό της Θείας και απορρίτου σου ειδονής, ο νουκ έξε στη γλώσσα λαλήσε. Απόστειλον Ιησού μου φωτοδότα, αυγήν φωτισμού των θείων σου γνώσεων και διάβγασον εις την ψυχήν του Υιού μου το φάος της θεϊκής σου ελάμψεως, ή να χαρεί και σκυρτήσει ως έλαφος και αλυσμονήσει τα θλίψεις και τα πάντα του κόσμου. Ναι, ευωδία μου γλυκητάτη, ναι, πνοή μου ευωδεστάτη, ναι, Χριστέ μου ηγαπημένε, λυπήσου το πλάσμα σου και μην το αφήσεις να πάσχει υπέρ τας δυνάμεις του. Ταύτα λαλώ το Κυρίο μας περί σου, συμπαθέστατέ μου, Ιε. Λαλώ και εύχομαι αληθώς και όχι απλώς. Τα σχήρας εκτείνω με πόνον ψυχής και το έδαφος βρέχω με δάκρυα. Και πάρασκε λέγω γλυκή απνοή μου ο Χριστός, η ζωή μου. Δώσ' την χάριν σου εις τον δούλον σου και απάλαξον αυτόν εκ των εχθρών όπου τον περιεκύκλωσαν. Και πάντα διάλυσον και εις ευδίαν και γαλήνην θαυμασίως μετάβαλον, καθώς συνηθίζει να πράττει η παντέφορος και θεία σου δύναμης. Ότι εσύ η βοήθεια και η δύναμης, το έλεος και η ευσπλαχνία, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Ταύτα λέγον και πράττων, αγαπητέ μου Ιε, ο ταπεινός σου πατήρ εκ της πρώτης επιστολής, όπου τα βάσανά σου μας έγραψες, και ειδού εν αγωνία ψυχής, ως ήμουν περισσού μας ήλθε και το καλάθι με του εφροσύνου ως εν τίποτα μήλα. Και ευθύς την δυσύλλαβον ανιχνεύον, εζήτησα τα νέα της ψυχής σου να μάθω. Αλλά ους είδον ότι δεν ετελείωσαν πάλιν εις προσευχήν, την διάνοια ανέστρεψα. Και εκ των μήλων εστίων, ευλογών ευλογήσισε η ψυχή μου και έσυ ευλογημένος παραπατρός Υιού και Αγίου Πνεύματος, της μιας Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος, της μόνης πηγής παντός αγαθού και πάσης ευλογίας. Με γράφεις ότι μελετάς θείον έργο να πράξεις, λοιπόν, είμαι ευνοϊκός τελειώσεις, το Θεό χάρις, είδε και εμποδιστής διονδήποτε λόγων μη λυπηθείς, εις άλλων καιρών θα το κάμεις, εάν είναι θέλημα του Κυρίου. Διότι πολλά πράγματα εμποδίζονται προς καιρών, επειδή δεν ήλθεν η ώρα τους, άλλα διότι εμποδίζουν οι άνθρωποι. Καθότι ως λέγουν οι Άγιοι, δύναται οι άνθρωποι να εμποδίσουν το θέλημα του Κυρίου δια έτη πολλά. Και άλλα διότι τελείως δεν είναι θέλημα Κυρίου να γίνουν. Άπειρα είναι τα παραδείγματα εις τους βίους των Αγίων, πλην και η πανοσιώτη σου τα διαβάζεις και εξιδίας πείρας πολλά ήδη γνωρίζεις. Δι' αυτό, όπως και αν περιστρέφει ο κύκλος της σφαίρας της πολυάθλου ημών βιωτής, πρέπει να μένεις ατάραχος και ως άτλας να βαστάζεις τας περιπετίας του βίου σου, αφού ως λέγεις εκλήθεις ποιμήν προβάτων πολλών. Ενώ αντιθέτως εγώ, καθώς απεδείχθη, είμαι να φυλάγω τους βράχους, ως υστερημένος, τιού του χαρίσματος και ανάξιος της διακονίας του λόγου. Ουέμι το ταπεινό και αθλείο, εάν δεν μελετώ το τιούτον και δεν αναγνωρίζω των αδελφών μου τας χάριτας. Ποιαν απολογίαν θα δώσω εν ώρα της κρίσεως, άπαξ γάρ και δις κλαπής αποκολακίας και επιχειρήσας εναβάγησα, και νύν εις έτη συνάγω αγώγημα. Ήμι το ταπεινό και γεγυρά κότη, ως εικάζω εκ του φαινομένου δις προσέκρουσα εξ αγνίας το θείο θελήματι. Ποιο λόγο ελέγξω την αθλίαν ψυχήν μου, ποιο δε τρόπο εκλυπαρίσω τον Κύριόν μου, ή ποιον έργον εργάσω με αρεστόν το Θεό μου, φεύμη το ταπεινό, ότι εξέλιπον τα δάκρυα εκ των οφθαλμών μου, νίξ πυκνή με κατέλαβε, και αναισθητώ επενούμενος παρά των ενθάδε πατέρων. Αλλά ας γίνει ήλαιος ο γλυκής Ιησούς, διευχών των Αγίων Πατέρων. Εξήλθον του προκειμένου παπά μου, και μνηστής ημέρας αρχαίας μετεωρίστην, σύγνω θύμητο σώπα τρί, πλην ή και τιούτα.

Ύστερος δε υπεράλγησα διότι με άφησες. Εσκάτως δε πάλιν πολύ σε ηγάπησα. Και γυρίζω ένθεν κακήθεν φωνάζον, Ιέ μου, πού ή, πού πορεύει τέκνον μου. Πού αφήκες παιδί μου το μικρόν της υπακοής σου φορτίον και ευουλήθης βαστάσε του συσύφου το βάρος. Τι αυτά λέγον εν σιγή περίληπωσμένο, της η οποία αποδίδων το πλέον. Και πάλιν μιμνίσκω με την καλήν σου διακονίαν, όπου τώρα υστερούμε και αλυσμονώ το αψύνθιον όπου χωριστής με επότησες. Ήλθες, επέρασες πάλιν Ιέ μου και είπες τα γράψεις. Και αληθώς σε περίμενα μικράν σου δυσύλλαβον. Αλλά και πάλιν με εγέλασεν, είπα ο αγαπητός μου Υιός. Μόλις δε προλίγου ελθών ο καλός μας διάκονος μη έφερε φάκελον. Ο περανήξας με άκραν χαρά να ειδώ τι γράφεις, δυστυχώς αντί γράμματος έβρον εντός μόνον το φήμοτρον, πεντακοσίας των αριθμών. Ως να με λέγεις, φάγε και σιώπα. Καλόν και αυτό παιδί μου και όντως πολύ σε ευχαριστώ, αλλά όχι όπως και το μικρόν σου το γραμματάκι. Αχ παιδί μου, ο άνθρωπος τελείως κακός δεν είναι ποτέ. Έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά. Όπου ενθυμούμενος τα καλά του τον εύχεσαι, συγκινείσαι, πονεί η ψυχή σου, παρακαλείς τον Θεόν δι' αυτόν. Εις δε τα κακά του δεν πταίει αυτός, αλλά ο εχθρός ημών διάβολος. Δι' αυτό μη λυπήσαι παιδί μου, μη δε να ενθυμίσαι το παρελθόν, διότι εκείνα απέρασαν. Ήλθαν μεγαλύτερα στο κεφάλι μου, όπου το ειδικόν σου μου φάνηκε νευωδία. Έκτοτε πονώ και προσεύχομαι περισσότερον δι' εσένα. Λοιπόν μη λυπήσαι. Άνθρωποι ήμεθα και παραβάσε ως τέκνα, την θεμέλιον των προπατώρων μας έχοντες αμαρτίαν. Δι' αυτό συγκατάβασιν θα μας κάμει ο Κύριος και εν μετανία όλα τα συγχωρεί. Σι δε μιλείς μονίστας νυχτερινάς πνευματικάς ομιλίας μας που εκάναμε όταν ήρχες ως το πτωχόν μου καλυβάκι. Τα σχαρμοσύνους νηστείας, τας αποκραίους ημέρας, την ησυχίαν και σιωπήν, την αδιάλειπτον προσευχήν, την κατανεκτικήν ευωδίαν των κρίνων της ταπεινής ερήμου, των αγαπητών μας γεροαρσένιων όπου σου έκαμεν γλύκισμα και ηλαρό σε επίραζεν. Αυτά να ενθυμίσαι. Τα δε όπου μας άφησες, άφησε τα εκείνα διότι πικραίνεσαι. Αρκούς είναι αυτά τώρα όπου τραβάς. Αλυσμόνησα να σε γράψω ότι τώρα έκτισα χωριστά πιο πέρα ένα μικρόν καλυβάκι και δεν ετελείωσεν ακόμη και προσώραν μένω δίπλα σε μίαν σπηλίτσα. Και το έκαμα επειδή ομιλούσαμεν το βράδυ με τον πατέρα Αρσένιον και χαλούσεν η ησυχία μου και ήδη έχω θαυμασίαν ησυχίαν. Είμαι ο ευτυχέστερος των ανθρώπων, διότι ζω αμέριμνος, απολαμβάνων το μέλι της ησυχίας χωρίς καμίαν διακοπήν. Και οπωσούν αναχωρούσεις της χάριτος, ως άλλη χάρις η ησυχία με υποθάλπεις τους κόλπους της. Και φαίνονται μικρότερες αιωδίνες και λύπες της πονηράς και μοχθηράς βιωτής. Καθότι οι αναμίξ ακολουθούσιν ελείπες και χάριτες της παρούσης ζωής, άχρης εσχάτης πνοής. Δι' αυτό και Φίλιππος ο Μακεδόν, ως διηγούνται οι ιστορίες, όταν του ήλθαν ομού τρεις ειδήσεις πλήρης χαράς και τιμής, έβγαλε το δακτυλίδιν του μεγάλης αξίας και το έριψε εις την θάλασσαν, να μετριάσει με την στέρηση του δακτυλιδίου την υπερβολήν της χαράς. Μήποτε λέγει μου έλθουν μαζεμένες εθλίψεις και δε δύναμαι να τις υποφέρω. Βλέπεις, Ιέ μου, ότι και τι άμυροι χάριτος ή των πραγμάτων αλήθεια τους εσώφιζεν να εξαγοράζουν τας περιστάσεις και εμέτρως να πολιτεύονται. Αλλά πόσον εμείς οι τέλειοι χριστιανοί, οι γευσάμενοι πλουσίως τας δωρεάς του Χριστού, οφείλομαι να διάγομεν θεοφρόνος, εξαγοραζόμενοι των καιρών και καρτερικώς υπομένοντες πάντα τα λυπηρά της προσκέρου ζωής. Ναι, παιδί μου, διότι ενώσο ζούμε, αυτή η ζωή δεν έχει ανάπαυση. Ζυμωμένη με τα βάσανα είναι. Ανάμεικτα όλα και μακάριος όπου έχει σύνεση να κερδένει από όλα. Μάλλον αυτά που μας φαίνονται άσχημα, αυτά μας αφήνουν στην ψυχή περισσότερον κέρδος όταν τα υπομένομεν χωρίς γογγισμόν. Πάντως άξιον θαύματος είναι πως γυρνούν, πως περιστρέφουν όλα τα πρόσκαιρα, όλα τα μάτια της παρούσης ζωής και γίνονται με τα μίαν στιγμήν η πρώτη έσχατη και η έσχατη πρώτη.

έρημος έχει άλλους πολέμους και ο κόσμος πάλι να άλλα πολλά και διάφορα. Βλέπεις ότι κι εσύ αυτό σε γνώρισας διαπείρας ότι όπου και αν είμαι θα γιέ μου χρία μεγάλης υπομονής. Η έρημος έχει άλλους αγώνας και ο κόσμος πάλιν άλλα πολλά και διάφορα. Λοιπόν, αν

εχθρίζου και εφόσον εξελέξω αυτό το φορτίον βάσταζέ το με φόβον Θεού. Και πίστευσον τέκνον μου ότι θα πιέσω την εκ των κόπων ασθενή και νενεκρωμένη μου δύναμην να παρακαλώ τον Θεό να μην πάθεις κανένα κακόν εξ όσων μελετούν αφρόνος οι εχθροί της πίστεως ημών. Εάν όμως επεγράφεις η άνωθεν διόφελος της ψυχής κάτι να πάθεις, παρακαλώ να σου δώσει ο Θεός ανδρείαν ψυχής και υπομονήν. Μη φοβήσαι. Οι μασόνοι πολλά σκέπτονται και πολλά θέλουν να κάμουν, αλλά εάν επιτρέψει ο πάντων Κύριος. Χωρίς το θέλημά του είπε, μήτε τρίχα δεν πέφτει, μήτε φύλλο. Αυτός θα διασκεδάσει τα σβουλάς αυτών. Προς το παρόν αρκεί ημίν. Δια το αργότερα ας το σκεφτεί ο Θεός όπου μας έχει και ζώμεν. Συ από Θεού να αρχίζεις και εις Θεόν να καταλήγεις και μη φοβήσαι τους επανισταμένους οι πειρασμούς. Διότι χάρη τη Χριστού ως καπνός διαλύονται. Δια δε των πειρασμών σου αυτών όπου λέγεις, τούτο ως νομίζω είναι η αλήθεια. Ότι δια να πειράζει αυτός ο δαίμον κάτι καλόν φαίνεται γίνεται και τον ενοχλεί και πειράζει. Όμως και εσύ πειραζόμενος κερδίζεις πολλά. Εκτός του μισθού της υπομονής γίνεσαι πρακτικός, μανθάνεις και τους ανθρώπους. Λήθος αν δεν προσκρούσεις λήθον δεν άπτεις πληθύρ. Αν ήρ δε απείραστος παντελώς αδόκιμος. Πολλά έμαθες όταν ήσουν εδώ. Πολλά μανθάνεις και τώρα όπου είσαι αυτού. Πλην έσω φρόνιμος του λοιπού και περιπάτη με προσοχήν συνειών τι το θέλημα του Κυρίου, ότι πονηρέει η μέρα η συν. Μάνθανε να εξαγοράζεις των καιρών και τας περιστάσεις. Και αυτό που έχεις τώρα θα παρέλθει, αλλά άλλο πάλιν θα έβγει, διότι ο εχθρός δεν ησυχάζει ποτέ. Δεν είδες τι είπεν εις των Θεών ερωτώμενος δια τον Ιώβ. Το όμοιον δια τον καθένα μας είναι. Έρχεται ο πειρασμός εις εκάστου τα μέτρα. Και πρέπει να υπομείνεις να βγεις νικητής. Διότι ο αγωνοθέτης Χριστός δι' αυτό αφήνει τους πειρασμούς. Να κερδίζομαι νίκας κατά του εχθρού, να αποπλεινόμεθα των παθών και να τελειούμεθα. Λοιπόν, αγώνας και υπομονή. Μη αποκάμνεις, μη στρέφεις εις τα οπίσω. Όταν βλέπεις ότι κουράζεσαι, κάμνεις ένα ταξίδι έως εδώ και ξεκουράζεσαι. Αναλαμβάνεις δυνάμεις και επιστρέφεις πάλι να αγωνιστείς. Διότι ο αγώνας είναι εφόρου ζωής. Και ο πειρασμός, όπου κι αν είσαι, όπου κι αν σταθείς, πλησίον σου είναι. Ενόμιζες ότι αναχωρών απεδώ θα έπαβεν η πίεση του πολέμου. Αλλά τώρα πλέον καλώς το ενόησες ότι μέρος χωρίς πειρασμών δεν υπάρχει. Και οφείλει ο άνθρωπος εκεί όπου πολεμείται, εκεί να νικήσει. Δια να δώσει λύπην και ισχύνην εις των διάβολων, χαράν δε και δόξαν εις των Θεών.

0: Γέροντος Ιωσήφ. Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Έκδοσης Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Αφήγηση Γιώργος Μπάρλας.
1: Οσίου Ισαάκ του Σύρου τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Οσίου Ισαάκ του Σύρου τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός. Ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτήριων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και

Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, καθαρθόμεντας αισθήσεις και οψόμεθα, το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως, Χριστόν εξαστράπτοντα και χαίρετε.

0: μεγενών, ουκ εκ πέτρας αγών, ουτέρα τουργουμένων, αλλά θερσίας πηγή, εκ τάφου ομρίσαντος Χριστού, ενός θερεούμεθα.
1: Εύτε πόμα ποιο μεν κενών, ουκ εκ πέτρας αγών, ουτέρα τουργουμένων, αλλά θερσίαν πηγή, εκ τάφου ομρίσαντος Χριστού, ενός θερεούμεθα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός, ουρανός τε και γη και τα καταχθονία, εορταζέ το γουν πασακτήσεις, την έγερση Χριστού, εν ίες θεραιώτε.
1: Ριν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν χθες συνεθαπτώμηση Χριστέ, συνεγύρω με σήμερον αναστάντηση, συνεσταυρούμηση χθες, αυτός με συνδόξασον σωτήρεν τη βασιλεία σου.
0: Δεύτε πόμα ποιο μεν κενών, ουκ εκ πέτρας αγών, ουτέρα τουργουμένων, αλλά φθαρσίας πηγήν, εκ τάφου ομρίσαντος Χριστού,

ήρθεσεν της κατωτάτης της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους κατόχους πεπαιδημένων Χριστέ και τριήμερος ως εκ

0: Κύριον μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σιγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ή και εν τάφο κατήλθες αθάνατε, αλλά του Άδου καθήλες την δύναμη και ανέστης ως νικητής Χριστέ ο Θεός, γυναίξη μυροφόρης θενξάμενος χαίρετε, και της εις Αποστόλης ειρήνην δωρούμενος, ότι σπεσούσιν παρέχουν Ανάσταση.
1: Ότι σπεσούσι παρέχουν Ανάσταση.
2: Τον προηλίου ήλιον δίναντα ποτέ εν τάφο, προέφθασαν προς όρθρον εξιδούσε ως ημέραν μυροφορικόρε και προς αλλήλασε βόν. Οφείλε δεύτε της αρώμας είναι υπαλείψομεν σώμα ζωηφόρων και δεθαμένων, σαργάνι στόσαν τον παραπέσοντα Αδάμ, κείμενον εν το μνήματι, άγωμεν, σπεύσομεν ως περιμάγι και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν τα μοίρα ως δώρα, τα μίαν σπαργάνης άλεν συνδόνι εν ηλιμένο, και κλάψομεν και κράξομεν, ο δέσποτα εξηγέρθητε ότι σπεσού συμπαρέχουν Ανάσταση.
1: Ότι σπεσού συμπαρέχουν Ανάσταση.
2: Τι κοστή του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαλελέου, τι αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος ασκλά, ώστις εν ποταμό ρηφής τελειούται. Οι τρεις όσοι και Θεοφόροι πατέρες Σιμών, Νικήτας, Ιωάννης και Ιωσήφ Κτήτορος της εν Χίο Ιεράς και Βασιλικής Νέας Μονής εν ειρήνη τελειούνται. Τι αυτή μέρα η ανακομιδή και μετακομιδή του λειψαλού.

0: Άνου τεν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Μύρων της Λυγίας του Θαυματουργού, Όσιος Πατήρ ημών Θαλάσσιος εν ειρήνη τελειούτε, Όσιος Μάρκος ο Ερημίτης εν ειρήνη τελειούτε, τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Λυδίας της Φιλιππισίας, εσ αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον νούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρ υπομείνας δι ημάς, θανάτου θάνατον όλεσιν.
0: Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλων, κοίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντης η πιστή προσκυνήσομεν τη του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν, ιδού γάρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο, δια πάντως ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρό γάρ υπομείνας δι ημάς, θανάτου θάνατον όλεσεν.
1: Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση μνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων, κοίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν τι του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρ υπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνατον όλεσον.
0: Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος.
1: Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος.
0: Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεος.

0: Αναστάση σου, Κύριε, δεύτε του καινού της αμπέλου γεννήματος, της Θείας Εφροσύνης, εν τη ευσημό ημέρα της εγερσαίος, βασιλείαστε Χριστού κοινωνήσομεν, υμνούντες αυτόν ως Θεόν εις τους αιώνα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, άρουν κύκλο τους οφθαλμούς ουσίων και είδε, ιδού καρικασίς η Θεοφεγγίσος φωστήρας, εκδύσμων και βορά και θαλάσσης και αιώας τα τέκνα σου.

Τον αμήν, Πάτερ Παντοκράτορ και Λόγε και Πνεύμα, τρισυνενιζομένη εν υποστάσεις η φύσης, υπερούσιε και υπερθέ, εις ευεβαπτισμεθά.

Αλεξανδρεύς το γέννη, ανήρλογιος, κατήντησεν εις Έφεσον, δυνατόν εν τες γραφές, ούτως συν κατηχή.

έγραψαν τις μαθητές αποδέξαστε αυτόν, ως παραγενόμενος συνεβάλλε το πόλιμ της πεπιστευκός.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν

0: ενώσει αυτού την Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλάβου και διαφύλαξον αυτού ο Θεό τη η χάρη τη. Οι κατοικούμενοι τα σκεφαλά σημών το Κύριο κλείνατε.
1: Συ Κύριε.
0: Είναι και αυτή η συνημήν δοξάζωση το πάντημον και μεγάλο πρέπει.

Τον του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ο ποιηθέντα ομός εν τον Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μάρια της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά δες γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμεν με τα δόξης κρινέζοντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνουμένον και συντοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: και σωτήρας ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντα ημών
1: και μετά του Πνεύματος Σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσαν

Άνθρωπος Θεός, ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και περουράνιον και νεωρών αυτού θυσιαστήριον ίσως μνευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν, υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ενότητα της πίστης.

0: Εκαταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων θεών, Πατέρα και λέγειν.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη σε να εγγύσει ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστει.

0: Σώμα Χριστού μεταλάβετε,
1: Κύριο Πίστος, Πνεύματος
0: Αγίου. Γης αθανάτου γεύσαστε.
1: Ευλογημένη ζέστη του Πνεύματος Πάντων και εξ όλης των αιώνων.

ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επί σύ πεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε ειρήνην το κόσμο σου δόρυφε τις εκκλησίες σου της ιερεύσει της άρχουσης ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξη.

0: του Κυρίου δεηθών
1: ελεησόν.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος έρθει επί μας δια του Θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας, Αυτομητρός, επικεκλημένης πορταϊτής, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Νοερών, Αϊλών Δυνάμεων, Ασωμάτων και Εσίες, Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών, των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών, Εκταρίου Επισκόπου Πεντάπόλεως, του Εναγίνη του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Θαλελαίου και των Συναυτό Αλεξάνδρου Αστερίου Τερονάφιλε Γρίου Τιμοθέου Θεοδούλης και Μακαρίας, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ασκλά, της Αγίας Μητρός Σιμών Λιδίας της Φιλιππισίας και των Οσίων Νικήτα Ιωάννου και Ιωσήφ τον Ενχείο, Γρηγορίου του Εκμίστρα, Μάρκου του Ερημίτου και Θαλασσίου και Στεφάνου του Ενσερβία, όν και την μνήμη επιτελούμεν και τον Αγίης Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίν Πόλεως Χρυσοστόμ και Θεία Κύρα Μισθαγωγίαν επετελέσαμεν. Και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, κουπιώντας και ψάλλοντας, Κύριε φίλο της πολλαέτη. Χριστός Ανέστη.
2: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
2: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
2: Αληθώς Ανέστη.
0: Δόξα τι αυτού τριημέρο εγέρση, προσκυνούμεν αυτού την τριήμερον έγερση. Χριστός.

0: Ελθώς ανέστη ο Κύριος.
1: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Χριστός ανέστη.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 20 Μαΐου. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θαλελαίου και των συναυτών Αλεξάνδρου και Αστερίου. Ο Άγιος Θαλέλεος προερχόταν από χριστιανική οικογένεια της Φινίκης του Λιβάνου. Ο πατέρας του, καθώς λέγεται, ήταν επίσκοπος της περιοχής. Διδάχθηκε το φόβο του Θεού και την αγάπη για την αρετή και κινούμενος από στοργική συμπόνια για τους ανθρώπους που υπέφεραν, σπούδασε την ιατρική την οποία και ασκούσε από τα νεανικά του χρόνια, δωρεάν, χωρίς κοινωνικές διακρίσεις μεταξύ των ασθενών. Πήγαινε ο ίδιος να περιμαζέψει τους ανήμπορους και κουβαλώντας τους στον ώμο του, τους έφερνε στο πατρικό του σπίτι, το οποίο είχε μετατρέψει σε άσυλο, όπου τους περιέθαλπε με αγάπη. Δεν έκανε διακρίσεις μεταξύ χριστιανών και εθνικών και το μόνο που ζητούσε από τους τελευταίους αδιαμοιβείς ήταν να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό, τον μόνο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Νουμεριανού, ενώ ο Θαλέλεος ήταν μόλις 18 ετών ή μάλλον 24, έλαβε από τον Κύριο την ίδια χάρη με εκείνη των Αποστόλων και άρχισε να περιτρέχει πόλεις και χωριά αναγγέλλοντας το Ευαγγέλιο, γιατρεύοντας αρρώστους, θεραπεύοντας λεπρούς και εκδιώκοντας δαιμόνια με το σημείο του Ζωοποιού Σταυρού. Φθάνοντας στην παραθαλάσσια πόλη Αιγαίες, μετέστρεψε πλήθος ειδωλολατρών. Μετά από καταγγελία συνελήφθη από τους στρατιώτες ενώ κρυβόταν μέσα στον κορμό μιας ελιάς και οδηγήθηκε στην πόλη για να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου του διοικητή Θεοδόρου.

κύριος Μάρτης παρέμενε απαθής στα χτυπήματα, σαν να μην υπέφερε καθόλου. Τόσο η αγάπη του για το Θεό τον ανύψωνε υπεράνω των σωματικών πόνων. Αλλάζοντας τότε τακτική, ο δικαστής τον ρώτησε αν γιάτρευε τους ασθενείς με μαγικά τεχνάσματα ή με τις δυνάμεις των Θεών. Επικαλούμενος τη μαρτυρία όλων εκείνων που είχαν επωφεληθεί των αγαθοεργιών του, ο Θαλέλεος απάντησε ότι μόνο το όνομα του Χριστού και η δύναμη του Σταυρού μπορούσαν να θεραπεύουν τα κακά, γιατί ο Υιός του Θεού, από ευσπλαχνία για τη φύση μας, ήλθε ανάμεσά μας και έγινε άνθρωπος, προκειμένου να μας λυτρώσει από το θάνατο και τη φθορά, και τη στιγμή που ανέβαινε στους ουρανούς, μετέδωσε τη χάρη αυτή στους Αποστόλους και στους διαδόχους τους. Διαπιστώνοντας ότι ο λαός άκουγε με ευχαρίστηση τους λόγους του Αγίου, ο Θεόδωρος όρμησε κατ' επάνω του βίαια, αλλά οι βραχίονες του έφνης έμειναν παράλυτοι. Αντί να μαλακώσει από την τιμωρία αυτή, παρέδωσε τον Θαλέλεο σε φρικτά βασανιστήρια. Ενδυναμωμένος από τον Χριστό, που ήταν αοράτος παρών εντός του, ο Άγιος υπέμεινε με τα χαρά στα σιδερένια άγκιστρα και τις φλόγες, δηλώνοντας πως προτιμούσε να πεθάνει διαφυλάττοντας την ευσέβεια, παρά να εξαγοράσει μια φθαρτή ζωή με τίμημα την αποστασία, και ότι θεωρούσε καθήκον του να θυσιάσει τη ζωή του για εκείνον που προσέφερε τη δική του για τη σωτηρία μας. Τον εγκατέλειψαν τότε μεσοπέλαγα σε μια βάρκα, αλλά μόλις ο Θαλέλεος ανέπεμψε την προσευχή του, η θάλασσα γαλήνεψε και τα νερά τον έφεραν ήσυχα στην ακτή. Αμέσως τον πήραν οι στρατιώτες, τον οδήγησαν στις Αιγαίες και τον έσυραν πάλι στο δικαστήριο, όπου είχε συγκεντρωθεί μέγα πλήθος. Οι γιατροί της πόλης, φθονώντας τις επιτυχίες του, παρότριναν τον διοικητή να τελειώνει μαζί του το γρηγορότερο δυνατόν, και έτσι εκείνος διέταξε να καρφώσουν τον Άγιο σε μια σανίδα, να τον περιλούσουν με καυτή πίσα και να τον παραδώσουν στο πυρ. Ανήσυχος και ιδρώνοντας στην αρχή, σαν αθλητής που αναμετρά τις δυνάμεις του πριν τον αγώνα, αλλά ενδυναμωμένος αμέσως από τη χάρη του Θεού, ο Θαλέλεος δήλωσε ότι λογάριαζε τα μαρτύρια ως χαρά και τίτλο τιμής. Τον έριξαν τότε στα λιοντάρια, αλλά τα θηρία ήλθαν γύρω του να παίξουν κουνώντας τις ουρές τους. Τέλος, αφού τα μαρτύρια μετατρέπονταν σε επιπλέον τρόπαια για τον μάρτυρα, ο Θεόδωρος έδωσε εντολή να τον αποκεφαλίσουν. Το ένδοξο όμως τούτο τέλος οδήγησε στην πίστη και άλλους παρόντες, εκτός από τον στρατιώτη Αλέξανδρο και τον Αστέριο που κουβαλούσε ξύλα, οι οποίοι μετεστράφησαν κατά την πρώτη ανάκριση του Αγίου και αποκεφαλίστηκαν αμέσως, τον δάσκαλο του Θαλελαίου στην ιατρική και άλλους συμπολίτες του, όπως τον Στέρωνα, τον Φιλέγριο, τον Τιμόθεο, τη Θεοδούλη, τη Μακαρία και πολλούς άλλους, οι οποίοι μετεστράφησαν και ομολόγησαν με γενναιότητα την πίστη τους.

Μνήμη της Αγίας Λιδίας. Η Αγία Λιδία καταγόταν από τα Θυάτυρα και ήταν εθνική προσήλυτη στην εβραϊκή πίστη. Στο επάγγελμα ήταν πορφυροπόλης και έμενε με την οικογένειά της στους Φιλίππους της Μακεδονίας. Ένα Σάββατο ο Απόστολος Παύλος ήλθε να κηρύξει στις ευσεβείς γυναίκες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από την πόλη, κοντά σε ένα ποτάμι για να προσευχηθούν. Όταν η Λιδία άκουσε να γίνεται λόγος για τον Σωτήρα και τη Βασιλεία του Θεού, ο Κύριος άνοιξε την καρδιά της και εκείνη δίχως χρονοτριβή ζήτησε να βαπτιστεί με όλη την οικογένειά της. Μετά την τελετή παρακάλεσε τον Απόστολο και τους συνεργάτες του Λουκά και Σίλα να πάνε να μείνουν στο σπίτι της και καθώς εκείνοι αρνιόνταν, εκείνη τους ανάγκασε με θεία επιμονή. Ο Παύλος και ο Σίλας αφού ραβδίστηκαν και ρίχθηκαν στη φυλακή μετά από τη λαϊκή εξέγερση που προκάλεσε η παρουσία τους στην πόλη, ελευθερώθηκαν χάρη σε θεϊκή παρέμβαση και μετέβησαν στο σπίτι της Λιδίας, όπου συνάντησαν τους χριστιανούς της πόλης που βρίσκονταν εκεί συγκεντρωμένοι. Αφού τους παρότριναν να παραμένουν στερεωμένοι στην πίστη, συνέχισαν τον περίπλου τους προς τη Θεσσαλονίκη. Η Αγία Λιδία περάτωσε τη ζωή της πιστή στη διδασκαλία και το παράδειγμα των Αποστόλων και είναι πιθανό να είχε ήδη αναπαυθεί όταν ο Άγιος Παύλος απίφθινε την προς Φιλιππισίους επιστολή του, καθώς δεν αναφέρεται σε αυτήν. Ο Άγιος Μάρτης Άσκλας εν ποταμό ρηφθείς τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Άσκλας καταγόταν από τη Θηβαΐδα και οδηγήθηκε στο διοικητή Αριανό

κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού. Ομολόγησε τον Χριστό ως Θεό αληθινό, του καταξέσχισαν τα πλευρά και τον έριξαν στη φυλακή. Ο διοικητής θέλησε να διασχίσει τον ύλο με πλοιάριο και τότε ο Άγιος προσευχήθηκε να εμποδιστεί ο ηγεμόνας να πιάσει στη στεριά πριν ομολογήσει την αληθινή πίστη. Ο Αριανός αναγνώρισε γραπτός ότι ο Θεός των χριστιανών είναι ο μόνος αληθινός και αμέσως το πλοίο ελευθερώθηκε και μπόρεσε να φτάσει στην αντίπερα όχθη. Όμως η καρδιά του εσκληρύνθη όπως του αρχαίου Φαραώ και καλώντας τον Άσκλα διέταξε να του κάψουν τα πλευρά με δαυλούς και να τον ρίξουν κατόπιν στη θάλασσα με μία πέτρα δεμένη στο λαιμό.

0: Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Νικήτα, Ιωάννου και Ιωσήφ, κτητόρων της εν χείω νέας μονής. Οι όσοι οι Νικήτας και οι Ιωάννης ήσαν κατά σάρκαν αδελφοί γεννημένοι στη Χίο. Εγκατέλειψαν ορίστη ματαιότητα του κόσμου τούτου για να αποσυρθούν σε βουνό του νησιού ονόματι Προβάτιον κατά το πρώτο ήμιση του 11ου αιώνα και λίγο αργότερα ήλθε να του συναντήσει ο Όσιος Ιωσήφ. Μην έχοντας άλλο μέλημα παρά μόνο να ευαρεστούν το Θεό, απάλασαν την ψυχή τους από κάθε κοσμική μέρημνα, έτρωγαν μόνο μία φορά την εβδομάδα, κοιμούνταν λίγα λεπτά πάνω στο χώμα και αφιέρωναν τον υπόλοιπο χρόνο τους σε ύμνους, προσευχές και στη θεωρία της δόξης του Θεού. Κατά τις αγρυπνίες τους έβλεπαν συχνά ένα φως να λάμπει μέσα στο δάσος, κάτω, χαμηλά, αλλά κάθε φορά που προσπάθησαν να φτάσουν ως εκεί το φως γινόταν άφαντο. Αποφάσισαν τότε να βάλουν φωτιά στο τμήμα εκείνο του δάσους για να ανακαλύψουν τον τόπο εκλογής του Θεού. Πράγματι, αφού εκχέρσωσαν μεγάλη έκταση παρθένου δάσους, οι φλόγες έσβησαν μπροστά από μια μυρτιά που άφησαν άθικτη, όπως άλλοτε τη βάτο του Μωυσή, και στα κλαδιά της μέσα ανακάλυψαν μια εικόνα της Θεοτόκου. Έφεραν με ευλάβεια την εικόνα στη σπηλιά τους, όμως αυτή επανειλημμένως χανόταν και πήγαινε από μόνη της να τοποθετηθεί στα κλαδιά της μυρτιάς, δείχνοντας με το σημείο αυτό ότι η Παναγία είχε διαλέξει τον τόπο τούτο για κατοικία της. Οι όσοι ασκητές μεταμορφώθηκαν τότε σε κτίστες και έκτισαν εκεί έναν ταπεινό ναό αφιερωμένο στη Θεοτόκο. Λίγο αργότερα έλαβαν από τον Κύριο την αποκάλυψη ότι ο Κωνσταντίνος Μονομάχος, εξόριστος στη Μυτιλήνη από το 1035, επρόκειτο σύντομα να ανέλθει στο αυτοκρατορικό αξίωμα. Ο Νικήτας και ο Ιωάννης μετέβησαν τότε στη Μυτιλήνη για να ανακοινώσουν την προφητεία στον εξέχοντα συγκλητικό. Ο Κωνσταντίνος δεν έδωσε πίστη στα λόγια των οσίων, αλλά τους εξέφρασε τον μεγάλο θαυμασμό του και τους υποσχέθηκε να αναγείρει μεγάλη και πλούσια μονή στον τόπο όπου είχε ανεβρεθεί η εικόνα, εφόσον λάβαινε το στέμα, και τους έδωσε ως αραβόνα της υπόσχεσής του το δαχτυλίδι του. Λίγο καιρό μετά την εκθρόνηση του Μιχαήλ V του Καλαφάτη, η αυτοκράτηρα ζωή που μοιραζόταν την εξουσία με την αδελφή της Θεοδώρα, ελευθέρωσε τον Κωνσταντίνο και τον παντρεύτηκε. Μόλις τέφθηκε αυτοκράτορας με το όνομα Κωνσταντίνος I ο Μονομάχος, έσπευσε να εκπληρώσει την υπόσχεσή του και έστειλε στοιχείο αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες και πολύχρωμα μάρμαρα για να ανεγερθεί εκεί ο ναός που επιθυμούσε να είναι λαμπρός εις δόξαν της Παντάνασας. Με το θάνατο του Κωνσταντίνου, 12 χρόνια αργότερα, η κατασκευή διακόπηκε, αλλά η αυτοκράτηρα Θεοδώρα, που για σύντομο χρονικό διάστημα ανέλαβε εκ νέου τη διαδοχή, έδωσε εντολή να ολοκληρωθεί το οικοδόμημα και προμήθευσε στο μοναστήρι τα αναγκαία για τη ζωή των μοναχών. Επικύρωσε με Χρυσόβουλο ότι η μονή θα παρέμενε εις το διηνεκές υπό την αυθεντία του αυτοκράτορα και μόνο, ανεξάρτητη από κάθε εκκλησιαστική ή πολιτική αρχή, και επιπλέον ίδρυσε και γυναικεία μονή στα πλησιόχωρα που απολάμβανε τα ίδια προνόμια τα οποία οι Άγιοι Πατέρες διαχειρίστηκαν με σοφία. Μετά το θάνατο όμως της αυτοκράτηρας, οι λαϊκοί διαχειριστές που είχε τοποθετήσει κατηγόρησαν με την υποκίνηση του διαβόλου τους οσίους για αντικανονικές πράξεις. Πέτυχαν την εξορία τους και προσάρτησαν τις δύο μονές στο κοντινό χωριό. Κατά τη βασιλεία του Ισάκ Κομνηνού, τους αποδόθηκε δικαιοσύνη και ο αυτοκράτορας παραχώρησε στη μονή νέο Χρυσόβουλο, που εξασφάλιζε την ανεξαρτησία του και πόρους από τον κρατικό Κορβανά. Οι όσοι μπόρεσαν έτσι να επιστρέψουν στη νέα μονή, όπου τελείωσαν ειρηνικά το βίο τους. Ο Όσιος Νικήτας αναπαύθηκε πρώτος και τον ακολούθησαν από κοντά οι συνασκητές του. Μία ημέρα, σαρακινοί πειρατές που είχαν περικυκλώσει το μοναστήρι εμποδίστηκαν να εισέλθουν στο ναό από θεϊκή δύναμη. Λαιλάτισαν τα μάρμαρα του Νάρθηκα και κατέστρεψαν τις σαρκοφάγους όπου ήσαν κατατεθειμένα τα τίμια λείψανα των τριών Αγίων. Μία φλόγα όμως ξεπήδησε έφνης και έκαψε επί τόπου τους βαρβάρους. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θαλασσίου του Λιβύου. Ο Όσιος Μάρκος ο Ερημίτης εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη της μετακομιδής των λειψάνων του Αγίου Νικολάου Μύρων εις Μπάρι. Τεστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
1: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
6: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
7: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
6: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
7: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
6: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
7: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022. 2, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

0: μακαριστός γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος έλεγε «Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Ορθοδοξίας είναι η άσκηση και η κοινωνία της λατρείας. Να πηγαίνετε νωρίς στην Εκκλησία. Τον όρθρο τον κάνουμε για τους πιστούς και όχι για τα στασίδια». Κάποτε του έλεγε μία κυρία «Πάτερ Επιφάνιε, εγώ δεν πηγαίνω στην Εκκλησία όταν πηγαίνει ο σύζυγός μου». «Α, τότε και να μην τρως όταν τρώει αυτός και να μην κοιμάσαι όταν κοιμάται αυτός. Είναι σωστά αυτά τα πράγματα». Ο καθένας πηγαίνει στην Εκκλησία για τον εαυτό του, όχι για τον άλλον. Η Θεία Κοινωνία είναι το κατεξοχήν μυστήριο πίστεως. Στο βάπτισμα έχουμε νερό, αγιασμένο μεν, αλλά νερό. Στο ευχέλαιο έχουμε λάδι, αγιασμένο βέβαια, αλλά λάδι. Στη Θεία Κοινωνία βλέπουμε ψωμί, γευόμεθα ψωμί, αλλά δεν είναι ψωμί. Είναι σάρκα. Βλέπουμε κρασί, γευόμεθα κρασί, αλλά δεν είναι κρασί. Είναι αίμα. Είναι το κατεξοχήν μυστήριο πίστεως, διότι προκαλούνται οι αισθήσεις μας. Η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο, όχι βραβείο. Τον ρώτησαν, «Γιατί στο χώρο της Εκκλησίας γίνονται αταξίες και αδικίες και δεν βρίσκουμε την τελειότητα ούτε στους πιο αφιερωμένους στο Θεό ανθρώπους?» Και απάντησε, «Για να μην στηριζόμαστε σε πρόσωπα και πράγματα που έχουν σχέση με τη γη, αλλά να στρέφουμε τη σκέψη μας συνέχεια προς τον Θεό και προς τον ουρανό που είναι η μόνιμη πατρίδα μας». Σε παρατήρηση πνευματικού του τέκνου ότι είναι ευχάριστο να υπάρχουν έξυπνοι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία διότι τους έχει ανάγκη, απάντησε, «Ασφαλώς και είναι ευχάριστο να υπάρχουν στην Εκκλησία έξυπνοι και ταλαντούχοι άνθρωποι. Όχι όμως επειδή τους έχει ανάγκη. Κανέναν δεν έχει ανάγκη η Εκκλησία. Εμείς έχουμε την ανάγκη της, γιατί χωρίς αυτήν δεν σωζόμαστε. Όποιες ικανότητες βέβαια κι αν έχουμε, πρέπει να χρησιμοποιούνται προς δόξαν Χριστού. Δεν πρέπει όμως να υπερτονίζουμε την προσφορά μας. Αχρίοι δούλιες μεν. Η Εκκλησία σώζει, δεν σώζεται». Κάποτε πάλι ρωτήθηκε, «Γέροντα, είναι γνωστό ότι μόνο στην ψυχή των ανθρώπων του Θεού βασιλεύει η ειρήνη. Όμως και οι Ευαγγελικοί ισχυρίζονται ότι αισθάνονται μία μόνιμη γαλήνη στην καρδιά τους. Πώς είναι δυνατό να συμβαίνει αυτό εφόσον βρίσκονται σε πλάνη?» Και ο πατήρ Επιφάνιος απάντησε, «Στα χωριά, παιδί μου, όταν θέλουν οι χωρικοί να δέσουν το γαϊδούρι τους για βοσκή, δεν χρειάζεται να το δέσουν και από τα τέσσερα πόδια, αρκεί να το δέσουν από το ένα. Το ίδιο κάνει και ο διάβολος με τους Ευαγγελικούς. Αφού τους έχει δέσει από το πόδι της αιρέσεως, δεν τους προσβάλλει με άλλους πειρασμούς. Έτσι εξηγείται το γιατί νιώθουν ειρήνη, όπως ισχυρίζονται. Η ειρήνη όμως αυτή είναι επίπλαστος και πρόσκαιρος. Οι Προτεστάντες ισχυρίζονται ότι στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν έχουμε αυτό τούτο το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, αλλά ότι πρόκειται για μια απλή ανάμνηση της σταυρικής θυσίας Του. Ο γέροντας Επιφάνιος απαντούσε σε αυτό. «Όπως γνωρίζουμε, το σώμα του Κυρίου επί του Σταυρού όχι μόνον δεν διεμελίσθη σε μικρά τεμάχια, αλλά ούτε ως τούν του δεν συνετρίβει. Πώς λοιπόν ο Κύριος κατά την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας λέει «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον»? Αν επρόκειτο για μια απλή ανάμνηση, δεν θα έλεγε το «υπερ ημών κλώμενον», δηλαδή τεμαχιζόμενο σε μικρά κομμάτια, διότι κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί στη Σταύρωση ώστε να το θυμούνται. Κάποτε, πνευματικά του τέκνα, ανησύχησαν από τις πληροφορίες ότι στη Μεγάλη Βρετανία άρχισαν να χειροτονούνται γυναίκες κληρικοί από τους Αγγλικανούς. Και τον ρώτησαν τι άραγε θα μπορούσε να συμβεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία αν έρχονταν ποτέ και εδώ παρόμοιες ιδέες. Ο γέροντας Επιφάνιος, με τη γνωστή αίσθηση χιούμορ που τον διέκρινε πολλές φορές, απάντησε: «Τι ανησυχείτε, παιδιά μου, οι μεν ευσεβείς γυναίκες που κατά τεκμήριο θα ήθελαν να σηκώσουν την καλογερική στους ώμους τους, τηρούν πιστός τις παραδόσεις της Ορθοδοξίας. Οι δε φεμινίστριες του ελλαδικού χώρου ακούνε εκκλησία και τρέχουν πανικόβλητες. Μην ανησυχείτε λοιπόν, η Ορθοδοξία δεν κινδυνεύει να χειροτονήσει καμία γυναίκα, ούτε ασεβή, ούτε πολύ λιγότερο ευσεβή». Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946. Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κυρού Ιερεμίου. Το νέο βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη για τον ποιμενάρχη που με τον λιτό βίο, την πραότητα και την ευγένεια

0: Νητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που ο γέροντας στήριξε και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Ώρα Ελλάδος 10.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ημέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιακή Εκκλησία.

Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Τρεις φορές. Τρεις φορές να το χαρούμε, να περάσει μέσα στο μεδούλι μας. Και σήμερα ένας λόγος παραπάνω, φίλες και φίλοι ακροατές. Είναι η τελευταία μέρα που το λέμε για φέτος. Από σήμερα, από τον Εσπερινό και μετά πλέον, δεν θα ακούγεται αυτός ο αναστάσιμος χαιρετισμός. Όχι ότι δεν θα θέλαμε να το λέμε, αλλά η Εκκλησία μας πλέον δεν θα το έχει στις ακολουθίες της. Απόδοση της εορτής του Πάσχα σήμερα τελειώνει, έτσι για να το πούμε με απλά λόγια, το Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλώς μας ήρθατε στη μέρα μας που ξεκίνησε.

Είναι γνωστό ότι ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ συνήθιζε όλη τη διάρκεια του χρόνου, χειμώνα, καλοκαίρι, αναστάσιμη περίοδο ή μη, να χαιρετίζει όποιον πήγαινε κοντά του με αυτή την φράση: «Χριστός Ανέστη, χαρά μου». Δεν σταμάτησε ποτέ να το λέει. Και πώς μπορείς πραγματικά να μην χαίρεσαι με την αναστάσιμη χαρά? Εάν δεν είχε αναστηθεί ο Χριστός μας, τότε μάταια θα ήταν και τα κηρύγματα, μάταια και η πίστη μας, όπως λέει και ο Απόστολος. Γι' αυτό χαιρόμαστε με αυτόν τον αναστάσιμο χαιρετισμό, γι' αυτό τον πανηγυρίζουμε, γι' αυτό και σήμερα θα προσαρμόσουμε το πρόγραμμα της πρωινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης ακριβώς για την εορτή αυτή, την εορτή της Αποδόσεως, και θα χαρούμε λίγο περισσότερο σήμερα το Χριστός Ανέστη.

Είναι Τετάρτη της έκτης εβδομάδας μετά το Πάσχα και σήμερα είναι η απόδοση της εορτής του Πάσχα. Είναι πρωτόγνωρο μια εορτή να αποδίδεται στην Εκκλησία μας τόσες μέρες μετά, αλλά είναι και μια πρωτόγνωρη εορτή από μόνη της, η Ανάσταση του Κυρίου μας. Είναι η εορτή των εορτών και η πανηγυρίς των πανηγύρεων.

τον δικό σας Αναστάσιμο χαιρετισμό μαζί με την καλημέρα σας. Την περιμένουμε και σήμερα. Ο Αναστάσιμος χαιρετισμός μόνο για σήμερα. Οι καλημέρες πάντοτε ευπρόσδεκτες και ό,τι άλλο έχετε εσείς να μας πείτε.

2-10-41-18-602, 2-10-41-18-640. Τα τηλέφωνά μας στη διάθεσή σας και σήμερα. Το 1 πατάτε αμέσως μετά, καθώς θα ακούτε το μήνυμα στον αυτόματο τηλεφωνητή του τηλεφωνικού μας κέντρου, και συνδέεστε με το τηλεφωνικό κέντρο για να καταγραφούν οι δικές σας ευχές, καλημέρες και ό,τι άλλο έχετε να μας πείτε.

0: Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, μέρα που είναι απόδοση της εορτής του Πάσχα, του Χριστός Ανέστη τελειώνει όπως είπαμε, θα ακούσουμε τον λόγο του Αγίου Επιφανίου Κύπρου στη Θεόσωμη Ταφή του Κυρίου και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και στον Ιωσήφ από την Αρημαθέα και στην κατάβαση του Κυρίου στον Άδη, που έγινε με τρόπο θαυμαστό μετά το σωτήριο πάθος του. Είναι ένας υπέροχος λόγος, εξαιρετικός σε μηνύματα θεολογικά και όχι μόνο, από τον Άγιο Επιφάνιο, σε μετάφραση στην Δημοτική από τους πατέρες της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, έτσι όπως εκφωνήθηκε την βραδιά της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό Αγίου Σάβα Γλυκών Νερών. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτόν τον εξαίσιο λόγο και ας διδαχθούμε από τα μηνύματα που ο Άγιος Επιφάνιος μας προσφέρει.
1: Τι είναι τούτο? Σιωπή βαθιά σήμερα στη γη, σιωπή βαθιά και ησυχία βαθιά. Σιωπή βαθιά, γιατί ο βασιλεύς κοιμάται. Η γη φοβήθηκε και ησύχασε, γιατί ο Θεός με το σώμα κοιμήθηκε και εκείνους που αιώνες κοιμούνταν ανέστησε. Ο Θεός με το σώμα πέθανε και ο Άδης τρόμαξε. Ο Θεός για λίγο κοιμήθηκε και αυτούς που βρίσκονταν στον Άδη ξύπνησε. Πού είναι τώρα πια παράνομοι οι πριν από λίγο ταραχές και οι φωνές και οι θόρυβοι ενάντια στον Χριστό? Πού είναι οι στρατιώτες και τα αποσπάσματα και οι φάλαγγες και τα όπλα και τα δόρατα? Πού είναι οι βασιλείς και οι ιερείς και οι δικαστές οι καταδικασμένοι? Πού είναι οι δαυλοί και τα μαχαίρια και τα ανάκατα ξεφωνητά? Πού είναι η όχλη και η λύσα και η άξεστη φρουρά? Στα αλήθεια, ναι, χάθηκαν. Γιατί ναι, στα αλήθεια, οι όχλοι έκαναν σχέδια ανόητα και μάταια. Ανόητα οπωσδήποτε, όμως και μάταια. Έπεσαν με ορμή πάνω στο αγκονάρι το Χριστό, μα οι ίδιοι συντρίφτηκαν. Ρίχτηκαν με μανία πάνω στην στέρεη πέτρα, μα τα κύματά τους διαλύθηκαν σαφρούς. Χτύπησαν πάνω στα κίνη το αμόνι και οι ίδιοι κατατσακίστηκαν. Ήψωσαν πάνω στο ξύλο του σταυρού την πέτρα της ζωής και αυτή κύλησε και τους θανάτωσε. Έδεσαν τον πανίσχυρο Σαμψόν, τον ήλιο Θεό. Αυτός όμως, λύνοντας τα πανάχια δεσμά, τους εχθρούς και τους παράνομους εξόντωσε. Έδισε ο Θεός, ο ήλιος Χριστός, κάτω από τη γη και τύλιξε τους Ιουδαίους με πηχτό σκοτάδι. Σήμερα σώζονται αυτοί που ζουν πάνω στη γη και εκείνοι που αιώνες τώρα βρίσκονται κάτω από τη γη. Σήμερα σώζεται όλος ο κόσμος, και ο ορατός και ο αόρατος. Διπλή είναι σήμερα η παρουσία του Κυρίου, διπλή η σωτηρία, διπλή η φιλανθρωπία, διπλή η κατάβαση μαζί και συγκατάβαση, διπλή η επίσκεψη στους ανθρώπους. Από τον ουρανό στη γη και από τη γη στα κάτω από τη γη κατεβαίνει ο Χριστός. Οι πύλες του Άδη ανοίγονται. Όσοι κοιμάστε από τους πανάρχαιους αιώνες, χαρείτε. Όσοι βρίσκεστε στο σκοτάδι, στον τόπο που τον σκιάζει ο θάνατος, υποδεχθείτε το δυνατό φως. Ανάμεσα στους δούλους έρχεται ο Κύριος. Ανάμεσα στους νεκρούς, ο Θεός. Ανάμεσα στους θνητούς, η ζωή. Ανάμεσα στους ενόχους, ο αθώος. Ανάμεσα στους βυθισμένους στο σκοτάδι, το ανέσπερο φως. Ανάμεσα στους εχμαλώτους, ο ελευθερωτής. Ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται στα καταθόνια, εκείνος που βρίσκεται πάνω από τους ουρανούς. Ο Χριστός ήρθε στη γη, το πιστέψαμε. Ο Χριστός κατέβηκε στους νεκρούς. Ας κατέβουμε μαζί Του. Ας δούμε και τα μυστήρια που έγιναν εκεί. Ας γνωρίσουμε του κρυμμένου Θεού τα κρυμμένα κάτω από τη γη θαυμαστά έργα. Ας μάθουμε πώς φανερώθηκε το κήρυγμα και στους κατοίκους του Άδη. Τι έγινε λοιπόν? Με την εμφάνισή Του στον Άδη, ο Θεός τους έσωσε όλους χωρίς εξαίρεση? Όχι βέβαια, αλλά και εκεί όσους πίστεψαν. Χθες φανερώθηκε η σωτηρία, σήμερα η εξουσία. Χθες η αδυναμία, σήμερα η κυριαρχία. Χθες η ανθρώπινη φύση, σήμερα η θεϊκή. Χθες τον χτυπούσαν, σήμερα χτυπάει την κατοικία του Άδη με την αστραπή της θεότητός του. Χθες τον έδαιναν, σήμερα σφιχτοδένει τον τύραννο διάβολο με άλυτα δεσμά. Χθες τον καταδίκαζαν, σήμερα χαρίζει ελευθερία στους καταδίκους. Χθες οι υπηρέτες του Πιλάτου τον περιγελούσαν, Σήμερα οι πορτάριδες του Άδη τον είδαν και έφρυξαν. Ακούστε όμως το πάθος του Χριστού που ξεπερνάει τη δύναμη του λόγου. Ακούστε και υμνήστε. Ακούστε και δοξάστε. Ακούστε και κηρύξτε του Θεού τα μεγάλα θαύματα. Πόσο μοσαϊκός νόμος υποχωρεί. Πόση χάρη ανθίζει. Πόσοι τύποι ξεπερνιούνται. Πόση αλήθεια διαλαλείται. Πόσοι σκιές διαβαίνουν. Πόσο ήλιος γεμίζει την οικουμένη. Πόση παλαιά διαθήκη γερνάει. Πόση κενή επισφραγίζεται. Πώς τα παλιά πέρασαν και τα καινούρια ξεπρόβαλαν. Δύο λαοί βρίσκονταν στα Ιεροσόλυμα τον καιρό του πάθους του Χριστού. Ο Ιουδαϊκός και ο Ιδωλολατρικός. Δύο βασιλείς, ο Πιλάτος και ο Ηρώδης. Και δύο αρχιερείς, ο Άννας και ο Καϊάφας. Για να γιορτάσουν μαζί δύο Πάσχα. Το Εβραϊκό που έπαβε και το Χριστιανικό που άρχιζε. Δύο θυσίες γίνονταν το ίδιο δειλινό, αφού και δύο σωτηρίες συντελούνταν, των ζωντανών δηλαδή και των νεκρών. Από τη μια οι Ιουδαίοι έδαιναν τον θείο αμνό για να τον σφάξουν και από την άλλη οι ειδωλολάτρες γνώριζαν τον Θεό σαρκωμένο. Οι πρώτοι είχαν γυρισμένα τα μάτια τους στη σκιά, ενώ οι δεύτεροι πρόστρεχαν στον ήλιο Θεό. Οι πρώτοι, δένοντας τον Χριστό, τον έδιωχναν, ενώ οι δεύτεροι τον υποδέχονταν πρόθυμα. Οι πρώτοι πρόσφεραν θυσία ζώου, ενώ οι δεύτεροι πρόσφεραν θυσία το σώμα του σαρκωμένου Θεού. Και γιορτάζοντας το Πάσχα οι Ιουδαίοι ξαναθυμόντουσαν τη διάβασή τους από την Αίγυπτο, ενώ οι ειδωλολάτρες προμηνούσαν την λύτρωση από την πλάνη. Και αυτά που γινόταν στην Σιών, την πόλη του μεγάλου βασιλιά. Εκεί πραγματοποίησε τη σωτηρία μας. Κατά μεσής της γης, ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, που φανερώθηκε ανάμεσα σε δύο ζώα, το βόδι και το γαϊδούρι, ανάμεσα στον Πατέρα και το Πνεύμα, τις δυο ζωντανές υπάρξεις. Αυτός είναι που γίνεται γνωστός σαν ζωή, απ' τη ζωή γεννημένος και τη ζωής χορηγός. Αυτός είναι που γεννιέται στη Φάτνη, ανάμεσα σ' αγγέλους και ανθρώπους. Αυτός είναι που βρίσκεται ανάμεσα στους δυο λαούς και τους ενώνει σαν αγκονάρι. Αυτός είναι που προφητεύεται μέσα από τον νόμο και τους προφήτες. Αυτός είναι που εμφανίζεται ανάμεσα στο Μωυσή και τον Ηλία πάνω στο όρος Θαβόρ. Αυτός είναι που ανάμεσα στους δυο ληστές αναγνωρίζεται σαν Θεός από τον ευγνώμονα ληστή. Αυτός είναι που ανάμεσα στην τωρινή και τη μελλοντική ζωή κάθεται σαν κριτής αιώνιος. Αυτός είναι που παρουσιάζεται σήμερα ανάμεσα στους ζωντανούς και τους νεκρούς, χαρίζοντας διπλή ζωή και σωτηρία, διπλή ξαναλέω ζωή, διπλή γέννηση, μαζί και αναγέννηση. Άκου λοιπόν της διπλής γεννήσεως του Χριστού τα γεγονότα και χειροκρότησε τα θαύματα. Άγγελος έφερε στη Μαρία την ευχάριστη είδηση της γεννήσεως του Χριστού από τη μήτρα της. Άγγελος έφερε και στη Μαγδαληνή Μαρία το χαρμόσυνο άγγελμα της φρικτής αναγεννήσεώς του από τον τάφο. Νύχτα ο Χριστός στη Βηθλέμ γεννιέται. Νύχτα πάλι στη Σιών από τους νεκρούς ξαναγεννιέται. Πέτρινη σπηλιά είναι ο τόπος όπου ο Χριστός γεννιέται. Πέτρινη πάλι σπηλιά είναι ο τόπος όπου ο Χριστός ξαναγεννιέται. Σπάργανα στη γέννηση καταδέχεται. Με σπάργανα και εδώ τυλίγεται. Σμύρνα δέχεται όταν γεννιέται. Σμύρνα και αλόη καταδέχεται και όταν ενταφιάζεται. Εκεί ο Ιωσήφ, άντρας της Μαρίας, ονομάζεται, αν και δεν ήταν άντρας της. Εδώ ο Ιωσήφ από την Αρημαθέα, κυδευτής της ζωής μας, αναδείχνεται. Στη Βηθλεέμ και σε Φάτνη γεννιέται, αλλά και στον τάφο σαν σε Φάτνη ξαναγεννιέται. Πρώτοι από όλους, ποιμένες αναγγέλουν το χαρμόσυνο μήνυμα της γεννήσεως του Χριστού, αλλά και πρώτοι από όλους ποιμένες, του Χριστού οι μαθητές, αναγγέλουν την ευχάριστη είδηση της αναγεννήσεώς του από τους νεκρούς. Εκεί ο άγγελος φώναξε στην Παρθένο «Χαίρε». Εδώ ο άγγελος της Μεγάλης Βουλής του Θεού, ο Χριστός, έκραξε στις γυναίκες «Χαίρετε». Στην πρώτη του γέννηση ο Χριστός, ύστερα από 40 μέρες, μπήκε στην επίγεια Ιερουσαλήμ, στο ναό. και πρόσφερε σαν πρωτότοκο στον Θεό ένα ζευγάρι τριγόνια, αλλά και στην αναγέννησή του από τους νεκρούς, ύστερα από 40 μέρες, ανέβηκε στην ουράνια Ιερουσαλήμ, που σαν Θεός δεν την είχε αποχωριστεί, στα πραγματικά Άγια των Αγίων, σαν άφθαρτος, πρωταναστημένος από τους νεκρούς, και πρόσφερε στο Θεό και Πατέρα, σαν δυο πάναγνα τριγόνια, τη δική μας ψυχή και τη δική μας σάρκα. Και εκεί, με τρόπο απερίγραπτο, τον υποδέχθηκε στους κόλπους του, σαν άλλος Σημεών στην αγκαλιά του, ο παλαιός των ημερών Θεός και Πατέρας. Αν όμως τούτα τα ακούσαν μύθους και δεν τα πιστεύεις, σε κατηγορούν οι απαραβίαστες φραγίδες του δεσποτικού μηνύματος της αναγεννήσεως του Χριστού. Γιατί όπως ο Χριστός γεννήθηκε από Παρθένο, αφήνοντας σφραγισμένες τις κλειδαριές της Παρθενίας, που τις έχουν φυσιολογικά όλες οι γυναίκες και τις ανοίγει η μητρότητα, έτσι ακριβώς ο Χριστός και αναγεννήθηκε από τους νεκρούς, χωρίς να ανοίξουν οι σφραγίδες του τάφου. Αλλά πώς και πότε και από ποιους ενταφιάζεται ο Χριστός η ζωή? Ας ακούσουμε τι λένε τα Ιερά Γράμματα. «Κατά το σούρουπο», λέει η Γραφή, «οψίας δε γενωμένης, ήρθε ένας άνθρωπος πλούσιος που τον έλεγαν Ιωσήφ. Αυτός τόλμησε να παρουσιαστεί στον Πιλάτο και να του ζητήσει το σώμα του Ιησού. Παρουσιάστηκε θνητός σε θνητό, ζητώντας να παραλάβει τον Θεό των θνητών. Ζητάει ο πυλός από τον πυλό να πάρει τον όλον τον πλάστη. Ζητάει το χορτάρι από το χορτάρι να πάρει την ουράνια φωτιά. Ζητάει η σταγόνα ή τυποτένια από σταγόνια τυποτένια να πάρει τον ωκεανό. Ποιος το είδε? Ποιος το άκουσε ποτέ? Άνθρωπο σε άνθρωπο χαρίζει τον ανθρώπον το δημιουργό. Άδικος σε δίκαιο υπόσχεται να προσφέρει τον κανόνα και τον νόμο. Δικαστής άδικος, το δικαστή των δικαστών, σαν κατάδικο επιτρέπει να θάψουν. Κατά το σούρουπο λοιπόν, οψίας δε γενωμένης, ήρθε ένας άνθρωπος πλούσιος που τον έλεγαν Ιωσήφ, πραγματικά πλούσιος, αφού πήρε ολόκληρη τη σύνθετη, την φύση, την υπόσταση του Κυρίου, αληθινά πλούσιος, αφού πήρε από τον Πιλάτο τη διπλή του Χριστού ουσία, σίγουρα πλούσιος, αφού αξιώθηκε να πάρει το ανεκτίμητο μαργαριτάρι, αναμφίβολα πλούσιος, αφού βάσταξε το γεμάτο με το θησαυρό της θεότητος πουγγί. Και πώς να μην είναι πλούσιος αυτός που απόκτησε του κόσμου τη ζωή και σωτηρία? Πώς να μην είναι πλούσιος αυτός ο Ιωσήφ, αφού δέχτηκε σαν δώρο αυτόν που όλους τους τρέφει και όλα τα διαφεντεύει? Κατά το σούρουπο. Επομένως, είχε πια δύσει στον Άδη ο ήλιος της δικαιοσύνης. Γι' αυτό ήρθε ένας άνθρωπος πλούσιος από την Αρημαθέα που τον έλεγαν Ιωσήφ και που έως τότε κρυβόταν γιατί φοβόταν τους Ιουδαίους. Ήρθε επίσης και ο Νικόδημος, αυτός που είχε πάει κάποια νύχτα να συναντήσει τον Ιησού. Μυστήρια των μυστηρίων απόκριφα. Δυο κρυφοί μαθητές έρχονται να κρύψουν σε τάφο τον Ιησού, διδάσκοντας με τη δική τους απόκρυψη το κρυμμένο στον Άδη μυστήριο του κρυμμένου στη σάρκα Θεού, και ξεπερνούσαν ο ένας τον άλλο στη διάθεση για τον Χριστό. Ο Νικόδημος από τη μια γενναιόδωρος τη Σμύρνα και την Αλόη, και ο Ιωσήφ από την άλλη αξιέπαινος για την τόλμη και το θάρρος απέναντι στον Πιλάτο. Αυτός δηλαδή, διώχνοντας κάθε φόβο, παρουσιάστηκε με τόλμη στον Πιλάτο και ζήτησε το σώμα του Ιησού. Και όταν παρουσιάστηκε, φέρθηκε με πολύ εξυπνάδα για να πετύχει το σκοπό του. Έτσι, δεν χρησιμοποίησε μπροστά στον Πιλάτο περίτεχνες και μεγαλόπρεπες εκφράσεις για να τον εξοργήσει και να χάσει αυτό που ζητούσε. Ούτε πάλι του είπε «Δώσ' μου το σώμα του Ιησού που πριν από λίγο σκοτίνιασε τον ήλο και έσπασε τις σταφόπετρες και έσυσε τη γη και άνοιξε τα μνήματα και έσκησε το καταπέτασμα του ναού». Τίποτα τέτοιο δεν είπε στον Πιλάτο. Αλλά τι του είπε? «Κάτι ασήμαντο, κάτι που το θεωρούν μικρό, ήσαν να σου ζητήσω, αρχοντά μου. Δώσ' μου να θάψω το νεκρό σώμα εκείνου που κατεδίκασε σε θάνατο, του Ιησού του Ναζωραίου, του Ιησού του φτωχού, του Ιησού του άστεγου, του Ιησού του γυμνού, του Ιησού του περιφρονεμένου, του Ιησού του γιου ενός μαραγκού, του Ιησού του δέσμιου, του Ιησού του παρατημένου στο ύπεθρο, του Ιησού του ξένου και αγνώριστου ανάμεσα στους ξένους και καταφρονεμένου και κοντά σε όλα αυτά κρεμασμένου στο σταυρό. Δώσ' μου τούτο τον ξένο, γιατί τι σου χρειάζεται πια το σώμα του. Δώσ' μου τούτο τον ξένο, γιατί από μακρινή χώρα ήρθε εδώ για να σώσει τον ξένο, τον αποξενωμένο από τον Θεό και ξενιτεμένο από την ουράνια πατρίδα του άνθρωπο. Δώσ' μου τούτο τον ξένο, γιατί κατέβηκε στη σκοτεινή γη για να ανεβάσει τον ξένο. Δώσ' μου τούτο τον ξένο, γιατί αυτός μόνο είναι πραγματικά ξένος. Δώσ' μου τούτο τον ξένο, που τη χώρα του δεν τη γνωρίζουμε εμείς οι ξένοι. Δώσ' μου τούτο τον ξένο, που τον πατέρα του δεν τον ξέρουμε εμείς οι ξένοι. Δώσ' μου τούτο τον ξένο, που τον τόπο και την γέννηση και τη βιωτή του αγνοούμε εμείς οι ξένοι. Δώσ' μου τούτο τον ξένο, που έζησε στα ξένα ζωή και βιωτή παράξενη. Δώσ' μου τούτο τον ξένο, που δεν έχει εδώ που να γύρει το κεφάλι. Δώσ' μου τούτο τον ξένο, που σαν ξένος γεννήθηκε άστεγος στα ξένα και σε φάτνη. Δώσ' μου τούτο τον ξένο, που απ' τη φάτνη ακόμα έφυγε σαν ξένος για να σωθεί από τον Ηρώδη. Δώσ' μου τούτο τον ξένο, που απ' τα Σπάργανα ακόμα ξενιτεύτηκε στην Αίγυπτο. Δώσ' μου τούτο τον ξένο, που μήτε πόλη, μήτε χωριό, μήτε σπίτι, μήτε τόπο να μείνει, μήτε συγγενή έχει, αλλά σε ξένη χώρα κατοίκησε, αν και τα πάντα κατέχει. Δώσ' μου, άρχοντά μου, τούτο τον γυμνό πάνω στο ξύλο του σταυρού, για να σκεπάσω αυτόν που σκέπασε τη γύμνια της δικής μου φύσης. Δώσ' μου τούτο το νεκρό μαζί και Θεό, για να καλύψω αυτόν που κάλυψε τις δικές μου ανομίες. Δώσ' μου τούτο το νεκρό, για να θάψω αυτόν που έθαψε στον Ιορδάνη τη δική μου αμαρτία. Για ένα νεκρό σε παρακαλώ, που αδικήθηκε από όλους, που προδόθηκε από μαθητή, που εγκαταλείφθηκε από φίλους, που διώχθηκε από αδελφούς, που χαστουκίστηκε από δούλο. Για ένα νεκρό σε εκλυπαρώ, καταδικασμένο από αυτούς που ο ίδιος ελευθέρωσε από τη σκλαβιά, ποτισμένο ξύδι από αυτούς που ο ίδιος έθρεψε, πληγωμένο από αυτούς που ο ίδιος γιάτρεψε, παρατημένο από τους μαθητές του και στερημένο την ίδια τη μάνα του. Για ένα νεκρό σε ηκετεύω, αρχοντά μου, αυτόν, τον άστεγο που κρέμεται στο ξύλο του σταυρού, γιατί δεν έχει κανένα να του συμπαρασταθεί πάνω στη γη, ούτε πατέρα, ούτε φίλο, ούτε μαθητή, ούτε συγγενή, ούτε κάποιον για να τον θάψει. Μόνος είναι, του μόνου πατέρα μονογενής Υιός, Θεός στον κόσμο, κι άλλος κανένας. Τέτοια λόγια είπε ο Ιωσήφ στον Πιλάτο, και ο ηγεμόνας πρόσταξε να του δοθεί το πανάγιο σώμα του Ιησού. Ήρθε λοιπόν στον Γολγοθά, κατέβασε το σαρκωμένο Θεό από το σταυρό και ξάπλωσε πάνω στο χώμα γυμνό το σώμα, όχι απλού ανθρώπου, μα του Θεού. Και βλέπει κανείς να κοίταται κάτω αυτόν που όλους τους τράβηξε πάνω και μένει για λίγο χωρίς πνοή αυτός που είναι όλων η ζωή και η πνοή. Και φαίνεται αόματος αυτός που δημιούργησε τα πολυώματα χερουβίν και κοίταται ξαπλωμένος αυτός που είναι όλων η Ανάσταση και νεκρώνεται ο σαρκωμένος Θεός. Αυτός που τους νεκρούς ανασταίνει και σωπαίνει για λίγο σωματικά η βροντί του Θεού Λόγου και σηκώνεται απ' ανθρώπινα χέρια αυτός που μες στη χούφτα του κρατάει τη γη. Άραγε Ιωσήφ, ζητώντας τον και παίρνοντάς τον, ξέρεις τάχα ποιον πήρες? Άραγε πλησιάζοντας το Σταυρό και κατεβάζοντας τον Ιησού, ξέρεις τάχα ποιον εβάσταξες. Αν πραγματικά ξέρεις ποιον κρατάς, τώρα έχεις γίνει πλούσιος. Γιατί πώς αλλιώς κανείς τούτη τη θεόσωμη και τόσο φρικτή κηδεία να κάνει. Αξιέπαινος είναι ο πόθος σου, μα πιο αξιέπαινη της ψυχής σου η διάθεση. Δεν τρέμεις άραγε, καθώς σηκώνεις τα χέρια σου αυτών που τρέμουν τα χερουβίμ. Με πόσο φόβο αλήθεια βγάζεις από το θεϊκό αυτό σώμα το λίγο ρούχο που το σκεπάζει και με πόση ευλάβεια βέβαια χαμηλώνεις τα μάτια σου καθώς τρομάζεις να ατενίσεις τη σωματική φύση του υπερφυσικού Θεού. Πες μου Ιωσήφ, θάβεις άραγε και προς την Ανατολή στραμμένο το νεκρό που είναι η Ανατολή των Ανατολών. Σφαλίζεις άραγε με τα δάχτυλά σου όπως κάνουμε στους νεκρούς και τα μάτια του Ιησού που με τάχραντο δάχτυλό του άνοιξε τα μάτια του τυφλού. Κλείνεις άραγε και το στόμα εκείνου που άνοιξε το στόμα του κουφάλαλου. Λυγίζεις άραγε και τα χέρια εκείνου που τέντωσε τα παράλυτα χέρια. Μήπως και τα πόδια δένεις όπως κάνουμε στους νεκρούς εκείνου που έκανε να βαδίζουν τα παράλυτα πόδια. Σηκώνεις άραγε και πάνω σε νεκροκρέβατο εκείνον που πρόσταξε τον παράλυτο, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Αδειάζεις άραγε και μοίρα πάνω σε εκείνον που σαν ουράνιο μύρο άδειασε τον εαυτό του και ανακαίνισε τον κόσμο. Τολμάς άραγε να σκουπίσεις και τη θεόσωμη εκείνη πλευρά, την αιματοστάλαχτη ακόμα του Ιησού που γιάτρεψε την γυναίκα με την αιμορραγία. Πλένεις άραγε και με νερό το σώμα του Θεού που όλους τους ξέπλυνε και όλους τους χάρισε την κάθαρση από τις αμαρτίες. Και τι λαμπάδες ανάβεις άραγε μπροστά στο φως το αληθινό που φωτίζει κάθε άνθρωπο και ποιους επιτάφιους ύμνους ψάλεις σε εκείνον που ακατάπαυστα υμνείται από όλη την ουράνια στρατιά των αγγέλων. Χύνεις άραγε και δάκρυα για τον νεκρό εκείνον που δάκρυσε για τον νεκρό Λάζαρο και τον ανέστησε 4 μέρες μετά το θάνατό του. Και σε θρήνους άραγε ξεσπάζει εκείνον που έδωσε σε όλους τη χαρά και σταμάτησε τη σέβαστη λύπη. Όμως Ιωσήφ, μακαρίζω τα χέρια σου που περιποιήθηκαν και ψηλάφισαν τα θεόσωμα χέρια και πόδια του Ιησού αιματόβρεχτα ακόμα. Μακαρίζω τα χέρια σου που άγγιξαν την αιματοστάλαχτη πλευρά του Θεού πριν από το θωμά, τον άπιστο πιστό με την αξιέπαινη περιέργεια. Μακαρίζω το στόμα σου που χόρτασε αχόρταγα και ενώθηκε με το στόμα του Ιησού γεμίζοντας από αυτό με πνεύμα Άγιο. Μακαρίζω τα μάτια σου που πλησίασαν τα μάτια του Ιησού και πήραν από αυτά το φως το αληθινό. Μακαρίζω το πρόσωπό σου που ζήγωσες το πρόσωπο του Θεού. Μακαρίζω τους ώμους σου που βάσταξαν αυτόν που όλα τα βαστάζει. Μακαρίζω το κεφάλι σου που το σήμωσε η κεφαλή των όλων. Μακαρίζω τον Ιωσήφ και τον Νικόδημο, γιατί έγιναν χερουβίμ μπροστά στα χερουβίμ, σηκώνοντας και μεταφέροντας πάνω τους το Θεό. Γιατί έγιναν υπηρέτες του Θεού μπροστά στα εξαπτέρυγα σεραφείμ, σκεπάζοντας και τιμώντας τον Κύριο, όχι με φτερά, αλλά με σεντόνια. Αυτόν που τρέμουν τα χερουβίμ, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος τον σηκώνουν πάνω στους ώμους και τον μεταφέρουν μαζί με όλα τα κατάπληκτα τάγματα των ασωμάτων αγγέλων. Αφού λοιπόν ήρθαν ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος, έτρεξε μαζί τους κι όλος ο χορός των αγγέλων του Θεού. Φτάνουν πρώτα τα χερουβίμ, τρέχουν από κοντά τα σεραφείμ, βαστάζουν και οι θρόνοι, σκεπάζουν τα εξαπτέρυγα, ξαφνιάζονται τα πολιώματα, καλύπτουν οι δυνάμεις, ψάλουν οι αρχές, τρέμουν οι τάξεις, σαστίζουν όλες οι στρατιές των ουρανίων ταγμάτων που γεμάτες θάμπος και απορία ρωτάνε μεταξύ τους «Τι είναι τούτο το μεγάλο και παράδοξο και ακατάληπτο θέαμα?» Αυτόν που εμείς οι ασώματοι δεν μπορούμε να δούμε στον ουρανό σαν Θεό φρικτό. Τον βλέπουν στη γη οι άνθρωποι σαν άνθρωπο γυμνό και νεκρό. Αυτόν που μπροστά του τα χερουβίμ στέκονται ευλαϊδικά, ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος σχηδεύουν θαρετά. Πώς κατέβηκε αυτός που δεν άφησε τα ουράνια? Πώς βγήκε έξω αυτός που είναι μέσα? Πώς ήρθε στη γη αυτός που γεμίζει το σύμπαν? Πώς γυμνώθηκε αυτός που όλους τους φόρεσε? Πώς βρέθηκε μαζί με τη μητέρα του στη γη αδιάκοπα σαν αληθινός άνθρωπος αυτός που βρίσκεται μαζί με τον πατέρα του στον ουρανό αδιάκοπα σαν Θεός? Πώς εμφανίστηκε στους ανθρώπους σαν άνθρωπος και συνάμα Θεός φιλάνθρωπος αυτός που ποτέ ως τώρα δεν φανερώθηκε σε μας? Πόσο αόρατος έγινε ορατός? Πόσο άειλος σαρκώθηκε? Πόσο απαθής έπαθε? Πόσο κριτής παρουσιάστηκε σε κριτήριο? Πόση ζωή γεύτηκε θάνατο? Πόσο αχώρητος χωράει σε τάφο? Πώς κατοικεί στο μνήμα αυτός που δεν άφησε την αγκαλιά του πατέρα του? Πώς περνάει από την πύλη της σπηλιάς αυτός που άνοιξε τις πύλες των ουρανών? Αυτός που δεν έσπασε τις πύλες της Παρθένου, έκανε όμως συντρίμια τις πύλες του Άδη? Αυτός που εμφανίστηκε στο Θωμά χωρίς να ανοίξει τις πύλες του σπιτιού, άνοιξε όμως τους ανθρώπους τις πύλες της βασιλείας του, ενώ τις πύλες και τις φραγίδες του τάφου τις αφήνει κλειστές? Πώς λογαριάζεται με τους νεκρούς αυτός που είναι ελεύθερος ανάμεσά τους? Πώς το φως το ανέσπερο έρχεται σε τόπο σκοτεινό που τον σκιάζει ο θάνατος? Πού πηγαίνει, πού κατεβαίνει αυτός που ο θάνατος δεν μπορεί να τον κρατήσει? Ποιος λόγος, ποιος ο τρόπος, ποιος ο σκοπός που κατεβαίνει στον Άδη? Μήπως κατεβαίνει για να ανεβάσει τον Αδάμ, τον κατάδικο και σούν δουλό μας? Ναι, πάει να αναζητήσει τον πρωτόπλαστο σαν πρόβατο χαμένο. Θέλει φυσικά να επισκεφτεί και αυτούς που κατοικούν μέσα στο σκοτάδι, στον τόπο που τον σκιάζει ο θάνατος. Δίχως άλλο, τον εχμάλωτο Αδάμ και τη συνεχμάλωτη του Εύα πάει να λυτρώσει απ' τις οδύνες ο Θεός και Υιός τους. Ας κατέβουμε όμως μαζί του. Ας βιαστούμε. Ας χορέψουμε όλοι μαζί. Ας χειροκροτήσουμε όλοι μαζί. Ας κυρτήσουμε όλοι μαζί. Τον ακολουθήμουε όλοι μαζί. Ας τον ανυμνήσουμε. Ας κάνουμε γρήγορα, βλέποντας τη συμφιλίωση του Θεού με τους ανθρώπους και την απόλυση των καταδίκων από τον αγαθό Κύριο. Πορεύεται, βλέπετε, αυτός που από τη φύση του είναι φιλάνθρωπος, για να ελευθερώσει με πολύ δύναμη και εξουσία τους φυλακισμένους από την αρχή των αιώνων, τους κλεισμένους τους τάφους που τους κατάπιε τυραννικά ο πικρός και αχόρταγος θάνατος, κλέβοντάς τους από τον Θεό και σοριάζοντάς τους όλους μαζί. Και αφού τους ελευθερώσει, να τους βάλει μαζί με εκείνους που κατοικούν στον ουρανό. Εκεί είναι δέσμιος, πιο κάτω από όλους τους καταδίκους, ο Αδάμ, ο πρωτόπλαστος και πρωτογέννητος. Εκεί είναι ο Άβελ, ο πρώτος νεκρός και πρώτος δίκαιος ποιμένας, τύπος της άδικης σφαγής του ποιμένα Χριστού. Εκεί είναι ο Νόε, ο τύπος του Χριστού, του δημιουργού της μεγάλης κυβωτού του Θεού, της Εκκλησίας, που με το Περιστέρι, το Άγιο Πνεύμα, έσωσε όλα τα άγρια έθνη από τον κατακλυσμό της ασέβειας και έδιωξε από αυτήν τον κόρακα, τον ζωφερό διάβολο. Εκεί είναι ο Αβραάμ, του Χριστού ο πρόγονος, και του γιού του ο θήτης, που πρόσφερε στον Θεό την τρισμακάριστη, με μαχαίρι, μα και χωρίς μαχαίρι, με θάνατο, μα και δίχως θάνατο θυσία. Εκεί κάτω είναι δέσμιος ο Ισαάκ, που σαν τύπος του Χριστού και της θυσίας του δέθηκε παλιά πάνω στη γη από τον Αβραάμ. Εκεί κάτω είναι ο Ιακώβ καταλυπημένος, όπως καταλυπημένος ήταν πρωτύτερα πάνω στη γη για το χαμό του Ιωσήφ. Εκεί είναι ο Ιωσήφ φυλακισμένος, όπως φυλακίστηκε στην Αίγυπτο, προτυπώνοντας τον Χριστό δεσμό της και δεσπότης. Εκεί κάτω στα σκοτεινά είναι ο Μωυσής, όπως κάποτε πάνω στη γη ήταν μέσα στο σκοτεινό καλάθι. Εκεί κάτω, στο λάκο του Άδη, είναι ο Δανιήλ, όπως κάποτε πάνω στη γη ήταν μέσα στο λάκο των λιονταριών. Εκεί, στο λάκο της φθοράς και του θανάτου, είναι ο Ιερεμίας, όπως κάποτε ήταν μέσα στο λάκο του Βορβόρου. Εκεί, μέσα στο κήτος του κοσμοφάγου Άδη, κοίταται ο Ιωνάς, ο τύπος του αιωνίου και προαιωνίου Ιωνά Χριστού, που ζει στους ατέλειωτους αιώνες. Εκεί είναι ο Δαβίδ, ο προπάτορας του Θεανθρώπου, ο σαρκικός πρόγονος του Χριστού. Και τι λέω για τον Δαβίδ και τον Ιωνά και τον Σολομώντα. Εκεί, σαν μέσα στη σκοτεινή μήτρα, όπως κάποτε έμβριο, μέσα στην κοιλιά της μητέρας του Ελισάβετ, είναι και ο μεγάλος Ιωάννης, ο ανώτερος από όλους τους προφήτες, ο διπλός πρόδρομος και κήρυκας σε ζωντανούς και νεκρούς, ο σταλμένος απ' του Ηρώδη τη φυλακή, στου Άδη τη φυλακή την πανανθρώπινη, και κηρύσει από πριν το Χριστό σ' όλους όσοι έχουν πεθάνει εδώ και αιώνες, δίκαιοι και άδικοι. Από τον Άδη πάλι, όλοι οι προφήτες και οι δίκαιοι οικέτευαν μυστικά το Θεό με προσευχές ακατάπαυστες, ζητώντας λύτρωση από την ατέλειωτη εκείνη νύχτα, την πολυόδυνη, την καταθλιπτική, την εχθροκρατούμενη, τη ζωφερή και κατασκότεινη. Και ο ένας έλεγε στο Θεό, «Απ' την κοιλία του Άδη άκου την κραυγή της φωνής μου». Ο άλλος, «Απ' τα βάθη της καρδιάς μου έκραξα σε σένα, Κύριε, Κύριε άκου τη φωνή μου». Και ο άλλος, «Φανέρωσε το πρόσωπό σου και θα σωθούμε». Και ο άλλος, «Εσύ που κάθεσαι πάνω στον χερουβικό θρόνο, φανερώσου». Και άλλος, «Κίνησε την ακαταμάχητη δύναμή σου και έλα να μας σώσεις». Και άλλος, «Ας μας προφτάσει γρήγορα η ασπλαχνία σου, Κύριε». Και άλλος, «Γλίτωσε την ψυχή μου από τα τρίσβαθα του Άδη». Και άλλος, «Κύριε, βγάλε από τον Άδη την ψυχή μου». Και άλλος, «Μην εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη». Και άλλος, «Ας ανέβει η ζωή μου από τη φθορά σε σένα, Κύριε και Θεέ μου». Ακούγοντας λοιπόν όλους αυτούς, ο πολυέσπαθμος Θεός, ο Χριστός, έκρινε πως δεν ήταν δίκαιο να προσφέρει τη φιλανθρωπία του μόνο σ' όσους έζησαν στην εποχή του ή μετά από αυτήν, αλλά και σε εκείνους που πριν από την ενανθρώπισή του βρίσκονταν εχμάλωτοι στον Άδη και μέναν στο σκοτάδι και τη σκιά του θανάτου. Γι' αυτό ο Θεός Λόγος επισκέφθηκε με έμψυχο σώμα τους ανθρώπους που ζούσαν στη γη, ενώ φανερώθηκε με την ένθεη και άχραντη ψυχή του, τη χωρισμένη από το σώμα, όχι όμως και από την θεότητά του, στις ψυχές που είχαν χωριστεί και αυτές από το σώμα και βρίσκονταν στον Άδη. Ας τρέξουμε λοιπόν νοερά και ας πάμε ως τον Άδη για να δούμε πώς εκεί κάτω, τότε, με πανίσχυρη δύναμη νικάει ολοκληρωτικά τον τύρανο των σκλαβωμένων ψυχών και πώς με τη λάμψη του εχμαλωτίζει δίχως χέρια όλο του το στράτευμα, τις αθάνατες εκείνες φάλαγγες των δαιμόνων, σηκώνοντας απ' τη μέση άειλες θύρες και τσακίζοντας με του σταυρού το ξύλο άξιλες πύλες ο Χριστός, η θύρα, και κομματιάζοντας με τα θεϊκά καρφιά τις αιώνιες αμπάρες και λιώνοντας σαν το κερί με τα δεσμά των θεϊκών του χεριών τις άλυτες αλυσίδες και τρυπώντας με τη λόγχη που είχε τρυπήσει τη θεϊκή του πλευρά την άσαρκη καρδιά του τυράννου. Συντρίβει τη δύναμη των τόξων την ώρα που πάνω στο σταυρό σαν σε τόξο τεντώνει τα θεϊκά του χέρια. Γι' αυτό, αν σιωπηλά ακολουθήσεις τον Χριστό, θα δεις τώρα που έδεσε τον τύρανο και που κρέμασε το κεφάλι του. Πώς ξεθεμέλιωσε τη φυλακή και πώς έβγαλε τους φυλακισμένους. Πώς ελευθέρωσε τον Αδάμ και πώς ανέστησε την Εύα. Πώς γκρέμισε το Μεσότυχο και πώς καταδίκασε τον φαρμακερό δράκοντα. Πώς θανάτωσε το θάνατο και πώς έστησε τα ανίκητα τρόπαια. Πώς ολότελα έφθυρε τη φθορά και πώς αποκατέστησε τον άνθρωπο στο αρχικό του αξίωμα. Αυτός λοιπόν, που χθες από συγκατάβαση δεν καλούσε τις λεγεώνες των αγγέλων να τον βοηθήσουν και έλεγε στον Πέτρο, «Είναι στο χέρι μου να παρατάξω τώρα δα πάνω από 12 λεγεώνες αγγέλων», σήμερα κατεβαίνει όπως ταιριάζει σε Θεό και Κυρίαρχο ενάντια στον Άδη και στο θάνατο, για να πολεμήσει με το θάνατό του τον τύρανο, έχοντας μαζί του όχι 12 μόνο λεγεώνες των αθανάτων και ασωμάτων στρατευμάτων και των αοράτων ταγμάτων, αλλά μύριες μυριάδες και χίλιες χιλιάδες αγγέλων, αρχαγγέλων, εξουσιών, θρόνων, εξαπτερίγων σεραφείμ και πολιωμάτων κερουβείμ, που σαν δεσπότη και βασιλιά τους ακολουθούν και περιβάλλουν και τιμούν τον Χριστό. Όχι σαν σύμμαχοι, όχι ποτέ, γιατί ο παντοδύναμος Χριστός από ποια συμμαχία έχει ανάγκη? αλλά γιατί χρωστούν και ποθούν συνάμα να βρίσκονται πάντα κοντά στον Κύριό τους. Και σαν έμπιστοι δορυφόροι οπλίτες και λαμπροί σκυπτροφόροι της Θείας και Βασιλικής Εξουσίας του Κυρίου, μόνο στο Θείο Νεύμα Του τρέχουν γοργά να προλάβουν ο ένας τον άλλο και να εκτελέσουν τη διαταγή Του, καταστόλιστη με τα στεφάνια της νίκης ενάντια στις παρατάξεις των εχθρών και των τυράννων. Γι' αυτό βέβαια και κατεβαίνουν τότε, συντροφεύοντας τον Θεό και Δεσπότη στα υπόγεια και από όλη τη γη βαθύτερα μέρη του Άδη, τα υποχθόνια, κατοικητήρια των πανάρχαιων νεκρών, για να βγάλουν με εξουσία τους αιώνες τώρα αλυσοδεμένους. Μόλις λοιπόν ο Κύριος με τη θεϊκή του συνοδεία παρουσιάστηκε λαμπροφόρος στα κατάκλιστα, στα ανήλια, στα κατασκότεινα δεσμοτήρια και κατοικητήρια και υπόγεια και σπήλαια του Άδη, ο αρχιστράτηγος Γαβριήλ, όντας από παράδοση εκείνος που φέρνει στους ανθρώπους τις καλές και χαρμόσυνες αγγελίες, τους προφταίνει όλους και με φωνή δυνατή, αρχαγγελικότατη και στρατηγικότατη, επιβλητική και λιονταρίσια, λέει στις εχθρικές δυνάμεις: «Σηκώσατε, άρχοντες, τις πύλες!» Μετά από αυτόν φωνάζει και ο Μιχαήλ: «Και γκρεμιστείτε, πύλες αιώνιες!» Ύστερα και οι δυνάμεις λένε: «Παραμερίστε, παράνομοι πορτάριδες!» Μετά και οι εξουσίες με εξουσία: «Σπάστε, αλυσίδες άλυτες!» Και ένας άλλος άγγελος: «Ντροπή, αντίθεοι εχθροί!» Και άλλος: «Φοβηθείτε, ανελαίοι τύρανοι!» Και όπως ακριβώς όταν εμφανιστεί μια φοβερή, μια ανίκητη, μια παντοδύναμη, μια νικηφόρα βασιλική στρατιωτική παράταξη, φρίκη και τρόμος και ταραχή και οδυνηρός φόβος κυριεύει τους εχθρούς του ακαταγόνιστου στρατιλάτη, έτσι δα έγινε ξαφνικά και στον Άδη με εκείνη την παράδοξη παρουσία του Χριστού στα καταχθόνια. Μια δυνατή λάμψη από πάνω τύφλωνε και σκότιζε τα πρόσωπα των εχθρικών δυνάμεων του Άδη, ενώ ακούγονταν και κάποιες βροντερές φωνές σαν από στρατιωτικούς που πρόσταζαν: «Σηκώστε, άρχοντες, τις πύλες! Σηκώστε τις πύλες!» Όχι δηλαδή να τις ανοίξετε, αλλά να τις ξεθεμελιώσετε, να τις ξεριζώσετε, να τις πετάξετε μακριά, έτσι που να μην ξανακλείσουν πια. «Σηκώστε, άρχοντες, τις πύλες!» Όχι γιατί δεν μπορεί ο Κύριος που είναι εδώ να περάσει και κλεισμένες πόρτες όταν το ορίζει, αλλά γιατί διατάζει εσάς, τους δραπέτες δούλους, να βγάλετε τις αιώνιες πύλες και να τις πετάξετε μακριά και να τις συντρίψετε. Γι' αυτό και δεν διατάζει τους όχλους σας, μα εσάς τους ίδιους που θεωρείστε αρχηγοί τους: «Σηκώστε τις πύλες, άρχοντες αυτών εδώ, αυτών εδώ, όχι άλλων άρχοντες». Μα κι αν μέχρι τώρα κακώς κυριαρχήσατε πάνω σ' όσους έχουν πεθάνει από την αρχή των αιώνων, από εδώ και μπρος δεν θα ορίζετε πια ούτε αυτούς, ούτε άλλους, ούτε και τους εαυτούς σας ακόμα. Βγάλτε τις πύλες, γιατί παρουσιάστηκε ο Χριστός, η ουράνια θύρα. Ανοίξτε δρόμο σε αυτόν που πάτησε το πόδι του στη φυλακή του Άδη. Το όνομά του είναι Κύριος και σαν Κύριος μπορεί να περάσει τις πύλες του θανάτου. Εσείς φτιάξτε τις πόρτες του θανάτου. Αυτός όμως ήρθε για να τις διαβεί. Γι' αυτό βγάλτε τις πύλες, άρχοντες. Βγάλτε τις, μην αργείτε. Βγάλτε τις γρήγορα. Βγάλτε τις χωρίς αναβολή. Και αν νομίζετε πως θα σας περιμένουμε, κάνετε λάθος. Θα προστάξουμε τις ίδιες τις πύλες να σηκωθούν αυτόματα, χωρίς να βάλουμε χέρι. Γκρεμιστείτε, πύλες αιώνιες! Και μόλις οι αγγελικές δυνάμεις κράβγασαν αυτά τα λόγια, στη στιγμή οι πύλες γκρεμίστηκαν, οι αλυσίδες έσπασαν, οι αμπάρες κομματιάστηκαν, οι κλειδαριές ξεχαρβαλώθηκαν, τα θεμέλια της φυλακής σύστηκαν και οι εχθρικές δυνάμεις τράπηκαν σε φυγή. Ο ένας έσπρωχνε τον άλλο. Ο ένας μπερδευόταν στα πόδια του άλλου. Ο ένας φώναζε στον άλλο να φύγει. Έφρυξαν, αναστατώθηκαν, ξαφνιάστηκαν, ταράχτηκαν, άλλαξαν χρώμα, συγκλονίστηκαν, στάθηκαν και συνάμα σάστησαν, απόρρισαν και συνάμα τρόμαξαν. Και ο ένας στεκόταν με ανοιχτό το στόμα, ο άλλος έκρυβε το πρόσωπο μέσα στα γόνατά του, άλλος έπεφτε μπρούμητα ξερός, άλλος κοκάλωνε σαν νεκρός, άλλος τα έχανε από το θάμπος κι άλλος έτρεχε να κρυφτεί πιο βαθιά. Κι λοιπόν τότε έκοψε ο Χριστός τα κεφάλια των σαστισμένων τυράννων που συγκλονίστηκαν από την παρουσία Του. Άνοιξαν δειλά τα στόματά τους σαν να είχαν χαλινάρια και τράβλησαν. «Ποιος είναι τούτος ο δοξασμένος βασιλιάς? Ποιος είναι τούτος που ήρθε εδώ μαζί με τόσους και κάνει τέτοια θαύματα? Ποιος είναι τούτος που στον Άδη τώρα κάνει όσα στον Άδη ποτέ δεν έχουν γίνει? Ποιος είναι τούτος που βγάζει από εδώ τους φυλακισμένους από την αρχή των αιώνων? Ποιος είναι τούτος που κατέβαλε και αχρίστεψε την ακατάβλητη δύναμη και εντριοσύνη μας?» Σε αυτούς απαντούσαν οι αγγελικές δυνάμεις του Κυρίου και έλεγαν: «Θέλετε να μάθετε, παράνομοι τύρανοι, ποιος είναι τούτος ο δοξασμένος βασιλιάς? Είναι ο Κύριος, ο κρατεός και δυνατός. Ο Κύριος, ο δυνατός και ισχυρός και αήττητος στον πόλεμο, είναι εκείνος, άθλιοι και παράνομοι τύρανοι, που σας εξόρισε και σας έριξε κάτω από το ουράνιο στερέωμα. Είναι εκείνος που έσπασε τα κεφάλια των νοητών δρακόντων σας στα νερά του Ιορδάνη. Είναι εκείνος που με το σταυρό του σας ρεζίλεψε, σας διαπόμπεψε, σας παρέλυσε. Είναι εκείνος που σας έδεσε, σας στήληξε στο σκοτάδι και σας πέταξε στην Άβυσσο. Είναι εκείνος που θα σας ρίξει μέσα στην αιώνια φωτιά και την γέαινα. Εκείνος που θα σας εξοντώσει. Μην αργείτε άλλο, μη στέκεστε, τρέξτε και βγάλτε τους φυλακισμένους, αυτούς που μέχρι τώρα κακώς καταπίνατε, γιατί το κράτος σας έχει πια καταληθεί, η τυραννία σας έχει πια καταργηθεί, η αλαζονία σας έχει ικτρά εκμηδενιστεί, η καύχησή σας έχει ολότελα χαθεί, η δύναμή σας έχει πατηθεί και αφανιστεί». Αυτά έλεγαν οι νικητήριες δυνάμεις του Κυρίου στις ενάντιες δυνάμεις και συνάμα γοργοκινούνταν. Άλλοι γκρέμιζαν στη θέμελα τη φυλακή, άλλοι καταδίωκαν τους εχθρούς που έφευγαν να σωθούν από τα εξωτερικά μέρη του Άδη στα βαθύτερα, άλλοι έτρεχαν και έψαχναν στα υπόγεια και τα φρούρια και τα σπήλαια, άλλοι έφερναν από διάφορα σημεία δεμένους τους εχθρούς τον Κύριο, άλλοι έδαιναν τον τύρανο με άλλη τα δεσμά, άλλοι ελευθέρωναν τους από την αρχή των αιώνων φυλακισμένους, άλλοι έδιναν διαταγές, άλλοι τις εκτελούσαν χωρίς καθυστέρηση, άλλοι έτρεχαν μπροστά από τον Κύριο καθώς προχωρούσε βαθύτερα και άλλοι τον ακολουθούσαν σαν Θεό και βασιλιά Νικηφόρο. Καθώς λοιπόν αυτά γίνονταν και λέγονταν στον Άδη και όλα σίονταν και ο Κύριος κόντευε να φτάσει πια στα έσχατα βάθη του Άδη, ο Αδάμ, εκείνος, ο πρωτοδημιούργητος και πρωτόπλαστος και πρωτόθνητος, που βρισκόταν σκεπτοδεμένος πιο βαθιά από όλους, άκουσε τα βήματα του Κυρίου που πλησίαζε τους φυλακισμένους και αναγνώρισε τη φωνή του, καθώς περπατούσε μέσα στη φυλακή. Στράφηκε τότε σε όλους όσοι ήταν μαζί του δέσμοι για αιώνες και τους είπε: «Κρότο βημάτων ακούω κάποιου που μας ζυγώνει, και αν πραγματικά αξιωθήκαμε να φτάσει εκείνος ως εδώ, τότε είμαστε ελεύθεροι. Αν στα αλήθεια τον δούμε ανάμεσά μας, τότε σωθήκαμε από τον Άδη». Και καθώς αυτά και άλλα τέτοια έλεγε ο Αδάμ σ' όλους τους συγκαταδίκους του, μπήκε ο Κύριος κρατώντας τον Νικηφόρο όπλο του Σταυρού. Μόλις τον αντίκρισε ο πρωτόπλαστος Αδάμ, χτύπησε το στήθος του από την έκπληξη και φώναξε: «Ο Κύριος μου, ας είναι μαζί με όλους». Και ανταποκρίθηκε ο Χριστός τον Αδάμ: «Και μαζί με το δικό σου πνεύμα». Ύστερα τον έπιασε από το χέρι, τον σήκωσε και του είπε: «Ξύπνα, εσύ που κοιμάσαι, αναστήσω από τους νεκρούς και ο Χριστός θα σε φωτίσει. Εγώ ο Θεός που για χάρη σου έγινα γιος σου, για χάρη σου και για χάρη των απογόνων σου, τώρα με την εξουσία που έχω λέω και προστάζω τους φυλακισμένους: βγείτε έξω, και αυτούς που βρίσκονται στο σκοτάδι ελάτε στο φως, και εκείνους που έχουν πεθάνει αναστηθείτε. Και σένα, Αδάμ, σε διατάζω, σήκω από τον αιώνιο ύπνο σου. Δεν σε έπλασα γι' αυτό, για να μένεις φυλακισμένος στον Άδη. Αναστήσω από τους νεκρούς. Εγώ είμαι η ζωή των ανθρώπων. Σήκω πλάσμα δικό μου. Σήκω μορφή δική μου, φτιαγμένη σύμφωνα με την εικόνα μου. Σήκω να φύγουμε από εδώ, γιατί εσύ είσαι ενωμένος με μένα και εγώ με σένα. Για σένα έγινα γιο σου εγώ, ο Θεός σου. Για σένα πήρα τη δική σου μορφή του δούλου, εγώ ο Κύριος. Για σένα κατέβηκα στη γη και πιο κάτω από τη γη εγώ, που βρίσκομαι πιο πάνω από τους ουρανούς. Για σένα τον άνθρωπο έγινα σαν άνθρωπος αβοήθητος, αφημένος ανάμεσα στους νεκρούς. Για σένα που βγήκες μέσα από τον κήπο του Παραδείσου, παραδόθηκα στους Ιουδαίους μέσα σε κήπο και σταυρώθηκα μέσα σε κήπο. Κοίτα στο πρόσωπό μου τα φτισήματα, τα καταδέχτηκα για χάρη σου, για να σε αποκαταστήσω όπως ήσουν τότε, που σου είχα δώσει το φύσιμά μου. Κοίτα στα μαγουλά μου τα ραπίσματα, τα καταδέχτηκα για να ξαναδώσω στη διαστραμμένη μορφή σου την όψη που είχε σαν εικόνα μου. Κοίτα στη ράχη μου τα μαστιγώματα, τα καταδέχτηκα για να σκορπίσω το φορτίο των αμαρτημάτων σου. Κοίτα τα τρυπημένα χέρια μου, καλά καρφώθηκαν πάνω στο ξύλο του σταυρού για σένα που όχι καλά άπλωσες το χέρι σου στο απαγορευμένο δέντρο. Κοίτα τα τρυπημένα πόδια μου, καλά καρφώθηκαν στο ξύλο του σταυρού εξαιτίας των δικών σου ποδιών που όχι καλά έτρεξαν στο δέντρο της παρακοής. Την έκτη μέρα βγήκε η καταδικαστική απόφαση για σένα. Την έκτη μέρα πάλι πραγματοποιώ την ανάπλασή σου και σου ανοίγω τον παράδεισο. Γεύτηκα πολύ για χάρη σου, για να γιατρέψω την πικρή ειδονή που γεύτηκες από τον γλυκό εκείνο καρπό. Γεύτηκα ξύδι για να βγάλω οριστικά από τη ζωή σου το καυστικό και αφύσικο ποτήρι του θανάτου. Δέχθηκα σφουγγάρι για να σβήσω το χρεόγραφο των αμαρτιών σου. Δέχθηκα καλάμι για να υπογράψω την απελευθέρωση του ανθρώπινου γένους. Κοιμήθηκα πάνω στο σταυρό και τρυπήθηκα με λόγχη στην πλευρά για σένα, που σε κοίμησα στον παράδεισο και από την πλευρά σου έβγαλα την Εύα. Η πλευρά μου γιάτρεψε τον πόνο της πλευράς σου. Ο ύπνος μου θα σε βγάλει από τον ύπνο σου στον Άδη. Η λόγχη που με τρύπησε σταμάτησε τη ρομφαία που στρεφόταν εναντίον σου και σου απαγόρευε την είσοδο στον παράδεισο. Σήκω λοιπόν να φύγουμε από εδώ. Κάποτε σε έδιωξα από τον γήινο παράδεισο. Τώρα σε αποκαθιστώ όχι στον παράδεισο εκείνο, αλλά σε θρόνο ουράνιο. Σε εμπόδισα να φας από το δέντρο της ζωής. Να που τώρα ενώθηκα μαζί σου εγώ, η ζωή. Έταξα τα χερουβίμ να σε φρουρούν σαν δούλο. Τώρα κάνω τα χερουβίμ να σε προσκυνήσω σαν Θεό. Κρύφτηκες από τον Θεό, γιατί σου να γυμνώ στο σώμα. Να που έκρυψες μέσα σου γυμνό του Θεό. Ντύθηκες τον δερμάτινο χιτώνα της ντροπής. Να που ντύθηκα εγώ, μολονότι Θεός, τον αιμάτινο χιτώνα της σάρκας σου. Γι' αυτό σηκωθείτε. Ας φύγουμε από εδώ. Ας πάμε από τον θάνατο στη ζωή, από τη φθορά στην αυθαρσία, από το σκοτάδι στο αιώνιο φως. Σηκωθείτε. Ας φύγουμε από εδώ. Ας πάμε από την οδύνη στην εφροσύνη, από τη δουλεία στην ελευθερία, από τη φυλακή του Άδη στην επουράνια Ιερουσαλήμ, από τα δεσμά στην άνεση, από τη σκλαβιά στην τρυφή του Παραδείσου, από τη γη στον ουρανό. Γι' αυτό άλλωστε πέθανα και αναστήθηκα, για να γίνω Κύριος και νεκρών και ζωντανών. Σηκωθείτε λοιπόν, ας φύγουμε από εδώ. Ο ουράνιος πατέρας μου περιμένει το χαμένο πρόβατο. Τα 99 πρόβατα των αγγέλων περιμένουν τον σύμβουλό του Σαδάμ. Πότε θα αναστηθεί, πότε θα ανέβει και πότε θα επιστρέψει στο Θεό. Ο χερουβικός θρόνος έχει ευτρεπιστεί. Αυτοί που θα σας ανεβάσουν είναι γρήγοροι και πρόθυμοι. Το νηφικό δωμάτιο έχει ετοιμαστεί. Το τραπέζι του δείπνου είναι στρωμένο. Οι αιώνιες κατοικίες και δαίμονες και οι διαμονές είναι έτοιμες. Οι θησαυροί των αγαθών έχουν ανοιχτεί. Η βασιλεία των ουρανών έχει ετοιμαστεί προαιώνια. Μάτι δεν έχει δει και αυτή δεν έχει ακούσει. Και ανθρώπου λογισμός δεν έχει βάλει τα αγαθά που περιμένουν τον άνθρωπο. Αυτά και άλλα τέτοια, καθώς έλεγε ο Κύριος, αναστήθηκε. Την ίδια στιγμή αναστήθηκαν και ο ενωμένος μαζί του Αδάμ και η Εύα, μα και άλλα πολλά σώματα Αγίων που είχαν πεθάνει από την αρχή των αιώνων, αναστήθηκαν και αυτά, κηρύσσοντας την τριήμερη Ανάσταση του Κυρίου. Ας την υποδεχθούμε κι εμείς οι πιστοί και ας την αγκαλιάσουμε με χαρά, χορεύοντας μαζί με τους αγγέλους, γιορτάζοντας μαζί με τους αρχαγγέλους και συνάμα δοξάζοντας τον Χριστό που μας ανέστησε από τη φθορά και μας χάρισε τη ζωή. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και η δύναμη μαζί με τον Άναρχο Πατέρα Του και το Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Πνεύμα Του, στους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
0: Ακούσαμε μόλις, φίλες και φίλοι ακροατές, τον λόγο στη Θεόσωμη Ταφή του Κυρίου και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και στον Ιωσήφ από την Αρημαθέα και στην κατάβαση του Κυρίου στον Άδη που έγινε με τρόπο θαυμαστό μετά το σωτήριο πάθος του, σε απόδοση από την Ιερά Μονή Παρακλήτου. Ο υπέροχος αυτός λόγος, έτσι όπως διαβάστηκε το βράδυ της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό Αγίου Σάβα Γλυκών Νερών, και κάπου εδώ θα πρέπει και εμείς σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε αυτήν την ραδιοφωνική μας συνάντηση σήμερα, απόδοση του Πάσχα. Ο λόγος, έτσι όπως τον ακούσαμε, εκφωνήθηκε το 2021 και θα κλείσουμε ακούγοντας το Χριστός Ανέστη στην αρχή οργανικά και στη συνέχεια παιδική χοροδία με την Γλυκερία από εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης. Κάπως έτσι σας αποχαιρετούμε, να ευχηθούμε η χάρη του Αναστάντος Κυρίου να μας συνοδεύει πάντοτε και να μας πλημμυρίζει η χαρά της Αναστάσεως κάθε μέρα στη ζωή μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, Χριστός Ανέστη.

0: Μάνερμανς ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
1: Ώρα Ελλάδος 11.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος, η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που γέροντας στήριξη και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694. 44-16-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος

0: Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
1: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημίεν τη γη, μη αποκρύψεις απεμούτας εντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρ ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει στην διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη, αδελφοί, συνεχίζουμε επικαλούμενοι τη χάρη του Θεού, τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, ένα από τα διδακτικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, στο οποίο υπάρχουν πολύτιμες συμβουλές για τη ζωή του ανθρώπου και την επιτυχία σε αυτήν. Ευρισκόμαστε στο 25ο κεφάλαιο, στο τμήμα εκείνο όπου περιγράφει ο ιερός συγγραφέας καταστάσεις ζωής επενετές και ευτυχής υπομορφή μακαρισμών. Ήδη είχαμε ξεκινήσει την ερμηνεία του τμήματος αυτού και ας αναγνώσουμε την μετάφραση του τμήματος αυτού από την αρχή για να συνεχίσουμε τη λεπτομερέστερη ερμηνεία από εκεί που μείναμε. 9 πράγματα έβαλα με το νου μου και τα θεωρώ καλότυχα και ένα 10ο που θα το πω στη συνέχεια. Ευτυχισμένος είναι ο άνθρωπος που νιώθει μεγάλη χαρά για τα καλά του παιδιά. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που προλαβαίνει να ζήσει πολλά χρόνια και να δει την πτώση των εχθρών του. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που ζει με μια γυναίκα μυαλωμένη. Εκείνος που δεν γλίστρησε σε κάποια παρεκτροπή με τη γλώσσα του. Εκείνος που δεν αναγκάστηκε να υπηρετήσει κάποιον κατώτερό του. Μέχρι αυτού του σημείου είχαμε παρακολουθήσει την λεπτομερή ερμηνεία των λεγόμενων και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, στο στίχο 9. «Μακάριος ως εύρε φρόνησιν και οδηγούμενος ισότα ακουόντων». Είναι ευτυχισμένος εκείνος που ζήτησε και απέκτησε σύνεση, όπως και εκείνος που διδάσκησε ανθρώπους που πρόθυμα τον ακούνε. Η έννοια του φρονίμου, όπως αναφέρεται στο σημείο αυτό και σύμφωνα με τους ερμηνευτές, είναι του ανθρώπου εκείνου ο οποίος κατανοεί και ερμηνεύει σωστά τον νόμο του Θεού. Αυτός είναι ο πραγματικά φρόνιμος, διότι η φρόνηση δεν είναι δικό του απόκτημα, αλλά αποτέλεσμα θείου φωτισμού από τη γνώση του θείου νόμου. Μακάριος λοιπόν όποιος απέκτησε αυτού του είδους τη σύνεση. Και επειδή συνήθως αυτός που έχει τέτοια φρόνηση, τέτοια δυνατότητα να μελετά και να ερμηνεύει τον νόμο του Κυρίου, επιτελεί και διδασκαλικό έργο, γι' αυτό η συνέχεια του στίχου είναι σχετική. Είναι επίσης ευτυχής όταν ο άνθρωπος αυτός διδάσκει σε ανθρώπους που είναι πρόθυμοι να τον ακούνε. Διότι μπορεί κανείς να διδάσκει, αλλά να αισθάνεται ότι το ακροατήριο είτε δεν έχει διάθεση να τον καταλάβει, είτε δεν αντιλαμβάνεται τα λεγόμενά του και γι' αυτό φαίνεται να βρίσκεται αλλού, αν και σωματικά είναι παρόν. Μακάριος λοιπόν όποιος έχει μαθητές που προσέχουν τα λόγια του, γιατί έτσι θα έχει και καρπούς ο κόπος του. Ο λόγος του δεν θα πάει χαμένος, αλλά θα έχει ευεργετική επίδραση σε αυτούς που τον ακούν. Βλέπετε, δεν αρκεί ο σπόρος να είναι καλός, χρειάζεται και το έδαφος στο οποίο θα πέσει να είναι έφορο. Και έφορο έδαφος είναι το έδαφος της καρδιάς ενός ανθρώπου ο οποίος τουλάχιστον έχει ενδιαφέρον να ακούσει και μπορεί να κατανοήσει. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο. «Ως μέγας ο ευρών σοφίαν, αλλού και στην υπέρ των φοβούμενων των Κύριων». Πόσο μεγάλος είναι εκείνος που βρήκε και απέκτησε σοφία, όμως κανείς δεν είναι ανώτερος από εκείνον που έχει τον φόβο του Θεού. Ας σημειώσουμε στο σημείο αυτό, πριν προχωρήσουμε να σχολιάσουμε τον τελευταίο μακαρισμό, ότι αν προσέξουμε θα δούμε ότι λείπει ένας μακαρισμός. Προφανώς για κάποιο τρόπο ξέπεσε, χάθηκε από το αρχικό κείμενο. Μόνο σε κάποιες μεταφράσεις υπάρχει μία αναφορά που αναφέρεται στη φιλία. Θα μπορούσαμε να την αναφέρουμε συμπληρώνοντας τον κατάλογο των 10 μακαρισμών. Είναι ο μακαρισμός εκείνου ο οποίος βρήκε αληθινή φιλία. Διότι και το να έχει κανείς ένα πιστό και καλό φίλο είναι πραγματικά εύρημα και αληθινή ευτυχία. Μακάριος λοιπόν αυτός που βρήκε σοφία. Όπως και άλλοτε έχουμε πει, η σοφία είναι ακριβώς η γνώση της τέχνης της ζωής. Πολλές φορές αναφέρεται αυτό στα ιερά βιβλία που τον τελευταίο καιρό ερμηνεύουμε, τα λεγόμενα διδακτικά ή σοφιολογικά της Αγίας Γραφής. Μακάριος λοιπόν αυτός που βρήκε την αληθινή γνώση των πραγμάτων και μπορεί να ρυθμίσει τη σχέση που έχει με αυτά σωστά και ισορροπημένα. Αλλά όμως το μεγαλύτερο αγαθό από όλα αυτά είναι ο φόβος του Κυρίου. «Φόβος Κυρίου υπερπάν υπερέβαλεν, ο κρατών αυτού τίνει ομοιωθήσετε». Ο φόβος του Κυρίου είναι πάνω απ' όλα και αυτός που τον έχει αποκτήσει και τον κρατά γερά, με ποιον μπορεί να συγκριθεί. Ο φόβος του Κυρίου θα λέγαμε ότι είναι η ψυχή του βιβλίου που μελετούμε, όπως και όλης της σοφιολογικής γραμματείας. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, διαβάσαμε να μας λέει το Πνεύμα του Θεού σε προηγούμενη μελέτη μας. Η σοφία αρχίζει από εκεί, από το να σέβεται και να υπολογίζει κάποιος άνθρωπος τον Κύριο και επομένως να ρυθμίζει τη ζωή του σύμφωνα με αυτό το φόβο, δηλαδή με αυτόν τον σεβασμό, με αυτήν την εμπιστοσύνη στο Λόγο του Θεού, στην αλήθειά Του και στις υποδείξεις Του. Και πράγματι αυτός ο φόβος του Θεού κάνει τον άνθρωπο ασύγκριτο σε αξία και σε αρετή. Όταν σκέπτεται το Θεό, τότε κάθε του βήμα είναι προσεκτικό. Δεν προβαίνει σε τίποτε ασύνετο, σε τίποτε περιττό. Προσπαθεί πάντοτε ό,τι κάνει να είναι τακτικό και αρμονικό με το θέλημα του Θεού. Έρχεται στη σκέψη μας ο λόγος του Κυρίου προς τον Πατριάρχη Αβραάμ. «Ευαρέστη ενώπιόν μου και γίνω άμεμπτος. Κοίταξε να κάνεις αυτό που είναι αρεστό σε μένα». Και έχει πάντοτε την αίσθηση ότι ευρίσκεσαι κάτω από το βλέμμα μου και τότε θα γίνεις άμεμπτος. Δεν θα έχεις ψεγάδι. Δεν θα κάνεις σοβαρά λάθη. Οι κινήσεις σου θα είναι πάντοτε ορθές και συνετές. Και συνεχίζει στον 12ο στίχο. «Φόβος Κυρίου αρχή αγαπήσεως αυτού, πίστης δε αρχή κολλήσεως αυτού». Ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της αγάπης προς Αυτόν, ενώ η πίστη προς τον Κύριο είναι η αρχή της αφοσιώσεως σε Αυτόν. Η τελειότης του ανθρώπου σχετίζεται με αυτά ακριβώς τα επίπεδα στα οποία μας μίλησε στο στίχο αυτό. Το να ανέβει ο άνθρωπος στην αγάπη του Θεού και στην αφοσίωση σε Εκείνον. Η αγάπη λοιπόν προς το Θεό ξεκινά από τον φόβο. Υπολογίζει ο άνθρωπος το Θεό. Συμμορφώνεται προς το Άγιο θέλημά του και τότε σιγά σιγά αναπτύσσεται μέσα του η αγάπη προς τον Θεό, που είναι η υψηλή πνευματική σχέση μαζί του. Και η αγάπη ενισχύει την πίστη, τον αγαπά και τον εμπιστεύεται. Και όποιος αγαπά και εμπιστεύεται το Θεό, τελικά αφοσιώνεται σε Εκείνον. Δηλαδή, η φροντίδα του είναι πώς θα αρέσει τον Κύριο. Και έτσι γίνεται άνθρωπος του Θεού. Και ο άνθρωπος του Θεού είναι τελικά ευλογία για τον κόσμο, για τους συνανθρώπους του, ακόμη και για το φυσικό περιβάλλον. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος σχετικά με το θέμα αυτό γράφει: «Φόβος τυχιούμενος και καθερόμενος εν ούτως είπω, λεπτινόμενος εις ύψος έρεται ο πιστός». Με το φόβο του Θεού διαμορφώνοντας τον εαυτό του και καθώσον καθαρίζεται επίσης με το Λόγο του Θεού από πάθη και αμαρτίες, σιγά σιγά γίνεται ελαφρότερος και ανεβαίνει σε μεγάλο ύψος, ελαφρότερος από τα βάρη των αμαρτιών και των παθών και των δεσμεύσεων του κόσμου τούτου. Και έτσι ανεβαίνει τα πνευματικά επίπεδα και φτάνει στην αγάπη του Θεού. Και όποιος φτάσει στην αγάπη, έφτασε πραγματικά στο Θεό. Παιδαγωγείται, καταρτίζεται, καθαίρεται, λεπτύνεται, απαλλάσσεται από τα φορτία της αμαρτίας με το φόβο του Θεού και έτσι ανυψώνεται στο βασιλικό πνευματικό επίπεδο της αγάπης. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε πόσο προηγμένη είναι η σκέψη του ιερού συγγραφέως. Πλησιάζει την Καινή Διαθήκη, όπου εκεί διδάσκεται ξεκάθαρα αυτή η μεγάλη σημασία της αγάπης. Αυτό το οποίο τελικά θα μας πει το Πνεύμα του Θεού στην Καινή Διαθήκη. Ο Θεός αγάπη εστί, και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει, και ο Θεός εν αυτό. Φτάνει στα υψηλά επίπεδα της ενώσεως με το Θεό, δηλαδή της θεώσεως.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM, ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μία εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 25ο κεφάλαιο, στον 13ο στίχο. Ήδη ερμηνεύσαμε την ενότητα εκείνη του κεφαλαίου που υπό μορφή μακαρισμών μας έδειξε υψηλές καταστάσεις ζωής, επενετές και ευτυχής. Το αποκορύφωμα, το να φτάσει ο άνθρωπος στην αγάπη του Θεού μέσα από τον θείο φόβο και βεβαίως την πίστη προς το Θεό. Μας ανέβασε στα υψηλά επίπεδα από τα οποία μπορούμε να ατενίσουμε τις πνευματικές κορυφές της Καινής Διαθήκης, όπου ο Θεός αποκαλύπτεται ως αγάπη και η αγάπη είναι εκείνη που μας ανεβάζει στο Θεό. Αφού μας ανέβασε σε αυτό το υψηλό επίπεδο, στη συνέχεια θα μας φέρει πάλι στην γήινη πραγματικότητα, γιατί έχουμε δρόμο να διανύσουμε για να φτάσουμε στο υψηλό εκείνο επίπεδο το οποίο μας υπέδειξε. Θα έρθει και πάλι, όπως είπαμε, στην καθημερινότητα της ζωής με τις δυσκολίες και τα προβλήματά της. Και πάλι θα επισημάνει ορισμένες καταστάσεις μπροστά στις οποίες θέλει να καταστήσει τους αναγνώστες του προσεκτικούς. Ας τις ακούσουμε με προσοχή και ας βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Πάσαν πληγήν και μη πληγήν καρδίας, και πάσαν πονηρίαν και μη πονηρίαν γυναικός, πάσαν επαγωγήν και μη επαγωγήν μισούντων, και πάσαν εκδίκησιν και μη εκδίκησιν εχθρών. Ουκ έστι κεφαλή υπερκεφαλήν όφεως, και ουκ έστι θυμός υπέρ θυμών εχθρού. Οποιαδήποτε άλλη πληγή είναι υποφερτή, όχι όμως και η πληγή της καρδιάς. Κάθε άλλη κακία μπορεί να την αντέξει κανείς, όχι όμως και την κακία και πονηρία μιας γυναίκας. Είναι προφανές ότι κατευθύνει τη σκέψη μας στην σημαντικότητα της σχέσης ζωής, τη ζωή της συζυγίας. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια, θέλει να επισημάνει ορισμένα πράγματα για να κάνει προσεκτικό τον άνθρωπο στην επιλογή συζύγου. Με τρόπο εντυπωσιακό θέλει να δείξει τι σημαίνει να συζεί κανείς με γυναίκα που δεν έχει φόβο Θεού, για τον οποίο μίλησε προηγουμένως. Διότι ο φόβος του Θεού είναι ρυθμιστής της ζωής των ανθρώπων. Όποιος δεν έχει φόβο Θεού ρυθμίζεται συνήθως από τα πάθη και τις μικρότητες που ταλαιπωρούν την ανθρώπινη φύση εξαιτίας του χωρισμού της από το Θεό. Κάθε τραύμα και πληγή είναι υποφερτή. Μπορεί κανείς να την υπομείνει, όχι όμως την πληγή της καρδιάς. Γιατί εάν χτυπηθεί η καρδιά, το αποτέλεσμα συνήθως είναι θάνατος. Το πλήγμα είναι κέριο. Έτσι λέει στη συνέχεια,
κάθε πονηρία και κακία μπορώ να την υπομείνω, όχι όμως την πονηρία μιας κακόβουλης γυναίκας. Συνδυάζει τον πόνο και την πληγή της καρδιάς με τον πόνο που προξενεί η κακή συμπεριφορά μιας πονηρής γυναίκας, γιατί στις σχέσεις ανδρός και γυναικός έχει πρωτεύοντα ρόλο το συναίσθημα και βέβαια εύκολα η καρδιά πονά, δηλαδή είναι βαθύς ο πόνος όταν αυτή η σχέση εξελίσσεται χωρίς τρυφερότητα, χωρίς αγάπη στην πραγματικότητα. Επίσης, η πονηρία μιας γυναίκας μπορεί να προκαλέσει ακαριαίο και θανάσιμο πλήγμα στη σχέση με τον άντρα, όπως και ο πόνος της καρδιάς μπορεί να προκαλέσει συγκοπή. Υπενθυμίζω ότι ευρισκόμαστε στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης και συνήθως ο λόγος απευθύνεται σε άνδρες. Ας μην ξεχνάμε ότι και στο Ιερό Ευαγγέλιο, λόγω ακριβώς της αρχαίας εκείνης συνήθειας, λέγεται ότι οι Απόστολοι εθαύμασαν όταν είδαν τον Κύριο να συνομιλεί και μάλιστα για σοβαρά πνευματικά θέματα με μια γυναίκα. Εννοώ την Σαμαρίτιδα, περί της οποίας μας ομιλεί το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Οι διδάσκαλοι του νόμου και γενικώς οι διδάσκαλοι της σοφίας απευθύνονταν σε άνδρες. Γιατί άλλωστε εκείνοι είχαν την πρωτοβουλία της επιλογής συζύγου. Είναι αλήθεια ότι στην Παλαιά Διαθήκη και την εποχή προ-Χριστού η γυναίκα βρισκόταν σε υποταγή στον άνδρα και ήταν και αυτό ένα από τα αποτελέσματα της πτώσεως. Γι' αυτό ακριβώς παίρνουμε τα διδάγματά μας γνωρίζοντας ότι είναι γραμμένα μέσα στην ατελή προοπτική της Παλαιάς Διαθήκης, εφόσον αυτή είχε σκοπό να μας προσανατολίσει στην τελειότητα της διδασκαλίας του Χριστού. Στη συνέχεια αναφέρει 4 φοβερές συμφορές που υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσει στη ζωή του άνθρωπος, για να τονίσει ακόμη περισσότερο με αυτά που θα πει το πόσο φοβερό είναι να συνοικεί κανείς με μια πονηρή γυναίκα. Το πρώτο από αυτά που επισημαίνει είναι: κάθε συμφορά θα μπορούσα να υποφέρω, όχι όμως τον κατατρεγμό από εκείνους που με μισούν. Κάθε εκδίκηση είναι ανεκτή, όχι όμως και η εκδίκηση από τους εχθρούς. Η έχθρα είναι ένα φοβερό συναίσθημα που μεταβάλλει τον άνθρωπο σε θηρίο. Η επίθεση και ο κατακτρεγμός εκ μέρους ανθρώπων που τρέφουν άσβεστο μίσος εναντίον μας είναι μια μεγάλη συμφορά. Πολλές φορές μάλιστα αυτό το μίσος μπορεί να είναι και αδικαιολόγητο. Είναι μίσος που δεν βρίσκει ικανοποίηση αν δεν επιφέρει πλήθος κακών στον μισούμενο ή δυνατόν να τον εξαφανίσει από το πρόσωπο της γης. Είναι κανείς να μην πέσει στο στόχαστρο τέτοιας διαθέσεως. Στη συνέχεια, η εκδίκηση των εχθρών είναι κάτι φοβερό, γιατί επίσης η εκδίκηση αυτή είναι χωρίς έλεος. Όταν θέλει να εκδικηθεί ένας εχθρός, δεν διστάζει μπροστά σε τίποτε.
Στη συνέχεια αναφέρεται στο κεφάλι του φιδιού. Δεν υπάρχει κεφάλι πιο επικίνδυνο από το κεφάλι του φιδιού, εφόσον φέρει θανατηφόρο δηλητήριο. Και δεν υπάρχει θυμός χειρότερος από το θυμό του εχθρού. Το φίδι υψώνει απειλητικό το κεφάλι του, έτοιμο να επιτεθεί και να χύσει μέσα στον άνθρωπο που αντιμετωπίζει ως εχθρό το δηλητήριό του. Και ο θυμός των εχθρών είναι σαν ένα καζάνι που βράζει, έτοιμος να εκραγεί και να κάψει τα πάντα γύρω του. Και τα τέσσερα παραδείγματα που μας έφερε στο σημείο αυτό έχουν κοινά χαρακτηριστικά: την αγριότητα, τη σκληρότητα και το ύπουλο. Και στη συνέχεια επανέρχεται στο θέμα το οποίο θέλει να τονίσει. «Συνικήσε λέοντι και δράκοντι ευδοκίσω ή ενικήσε μεταγυναικός πονηράς. Πονηρία γυναικός αλλοιεί την όραση ναυτής και σκοτεί το πρόσωπο ναυτής ως άρκος. Θα προτιμούσα να ζήσω μαζί με ένα λιοντάρι ή με ένα δράκοντα παρά να συγκατοικώ με μια κακιά και διεστραμμένη γυναίκα. Η κακία της γυναίκας αλλοιώνει τη ματιά της και την έκφραση του προσώπου της, σκοτεινιάζει το πρόσωπό της και το κάνει σκυθρωπό και απέσιο σαν της αρκούδας». Και πάλι ομιλεί για το πόσο κακό μπορεί να προκαλέσει μια πονηρή γυναίκα. Προτιμά να συνικήσει με λιοντάρι και δράκοντα, που είναι άγρια, σκληρά και δυνατά θηρία, παρά να συνικήσει με πονηρή γυναίκα, διότι η συμπεριφορά της είναι επικίνδυνη όπως και των σκληρών εκείνων θηρίων. Υπάρχει δηλητήριο μέσα σε διεστραμμένη ψυχή, και όταν κυριευθεί από την πονηρία αλλοιώνεται, λέει, το βλέμμα της γυναικός αυτής, σκοτίζεται η όψη της όπως της αρκούδας. Εδώ αναφέρεται στο θηρίο αυτό γιατί η αρκούδα στην Ανατολή ήταν σύμβολο της ελλείψεως κοινωνικότητας και της αδυναμίας συμβιώσεως με άλλους. Έτσι λοιπόν, η συνίκηση με μια γυναίκα πονηρή επιφέρει πλήθος κακών και είναι τόσο δύσκολο όσο να συνικήσει κανείς με θηρίο ή ακόμη δυσκολότερο. Βεβαίως, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, σχολιάζοντας τις θέσεις αυτές της Παλαιάς Διαθήκης με γενικότερη έννοια, λέει εκεί ότι το ίδιο ισχύει και για τους άνδρες, εφόσον η πονηρία καταλάβει την καρδιά τους. Γι' αυτό ακριβώς και εκείνοι φέρουν την ευθύνη να προσέχουν τη συμπεριφορά τους και επίσης θα λογοδοτήσουν στο Θεό, διότι τελικά ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του, όπως λέει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, αδιάκριτα αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Είναι αλήθεια όμως ότι η γυναίκα έχει τη δύναμη να ρυθμίζει μέσα στην οικογένεια τις καλές σχέσεις ή να τις απορυθμίζει. Της έχει δοθεί από το Θεό η δυνατότητα αυτή για να επιτελέσει το σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Γιατί όποιος μπορεί να κάνει μεγάλο κακό
για να θυμηθούμε λίγο και τη φιλοσοφία του Σωκράτους, μπορεί να κάνει και μεγάλο καλό. Και θα το αναφέρει στη συνέχεια αυτό ο ιερός συγγραφέας μας. Θα μας μιλήσει αργότερα και για το τι σημαίνει συνετή και σόφρον γυναίκα. Έχει λοιπόν σημασία όταν διαβάζουμε το κείμενο αυτό να βλέπουμε τα πράγματα σε βάθος. Δεν πρόκειται για υποτίμηση της γυναίκας, αλλά για υπογράμμιση των δυνατοτήτων που έχει η γυναίκα. Και αυτό δεν είναι καθόλου υποτιμητικό για τις γυναίκες. Αντιθέτως, φανερώνει τον σημαντικότατο κέριο ρόλο που μπορεί να παίζει η γυναίκα στη ζωή. Στη ζωή του άντρα της, της οικογένειάς της και εν συνεχεία της κοινωνίας. Δεν είναι της ώρας, αλλά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και πολλές μαρτυρίες από τη μελέτη της κοινωνίας των ανθρώπων διαχρονικά που επισημαίνουν το ίδιο αυτό θέμα. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία να προσέξουμε τα λεγόμενα.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM, ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 25ο κεφάλαιο, στον 18ο στίχο. Στην ενότητα αυτή μας ομιλεί για το κακό που μπορεί να προξενήσει μια πονηρή γυναίκα, καταρχάς τον άντρα της και εν συνεχεία, όπως είδαμε ερμηνεύοντας το κείμενο, στην οικογένειά της ή στην κοινωνία. Και είπαμε ότι στο κείμενο αυτό διαφαίνεται η υπογράμμιση της δυνατότητος, της δυνάμεως που έχει η γυναίκα να επηρεάζει τη ζωή, επομένως και την ευθύνη της. Και επισημαίνει ότι είναι προτιμότερο να συμβιώνει κανείς με άγριο θηρίο παρά με μια πονηρή γυναίκα. Υπενθυμίζω κάτι που είπαμε και προηγουμένως, ότι στην Παλαιά Διαθήκη συνήθως οι συγγραφείς απευθύνονται σε άνδρες, διότι αυτή ήταν η συνήθεια της εποχής. Ωστόσο, τα διδάγματα είναι χρήσιμα και για τις γυναίκες. Επαναλαμβάνω ότι στην Παλαιά Διαθήκη και την εποχή την προ-Χριστού η γυναίκα βρίσκεται σε υποτιμημένη θέση και είναι ένας καρπός της αμαρτίας, της πτώσεως του ανθρώπου αυτός. Και συνεχίζουμε στο ιερό κείμενο. «Αναμέσων του πλησίον αυτού αναπεσείται ο ανήρ αυτής και ακούσας ανεστέναξε πικρά». Ο σύζυγος μιας τέτοιας γυναίκας πηγαίνει στους γείτονες και στους φίλους του να φάει και όταν τους ακούσει να ομιλούν για αυτή, πικρά αναστενάζει. Βλέπετε ότι στο βάθος των λεγόμενων φαίνεται ξεκάθαρα ο θεσμός της συζυγίας. Ομιλεί για τον γάμο και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν σε αυτόν. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος έγαμος που έχει πονηρή γυναίκα βρεθεί κάπου με άλλους άνδρες και ακούσει στη συζήτηση να επαινούν ενδεχομένως τη γυναίκα του, θα αναστενάξει, διότι γνωρίζει το διαρκές μαρτύριο που υποφέρει ο ίδιος από αυτήν. Όπου και αν βρεθεί, μέσα του υπάρχει η θλίψη και ο πόνος από αυτή την κακή σχέση και πολύ περισσότερο αν ακούσει λόγο από ανθρώπους που αγνοούν ποια είναι η συμπεριφορά της γυναίκας αυτής μέσα στο σπίτι. Γιατί πολλές φορές εύκολα εξαπατώμαστε οι άνθρωποι από την υποκριτική συμπεριφορά συνανθρώπων μας. Κανείς έξω μπορεί να φαίνεται ευγενής και προσιτός και να κερδίζει τους επένους των ανθρώπων και μέσα στο σπίτι να είναι βλοσιρός και απέσιος. Ένα θέμα που θα πρέπει πολύ να μας προβληματίσει και να μας καταστήσει προσεκτικότατους όσον αφορά τη δική μας συμπεριφορά. Και συνεχίζουμε. «Μικρά πάσα κακία προς κακίαν γυναικός, κλήρος αμαρτωλού επιπέσει αυτή». Οποιαδήποτε κακία είναι μικρή μπροστά στην κακία της γυναίκας. Μακάρι να έχει την τιμωρία των αμαρτωλών. Λέγοντας αυτά, ο ιερός συγγραφέας έχει υπόψη του ασφαλώς περιπτώσεις από την ιστορία του Ισραήλ, τις οποίες φάνηκε πόσο φοβερά αποτελέσματα προκαλεί η πονηρία μιας γυναίκας. Θυμάται παραδείγματος χάρη την Δαλιδά που αποδυνάμωσε τον Σαμψόν, την Ιεζάβελ που θανάτωσε τους προφήτες του Θεού,
τη διεφθαρμένη σύζυγο του Πετεφρή στην Αίγυπτο, που επιχείρησε να παρασύρει τον Ιωσήφ στην αμαρτία. Σε αυτά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε την Ηρωδιάδα, που έκαμε το παν για να εξοντώσει τον Άγιο Ιωάννη του Βαπτιστή, και αργότερα την αυτοκράτηρα Ευδοξία, που εξόρισε τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο και τον πολέμησε έως θανάτου, και πολλές άλλες γυναίκες που εργάστηκαν το κακό στην ιστορία. Γι' αυτό και εύχεται σε μια τέτοια γυναίκα να έλθει σε αυτήν η τιμωρία που ανήκει στους αμαρτωλούς. Προφανώς μια τιμωρία επιβάλλεται για να αναστείλει ένα κακό. Αυτή ακριβώς είναι και η σκέψη του Ιερού Συγγραφέως. Και προχωράμε στον 20ο στίχο. «Ανάβαση σαμώδης εν ποσί πρεσβυτέρου, ούτως γινή γλωσσόδης ανδρή ησύχο». Όσο δύσκολη είναι μια ανηφόρα με άμμο για τα πόδια του γέροντα, τόσο ενοχλητική και δυσβάσταχτη είναι μια γυναίκα φλίαρη και γλωσσού για ένα φιλήσυχο άντρα. Είναι σχεδόν ακατόρθωτο για ένα γέροντα να ανεβεί έναν αμμώδη λόφο, διότι βυθίζονται και γλιστρούν τα πόδια του στην άμμο. Έτσι είναι δύσκολη και αδύνατη η συμβίωση με μια γλωσσόδη, όπως την ονομάζει, γυναίκα, δηλαδή γλωσσού και φλίαρη, η οποία δεν αφήνει τον σύζυγό της ήσυχο ούτε νύχτα ούτε ημέρα. Τα πολλά λόγια, τα συνεχή παράπονα, οι συνεχείς υποδείξεις και κατηγορίες κάνουν τη ζωή αφάσταχτη. Ένα σημείο που σε κάθε εποχή θα πρέπει να το προσέχουμε, διότι όλοι μπορεί να περιπέσουμε σε αυτή την κατάσταση. Εδώ επισημαίνει περισσότερο την προσοχή στις γυναίκες. Ίσως διότι, όπως είπα και προηγουμένως, η θέση τους είναι πολύ σημαντική και νευραλγική στην πορεία της οικογένειας. Και φτάνουμε σε ένα στίχο ο οποίος θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός, εάν λάβουμε υπόψη μας ότι όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε αποσκοπούν στο να δώσουν κριτήρια επιλογής συζύγου, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. «Μη προσπέσεις επί κάλους γυναικός και γυναίκα μη επιποθήσεις». Μην παρασυρθείς από την ομορφιά μιας γυναίκας και μην ποθήσεις γυναίκα σπρωγμένος από εμπαθή επιθυμία. Πρόσεξε, το κριτήριο με το οποίο θα επιλέξεις μια γυναίκα για σύντροφο της ζωής σου. Μην παρασυρθείς από την ομορφιά. Μη σε ελκύσει το εξωτερικό και παροδικό κάλος, γιατί η ομορφιά σήμερα είναι και αύριο μαραίνεται. Είναι μία πραγματικότητα. Κι όμως πολύ συχνά αυτό είναι το κριτήριο επιλογής συντρόφου από πολλούς ανθρώπους. Το εξωτερικό κάλος δελεάζει, αλλά ταυτόχρονα μπορεί και να ξεγελάσει. Γιατί συχνά η εξωτερική ομορφιά συμβαδίζει με την υπερηφάνεια, την αλαζονία, τη φιλαρέσκεια
και τον εγωισμό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος επισημαίνει «Το έξωθεν κάλος αλαζονίας και απονίας γέμι πολλής και η ζηλοτυπή ανεμβάλλει και υποπτεύει σε πολλάκης ποιή το πράγμα άτοπα». Το εξωτερικό κάλος είναι γεμάτο από αλαζονία και εγωιστική παράνοια και οδηγεί σε ζηλοτυπία και δημιουργεί πολύ συχνά καχυποψία για άτοπες πράξεις. Μπορεί λοιπόν να είναι παγίδα το εξωτερικό κάλος και δεν συμβαδίζει πάντοτε με το κάλος της ψυχής. Η οδηγία είναι σαφέστατη, όπως είπαμε, για την επιλογή συζύγου και τη δημιουργία οικογένειας. Πολλοί εκλέγουν ως σύζυγο μια ωραία εξωτερικά γυναίκα χωρίς να ερευνούν το ποια είναι η ζωή της και τι κρύβει μέσα της. Γι' αυτό και η επιλογή είναι λανθασμένη. Κανείς θα πρέπει να αναζητά και την έσωθεν ομορφιά, δηλαδή την ομορφιά της ψυχής, και μάλιστα να δίνει προτεραιότητα σε αυτό. Αξίζει στο σημείο αυτό να θυμηθούμε ότι ο Θεός έφτασε στο σημείο να κάνει το φοβερό εκείνο κατακλυσμό την εποχή του Νόε, διότι δυσαρεστήθηκε βλέποντας τους ανθρώπους και μάλιστα τους ευσεβείς, αυτούς που ανήκαν στη γενεά των πιστών στο Θεό, στη γενεά του Σιθ που συνέχιζε τον Άβελ, όταν είδε να επιλέγουν συζύγους από την γενεά εκείνων οι οποίοι ανήκαν στην αποστασία και ήσαν μακριά του Θεού, επειδή και μόνο ήσαν εξωτερικά όμορφες. Όταν είδε ότι είχαν χάσει το κριτήριο επιλογής και δεν έδιναν σημασία στην εσωτερική διάθεση της καρδιάς, είπε τότε ο Θεός, «Δεν είναι δυνατόν το πνεύμα μου να μείνει με αυτούς τους ανθρώπους, διότι είναι σάρκες. Δεν έχουν ευαισθησία πνευματική, ούτε υψηλές αναζητήσεις». Πρόκειται για ανοριμότητα η οποία οδηγεί πάρα πολλές φορές σε περιπέτειες. Ο λόγος αυτός δεν είναι μόνο για να τον ακούσουν οι άνδρες που θα επιλέξουν σύζυγο, αλλά επειδή εμείς βρισκόμαστε στο χώρο της Καινής Διαθήκης και έχουμε λάβει τη χάρη και την πλήρη αποκάλυψη του Θεού, ισχύει και από τις δύο πλευρές για την επιλογή συζύγου. Στην εποχή μας και καλώς, οπωσδήποτε και η γυναίκα έχει λόγο στην επιλογή αυτή. Δεν ήταν όπως παλαιές εποχές που επιβαλόταν ο σύζυγος στις γυναίκες, κάτι το οποίο η Εκκλησία το πολέμησε. Γι' αυτό και είχε καθορίσει κατά την ώρα του γάμου να ερωτάται εξίσου ο γαμπρός όπως και η νύφη για το αν ο ένας θέλει πραγματικά τον άλλο, άσχετο αν οι κοινωνικές συνθήκες δεν επέτρεπαν να είναι πάντοτε ειλικρινής η απάντηση. Η Εκκλησία όμως το επιδίωξε και το επιδιώκει. Η ευθύνη και από τις δύο πλευρές είναι μεγάλη, η επιλογή να μην είναι για την εξωτερική εμφάνιση. Έχει και αυτή τη σημασία της, αλλά το πρωτεύον είναι να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει καρδιά που έχει ειλικρινή αγάπη, ευγένεια και θα έλεγα φόβο Θεού που διασφαλίζει τα προηγούμενα. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα στη ζωή του ανθρώπου, διότι μετά τη σχέση με το Θεό είναι σημαντικότατη η σχέση των συζύγων μεταξύ τους. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο. «Οργή και ανέδεια και αισχύνει μεγάλη γυνή
εάν επιχορηγεί το ανδρύ αυτής. Είναι εξοργιστικό, ξεδιάντροπο και ευτελιστικό για έναν άνδρα να τον συντηρεί η γυναίκα του. Εδώ αναφέρεται σε ένα άλλο οικογενειακό ζήτημα που σε παλαιότερες εποχές βρισκόταν πολύ περισσότερο σε έξαρση. Όταν φέρει μεγάλη πρίκα στον άνδρα της η γυναίκα και όταν τον συντηρεί εκείνη, τότε ο άνδρας δεσμεύεται. Και μάλιστα έχοντας η γυναίκα την υπεροχή αυτή, φέρεται τυραννικά στον άνδρα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να τον ταπεινώνει και να τον εξευτελίζει. Γι' αυτό επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος είναι τόσο ευαίσθητος στα θέματα της οικογενειακής επιτυχίας και ευτυχίας, λέει: «Μη δεις από γυναικός αναμενέ το πλουτίν, εσχώρος γάρ και επονίδιστος ούτως ο πλούτος». Κανείς να μην περιμένει να πλουτίσει από τη γυναίκα του, από την πρίκα που θα πάρει παραδείγματος χάρη, γιατί προξενεί ντροπή και είναι επονίδιστος αυτός ο πλούτος. Βεβαίως είναι ντροπή την εποχή εκείνη τον άνδρα να τον τρέφει η γυναίκα του, όπως και σε κάθε εποχή, εκτός βεβαίως αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή άλλων δυσκολιών. Συνήθως αυτό δημιουργεί αισθήματα κατωτερότητος στον άνδρα και τον κάνει να υποφέρει. Συχνά πολλές οικογένειες ζουν τέτοιο δράμα. Και πόσα θα μπορούσαν να μαρτυρήσουν πολυτελή σπίτια με επίπλωση επίσης πολυτελή, που εξαιτίας αυτής της σχέσης γεύονται πικρία και πόνο μέσα στα πλούτη. Αγαπητοί μου αδελφοί, η ζωή μέσα στο γάμο και την οικογένεια έχει πολλές παγίδες. Επισημαίνει τις δυσκολίες το Ιερό Κείμενο για να προληφθούν. Και βέβαια όλα αυτά αλλάζουν όταν κανείς τα δει μέσα στο φως της αγάπης του Χριστού, όπου εκεί καταργούνται αυτές οι δεσμεύσεις, διότι η αγάπη σκεπάζει και φωτίζει τα πάντα. Όμως ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος του. Για το ίδιο θέμα θα έχουμε και συνέχεια στην επόμενη μας εκπομπή, εφόσον το Ιερό Κείμενο μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Ήθε ο Κύριος να ευλογεί τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες για μια ευλογημένη συμβίωση μέσα στο φως του Χριστού, όπου, όπως είπα και προηγουμένως, δεν χρειάζονται νόμοι και κανόνες, γιατί αρκεί ο νόμος της αληθινής, της ειλικρινούς, της κατά Χριστόν αγάπης. Χριστός Ανέστη, αδελφοί.

0: προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Ώρα Ελλάδος, 12.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
2: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
3: Τηλέφωνο 210-5560-398.
2: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
3: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
4: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 20 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός πανηγυρίζει επί τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων και Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης σήμερα και αύριο ως ακολούθως. Σήμερα στις 7 το απόγευμα, δαψαλιμέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου και συγχωροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στους Αγίους Κωνσταντίνου και Ελένη και στις 10.30 θα τελεστεί Ιερά Γρυπνία. Αύριο 5 το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου και συνιερουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί Ιερά Λιτανία, στις 9 θα πραγματοποιηθεί εορταστική εκδήλωση με τα χορευτικά συγκροτήματα του ναού. Ο ναός φιλοξενεί την Μία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη εκ της Ιεράς Μητροπόλος, Τρίκης, Γαρδίκιου και Πύλης έως τις 23 Μαΐου. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Κωνσταντίνε 2026 έως τις 14 Ιουνίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία.

0: Θα τεθεί σε προσκύνηση επίσης η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του ναού από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείμ. Το Ιερό Λείψανο θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος. Με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού εορτάζει αύριο 5η ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιός που βρίσκεται στη Δραπετσόνα με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός, χωροστατούντος ο Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Στις 10 το βράδυ θα αρχίσει τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας κατά τη μοναστηριακή τάξη. Αύριο 5η το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχελλού κ. Νύφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν με Θεόρτος Ασπερινός Ιερά Παράκληση και ακτητορικό μνημόσυνο. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός, στην προσπάθειά της να συνδράμει τη μαθητιώσα νεολαία και συγκεκριμένα τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, υποψηφίους για την τρίτοβάθμια εκπαίδευση με την ευκαιρία των γενικών εξετάσεων, προγραμμάτισε την τέλεση Θείας Λειτουργίας από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κ. Σεραφείμ. Το Σάββατο 23 Μαΐου, στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναού Γεστριάδος Πειραιός. Η Θεία Λειτουργία θα αρχίσει στις 8 και θα περατωθεί στις 10 το πρωί. Η τελετή λήξη των συναντήσεων των Ενωριακών Κέντρων Στηρίξεως Γάμου και Οικογένειας Σχολών Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός θα πραγματοποιηθεί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Στην τελετή θα ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν την τελετή λήξης της εκπαιδευτικής χρονιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιός, στο Λόφο της Καστέλας, τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων των εκπαιδευτηρίων θα μας ταξιδέψουν στα πανέμορφα νησιά της Ελλάδας μέσα από δρόμενα, παραδοσιακά τραγούδια και χορούς σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χρώματα και ελληνική παράδοση. Σας περιμένουμε όλους σε ένα πραγματικό νησιώτικο πανηγύρι γεμάτο κέφι, χαμόγελα και καλοκαιρινή άβρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Αναληφθέντα Κύριο. Εορτάζουν αύριο 5η με την ευκαιρία της εορτής της Αναλήψεως του Χριστού και της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Ιεροί Ναοί Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας, το Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κολονού, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Εγάλιο, Αγίων Πέτρο και Παύλου Πεύκης, Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Κορίνθου, το παρεκκλήσιο της Αναλήψεως που βρίσκεται στη Γέχα Πειραιός. Στους προαναφερθέντες ιερούς ναούς θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Ζωδόχου Πηγής Χατζικυριακίου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κολονού, Αγίας Κυριακής Αττικού Άλσους, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Σάββατου Υγιεσμένου στα Γλυκά Νερά, Αγίας Παρασκευής Νέας Πεντέλης, Προφήτου Ηλίου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, Αγίου Φιλίππου στον πεζόδρομο της Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, Αγίας Βαρβάρας Παλαιοφαλήρου, Αγίας Εκατερίνης Εγάλαιο, Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου και στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρονος. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας σήμερα στις 6 θα τελεστούν ο Εσπερινός και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη σήμερα στις 6 θα ψαλεί ο Εσπερινός της εορτής της Αναλήψεως και θα ομιλήσει ο Αρχιμαθρήτης Εφραίμ Παναούσης. Η παράκληση για τους μαθητές που διαγωνίζονται θα ψαλεί αύριο 5η στους Ιερούς Ναούς, Κοιμήσεως Θωτό στον Ιδρύ Λευκάδα στις 8.30 το βράδυ, Αγίας Βαρβάρας Παλαιού Φαλήρου στις 6.30. Ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, ιατρός Ιεραπόστολος, θα πραγματοποιήσει ομιλία στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Καλυθέας αύριο 5η στις 7 το απόγευμα για τους Αγίους Ευμένιο, τον Νέο και Νικηφόρο το Λεπρό και στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιωακήμ του Ιθακίσιου στον Ιερό Ναό Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου που θα τεθεί σε προσκύνηση Ιερό Λείψανο του Αγίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθείς την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο το πρωί. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν την Παρασκευή το βράδυ επί τη ορτή του Αγίου Ευμενίου του Νέου στους Ιερούς Ναούς Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας και Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές συνεχίζονται, πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιός κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ και το Σάββατο 10 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριαίος διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-44-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραϊκή Εκκλησία από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς και τις ιερές μονές των περιοχών. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχή στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr.
3: Για αύριο Πέμπτη στην Αττική ο καιρός θα κυλήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι θα δώσουν τοπικές βροχές και σταδιακά και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 3 από φόρο στο νότιο βοϊκό και ως 4 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας τους 27 βαθμούς Κελσίου, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 13 έως 22 βαθμούς, στα νότια Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 27 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε Σεραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 26 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά στα ηπειρωτικά θα δώσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιο ισχυρές στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα δεν αποκλείται να συνοδεύονται από χαλαζοπλώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Μετά το μεσημέρι, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και στο Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ως 6 και στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 με 28 βαθμούς στα Ανατολικά Ηπειρωτικά και τους 25 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
2: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatrafilias.gr. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγάπη. αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.

0: Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Καλό μεσημέρι φίλοι μας. Πειραϊκή Εκκλησία, Ράδιο Παραμυθία. Καλώς σας βρίσκουμε. Η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-4118-602 και 640, τα τηλέφωνα του σταθμού μας για τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας. Αρχή της εκπομπής και να προτείνουμε το βιβλίο «Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών». Είναι ο τίτλος που έγραψε η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου «Μέσα ποταμού» με τη συνεργασία του Σταύρου και της Σταυρούλας Σταμάτη. Το βιβλίο περιέχει το βίο του Αποστόλου όπως προκύπτει από τις επιστολές του και τις πράξεις των Αποστόλων. Σε ένα δεύτερο εκτενές μέρος μας ταξιδεύει σε όλες τις πόλεις όπου κήρυξε ο Απόστολος Παύλος και μας μοιεί την ιστορία τους, καθώς και στα γεγονότα που έζησε ο Απόστολος σε κάθε μία από αυτές. Είναι ένα προσκυνηματικό ταξίδι στη Μεσόγειο, πολύ όμορφο, για να μας κρατήσει συντροφιά τώρα που μαζευόμαστε στα σπίτια μας. Κυκλοφορεί σε τετράχρωμη έκδοση με εικόνες και φωτογραφίες από τις εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Ταμούλη, τηλέφωνο 210-5238-305 και www.stamoulis.gr για να δείτε τους τίτλους.

0: Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Σήμερα θα θέλαμε να μιλήσουμε για τους ανθρώπους οι οποίοι αναλωνόμαστε σε πάρα πολλά έργα και νομίζουμε ότι αυτό είναι ένα ηθικό πράγμα. Ωστόσο, παρόλο που για αυτά τα έργα, τα καλά έργα, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, βλέπουμε ότι στην κατάλληλη στιγμή η ψυχή μας δεν βρίσκει ανάπαυση. Τι είναι αυτό που κάνουμε λάθος?
1: Τώρα εσείς το λέτε ότι δεν βρίσκουμε ανάπαυση. Οι πολλοί άνθρωποι που προσπαθούν με την ηθική να αντικαταστήσουν τη λατρεία λένε ότι είναι σε ανάπαυση. Ψέματα λένε βέβαια, αλλά πώς να τους πείσεις? Ο καθένας για τον εαυτό του έχει την αρμοδιότητα να πει την αλήθεια. Εγώ θα ήθελα να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα από το συναξάρι του Αγίου Ευσταθίου, ο οποίος λεγόταν Πλακίδας και ήταν στρατηγός του Τραϊανού. Κυνηγούσε μια μέρα ελάφια στο δάσος και ένα ελάφι πήδησε ένα χαντάκι και στάθηκε απέναντί του. Αυτός όμως το άλογο του δεν μπορούσε να το πηδήσει, ήταν μεγάλο το χαντάκι, και στάθηκε απέναντί του, τον κοίταξε στα μάτια λέει, και τότε είδε ο Άγιος Ευστάθιος ότι ανάμεσα στα δύο κερατά του είχε ένα σταυρό. Παραξενεύτηκε και άκουσε το ελάφι να μιλάει με ανθρώπινη φωνή. «Γιατί Πλακίδα με διώκεις? Εγώ είμαι ο Χριστός που δεν με ξέρεις, αλλά με τιμάς με τα έργα σου και για σένα εμφανίστηκα πάνω σε τούτο το ζώο. Η ελεημοσύνη σου είναι πάντα των οποιών μου. Γι' αυτό και ήρθα ο ίδιος για να σε συλλάβω στα δίχτυα της φιλανθρωπίας μου. Δεν είναι δίκαιο ένας άνθρωπος καλός σαν και σένα να μην γνωρίζει την αλήθεια και να λατρεύει τα κοφά και ανέστητα είδωλα. Εγώ για να σε σώσω στον κόσμο ήρθα με ανθρώπου μορφή και ήρθα γι' αυτό, ήρθα σε αυτόν. Για να σώσω τον κόσμο πήρα ανθρώπου μορφή και ήρθα σε αυτόν». Αυτά τα λόγια του Χριστού προς τον Πλακίδα, ο οποίος και πριν να γίνει χριστιανός, πριν να μάθει τίποτε από τον χριστιανισμό, ήταν ένας καλός άνθρωπος. Έκανε ελεημοσύνες, αλλά δεν ήξερε τίποτα για τον Χριστό. Και ο Θεός τον ελυπήθηκε και είπε ότι δεν είναι δίκαιο πράγμα ένας άνθρωπος που κάνει τόσες καλοσύνες και είναι τόσο ηθικός να μην γνωρίζει τον αληθινό Θεό και να λατρεύει τα είδωλα. Αυτό είναι ένα μάθημα και για μας που δεν είμαστε τόσο αθώοι σαν τον Άγιο Ευστάθιο τον Πλακίδα, αλλά γιατί εμείς γνωρίσαμε τον Χριστό ή είχαμε τη δυνατότητα να τον γνωρίσουμε. Περπατάμε ανάμεσα στους ναούς, ακούμε τις καμπάνες τους, ακούμε τις ακολουθίες τους και μέσα στα ηλεκτρονικά μέσα και από τα μεγάφωνα απ' έξω. Διδασκόμαστε στο σχολείο πολλά στοιχεία, έστω όπως κι αν τα διδασκόμαστε. Λοιπόν, και λέει ότι δεν είναι δίκαιο, είπε ο ίδιος ο Θεός, να έχεις τόσες αρετές και να μην γνωρίζεις τον αληθινό Θεό. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει στην εποχή μας σε πολύ οξύτερο βαθμό και αναπολόγητη υπόθεση από το όσο ήταν στον Πλακίδα.
0: Κύριε Γανωτή, όμως, πώς μπερδευόμαστε εμείς οι άνθρωποι με τις καλές μας πράξεις που είμαστε χριστιανοί και γνωρίζουμε τον Χριστό και νομίζουμε ότι τα κάνουμε όλα πολύ καλά.
1: Ναι, έχετε δίκιο. Θυμηθείτε πόσο παλιό είναι το πρόβλημα. Μέσα στον παράδεισο ο δαίμονας μεταμορφωμένος σε φίδι μίλησε προς την Εύα και έμεσα βέβαια και προς τον Αδάμ και τους είπε ότι να φάτε από αυτό που σας απαγορεύει ο Θεός και έσεστε και εμείς θεοί γινόσκοντες καλών και πονηρών. Θα γίνετε λέει θεοί ρε κι εσείς. Και βέβαια οι άνθρωποι μάλλον έτσι στοχάστηκαν μέσα τους που είπανε, γιατί το Πνεύμα του Θεού που τους δημιούργησε ο Θεός είχε μέσα το σκοπό να τους κάνει θεούς όταν τους έκανε κατοικώνα και καθομοίωση. Και λέει θα γίνετε θεοί γινώσκοντες καλών και πονηρών, όχι το καλό και το πονηρό που ο Θεός όρισε να φάτε από αυτό και να μην φάτε από εκείνο, αλλά θα ξέρετε εσείς μέσα σας, θα ανακαλύψετε έναν ηθικό νόμο μέσα σας με τον οποίο θα ξεχωρίζετε το καλό και το κακό κατά τα δικά σας κριτήρια. Οπότε δεν θα έχετε ανάγκη να υπακούτε σε κανέναν Θεό ή να περιμένετε από κανέναν Θεό να σας ορίσει το καλό και το κακό. Σκεφτείτε πόσο παλιό είναι το πρόβλημα. Ναι. Είναι σύμφωτο με τη δημιουργία του ανθρώπου.
0: Μέχρι σήμερα όμως κάνουμε αυτή την ιστορία. Θεωρούμε τη δική μας σκέψη, τη δική μας συνείδηση ως σωστή.
1: Βεβαίως, αυτό κάνουμε. Θεωρούμε αυτό που κάνουμε εμείς ως σωστό και φυσικά στο τέλος κάθε καλής πράξης που μπορεί να κάνουμε λέμε είδες εγώ τι σπουδαίος που είμαι. Μπράβο μου. Είναι μια αυτοικανοποίηση. Και μπορεί να είσαι μεγάλος ευεργέτης και να αγνοείς ότι ο Θεός σε έκανε μεγάλον ευεργέτη. Αγνοείς ότι το πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εκ του Πατρός των φώτων, όπως λέει και ο Ιάκωβος ο Απόστολος. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός, ο άνθρωπος, όχι ο Θεός, ο άνθρωπος αυτοθαυμάζεται, αυτολατρεύεται και αυτό είναι όλη η ιστορία του έως φόρου. Ο Ιωσφόρος θέλησε να πάρει τη θέση του Θεού και να λατρεύεται αυτός ως Θεός, έστω και αν ακόμη οι άνθρωποι έκαναν καλές πράξεις με τη βοήθειά του.
0: Είναι μεγάλο μπέρδεμα αυτό για τον άνθρωπο.
1: Είναι μπέρδεμα βέβαια.
0: Γιατί μπορεί να τρελαθεί ο άνθρωπος από τη μια να κάνει καλές πράξεις για το Θεό και από την άλλη να λέει...
1: Όχι, να μην κάνει για το Θεό τις καλές πράξεις. Τις κάνει τις καλές πράξεις γιατί είναι καλές. Διότι συμφωνούν με τον ηθικό νόμο, έτσι λέει. Καταλάβατε, από την ώρα που θα πει ότι το κάνω αυτό για να ανταμώσω τον Θεό μέσα στις πράξεις μου, σώζεται. Αλλά όταν το κάνει για να πει ότι θα κάνω και αυτό για να αναδειχθώ όχι μόνο στα μάτια του κόσμου, αλλά και στη συνείδησή μου ότι τέλος πάντων είμαι ένας καλός άνθρωπος, ρε αδερφέ.
0: Ενώ η λύση και δηλαδή αυτό που θα δώσει τη λύση μέσα μας για να μην τα χάσουμε και τα μπερδέψουμε είναι ότι μέσα από αυτό θα συναντήσω το Θεό. Αυτό λέτε.
1: Ναι, αλλά μέσα από αυτό θα συναντήσω το Θεό και μέσω του Θεού θα κάνω αυτό το καλό. Γιατί αλλιώς και ο Μαξιμιανός που σκότωσε τον Άγιο Δημήτριο είχε δίκιο. Εσύ λέει εγώ σου έκανα τόση ευεργεσία, σε ανέδειξα δούκα της Θεσσαλίας, σε εμπιστεύτηκα την εξουσία του Ρωμαϊκού κράτους σε μια τεράστια περιοχή και εσύ φάνηκες αγνώμων απέναντί μου και με πρόδωσες και πήγες να λατρέψεις έναν σταυρωμένο κατάδικον και όχι τους θεούς του Ολύμπου που τέλος πάντων τιμούνε το μεγαλείο μου και εγώ τους τιμώ. Βλέπετε πόσο εύκολα μπερδεύονται οι άνθρωποι.
0: Βλέπω, ναι, μπερδευόμαστε πολύ εύκολα.
1: Εύκολα, ναι, αυτή είναι ένα εύκολο μπέρδεμα γιατί συνήθως αυτοί οι άνθρωποι που αντί να λατρεύουν και να κάνουν το θέλημα του Θεού κάνουν εγκλήματα. Δεν μπορεί να μην ειδοποιούνται από τα ίδια τα εγκλήματα που κάνουν ότι κάνουν κάτι κακό. Γίνονται δηλαδή οι άνθρωποι εγκληματίες, όχι άθεοι υποχρεωτικά, αλλά αντίθεοι. Και από τις συνέπειες που έχει αυτό, είτε τις νευρολογικές, είτε τις συνέπειες της καταδιώξεως από την αστυνομία, είτε από τα παθήματα που παθαίνουν και αυτοί μέσα στην απαρανομία τους, έχουν μια ειδοποίηση ότι κάτι κακό γίνεται εδώ. Η κοινωνία το απορρίπτει και με κυνηγάει και παθαίνω από αυτό το πράγμα. Ενώ ο άλλος λέει, η κοινωνία μου λέει έβγε τόσο σπουδαίος που είσαι και με τιμά και εγώ καμαρώνω. Γι' αυτό και ο Παπαδιαμάντης όταν έγινε γι' αυτόν μια συνάντηση μεγάλη, εκδήλωση μεγάλη στον Παρνασσό για να τον τιμήσουν ως μεγάλον, αυτός δεν πήγε, δεν παρουσιάστηκε, αλλά πήγε στο σπίτι ενός φτωχού ανθρώπου και κάθισε και του κάνανε και καφέ και μίλησε με τα παιδάκια εκεί και σου λέει τώρα άσους αυτούς να με τιμούν. Εγώ δεν υπολογίζω στην τιμή αυτή του κόσμου.
0: Και αυτή είναι μια κορυφαία πράξη ηθικής.
1: Απόρριψης της κοσμικής δόξας. Αλλά αυτή την κοσμική δόξα κυνηγάει ο καθένας από τους ανθρώπους αυτούς που εξετάζουμε σήμερα, που αντικαθιστούν με την ηθική τη λατρεία του Θεού.
0: Κύριε Γανωτή, αν σκεφτούμε λίγο όσα μαθαίνουμε μέσα από την Εκκλησία, ας πούμε, ο καλός Σαμαρίτης, που μας δείχνει πως ο άνθρωπος αυτός περιμάζεψε τον ταλαιπωρημένο.
1: Κοιτάξτε, ο καλός Σαμαρίτης δεν έκανε καμιά αναφορά στο Θεό, να πει εγώ το κάνω για το Θεό αυτό. Γιατί εκείνα τα χρόνια και πολλούς αιώνες μετά δεν υπήρχαν άθεοι. Ήταν αυτονόητο ότι το καλό είναι του Θεού. Για σκεφτείτε ότι την αθεία στον κόσμο την επέτρεψε ο Θεός να εμφανιστεί στους τελευταίους 2-3 αιώνες. Δεν υπήρχε προηγουμένως, ήταν αυτονόητο.
0: Παρόλα αυτά πέρασαν από το Σαμαρίτη ένα σωρό άνθρωποι, ο ιερέας, ένας άλλος, και δεν τον βοήθησαν, τον άφησαν αιμόφυρτο. Άρα...
1: αυτοί δεν ένιωθαν ότι χάνουν το Θεό. Τέλος πάντων σκέφτονταν ατομικιστικά. Σου λέει τι δουλειά έχω εγώ τώρα να μπλέξω εκεί πέρα, να μπερδευτώ. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Μια γυναίκα μέσα στον εμφύλιο, όχι στον εμφύλιο πόλεμο, μέσα στην κατοχή. Άκουσε να χτυπούν μεσάνυχτα την πόρτα της. Βγαίνει έξω και ήταν δυο παλικάρια. Λέει κυρία, είμαστε αντάρτες και κινδυνεύουμε, μας κρύβεις απόψε εδώ και το πρωί πρωί θα φύγουμε. Άνοιξε την πόρτα αυτή, τους έβαλε μέσα, τους έβαλε να φάνε, τους έβαλε να κοιμηθούν. Αλλά ο γιος της πιάνει και λέει, ρε μάνα, τι ήταν αυτό που έκανες? Ξέρεις ότι θα μπορούσαν να μας έχουν τώρα σκοτώσει οι Γερμανοί που κυνηγάνε τους αντάρτες. Πώς τους έβαλες μέσα? Και εκείνη του απαντάει, παιδί μου, λέει, αν ήτανε παιδιά μου δεν θα τους έβαζα. Ένιωσε τον ξένο άνθρωπο ως παιδί της. Και αυτή ήταν γυναίκα της Εκκλησίας. Δεν είπε ότι για όνομα του Θεού και τα λοιπά, γιατί αυτό το θεωρεί αυτονόητο. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι αυτονόητο το ότι κάθε τι καλό είναι του Θεού.
0: Αυτό όμως στην εποχή μας δεν είναι αυτονόητο.
1: Δεν είναι αυτονόητο. Ασφαλώς γι' αυτό περιμένουμε να ψάξουμε να βρούμε ανάμεσα στα λόγια τους να τους ξεφεύγει η λέξη Θεός.
0: Δεν τους ξεφεύγει. Δεν ξεφεύγει.
1: Μια τέλος πάντων στέλεχος κομμουνιστικό, η γυναίκα ήταν αυτή, μιλούσε με άλλους για τη σχέση των κομμάτων με την Εκκλησία. Και είπαν, ένας ήταν δεξιός, λέει, εμείς έχουμε καλές σχέσεις με την Εκκλησία, με την παράδοση. Ο άλλος λέει ότι εμείς ας πούμε δεν ανεχόμαστε, λέει, εύκολα και δεν έχουμε αντιδράσεις. Και αυτή λέει, εμείς δόξα τω Θεώ, λέει, είμαστε άθεοι και δεν έχουμε προβλήματα με την Εκκλησία. Της ξέφυγε το δόξα τω Θεώ, γιατί, διότι επί χιλιάδες χρόνια ήταν αυτονόητο το ότι κάθε καλό πράγμα αναφέρεται στο Θεό. Και η γλώσσα λανθάνουσα λέει, τα αληθή λέει.
0: Από πού προήρθε, κύριε Γανωτή, όλο αυτό, αυτή η ψεύτικη ευσέβεια που έχουμε εμείς σήμερα, οι μπερδεμένοι άνθρωποι ας πούμε?
1: Η ευσέβεια που έχουμε εμείς σήμερα είναι κληρονομημένοι. Γι' αυτό μνημονεύουμε τους γονείς μας και αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη. Πολύ πολύ δύσκολο είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει καμιά καταβολή από την οικογένειά του να μπορέσει να βρει τα ίχνη του Χριστού. Τότε τον κυνηγάει ο ίδιος ο Χριστός με θαύματα. Ας πούμε όπως κυνήγησε τον Άγιο Ευστάθιο. Ο Άγιος Ευστάθιος δεν ήξερε τίποτα για τον χριστιανισμό και εμφανίστηκε ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό λέω και εγώ σήμερα ότι επειδή έχουν αποτύχει οι κατηχήσεις, έρχεται ο Χριστός ο ίδιος και κατηχεί τους ανθρώπους.
0: Γιατί πιστεύετε ότι απέτυχαν οι κατηχήσεις, μιμηθήκαμε ας πούμε τον προτεσταντισμό?
1: Λέμε για το Θεό χωρίς να χάσουμε τον αυτοθαυμασμό μας. Ο κάθε άνθρωπος σήμερα, ζώντας μέσα σε μια εποχή των μεγάλων θαυμάτων της επιστήμης, της τεχνικής, τεχνολογία τη λένε, και της πολιτικής, είναι μολυσμένος από αυτόν τον αυτοθαυμασμό. Και όταν το έρχονται θρησκευτικές σκέψεις ή συναισθήματα από παραδοσιακή προέλευση, τα μπερδεύει αυτά μεταξύ τους και μιλάει για αυτά τα θρησκευτικά πράγματα, αλλά δεν μπορεί να στερηθεί ή να αποποιηθεί τον εγωισμό, την αλαζονία που προκαλούν οι επιτυχίες του πολιτισμού. Και όταν εγώ λέω πολλές φορές ότι ο πολιτισμός κατάστρεψε την ευτυχία των ανθρώπων, με παρεξηγούν. Με παρεξηγούν και λέει, μα τι λέτε τώρα, λέει, ο πολιτισμός και λοιπά. Η αλαζονία που αντιλεί ο άνθρωπος από τα κατορθώματα του πολιτισμού, αυτή μας κατάστρεψε, όχι ο ίδιος ο πολιτισμός, ο οποίος πολιτισμός φτιάχνει ναούς λόγου χάριν, κάνει μουσικές, εκκλησιαστικές, οργανώνει ενορίες, κάνει τόσα πράγματα. Και εμείς βέβαια οι χριστιανοί το λέμε αυτό Άγιο Πνεύμα, δεν λέμε πολιτισμό.
0: Πάντως καίγαν ότι συμβιβαζόμαστε με τον εαυτό μας και με το περιβάλλον μας.
1: Βέβαια συμβιβαζόμαστε με τον εαυτό μας πρώτα-πρώτα, γιατί και ο Θεός μας έκανε να φροντίζουμε για τον εαυτό μας. Όταν μας έδωσε τον νόμο του, σημαίνει ότι μας είπε να ασχολούμαστε με τις πράξεις μας, με τη συμπεριφορά μας, να ασχολούμαστε με τη σωτηρία μας. Αλλά εμείς αυτό το βλέπουμε διασκευασμένο σαν πειρασμό για να καταλάβουμε κάτι που θα πρέπει να ανακουφίσει τις ψυχές κυρίως των νέων μας, ότι το κακό, βρε παιδιά, δεν έρχεται μέσα από την καρδιά μας. Έρχεται απ' έξω και μας επιτίθεται. Μας παραπλανεί. Θυμάμαι μια φορά σε μια ομιλία του Αγίου Λεμεσού που είπε εκεί στο ακροατήριό του που ήταν νέοι άνθρωποι, λέει, οι λογισμοί, βρε παιδιά, λέει, μας έρχονται απ' έξω, δεν είναι δικοί μας. Γι' αυτό να μην αισθανόμαστε αυτή την ενοχή όταν τους έχουμε. Και άκουσε εκεί έτσι ένα α που κάναν τα παιδιά, τους έκανε εντύπωση δηλαδή αυτό. Γιατί ο πειρασμός, ο διάβολος κάνει να νομίζουμε ότι από μας προέρχεται, σε μας έρχεται. Εμάς που είμαστε βαφτισμένοι, στο βάθος της καρδιάς μας είναι ο ίδιος ο Θεός. Θυμάμαι, δεν ξέρω, ίσως ο Χρυσόστομος ποιος το είπε, ότι όπως όταν κανείς από ψηλά, από σε ένα πηγάδι σκύβει και κοιτάζει στο βάθος και στο βάθος του πηγαδιού βλέπει τη φάτσα του καθρεφτιζόμενη, έτσι λέει είναι και μέσα στην καρδιά του ανθρώπου το πρόσωπο του Θεού που αντανακλάται, ας πούμε, που του λέει εδώ είμαι. Άρα το κακό έρχεται απ' έξω και οι ενοχές που έχουμε είναι σκιαφτές, επίτηδες για να μας κάνουν να πιστούμε ότι δεν έχουμε σωτηρία, είμαστε κατάδικοι. Ενώ ο Χριστός έρχεται και λέει, σε νίκησε ο πειρασμός, όπως όταν δυο άνθρωποι που παλεύουν, σου βάλε πλάτη κάτω, λίγο να κινηθείς θα τον βάλεις αυτόν πλάτη κάτω, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ.
0: Και θα θέλαμε να μας πείτε την ιστορία με τον Μπέι και τον Άγιο Ιερώνυμο της Αιγίνης, κύριε Ανώτη, για να μπορέσουμε πάλι να πάρουμε το νήμα.
1: Ναι, σας την είχα πει.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, το νήμα από την αρχή για την άθεη ηθική. Ναι.
1: Είχε μεγάλη φιλία με τον Ιερώνυμο όταν ήταν στη Μικρά Ασία.
0: Ένας Τούρκος Μπέης.
1: Ναι. Με φυγάδας. Λοιπόν, και του λέει, βρε παπά, λέει, εγώ βλέπω χριστιανούς που κάνουν αμαρτίες. Εγώ, λέει, κάνω καλοσύνες, ξέρεις, λέει, δίνω φιλανθρωπίες, παντρεύω κορίτσια, λέει, που είναι φτωχά και δεν θα μπορούσαν να παντρευτούν. Και γιατί, λέει, εγώ να θεωρούμε κολλασμένος για σας και αυτοί οι αμαρτωλοί που κάνουν ένα σωρό αταξίες και παρανομίες να θεωρούν ότι θα σωθούν. Και εκείνος λέει, τα λέει ο ίδιος μάλιστα, λέει, εγώ του είπα, έχεις εσύ, λέει, παιδιά, έχω βέβαια, έχεις και δούλους που είχαν οι Τούρκοι, βέβαια έχω και δούλους. Μπορεί κανένας δούλος να κάνει αταξίες μέσα στο σπίτι? Ω, τι έβεσε, λέει, που τολμάει να κάνει αταξίες? Κανένας, αυτοί κάνουν ακριβώς ό,τι τους διατάζω. Τα παιδιά σου, λέει, κάνουν αταξίες? Τα παλιόπαιδα, λέει, κάνουν αταξίες. Τι να πω, ψέματα? Όταν, λέει, θα φτιάξεις την ιστορία σου, θα φτιάξεις τη διαθήκη σου, σε ποιους θα αφήσεις την κληρονομιά σου? Στους δούλους σου που σ' ακούνε ή στα παιδιά που σ' ακούνε, βέβαια κατά κανόνα, αλλά κάνουν και κάποιες αμαρτίες? Στα παιδιά μου, βέβαια, λέει. Είδες, λέει, έτσι λέει και ο Θεός, σε αυτούς που είναι παιδιά του, που είναι σώμα από το σώμα του και αίμα από το αίμα του, καθώς κοινωνούνε, σε αυτούς θα δώσει τη βασιλεία του. Είδες ότι οι δαίμονες δεν τολμούν να κάνουν κάτι που δεν έχουν την άδεια του Θεού. Και για να πάνε από τους δαιμονισμένους να φύγουν και να πάνε στα γουρούνια, εκεί στην παραβολή που ήταν πριν λίγες εβδομάδες, ναι, ζήτησαν την άδεια του Χριστού, αλλιώς δεν θα τολμούσαν να το κάνουν. Και όμως ήταν κολλασμένοι, γιατί δεν ήταν παιδιά του Θεού.
0: Έτσι.
1: Δεν ήταν σώμα από το σώμα και αίμα από το αίμα του. Αυτή είναι η ιστορία του Ιερώνυμου.
0: Αυτή είναι ωραία ιστορία του Τούρκου Μπέι.
1: Λιγάκι την αύξησα εγώ, επειδή είμαι φλίερος.
0: Όχι, είστε ένας άνθρωπος που γράφει και παραμύθια, δεν μπορούμε να
1: είναι και παραμυθάς, βέβαια.
0: Κύριε Γανώτη, ο Μπέις έκανε έκπληξη.
1: Ναι,
0: ωστόσο,
1: μετά πήγε και βαφτίστηκε ο Μπέις.
0: Αυτό.
1: Για να πάρει το κέρδος από τις καλοσύνες του. Είδατε και εδώ σε αυτό το παράδειγμα με τον Άγιο Ευστάθιο, ο Χριστός λέει ότι εγώ καταγράφω τις καλοσύνες σου και τις δέχομαι ως θυσία απέναντί μου, άσχετο αν εσύ δεν με ξέρεις και δεν το κάνεις για μένα. Αυτό είναι το δύσκολο σημείο που και εγώ δυσκολεύομαι να το καταλάβω. Πώς ο Θεός βλέπει τις καλές πράξεις των ανθρώπων που δεν τον ξέρουν, τις βλέπει και τις πιστώνει, δηλαδή τις γράφει στα θετικά στοιχεία των ανθρώπων αυτών, και ας μην είναι ακόμα χριστιανοί αυτοί. Ας πούμε,
0: έτσι,
1: όταν αυτή η μάνα που τη σκότωσε το παιδί της ένας και το καταδίκασαν σε θάνατο, και λέει το Κοράνιο ότι άμα η μάνα του ανθρώπου, του θύματος, χαρίσει τη ζωή στον καταδικασμένο, τη χαρίζει και η δικαιοσύνη. Και πήγε εκεί που του είχαν περάσει τον βρόχο στο λαιμό, του δίνει ένα σκαμπίλι πρώτα-πρώτα για να τηρήσει το νόμο της εκδίκησης. Αν είναι δυνατόν να εσωφαρίσει ένα σκαμπίλι με ένα φόνο του παιδιού της, τέλος πάντων, και μετά του βγάζει τον σκηνή από το λαιμό και του είπε, από μένα είσαι ελεύθερος. Και τη ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, γιατί το έκανες αυτό, κυρία Χανούμ? Λέει, γιατί, λέει, δεν ήθελα να πονέσει κι άλλη μάνα όσο πόνωσα εγώ για την θανάτωση του παιδιού μου. Αυτό ο Θεός δεν το γράφει στα θετικά της ψυχούλας της Χανούμισσας αυτής? Είναι δυνατόν να το αγνοήσει? Επειδή είναι αλόθρηστοι. Ή ακόμα για τον Άγιο Μαξιμιλιανό Κλέμπ, έναν καθολικό ιερέα που όταν πιάσανε οι Γερμανοί μέσα από το στρατόπεδο τραβήξανε έναν αριθμό 10-12 δεν ξέρω πόσους κρατούμενους και πήγαν και ήταν να τους βάλουν μέσα σε ένα δωμάτιο κλειδωμένους να πεθάνουν από την πείνα για να τιμωρηθούν γιατί κάποιος το σκάσε από μέσα από το στρατόπεδο. Και πάει αυτός λοιπόν που ήταν ιερέας και λέει στον αυτόν τον καπετάνιο εκεί τον βαθμοφόρο των Γερμανών, μπορώ να μπω εγώ στη θέση αυτού εκεί? Λέει γιατί? Λέει γιατί αυτός έχει οικογένεια και πολλά παιδιά και καλό ήταν να επιζήσει, εγώ δεν έχω τίποτα. Και του είπαν πέρασε και τον αντικατέστησε και τον κλείσαν μέσα σε ένα δωμάτιο και πεθάνουν όλοι από την πείνα αυτή. Και αυτός μέχρι τέλους έμεινε λέει και τους κοίταζε με ένα αθώο τρόπο σαν μικρό παιδί χωρίς μίσος, ενώ οι άλλοι κοιτάζανε με μίσος τους Γερμανούς που μπαίναν μέσα για να πάρουν τα πτώματα των πεθαμένων. Αυτός δεν έχει ας πούμε θετικά στοιχεία, θετικότατο στοιχείο για να κερδίσει παράδεισο επειδή δεν είναι ορθόδοξος. Μα η αγάπη είναι πάνω από τα πάντα και από τους πάντες.
0: Και σε αντίθεση μπορεί ένας βαφτισμένος να λέει ορθόδοξος ότι ένας έξυπνος τρόπος να κερδίσω το Θεό είναι να κάνω ευεργεσίες ας πούμε, ναι, στους φτωχούς ή ελεημοσύνες για την πατρίδα.
1: Ναι. Αλλά για σκεφτείτε αυτή σε περιπτώσεις.
0: Ακριβώς. Αυτή είναι μεγάλη αντίθεση.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, εμείς τώρα πρέπει να ξέρουμε ότι ο άνθρωπος εδώ επινοεί πολλές φορές την ηθική για να κρύψει την έλλειψη λατρείας. Μα το Ευαγγέλιο δεν ήρθε εδώ στη γη. Δεν ήρθε στη γη ο Χριστός για να μας κάνει καλά παιδιά, να έχουμε ας πούμε να μην βλάπτουμε ένας τον άλλον. Αυτό είναι τόσο πεζό πράγμα όσο κι αν είναι σπουδαίο. Ήρθε για να συστήσει πανηγύρι, να κάνει γάμο. Όταν γίνεται ένας γάμος και γλεντάνε οι άνθρωποι και χαίρονται και χορεύουν, δοξάζουνε το γάμο, δοξάζουνε και το Θεό που έδωσε αυτές τις χαρές στους ανθρώπους. Δεν κάνουν απλώς μια αναγνώριση να πούμε ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά και του χρόνου με υγεία. Όχι τέτοια πράγματα. Η σχέση μας με το Θεό είναι σχέση πανηγυρική, εορταστική. Γι' αυτό γιορτάζουν οι άνθρωποι.
0: Κύριε Γανωτή, ακόμη και μέσα σε ένα πόλεμο μπορεί να γίνεται αυτό?
1: Μέσα σε ένα πόλεμο.
0: Είδατε,
1: έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, σπάνιες. Εκεί στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ή στο δεύτερο, μάλλον στο πρώτο ήτανε, που ήτανε παραταγμένα δυο στρατεύματα, ένα γαλλικό από εδώ και αγγλικό και ένα γερμανικό από εκεί, από τα χαρακόμματα. Αλλά ήταν η μεσάνυχτα των Χριστουγέννων. Γύρω από τα χωριά ακούγονταν οι καμπάνες που χτυπούσαν. Και τότε σηκωθήκαν από τα χαρακόμματα και η Γερμανία από εκεί και οι Γάλλοι και Άγγλοι από εδώ και πήγανε κοντά στα σύρματα και παραμερίσανε και ανταμώσανε και είπανε Merry Christmas, καλά Χριστούγεννα. Και ενώ ήταν μετά, λίγο πριν κρατούσαν τα πολυβόλα για να σκοτώσουν ένας τον άλλον, με τη σκέψη ότι είναι Χριστούγεννα κλαίγανε και αγκαλιάζονταν και δίναν τσιγάρο ένας στον άλλον. Καταλάβατε?
0: Αυτό είναι το πανηγύρι, έτσι.
1: Χαιρετιστήκαν και μπήκαν πίσω από τα χαρακόμματα, ξαναπιάσαν τα όπλα ο ένας αντίον του άλλου, αλλά πρόλευαν τα γενικά επιτελεία και τους πήραν από εκεί και τους τιμώρησαν, γιατί έκαναν πράξη που δεν την προέβλεπε το πρωτόκολλο του πολέμου. Καταλάβατε? Αυτό το κάναν και κινηματογραφικό έργο. Και είναι πραγματικό, δεν είναι παραμύθι. Μην με υποπτεύεστε διαρκώς ότι λέω παραμύθια.
0: Όχι βέβαια. Όχι. Δεν σας υποπτευόμαστε. Δεν έχουμε υποψίες γι' αυτά. Όμως ξέρετε τι, μας κάνει εντύπωση ότι ενώ ο άνθρωπος έρχεται τόσο κοντά στο πανηγύρι, και χαίρεται
1: τελικά.
0: Μετά τραβιέται πάλι πίσω. Ένα βήμα μπροστά, δέκα πίσω.
1: Αυτά είναι μυστήρια και σε άλλη εκπομπή το είπαμε. Το πόσο ο άνθρωπος ενώ βλέπει λόγω χάρη την αθωότητα των μικρών παιδιών, των βρεφών, ενώ βλέπει την καλοσύνη όταν την απολαμβάνει αυτός από άλλους, πόσο ευχάριστα νιώθει. Και θα μπορούσε από εκεί να καταλάβει ότι και αυτός όταν δείξει την ίδια καλοσύνη στον άλλον, θα πρέπει και ο άλλος αλλά και αυτός που την προσφέρει να νιώθει ευτυχής. Επειδή όμως δεν έχει εκκλησιαστική ζωή, δεν μπορεί να το καταλάβει, του το κλέβει ο πονηρός. Η εκκλησιαστική ζωή έχει αυτή τη χάρη, ότι όλη την ηθική την μετατρέπει σε ερωτικό ειδήλιο. Και όπως δύο ερωτευμένοι προσπαθούν ο ένας να κάνει τον άλλον ευτυχισμένον, έτσι και ένας άνθρωπος που ζει μέσα στην εκκλησία προσπαθεί να δείξει στο Θεό τη λατρεία του, και Θεός δείχνει άπειρο το ελεός του σε αυτόν και γίνεται μέσα σε ένα πανηγύρι. Είδατε στη λειτουργία πόσα δόξα το Θεό ακούμε και πόσους ύμνους και ένους και πένους και αλλαλαχμούς, αλληλούια και οσανά ακούμε. Δεν αφήνει περιθώριο η Εκκλησία στην ηθικολογία. Την κάνει την ηθική αποτέλεσμα ερωτικής σχέσης του ανθρώπου με το Θεό. Και έτσι αυτοί που δόλια ή έστω παρασυρμένοι από τον πειρασμό προσπαθούν να αναπτύξουν μεν την ηθική, αλλά αγνοώντας το Θεό και τραβώντας επάνω τους τη δόξα της καλής πράξης. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχείς, δεν ξέρει κανείς ο Θεός πώς θα καταφέρνει στο τέλος, πώς τα ισοζυγιάζει και αν τα υπολογίζει έτσι όπως λέμε εμείς. Πάντως αυτοί οι άνθρωποι δεν βρίσκουν ανάπαυση παρά τα καλά τους έργα.
0: Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε για την άθεη ηθική που μας αναπτύξατε και πώς να την αποφεύγουμε.
1: Δόξα να είστε Θεό, πάντα να καλά. Ευλογία να έχετε.
0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Κώστα Γανωτή για όσα μας είπε για την άθεη ηθική μας και πώς αυτή μπορούμε να την βγάλουμε από τη ζωή μας και να γίνει μια ένθεη ηθική. Κλείνοντας, να σας ευχαριστήσουμε όλους για τα μηνύματά σας. Να προτείνουμε το βιβλίο «Το μυστικό της Γαϊδουρίτσας», παιδικό βιβλίο που έγραψε η Ιερά Μονή Παναγίας Αμυρούς από την Κύπρο. Είναι ένα βιβλίο γεμάτο περιπέτεια που φέρνει στα παιδιά μας μια παιδική παρέα που θέλει να κρατήσει την ελληνική ταυτότητα της Κύπρου. Η ιστορία έχει μυστήριο, κάτι που αρέσει στα παιδιά και είναι πλούσια εικονογραφημένη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. Τηλέφωνα για παραγγελίες 210 5238 305 και www.stamoulis.gr. Φίλοι μας από όλους εμάς, πολλές ευχές να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάναμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
3: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις AIR με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
2: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
3: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από το συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς.

0: Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Ώρα Ελλάδος, 1.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με το Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
1: Χριστός Ανέστη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640. Η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα ξεκινήσουμε και την σημερινή μας εκπομπή με την ενότητα, με τη στήλη του πατρός Δανιήλ Ψωίνου. Πάμε να ακούσουμε τι έχει ετοιμάσει να μας πει ωφέλιμο και για σήμερα.
2: Ρινίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πειραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνου.
3: Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Σήμερα ολοκληρώνεται, αποδίδεται η μεγάλη εορτή της Αναστάσεως, της Αναστάσεως που αποτελεί το θεμέλιο της πίστεώς μας, τον ακρογωνιαίο λίθο της Εκκλησίας μας. Κάθε εορτή στην Εκκλησία, επειδή ακριβώς η Εκκλησία δεν είναι φιδωλή στη χαρά, διαρκεί κάμποσες ημέρες και πριν από αυτήν και κατά την εορτή, την κυριώνυμο ημέρα και μετά από αυτήν. Συνήθως σε 8 ημέρες αποδίδονται οι μεγάλες δεσποτικές εορτές. Η Ανάσταση όμως του Κυρίου μας, επειδή ακριβώς είναι το νόημα και το θεμέλιο της πίστεώς μας, αποδίδεται σε 40 ολόκληρες ημέρες. Γι' αυτό όλες αυτές τις ημέρες από το Πάσχα μέχρι και σήμερα λέγαμε το Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη και ψάλαμε τον Αναστάσιμο Πεάνα, τον Αναστάσιμο Ύμνο στην Εκκλησία μας. Είμαστε λοιπόν χαρούμενοι, έμπλεοι χαράς, γιατί ο Χριστός ενίκησε τον θάνατο και η ζωή, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, πολιτεύεται. Επομένως όλοι μας είμαστε μέτοχοι της αιωνιότητας. Με την δύναμη του Κυρίου μας μπορούμε και εμείς να πατήσουμε τον θάνατο, να νικήσουμε τον θάνατο και να ζήσουμε αιώνια κοντά του, σε αυτόν κοντά που είναι ο νικητής του θανάτου και ο αρχηγός της ζωής. Θα ήθελα λοιπόν να πω για αυτή την χαρά σήμερα στην αγάπη σας, την χαρά που έχουμε ως πιστοί και ως χριστιανοί, που δεν είναι μια χαρά που στηρίζεται σε κάτι, σε ένα πρόσωπο, σε ένα γεγονός, σε μια κατάσταση, αλλά είναι εκείνη η χαρά, η πραγματική που πηγάζει και υπάρχει μέσα μας, γιατί είναι καρπός της παρουσίας της χάρης του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Και επομένως δεν είναι ούτε εφήμερη, ούτε αποτελεί ένα συναισθηματικό ξέσπασμα. Είναι μια μόνιμη πνευματική κατάσταση

0: που πηγάζει από την κοινωνία με τον Αναστάντα Κύριο, από αυτήν την θεοκοινωνία μαζί του, που είναι μια υπέρβαση όλων των ανθρωπίνων, των εγκοσμίων καταστάσεων. Είπαμε πως η χαρά η πραγματική είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην προς Γαλάτας επιστολή, λέγοντας χαρακτηριστικά, μάλλον αναφέροντας χαρακτηριστικά, ότι η χαρά είναι ο πρώτος καρπός της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Θυμάμαι εκεί λέει ο καρπός του Πνεύματος εστίν χαρά, ειρήνη κτλ. Συνεχίζει. Άρα λοιπόν πρόκειται για την πρώτη δωρεά του Αγίου Πνεύματος και προσέξτε, όταν μιλάμε για δωρεά του Αγίου Πνεύματος αναφερόμαστε σε εκείνο που δεν εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες, από υλικά αγαθά, από κάτι άλλο, αλλά είναι μια μόνιμη κατάσταση όταν κανείς έχει ένικο της ψυχής του το Πανάγιον Πνεύμα. Άρα λοιπόν αυτή η πραγματική χαρά, αδελφοί, δεν είναι επιφανειακή αισιοδοξία, ούτε αγνοεί τον πόνο, ούτε παραβλέπει τις ανθρώπινες δυσκολίες, ούτε είναι εκείνη η κατάσταση που δεν αποδέχεται το γολγοθά της ζωής. Όλα αυτά υπάρχουν στη ζωή κάθε ανθρώπου. Κάθε άνθρωπος και πονά και λυπάται κάποιες φορές και σηκώνει το σταυρό του και ανεβαίνει το γολγοθά του. Αυτά είναι γεγονότα αναμφίλεκτα μέσα στη ζωή μας. Όμως αυτή η χαρά δεν επηρεάζεται από όλα αυτά που ζούμε εξωτερικά στη ζωή μας. Είναι η χαρά που γεννιέται ακριβώς από το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου μας, αλλά εμπεριέχει και το στοιχείο της θυσίας και της μετάνοιας. Δεν παραβλέπουμε τα ανθρώπινα, αυτό θέλω να πω, ωστόσο συνεχίζουμε μέσα στις άσχημες καταστάσεις, στις οδυνηρές πολλές φορές καταστάσεις της ζωής, να παραμένουμε χαρούμενοι. Και το λέω αυτό έτσι με κάποιο στόμφο, αν το καταλάβατε, γιατί εμείς πρέπει να εμένουμε, αδελφοί μου, σε όλη αυτήν την αγιοπνευματική κατάσταση, να κατέχουμε δηλαδή γερά και να ασφαλίζουμε μέσα μας την αγιοπνευματική χαρά. Αυτή η αληθινή χαρά πηγάζει από την ελευθερία που προσφέρει ο Χριστός από τον φόβο του θανάτου. Έλεγε, δεν θυμάμαι ποιος Άγιος ήτανε, μάλλον ο Άγιος Πορφύριος, ότι εφόσον ο Χριστός αναστήθηκε, όλα τα άλλα θα γίνουν. Όλα τα άλλα είναι παιχνιδάκι. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς, εφόσον αποβάλαμε το φόβο που προέρχεται από το γεγονός του θανάτου, πλέον είμαστε κάτοχοι και μέτοχοι αυτής της χαράς που προσφέρει αφιδόλευτα σε όλους μας ο Θεός μας. Ο Θεός μας λοιπόν μας χαρίζει αυτήν την ελπίδα της αιώνιας ζωής και από αυτήν την ελπίδα, από αυτήν την βεβαιότητα προέρχεται το γεγονός της χαράς μας. Βέβαια συνδέεται, και θα ήταν παράληψη αν δεν το λέγαμε αυτό, άμεσα με την ανιδιοτελή αγάπη προς τον συνάνθρωπο και την εσωτερική γαλήνη που νιώθει κάποιος όταν απαλλάσσεται από τα πάθη του. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πραγματικά χαρούμενος είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται πνευματικά να μεταμορφώσει τον παλαιό, τον κακό, τον εμπαθή άνθρωπο και να τον καταστήσει άνθρωπο πνευματικό, άνθρωπο του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος απαριθμεί τους λόγους για τους οποίους ο άνθρωπος πρέπει να είναι χαρούμενος. Θα σας τους αναφέρω αυτούς τους λόγους, αδελφοί, γιατί είναι σημαντικοί. Ο πρώτος είναι ότι παρήχθημεν εις το είναι μειώντες. Ότι δηλαδή ο Θεός από το τίποτα, από το πουθενά, μας έκανε υπάρξεις. Μας χάρισε τη ζωή. Τη ζωή τούτη εδώ, σε αυτόν τον κόσμο, αλλά όπως λέγαμε όλη αυτή την ώρα, και την αιώνια ζωή. Μας έφερε δηλαδή από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Και αυτό δεν είναι μικρό ή μηδαμινό γεγονός, είναι το παν. Ο δεύτερος λόγος που αναφέρει ο Μέγας Βασίλης και που πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, που μας κάνει χαρούμενος, είναι «δια του λόγου και του νοός καταμανθάνομεν τα κάλλη της κτήσεως». Διότι μας έδωσε εκείνα τα χαρίσματα, το λογικό, το αυτεξούσιο, όλα εκείνα τα χαρίσματα με τα οποία είναι πρικισμένη η ψυχή μας, ώστε να κατανοούμε τα πράγματα μέσα στα οποία βρισκόμαστε, μέσα στα οποία γεννιόμαστε και υπάρχουμε, με τα οποία τέλος πάντων καταγινόμαστε. Αυτή η αντίληψη είναι πρίκα μόνο του ανθρώπου. Τα ζώα, επειδή δεν έχουν ψυχή, δεν έχουν και μια τέτοια ικανότητα και δυνατότητα. Ο τρίτος λόγος που μας κάνει χαρούμενος κατά το Μέγα Βασίλειο είναι διότι διακριτική εσμέν του αγαθού και του χείρονος. Διότι έχουμε την δυνατότητα και πάλι τη διάκριση να ξεχωρίζουμε το καλό, το αγαθό από το κακό και το μη πρέπον. Ένας άλλος λόγος που αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος και ο οποίος επίσης μας γεμίζει χαρά είναι τούτος. Αλλοτριωθέντες Θεού δια της αμαρτίας, πάλιν η οικειότητα ανεκλήθημεν δια της μετανοίας. Διότι ο Θεός, λέει ο πατήρ και διδάσκαλος Εκκλησίας μας, μας έδωσε τη μετάνοια, ώστε όσες και όποιες αμαρτίες και να κάνουμε, έχουμε τη δυνατότητα να επιστρέψουμε κοντά στο Θεό, να σβήσουμε, θα έλεγα πιο απλά, τον πίνακα της ψυχής μας και να παρουσιάσουμε την ψυχή μας πάλι καθαρή στον πλάστη και δημιουργό μας. Και ένας πέμπτος, τελευταίος λόγος, που κατά το Μέγα Βασίλειο πρέπει να μας κάνει χαρούμενους, είναι η αναστάσιμη ελπίδα. Εκείνες οι απολαύσεις των αγγελικών αγαθών στη Βασιλεία του Θεού. Ότι δηλαδή μπορούμε, έτσι το θέλει ο Θεός, να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία Του. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ πριν ολοκληρώσω τις ταπεινές μου σκέψεις. Είπα να κληρονομήσουμε τη Βασιλεία Του. Είμαστε παιδιά του Θεού και επομένως κληρονόμη. Αυτό και μόνο, αδελφοί μου, πρέπει να μας γεμίζει χαρά. Δεν έχουμε μια οποιαδήποτε άλλη σχέση με τον Θεό, πιο μακρινή, πιο τυπική, αλλά τι είμαστε, παιδιά του Θεού. Έχουμε πολύ στενή σχέση μαζί Του. Είμαστε κληρονόμοι των αγαθών που Εκείνος ετοίμασε. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, αδελφοί μου, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Και για να γυρίσω πάλι από την αρχή, με τις σκέψεις με τις οποίες ξεκίνησα, είμαστε χαρούμενοι επειδή ο Χριστός μας ανέστη. Εύχομαι αυτήν την αναστάσιμη χαρά ο Αναστάς Κύριός μας να την χαρίζει αφιδόλευτα σε όλους μας. Χριστός Ανέστη. Χαίρετε, αδελφοί μου αγαπητοί.
1: Ρινίσματα Θεϊκού Λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Cup των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
5: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
6: Τηλέφωνο 210-5560-398.
5: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
6: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
7: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον καθεστώτο εφευρικό ιερό ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίφη. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.

0: Συντονισμένοι πάντα εδώ, ακούτε την Πυριακή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς ο Κύριος.
0: Καλώς την κυρία Χαρατζοπούλου. Θα το λέμε μέχρι την Ανάτη. Εντάξει, θα το λέμε. Λέγεται για εσάς που ρωτήσατε, μέχρι και την απόλυση της ενάτης ώρας. Πριν τον Εσπερινό, δηλαδή.
1: Πριν τον Εσπερινό, ναι. Όντως.
0: Οπότε άσε να το λέμε τώρα στο μεσημέρι, να το φορτάσουμε. Όσο μπορούμε, τα είπε και ο πατήρ Δανίλη νωρίτερα για τη χαρά.
1: Σωστά.
0: Που θα έχουμε. Τι γίνεται, πώς πάει η Κρήτη?
1: Δόξα τω Θεώ. Απλά ενημερώνω τους ακροατές ότι μου έχουν δημιουργηθεί 4 κενές θέσεις, γιατί για λόγω ασθενείας 4 άτομα που είχαν δηλώσει ακύρωσαν, επειδή ο ένας κύριος μπήκε στο νοσοκομείο και έτσι η γυναίκα του, ο αδερφός του, η νύφη του, ακυρώσαν. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος ενδιαφέρεται, αυτή τη στιγμή έχουμε 4 κενές θέσεις, αγαπημένοι μας ακροατές, για το προσκύνημα που έχουμε ήδη πει εδώ και αρκετό καιρό, που θα πραγματοποιηθεί πρώτο ο Θεός σε πολύ όμορφα και σημαντικά μοναστήρια της Κρήτης, 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, είναι για το τετραήμερο δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Αν είναι, Κώστα μου, να πούμε δύο λόγια παραπάνω για όσους δεν έχουν ακούσει αυτές τις μέρες τι έχουμε πει για την εκδρομή αυτή, μήπως κάποιοι ενδιαφέρονται, για να μην χάσουμε και τις τελευταίες αυτές θέσεις, διότι για να μας κρατήσει η αεροπορική εταιρεία πρέπει να στείλουμε ονόματα. Λοιπόν, αγαπημένοι μας ακροατές, την Παρασκευή 29 Μαΐου, πρώτο Θεός, έχουμε αναχώρηση νωρίς το πρωί από το Σύνταγμα και από τον Πειραιά και βέβαια συγκέντρωση στο αεροδρόμιο, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, 5 ώρα το πρωί, ώστε 7 η ώρα να μπορέσουμε να πάρουμε την πτήση για Ηράκλειο. Στις 7 η ώρα περίπου είναι η πτήση, άρα 8 η ώρα θα είμαστε στο Ηράκλειο, πρώτο ο Θεός. Είναι μια πολύ σύντομη, έτσι, και μια πολύ σύντομη πτήση και θα βρεθούμε γύρω στις 8 εκεί στην Κρήτη κιόλας και κερδίζουμε όλη τη μέρα, πρώτο ο Θεός. Λοιπόν, με το που θα φτάσουμε στο Ηράκλειο θα μας περιμένει το Πούλμαν, το οποίο θα μας παραλάβει από το αεροδρόμιο και θα μας πάει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Μινά, που είναι στο κέντρο της πόλης. Ο ναός είναι έδρα του Αρχιεπισκόπου της Κρήτης, είναι ένας τεράστιος ναός ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος φυσικά της Κρήτης, αλλά και ένας από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα, με επιφάνεια 1.350 τετραγωνικών μέτρων, αλλά το βασικό είναι ότι είναι αφιερωμένος στον Άγιο Μινά. Είναι ο Άγιος Μινάς πολύ αγαπητός και στους Ηρακλειώτες, αλλά και γενικά σε όλους τους κριτικούς, και επιτελεί συνέχεια πάρα πολλά θαύματα. Ένα από τα πολλά θαύματα του Αγίου Μινά είναι και αυτό που έλαβε χώρα το 2026 στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην πόλη στην οποία ιδιαίτερως, όπως είπαμε, τιμάται ο Άγιος Μινάς. Λοιπόν, το 1821, μετά την έκρηξη της Μεγάλης Ελληνικής Επανάστασης εναντίον των Τούρκων, οι κατακτητές προχώρησαν σε σφαγές χιλιάδων αμάχων σε πολλές περιοχές. Από τους πρώτους που πλήρωσαν με το αίμα τους την Επανάσταση ήταν και οι κάτοικοι της Κρήτης. Μεταξύ των χιλιάδων θυμάτων ήταν ο Μητροπολίτης Κρήτης, ο Επίσκοπος Χανίων, ο Επίσκοπος Κνώσου, ο Χερσονήσου, Λάμπης, Σιτίας κλπ, οι οποίοι εσφάγισαν στις 24 Ιουνίου του 1821 στον περίβολο του Μητροπολιτικού Ναού του Ηρακλείου. Μάλιστα, ο ιερουργών ιερέας εσφάγει πάνω στην Αγία Τράπεζα. 5 χρόνια αργότερα, το 1826, οι Τούρκοι του Ηρακλείου σχεδίαζαν να προβούν σε σφαγή των χριστιανών και πάλι στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά στις 18 Απριλίου, η μέρα του Πάσχα, την ώρα της Αναστάσιμης Θείας Λειτουργίας, για να πιάσουν τους χριστιανούς απροετοίμαστους. Για αντιπερισπασμό έβαλαν φωτιά σε διάφορα απομακρυσμένα σημεία της πόλης, ενώ οπλισμένα στήφη είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον ναό, περιμένοντας την ώρα της αναγνώσεως του Ευαγγελίου για να εισβάλλουν και να αρχίσουν τη σφαγή. Μόλις όμως άρχισε η ανάγνωση, εμφανίστηκε ένας ασπρομάλης ηλικιωμένος υπέας που έτρεχε γύρω από το ναό, κραδένοντας το ξύφος του και κυνηγώντας τους επίδοξους σφαγής, οι οποίοι τράπηκαν βέβαια πανικόβλητοι σε φυγή και έτσι σώθηκαν οι πολύπαθοι χριστιανοί του Ηρακλείου από τον φοβερό αυτό κίνδυνο. Οι Τούρκοι νόμιζαν ότι ο καβαλάρης ήταν μουσουλμάνος πρόκριτος, ο οποίος ήταν απεσταλμένος από τον διοικητή της πόλης για να ματαιώσει τη σφαγή. Όταν διαμαρτυρήθηκαν λοιπόν στον διοικητή, αυτός τους επιβεβαίωσε ότι δεν γνώριζε τίποτα και μάλιστα διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος πρόκριτος δεν είχε βγει καν από το σπίτι του. Κατάλαβαν τότε οι Τούρκοι ότι επρόκειτο για θαύμα του Αγίου Μινά. Κοινοποίησαν το γεγονός στους Έλληνες και από τότε οι μουσουλμάνοι ευλαβούντο πολύ τον Άγιο, προσφέροντας μάλιστα και δώρα στο ναό του. Το θαύμα αυτό του Αγίου Μινά καθιερώθηκε και τιμάται στο Ηράκλειο την Τρίτη της Διακαινησίμου, οπότε και εκτίθεται σε προσκύνηση λείψανο του Αγίου. Φέτος μάλιστα γιορτάστηκαν με λαμπρότητα τα 200 χρόνια από το θαύμα αυτό που έλαβε χώρα στις 18 Απριλίου του 1826. Είναι, το θαύμα αυτό γιορτάζεται κάθε χρόνο την Τρίτη του Πάσχα στο Ηράκλειο και είπαμε φέτος γιορτάστηκαν τα 200 χρόνια από τότε. Είναι λοιπόν ένας ναός ιστορικός, ο ναός αυτός του Αγίου Μινά, και σε αυτόν έχουν επιτελεστεί πάρα πολλά θαύματα και ένα από αυτά ήταν και αυτό που αναφέραμε. Θα είναι λοιπόν το πρώτο προσκύνημα το οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτό το καταπληκτικό τετραήμερο που θα πραγματοποιηθεί, όπως είπαμε, πρώτο Θεός στις 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου στην Κρήτη. Και βέβαια θα περιλαμβάνει και πάρα πολλά σημαντικά μοναστήρια. Μετά από το προσκύνημα στον Άγιο Μινά θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος στην όμορφη πλατεία των Λιονταριών, η οποία είναι σήμερα κατά τεθέν της πόλης. Εκεί όσοι θέλουν θα απολαύσουν τον καφέ τους, το πρωινό τους και έπειτα εκ νέου επιβίβαση στο Πούλμαν και αναχώρηση για την Ιερά Μονή Παναγίας Καλυβιανής, η οποία βρίσκεται στο 60 χιλιόμετρο της οδικής αρτηρίας Ηρακλείου Τυμπακίου. Το μοναστήρι είναι χτισμένο σε υψόμετρο 80 μέτρων και αναγνωρίστηκε με νόμο το 1868. Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Καλυβιανής στη Μεσαρά του νομού Ηρακλείου Κρήτης είναι ένα γυναικείο μοναστήρι, είναι γυναικεία κοινοβιακή μονή και έχει πολύ σημαντική ιστορία. Από τα Βυζαντινά χρόνια υπήρχε αυτό το μοναστήρι ως ανδρικό και από μινάρι αυτού είναι το εκκλησάκι της Ζωδόκου πηγής του 14ου αιώνα, στο οποίο κατά την παράδοση βρέθηκε η θαυματουργός εικόνα του Ευαγγελισμού, μικρή και σε μέγεθος και λαϊκής τέχνης και πολύ θαυματουργή. Το μοναστήρι αυτό καταστράφηκε από τους Τούρκους και οι μοναχοί έγιναν ομολογητές και μάρτυρες της πίστεως. Ακολούθησε μια περίοδος που μοναχοί, σκορπισμένοι από τον φόβο των Τούρκων, ζούσαν σαν καλυβίτες. Τα βιβλία της Μονής χρονολογούνται από το 1873. Αυτά δείχνουν πως επιτελεί το από τότε πολύ σημαντικό φιλανθρωπικό έργο προς τους φυλακισμένους, προς τους απόρους, προς τα ορφανά παιδιά κλπ. Στις αρχές του 20ου αιώνα, με εντολή του τότε Επισκόπου Αρκαδίας, κτίστηκε το έτος 1927 ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Τώρα λειτουργεί ως καθολικό της Μονής. Η Μονή μετατράπηκε σε γυναικεία με την χειροθεσία των πρώτων αδελφών, με σκοπό φυσικά τη λατρεία του Θεού αλλά και την φιλανθρωπία. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε ένα συγκρότημα ιδρυμάτων γύρω από τη Μονή και υπάρχει λοιπόν ορφανοτροφείο, γυροκομείο, κέντρο εφηβικής προστασίας, παιδική προστασία, σχολή κοπτικής, γραπτικής κλπ. Εκεί φιλοξενούνται λοιπόν άνθρωποι που έχουν ανάγκη στοργής και ζεστασιάς και βέβαια τη βρίσκουν απλόχερα από τις γερόντισες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και στην ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Η παρηγοριά και ανακούφιση κάθε ηλικιωμένου που φιλοξενείται στο γεροκομείο της Μονής επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό έργο των μοναχών. Παράλληλα λειτουργούν εργαστήρια ιεροραπτικής, αγιογραφίας, υφαντικής, μουσείο εκκλησιαστικού και λαογραφικού τύπου, δημοτικό σχολείο, δημόσιο και νηπιαγωγείο για τα παιδιά των ιδρυμάτων και των γύρω περιοχών και κατασκήνωση επίσης για τις διακοπές των παιδιών που ανήκουν στα ιδρύματα της Μονής. Μεταξύ άλλων, στη Μονή αυτή βρίσκεται και ο τάφος της Γερόντισσας Γαλακτίας. Η Γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης λοιπόν ήταν, έζησε ως λαϊκή ασκήτρια στην επόμπια της Κρήτης και είναι ιδιαίτερα σεβαστή για τον αγιασμένο βίο της. Πολλοί πιστοί επισκέπτονται τον τάφο της, ο οποίος θεωρείται χώρος πνευματικής ανάπαυσης και θαυμάτων, και βέβαια και οι συμμετέχοντες σε αυτό το προσκύνημα θα έχουν αυτή την ιδιαίτερη ευκαιρία να πάνε να προσκυνήσουν τον τάφο της Γερόντισσας Γαλακτίας. Λοιπόν, μετά από το προσκύνημα και σε αυτό το πολύ σημαντικό μοναστήρι θα υπάρχει χρόνος ελεύθερος στην πόλη του Ηρακλείου για φαγητό μεσημεριανό, καφέ, ό,τι θέλει ο καθένας και μετά άφηξη στο υπέροχο ξενοδοχείο διαμονής το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση το βράδυ ελεύθερο για δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. Και έτσι τελειώνει η πρώτη σημαντική μέρα αυτής της εκδρομής. Τη δεύτερη μέρα, το Σάββατο, στις 30 Μαΐου πρώτα ο Θεός, μετά το πλούσιο πρωινό σε μπουφέ, θα έχει αναχώρηση για την εκδρομή με κατεύθυνση τον νομό Λασιθίου, διασχίζοντας μια όμορφη διαδρομή μέσα από πανέμορφα κρητικά τοπία. Όσοι θα συμμετάσχουν θα φτάσουν στην πρώτη τους επίσκεψη. Πρώτος λοιπόν σταθμός είναι η ιστορική Μονή Κρεμαστών, ένα μοναστήρι το οποίο βρίσκεται σε καταπληκτική θέση, κτισμένο μέσα σε επιβλητικό φυσικό περιβάλλον. Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει ένα χρόνο βαθιάς πνευματικότητας αλλά και να απολαύσει την εντυπωσιακή θέα της γύρω περιοχής. Το μοναστήρι λοιπόν αυτό των Κρεμαστών, η Ιερά Μονή Κρεμαστών, είναι ένα από τα ιστορικότερα μοναστήρια της Κρήτης και είναι χτισμένο στα βράχια. Είναι έτσι σαν να αιωρείται, σαν να κρέμεται. Και βέβαια από προφανώς και τα κρεμαστά είναι ονομάστηκε έτσι ακριβώς από το σημείο που βρέθηκε και που βρίσκεται μάλλον κρεμασμένο το μοναστήριο, όπως φαίνεται από μακριά. Τα κρεμαστά είναι ένας τόπος ευλογημένος από τον Θεό και προνομιούχος από τη φύση. Το καθολικό της Μονής είναι αφιερωμένο στους ταξιάρχες και εορτάζει στις 8 Νοεμβρίου. Είναι λοιπόν ένα μοναστήρι καταπληκτικό και θα είναι, βρίσκεται στην Νεάπολη Λασιθίου και θα είναι άλλο ένα πολύ σημαντικό προσκύνημα αυτής της εκδρομής. Μετά από αυτό το όμορφο μοναστήρι Θα υπάρχει χρόνος λοιπόν για άλλο ένα πολύ σημαντικό μοναστήρι, την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης. Είναι ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της περιοχής, κτισμένο σε ήσυχο και επιβλητικό τοπίο. Η Μονή αποτελεί σημείο αναφοράς, πίστης και παράδοσης, προσφέροντας μια σύντομη αλλά ιδιαίτερα ουσιαστική στάση πνευματικής ανάτασης. Η Μονή Παναγίας Φανερωμένης λοιπόν είναι ανδρώα, εν ενεργεία Μονή, και αποτελεί το μεγαλύτερο προσκύνημα της Ανατολικής Κρήτης. Το ανακαινισμένο καθολικό είναι ναός με διπλή αφιέρωση στην Υπεραγία Θεοτόκο, κοίμηση και ζωοδόκος πηγή, και φράση σπήλαιο με λατρευτικό χαρακτήρα, το οποίο αποτελείται από τον πυρήνα της ανάπτυξης της Μονής. Η Παναγία η Φανερωμένη είναι θαυματουργός γι' αυτό και είναι πασίγνωστη σε ολόκληρη την Κρήτη και ιδιαίτερα στο νομό Λασιθίου. Πολλά είναι τα ζευγάρια που επισκέπτονται τη Μονή για να προσευχηθούν στην Παναγιά, στη χαριτόβρητη εικόνα της, της Παναγίας Φανερωμένης, για να τους βοηθήσει να αποκτήσουν ένα παιδί. Πολλοί γονείς πηγαίνουν στη Μονή για να την ευχαριστήσουν για το παιδί που τους αξίωσε να γεννήσουν και το αφιερώνουν στη χάρη της, του δίνουν το όνομα της Παναγιάς. Είναι λοιπόν άλλο ένα πολύ όμορφο ιστορικό μοναστήρι και με τη θαυματουργή εικόνα της Παναγιάς της Φανερωμένης. Μετά έτσι λοιπόν τελειώνει και η δεύτερη μέρα της εκδρομής στο Λασίθι με αυτό το σημαντικό μοναστήρι. Μετά από το μοναστήρι της Παναγιάς της Φανερωμένης θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για όσους θέλουν να επισκεφθούν το παραθαλάσσιο Άγιο Νικόλαο, που είναι η κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα του Λασιθίου. Εκεί όποιος θέλει μπορεί να πάει στις ταβέρνες περιοχής για ένα όμορφο φαγητό παραδοσιακό και να γνωρίσει την αυθεντική πλευρά της Κρήτης στο Λασίθι. Μετά από την επίσκεψη λοιπόν και σε αυτό το υπέροχο σημείο της Κρήτης θα υπάρχει επιστροφή στο Ηράκλειο, φυσικά στο ξενοδοχείο για ξεκούραση, και το βράδυ ελεύθερο δείπνο στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. Έτσι τελειώνει και η δεύτερη μέρα της εκδρομής με σημαντικά προσκυνήματα και επισκέψεις σε πάρα πολύ όμορφα μέρη της Κρήτης. Την τρίτη μέρα της εκδρομής, την Κυριακή 31 Μαΐου πρώτο Θεός, θα έχει αναχώρηση νωρίς το πρωί με το πούλμαν με προορισμό τον Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Ο Αγίος Αποστόλος Τίτος ήταν και ο πρώτος επίσκοπος Κρήτης. Εκεί στο ναό λοιπόν του Αποστόλου Τίτου οι συμμετέχοντες θα συμμετάσχουν στην Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας. Ο ναός του Αγίου Τίτου είναι πάρα πολύ σημαντικός, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, είναι ίσως από τις πιο εντυπωσιακές εκκλησίες του Ηρακλείου. Είναι λοιπόν, είπαμε, ο νέος Μητροπολιτικός Ναός και ο πιο επίσημος και ο πιο μεγάλος στην πόλη, είναι αφιερωμένος λοιπόν στον Απόστολο Τίτο, και μεταξύ άλλων κοιμηλίων σε αυτό το ναό υπάρχει η τιμία κάρα του Αποστόλου Τίτου και η θαυματουργή εικόνα της Μεσοπαντήτισσας. Έχει πολύ μεγάλη ιστορία και αυτός ο ναός. Οι Βενετοί όταν κατέλαβαν την Κρήτη τοποθέτησαν στην Ορθόδοξη Επισκοπή τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο, μετατρέποντας το ναό του Αγίου Τίτου σε Επισκοπή Λατίνων καταρχάς. Στα μέσα του 15ου αιώνα ο ναός ανακαινίστηκε από τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο, όμως μεγάλες καταστροφές προκλήθηκαν στο ναό από σεισμούς και πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να ξανακτιστεί εξ αρχής γύρω στο 1557. Κατά την παράδοση του Χάνδακα στους Οθωμανούς το 1669 όλα τα κοιμήλια του ναού μεταφέρθηκαν στη Βενετία. Αργότερα ο μεγάλος σεισμός του 1856 τον κατέστρεψε και ο ναός ξαναχτίστηκε το 1869 ως γενή τζαμί. Το 1925 αποδόθηκε στη χριστιανική λατρεία και ανακατασκευάστηκε. Σε αυτό το ναό φυλάζεται η κάρα λοιπόν του Αγίου Τίτου που επέστρεψε από τη Βενετία. Φεύγοντας σε ενετία από την Κρήτη, μετά την άλωση του νησιού από τους Τούρκους, το 1669 μετέφεραν μαζί τους και τη σωζόμενη τιμία κάρα του Αποστόλου Τίτου, η οποία κατατέθηκε στη λειψανοθήκη του Αγίου Μάρκου της Βενετίας. Αποδόθηκε όμως στην εκκλησία της Κρήτης ξανά το 1966 και έτσι από τότε υπάρχει εκεί σε αυτό το ναό για προσκύνημα. Οι συμμετέχοντες λοιπόν σε αυτή την όμορφη εκδρομή θα έχουν αυτή την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν την κάρα του Αγίου Αποστόλου Τίτου. Μετά από την Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και των Σπερών της Γονικλησίας θα έχει άλλο ένα προσκύνημα σε μοναστήρι της Κρήτης στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Αγκαράθου που είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της Θεοτόκου. Το όνομα Αγκάραθος οφείλεται στο φυτό Αγκαραθιά, κάτω από το οποίο λέγεται ότι βρέθηκε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας στο σημείο που κτίστηκε αργότερα και το καθολικό της Μονής. Μπροστά στο ιερό του ναού υπάρχει σήμερα μια ροδιά κάτω από την οποία οι μοναχοί κρατούν αναμένο στον κορμό της ένα καντήλι. Η ιερή ροδιά λέγεται ότι είναι η αρχική αγκαραθιά την οποία εμπόλιασαν οι μοναχοί της εποχής με αποτέλεσμα να μετατραπεί θαυματουργικά σε δέντρο. Το Ανδρικό Μοναστήρι είναι από τα αρχαιότερα στην Κρήτη, χωρίς να είναι γνωστή η ακριβής ημερομηνία της ίδρυσής του. Η παράδοση θέλει να έχει κτιστεί από τον Νικηφόρο Φωκά τον 10ο αιώνα. Θα υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα για προσκύνημα και σε αυτό το πολύ σημαντικό μοναστήρι επίσης της Κρήτης, το οποίο είναι πολύ θαυματουργό έτσι και αυτό. Λοιπόν, μετά από το προσκύνημα και σε αυτό το μοναστήρι θα υπάρχει πάλι αναχώρηση από την Ιερά Μονή για επίσκεψη στο ανάκτορο της Κνωσού. Το ανάκτορο της Κνωσού αποτελεί το σημαντικότερο αρχαιολογικό μνημείο της Μινωικής Κρήτης και έναν από τους πιο εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας. Εκεί θα υπάρχει ξενάγηση φυσικά, είναι πάρα πολύ όμορφα, είναι πολύ σημαντικό το να βρεθεί κάποιος στο ανάκτορο της Κνωσού, να ξεναγηθεί, να μάθει την ιστορία, είναι πάρα πολύ όμορφα. Μετά επιστροφή στο κέντρο της πόλης με χρόνο για φαγητό. Μετά ξεκούραση στο ξενοδοχείο, δείπνο εντός του ξενοδοχείου και διανυκτέρευση. Την τέταρτη μέρα της εκδρομής, τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος πρώτο ο Θεός, θα έχει πρωινό σε μπουφέ και αναχώρηση για ένα ίσως το πιο γνωστό, το πιο ιστορικό μοναστήρι της Κρήτης, την Ιερά Μονή Αρκαδίου. Είναι κτισμένη σε υψόμετρο 500 μέτρων πάνω σε ένα έφορο υψίπεδο με λεώνες, αμπελώνες, πεύκα και κυπαρίσια. Η Ιερά Μονή Αρκαδίου λοιπόν είναι ιστορική μονή και η συνεχής και ακατάπαυστη παρουσία 8 αιώνων της μονής στη ζωή του νησιού της Κρήτης αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της. Το πολύπλευρο έργο της μονής ξεδιπλώνεται στο διάβα των αιώνων. Από πηγές γνωρίζουμε ότι η Μονή υπήρξε κέντρο παιδείας και αντιγραφής χειρογράφων. Τα δε εργαστήρια παραγωγής χρυσοκεντημάτων κατά τον 17ο και 18ο αιώνα θάμπουσαν όλο τον κόσμο. Το ανώτατο όμως σημείο στην πυραμίδα της προσφοράς της Μονής είναι όταν ανέβηκε το σκαλοπάτι της αυτοθυσίας, του ηρωισμού και του θεάρεστου αλτρουισμού. Είναι το ολοκαύτωμα της 8ης Νοεμβρίου του 1866. Η Μονή έδωσε το δικό της παρόν στον αγώνα ενάντια στη σκλαβιά. Πέτυχε να αποτινάξει τα δεσμά που λυσοδός οι εχθροί ζητούσαν να τις περάσουν και να καταφέρει να αλλάξει το ρου της ιστορίας της Κρήτης. Έκτοτε η Μονή φέρει το βάρος της ιστορίας στους ώμους της, συνεχίζοντας να λαμβάνει μέρος στους αγώνες που ακολούθησαν σε όλες τις εκφάνσεις στο πολύπαθο νησί της Κρήτης και προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανταποκριθεί επάξια στο λαμπρό παρελθόν της. Το πιο λαμπρό γεγονός λοιπόν που δόξασε την ιστορική Μονή είναι η αντίστασή της στους Οθωμανούς κατακτητές το 1866. Είναι λοιπόν τότε που έγινε το ολοκαύτωμα της Κρήτης, στο ξεκίνημα της κριτικής επανάστασης εναντίον του Οθωμανικού επεκτατισμού, βρέθηκε να έχει στα τείχη της κλεισμένους 964 πολεμιστές και χωρικούς από τα γύρω χωριά, στην προσπάθειά τους να γλιτώσουν αλλά και παράλληλα να εναντιωθούν στην τυραννία που υπέμεναν όλα τα χρόνια της Οθωμανικής κατοχής. Η διήμερη πολιορκία βρήκε τους Κρήτες να αγωνίζονται όχι άδικα εναντίον των Οθωμανών και παρά το γεγονός της θυσίας τους στα κελιά, στην αυλή, ακόμα και στην πύρητιδα αποθήκη που έβαλε τέλος στην ζωή τους, ήταν ένα ηχηρό ξεκίνημα αφύπνισης των λαών της Ευρώπης για τα δεινά των κριτικών από τους κατακτητές. Όρισε και προσδιορίσε το σθένος και το κουράγιο των Ελλήνων ενάντια στην αδικία και στην παράνομη κατοχή του τόπου τους. Μία αναπαράσταση που έχει τοποθετηθεί στην Πύρητιδα αποθήκη προσδίδει στο ακέραιο το νόημα και την ιδέα για την οποία πολέμησαν οι Έγγλοι στη κριτική στη Μονή Αρκαδίου. Η ευλογία του ηγουμένου Γαβριήλ και η έναρξη του αγώνα για να σώσουν την πίστη και τα ιδανικά τους βρίσκει τους πολιορκημένους γύρω του να αγωνιούν και να υποφέρουν, να ελπίζουν, να αγωνίζονται, να θυσιάζονται και να προσδοκούν μετά από τη θυσία τους την Ανάστασή τους στην αιωνιότητα. Αυτό λοιπόν το πολύ ιστορικό, πολύ σημαντικό μοναστήρι θα είναι άλλη μια επίσκεψη, άλλο ένα σημαντικό προσκύνημα σε αυτό το τετραήμερο. Μετά από το προσκύνημα λοιπόν και σε αυτό το μοναστήρι θα υπάρχει η δυνατότητα να επισκεφθούν οι συμμετέχοντες στην εκδρομή επίσης τον ομό Ρεθύμνου, το διάσημο μοναστήρι της Πρέβελης με καταπληκτική θέα στο Λιβικό Πέλαγος, αλλά και ένα εξωτικό φοινικό δάσος το οποίο είναι πασίγνωστο. Εδώ λοιπόν στο μοναστήρι αυτό της Πρέβελης θα έχει κανείς επίσης να προσκυνήσει, να γνωρίσει την ιστορία της Μονής που και αυτή συνέβαλε στην αποτίναξη του τουρκικού ζυγού ενώ έγινε επανειλημμένος στόχος των κατακτητών. Επίσης σημαντικό ρόλο έπαιξε και κατά την γερμανική κατοχή το μοναστήρι, καθώς στους κόλπους της Μονής βρήκαν καταφύγιο Έλληνες και σύμμαχοι οι οποίοι έφευγαν με υποβρύχια με προορισμό τη Μέση Ανατολή. Το 1941 οι Γερμανοί κατέστρεψαν το μοναστήρι και συνέλαβαν τους μοναχούς. Η Ιερά Σταυροπηγιακή και Πατριαρχική Μονή Πρέβελη βρίσκεται στα νότια του νομού Ρεθύμνης και υπάγεται στην Επισκοπή Λάμπης και Σφακίων, τις οποίες αποτελεί το ιερότερο τμήμα. Έχει λοιπόν πλούσια ιστορία και ένδοξο παρελθόν λόγω της ενεργού συμμετοχής των αδελφών μοναχών της σε όλους τους εθνικούς αγώνες για την ελευθερία και την μόρφωση του λαού μας. Γι' αυτό χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης και σεβασμού σε ολόκληρη την Κρήτη. Αυτό λοιπόν θα είναι το τελευταίο προσκύνημα αυτό το τετραήμερο στην πανέμορφη Κρήτη. Μετά από το προσκύνημα και στη Μονή Πρέβελης θα υπάρχει χρόνος για να απολαύσει όποιος θέλει την απίστευτη ομορφιά του τοπίου, να δει το φοινικό δάσος που υπάρχει, αλλά να θαυμάσει και τα δείγματα της εκκλησιαστικής τέχνης που υπάρχουν στο ναό. Θα υπάρχει χρόνος για μεσημεριανό φαγητό στην γραφική πόλη του Ρεθύμνου και επιστροφή στο Ηράκλειο. Επίσης θα υπάρχει λίγος ελεύθερος χρόνος για την τελευταία βόλτα στην αγορά τοπικών προϊόντων και το βράδυ μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής προς Αθήνα και Πειραιά. Πρώτο ο Θεός, η πτήση θα βρίσκεται στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το βράδυ της Δευτέρας, γύρω σε 11.30 ώρα το βράδυ θα γυρίσει το αεροπλάνο, και στην Αθήνα και στον Πειραιά θα μεταφέρει τους προσκυνητές και πάλι το Πούλμαν. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ γεμάτο, ένα πάρα πολύ όμορφο τετραήμερο προσκύνημα στην πανέμορφη Κρήτη, και για όσους ενδιαφέρονται, καλό θα είναι το συντομότερο δυνατόν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να κλείσουν και τις ελευθερές θέσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή μετά από ακύρωση. Είναι το προσκύνημα λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή, από 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου. Είναι για το τετραήμερο του Αγίου Πνεύματος. Επικοινωνήστε, αγαπημένοι μας ακροατές, τώρα με το τηλεφωνικό κέντρο στο 210-41-18-602 ή στο 210-41-18-640. Αφήστε όνομα και τηλέφωνο για να μιλήσω εγώ μετά μαζί σας, για να κλείσουμε τις τέσσερις θέσεις που μας έχουν βρεθεί αυτή τη στιγμή, για να μην τις χάσουμε, γιατί η αεροπορική εταιρεία δεν θα μας κρατήσει για πολύ ακόμα. Έτσι λοιπόν, Κώστα μου, είπαμε στους ακροατές το συντομότερο να επικοινωνήσουν. Ακριβώς. Για να μην χαθούν και αυτές οι θέσεις.
0: Και υπάρχει αναλυτικά στο διαδίκτυο το πρόγραμμα, μπορεί να το δούνε αναλυτικά. Λοιπόν, είναι η Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε την εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
6: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
7: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
8: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
9: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
10: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
7: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
8: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Γεωφως.
7: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
6: Γεωφως.
7: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
6: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
7: Τηλέφωνο 210-5560-398.
6: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
7: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
11: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
12: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
11: Τηλέφωνο 210-8035-800.
13: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
14: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas

0: Συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη, θα το λέμε μέχρι και το μεσημέρι, μέχρι να ολοκληρώσουμε τουλάχιστον την εκπομπή. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Συνεχίζουμε, πάμε να καλωσορίσουμε την Κέλλη Κούβαρ. Είναι ψυχοπαιδαγωγός, είναι Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και Γυμνασιάρχης. Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Σας έχουμε πετύχει, Κέλλη, σε εργασίες πολλές, σε προετοιμασίες πολλές, σε περίοδο εξετάσεων, σε περίοδο πτυχίων. Δεν ξέρω τι άλλο κάνετε εκεί.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Μάιος και ο Ιούνιος είναι μήνες οι οποίοι έχουν πολλές διαδικασίες.
0: Ακριβώς.
1: Τόσο εκπαιδευτικές, όπως είπατε, είναι οι εξετάσεις των παιδιών και του γυμνασίου και του λυκείου, προαγωγικές απολυτήριες. Στις 29 Μαΐου ξεκινούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές της τρίτης λυκείου. Έχουν αρχίσει από την αρχή του Μαΐου οι εξετάσεις των ξένων γλωσσών, των αγγλικών, των γαλλικών, των γερμανικών, της πληροφορικής. Γενικά όσον αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης, η παρουσίαση των προγραμμάτων, η ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών δράσεων, έχει έναν εκπαιδευτικό απολογισμό πολύ ισχυρό ο Μάιος και ο Ιούνιος. Και από την άλλη την πλευρά βέβαια είναι και οι γιορτές. Είναι οι γιορτές λήξης όλων των δραστηριοτήτων του σχολείου, των μετασχολικών δραστηριοτήτων, η μεγάλη γιορτή του ΒΕΑΚΙΟΥ για τα εκπαιδευτήριά μας που θα γίνει τη Δευτέρα στις 25 του μηνός. Οπότε αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι υπάρχει ένα πλήθος δράσεων, μια κινητοποίηση στον χώρο των εκπαιδευτηρίων. Δεδομένου ότι πάντα ξέρετε με την ολοκλήρωση μιας σχολικής χρονιάς πραγματοποιούνται όλες οι δραστηριότητες που αφορούν τόσο το γνωστικό μαθησιακό επίπεδο όσο και το επίπεδο το ψυχαγωγικό, των δράσεων που σχετίζονται και με την ικανοποίηση της δημιουργίας και της χαράς των παιδιών. Έτσι, το αίσθημα της ομαδικότητας που θέλουμε να έχουμε στα εκπαιδευτήριά μας, όλα αυτά γίνονται πλέον με τη λήξη της σχολικής χρονιάς και με τις εορταστικές δράσεις και εκδηλώσεις των εκπαιδευτηρίων.
0: Και παράλληλα και περίοδος εγγραφών.
1: Ναι, αυτό βέβαια γίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Οι περισσότεροι γονείς εγκαίρως πραγματοποιούν τις εγγραφές τους και για κάθε σχολική βαθμίδα, την αρχική και για τις εσωτερικές τάξεις. Οπότε ναι, συνεχώς υπάρχει μια κινητοποίηση όσον αφορά τις εγγραφές. Οι εγγραφές μας συνεχίζονται, όπως επίσης έχουν αρχίσει και οι εγγραφές και για το summer camp των εκπαιδευτηρίων, δηλαδή για τη θερινή απασχόληση, για τις δράσεις τις καλοκαιρινές που πραγματοποιούνται μετά τη λήξη των μαθημάτων, δηλαδή μετά τις 15 Ιουνίου. Οπότε βρισκόμαστε και σε αυτή τη διαδικασία το να εγγράψουμε μαθητές για το summer camp, για τη θερινή απασχόληση. Όπως επίσης είπαμε και για τις εγγραφές για την επόμενη σχολική χρονιά.
0: Ωραία, λοιπόν πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα γιατί είναι πολλά. Τα είπες κάπως επιγραμματικά και εσύ και εγώ. Πάμε να ξεκινήσουμε με το summer camp.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Τι είναι το summer camp, τι γίνεται στο summer camp και μπορούν να συμμετέχουν όποια πληροφόρηση.
1: Ναι, ναι. Το summer camp λοιπόν είναι η θερινή απασχόληση των παιδιών μετά από τη λήξη του σχολικού έτους. Αφορά έως παιδιά 14 ετών. Ξεκινάνε λοιπόν τα παιδιά και από τον παιδικό σταθμό νηπιαγωγείο να έχουν και αυτό τη δική τους θερινή απασχόληση. Και υπάρχει και η θερινή απασχόληση που αφορά τα παιδιά του δημοτικού σχολείου και τα παιδιά του γυμνασίου έως 14 ετών. Το summer camp λοιπόν αυτό στο χώρο των εκπαιδευτηρίων διαρκεί 5 εβδομάδες και μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται μια σειρά από δράσεων και αθλητικών και ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών όπως κολυμβητήριο, αθλήματα, θεατρική αγωγή,

0: κινητική αγωγή, ξένες γλώσσες, υπολογιστές, εκδρομές, γιατί έχουμε και τις εξορμήσεις μας. Και αυτό μπορούν τα παιδιά να επιλέξουν, μάλλον οι γονείς να επιλέξουν από μία έως πέντε περιόδους που ξεκινούν από τις 16 Ιουνίου, δηλαδή την άλλη μέρα της λήξης των, των σχολείων, των δημοτικών σχολείων, μέχρι και τις 17 Ιουλίου πέντε περιόδους. Μέσα ο χώρος του σχολείου είναι διαμορφωμένος κατάλληλα, θα υπάρχει και για τα μικρότερα παιδιά φουσκώτα, πολυπαιχνίδια, θα υπάρχουν δράσεις που θα αφορούν παιχνίδια δεξιοτήτων. Θα είναι έτσι διαμορφωμένο δηλαδή όλο ο χώρος των εκπαιδευτηρίων, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να κάνουν, να καλύψουν τις ανάγκες τους για παιχνίδι, για ψυχαγωγία, για διασκέδαση. Θα είναι δηλαδή πραγματικά πέντε εβδομάδες στις οποίες τα παιδιά δημιουργικά θα μπορούν να απασχοληθούν και να μπορέσουν και οι γονείς να καλύψουν τις ανάγκες τους για απασχόληση των παιδιών, δεδομένου ότι προφανώς δεν έχουν όλοι οι γονείς τη δυνατότητα να παίρνουν διακοπές δύο ή τρεις μήνες το καλοκαίρι και να πηγαίνουν στην εξοχή τα παιδιά τους. Είναι λοιπόν μια καλή δυνατότητα να έχουν τα παιδιά δραστηριότητες που θα τα βοηθήσουν και στην ανάπτυξή τους και στη μάθησή τους, σε περιβάλλον που θα είναι προστατευμένο, με ανθρώπους οι οποίοι θα είναι εξειδικευμένοι, και θα μπορούν λοιπόν τα παιδιά αυτές τις πέντε περιόδους, τις πέντε εβδομάδες, να απασχοληθούν δημιουργικά στον χώρο των εκπαιδευτηρίων. Είναι το θερινό μας πρόγραμμα, το Summer Camp. Αφορά λοιπόν παιδάκια από 4 έως 14 ετών και δεν αφορά μόνο τους μαθητές του σχολείου, μπορούν να εγγραφούν και μαθητές ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν.
1: Οπότε λοιπόν και άλλα παιδιά από άλλα σχολεία μπορούν.
0: Βεβαίως, και κάθε χρόνο έχουμε παιδιά που επαναλαμβανόμενα έρχονται από άλλα σχολεία και απασχολούνται στο θερινό μας πρόγραμμα.
1: Υπάρχει δυνατότητα μόνο για μία περίοδο ή μπορούν και σε πολλές
0: να μία έως και πέντε περίοδους. Μπορεί κάποιος να διαλέξει όποια περίοδο θέλει ή και όλες τις περίοδους. Είναι από 16 Ιουνίου ως 17 Ιουλίου, πέντε εβδομάδες, πέντε περίοδοι, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι, και βέβαια περιλαμβάνεται και διατροφή πρωινό, δεκατιανό και μεσημεριανό.
1: Διατροφή μέσα από τα κουζίνα των εκπαιδευτηρίων, μαμαδίστικο φαγητό. Έτσι χειροποίητο, μαμαδίστικο φαγητό, εξαιρετικό.
0: Όχι απλά μαμαδίστικο, αντιλαμβάνεσαι ότι όταν μαγειρεύεται φαγητό για παιδιά που είναι 1,5 και 2 ετών, καταλαβαίνω ότι οι προδιαγραφές που τηρούνται είναι ιδιαίτερα προσεγμένες. Τα παιδιά τρέφονται με ό,τι πιο αγνό υπάρχει. Από τη στιγμή που προορίζεται στην ουσία κατά βάση για να τραφούν παιδιά πολύ μικρής ηλικίας. Άρα αντιλαμβάνεστε τι προδιαγραφές υπάρχουν στη διατροφή των παιδιών.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε λίγο για τις εξτάσεις.
0: Βεβαίως.
1: Θέλω να μας πεις και για τις ενδοσχολικές. Έχουν ξεκινήσει ενδοσχολικές, δεν έχουν ξεκινήσει?
0: Οι ενδοσχολικές του Λυκείου έχουν ξεκινήσει ήδη και λήγουν την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, 29, 3, 5 και 8 Ιουνίου. Είναι οι τέσσερις βασικές ημέρες των πανελλαδικών εξετάσεων. Και τα παιδιά του γυμνασίου και τα παιδιά του γυμνασίου είναι από τις 2 Ιουνίου μέχρι και 15 Ιουνίου. Κάθε μέρα, εκτός από τις ημέρες που πραγματοποιούνται πανελλαδικές εξετάσεις, τα παιδιά δίνουν εξετάσεις στο γυμνάσιο. Στις ξένες γλώσσες ήδη έχουν ξεκινήσει. Τα παιδιά έχουν δώσει γαλλικά. Αυτά τα Σαββατοκύριακα δίνουν αγγλικά. Θα δοθούν και τα γερμανικά. Οι πληροφορικοί έχουν ολοκληρώσει τους κύκλους. Νομίζω λίγα παιδιά έχουν μείνει που δεν έχουν δώσει τους κύκλους πληροφορικής. Γιατί στην πληροφορική έχουμε τη δυνατότητα, εξαιτίας ότι είμαστε και εξεταστικό κέντρο, να ρυθμίζουμε εμείς ημερομηνίες εξετάσεων. Οπότε βοηθούμε τα παιδιά σταδιακά, μόλις ολοκληρώνουν τους κύκλους, να παίρνουν και τα πτυχία τους κατευθείαν, χωρίς να υπάρχει καθυστέρηση. Αυτές λοιπόν είναι οι ημερομηνίες. Και βέβαια εντάξει, τις τελευταίες μέρες του σχολικού έτους, περίπου 10 με 15 Ιουνίου, ολοκληρώνονται και τα διαγωνίσματα, στο πούμε, των μικρότερων παιδιών του δημοτικού σχολείου, που είναι και αυτά ανάλογα προσαρμοσμένα με την ηλικία τους. Δεν συνδέονται με προαγωγικές ή απολυτήρες εξετάσεις όπως του γυμνασίου ή του λυκείου, αλλά είναι και αυτές προσαρμοσμένες για την ολοκλήρωση της ύλης και για την έτσι, τα παιδιά να μπορέσουν να κάνουν μια επανάληψη και να κλείσουν τον κύκλο της συγκεκριμένης σχολικής χρονιάς.
1: Να θυμίσουμε, Κέλλη, και τα τηλέφωνα των εκπαιδευτηρίων, γιατί η αλήθεια από την ώρα που έχουμε ξεκινήσει τη συζήτηση δεν τα έχουμε πει. Χριστός Ανέστη. Δεν τα έχουμε πει και ρωτάνε, τους τα λέει βέβαια στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλά στα επαναλάβουμε και από έρος.
0: Για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 210-46-10-9-15. Για το βρεθονιπιακό παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο είναι 210-46-34-113.
1: Ωραία. Πες μας τώρα και για τη Δευτέρα. Έχουμε κλείσει στο ημερολόγιο, έχουμε γράψει γιορτή εκπαιδευτηρίων.
0: Είναι η μεγάλη μας γιορτή της λήξης της σχολικής χρονιάς. Πραγματοποιείται στο Βεάκιο Θέατρο, σε ένα κεντρικό θέατρο στον Πειραιά. Όλοι το γνωρίζουν αυτό, είναι ανοιχτό, είναι ένα υπέροχο θέατρο με θέα τη θάλασσα. Οπότε έχουν όλη τη δυνατότητα να έρθουν και να χαρούν τα παιδιά μας, όχι μόνο οι γονείς και οι παππούδες και οι γιαγιάδες και οι συγγενείς των δικών μας των παιδιών, αλλά οποιοδήποτε θέλει να δει, να έχει μια εικόνα λίγο τι γίνεται όλο το χρόνο στα εκπαιδευτήριά μας, μπορεί να έρθει και να καμαρώσει τα παιδιά μας, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, να δώσουμε στα παιδιά μας κίνητρο και ενθάρρυνση, γι' αυτό γίνεται. Είναι μια εκδήλωση η οποία είναι γεμάτη από τραγούδι, γιορτή, χαρά, συνδέεται με τα νησιά μας και με την παραδοσιακή μουσική. Τα παιδιά θα τραγουδήσουν, θα παίξουν θα έχουν θεατρικά δρόμενα, θα έχουν δράσεις, θα έχουν μουσικοκινητικά προγράμματα, θα υπάρχει μια σύντομη έτσι παρουσίαση μετασχολικών δραστηριοτήτων, θα είναι πραγματικά ένα νησιώτικο πανηγύρι με τραγούδια, χορούς, μουσική και παράδοση από όλη την Ελλάδα, την νησιώτικη Ελλάδα. Νομίζουμε ότι τα παιδιά μας και θα αποζημιώσουν τις σκέπες, αλλά και τα ίδια θα το χαρούν και θα το απολαύσουν. Η γιορτή μας θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, όπως είπαμε, 25 Μαΐου στις 7 η ώρα.
1: Όλοι καλεσμένοι στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο, είσοδος ελεύθερη.
0: Στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στο λόγο.
1: Ακριβώς. Κάτσε τώρα, θα μάθουμε κι άλλα. Περίμενε. Χριστός Ανέστη. Καλό μεσημέρι. Θα μάθουμε τα τελευταία, μάλλον.
2: Χριστός Ανέστη. Πολύ τραγούδι, ναι. Πολύ κέφι, πολλές εκπλήξεις και θα έχει και μια γεύση, θα πω, η γιορτή μας από τις παλιές γιορτές που έχουμε στο μυαλό μας. Ήταν οι γιορτές, ξέρετε, που κάναμε παλιά εμείς στην ηλικία μας, με το κέφι και τη διάθεση που σηματοδοτούν τα χαρακτηριστικά της ηλικίας. Δεν θα είναι φτιαγμένο με τέτοιο τρόπο που να θυμίζει ψεύτικο. Θα είναι πολύ αυθόρμητο, θα είναι κατάθεση ψυχής, θα έχει πολύ γέλιο, τα παιδιά θα χαρούν πάρα πολύ, θα συμμετέχουν και οι γονείς, όχι μόνο με το χειροκρότημά τους. Και βέβαια έχουμε επιλέξει και παρουσιαστή που θα εμψυχώνει τον κόσμο.
1: Δύο.
2: Ναι, δύο.
1: Έχει σημασία.
2: Όχι, εσύ θα ψυχώνεις και τη συμπαρουσιάστρια σου.
1: Η συμπαρουσιάστρια εμένα, έτσι παραδόν.
2: Έτσι. Λοιπόν, αλλά θυμάστε παλιά που βλέπαμε γυμναστικές επιδείξεις, λέω.
1: Παλιά, ναι, λόγω της Ανέσης.
2: Κάτι τέτοιο. Θα έχει πολύ
1: αυθόρμητο χορό, έχει τραγούδι, όπως
2: γιατί
1: το
2: πες. Γιατί το αφιέρωμα θα είναι στα νησιά.
1: Ελληνικά νησιά.
2: Ελληνικά νησιά. Θα έχει ζωντανή μουσική, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Σωστό.
2: Πάνω στη σκηνή τα όργανα, η τραγουδίστρια, η οποία είναι, να πούμε, απόφοιτη των εκπαιδευτηρίων μας.
1: Παιδί μου, πώς περνάνε τα χρόνια.
2: Μα θα μου πεις. Λοιπόν, και θα είναι έτσι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία.
1: Δευτέρα, λοιπόν, 7 το απόγευμα, Κέλλη, στο Βεάκιο Θέατρο.
2: Από εξήμιση ξεκινάνε οι πρώτες εμφανίσεις των παιδιών. Θα είναι από τις 6.30 με τις επιδείξεις της
1: ρυθμικής
2: και άλλων δράσεων που εντάσσονται στις μετασχολικές δραστηριότητες των εκπαιδευτηρίων μας. θα έχει πολύ κέφι, θα έχει πολύ διάθεση και σίγουρα όσοι παρακολουθήσουν τη γιορτή μας δεν θα πλήξουν.
1: Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
2: Δεν θα πάνε να παρακολουθήσουν μια γιορτή από αυτές τις πολλές που γίνονται.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω.
2: Και βέβαια θα υπάρχει και ένα τεράστιο βίντεο γκολ στο κέντρο του θεάτρου, όπου αυτά που θα δούμε θα μας συγκινήσουν, θα μας κάνουν να θυμηθούμε και βέβαια θα μας κάνουν να ξεσηκωθούμε από χαρά και καλή διάθεση. Είναι μόνο μερικά από αυτά που θα δούμε. Πάντως εγώ θέλω να μεταφέρω, βέβαια το ξέρει καλύτερα από μένα η Κέλλη, τον ενθουσιασμό των παιδιών για τη συμμετοχή τους.
1: Και συμμετέχουν όλα τα παιδιά, έτσι.
2: Και να πω ότι ήταν και μια τονωτική ένεση η Κέλλη και για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Να ξεφύγουν λίγο έτσι από το βαρύ αυτό πρόγραμμα των εξετάσεων. Θα έχουν την ευκαιρία λοιπόν και να τραγουδήσουν και να χορέψουν και να γελάσουν και να διασκεδάσουν. Και βέβαια πολύ περισσότερο να χαμογελάσουν οι γονείς τους που βλέπουν χαρούμενα τα παιδιά τους. Εν ολίγης. Θα είναι ο Σεβασμιώτος επιμενάρχης μας. Θα είναι ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Τρίκης, κ. Χρυσόστομος, ο Θεοφυλάσσιος Επίσκοπος Αχελό, βεβαίως. Και να πούμε ότι όλα τα παιδιά θα πάρουν την Καινή Διαθήκη από τα χέρια του Σεβασμιώτα του. Όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά που θα βρεθούν στη σκηνή του.
1: Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο.
2: Από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο. Μπράβο. Ένα δώρο που θα τους συντροφεύει σε όλη τους τη ζωή. Ως παρακαταθήκη. Αυτά τα ολίγα. Τα υπόλοιπα επί σκηνής.
1: Επί σκηνής.
2: Δεν σας λέω τώρα για τα πυροτεχνήματα και για τα εφέ τα άλλα τα οποία έχεις αναλάβει εσύ Κώστα. Και αντιλαμβάνεσαι.
1: Φέτος ιδιαιτέρως πλούσια.
2: Θα κριθείς για το αποτέλεσμα.
1: Βεβαίως, διότι φέτος έλαβε εντολή Μαρία να είναι ιδιαιτέρως πλούσια.
3: Ωραία.
2: Και να πούμε ότι είναι και μια χορηγία τα πυροτεχνήματα από την ομάδα του Πειραιά, τον Ολυμπιακό.
1: Έτσι. Κάθε χρόνο,
2: αλλά
1: και φέτος.
2: Λοιπόν, αυτά τα ωραία.
1: Μερικά από τα ωραία.
2: Τώρα, Κέλλη, πόσοι μας παίρνουν τηλέφωνο για αυτή την πρώτη γυμνασίου, δεν μπορεί να φανταστείς τι γίνεται.
1: Στο γυμνάσιο έχετε ανοίξει τάξεις ή όχι?
2: Μέχρι τα παράθυρα.
0: Αυτό είναι πολύ οδυνηρό που μου λέτε.
2: Δυσκολεύομαι
0: πραγματικά.
2: Μέχρι τα παράθυρα.
0: Δεν μπορούμε να καλύψουμε τα αιτήματα όλων των γονέων και έρχομαι και εγώ σε πολύ δύσκολη θέση. Φαντάζομαι ότι ο κύριος Αλφιέρης έρχεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Αλλά δεν μπορούμε χωροταξικά να καλύψουμε όλα τα αιτήματα των γονέων που έχουμε. Δυσκολευόμαστε να απορροφήσουμε ακόμα και αδέρφια μαθητών μας, να καταλάβετε. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει. Είναι κυρίως μετά από την έκδοση των αποτελεσμάτων των προτύπων και πειραματικών σχολείων, πάρα πολλοί γονείς που θέλουν να δώσουν τα παιδιά τους εξετάσεις για να έχουν μια πρόσβαση σε πρότυπο σχολείο και δεν μπόρεσαν σύμφωνα με τα αποτελέσματα, σειραίουν, τι να σας πω, την τελευταία εβδομάδα για να ζητήσουν μια θέση, αλλά πλέον δεν είναι εφικτό αυτό.
2: Ωστόσο, να πούμε, συνεχίζονται οι γραφές στα υπόλοιπα τμήματα.
0: Ναι, υπάρχουν
2: και στο δημοτικό σχολείο,
0: σε διάμεσες τάξεις, αλλά και στην πρώτη δημοτικού. Να το έχουν υπόψη οι γονείς που θέλουν να ξεκινήσουν τα παιδιά τους στα εκπαιδευτήρια, ότι καλό είναι να ξεκινούν από την πρώτη δημοτικού, όχι μόνο για να παίρνουν τις σωστές βάσεις στο δημοτικό σχολείο, αλλά και για να ξέρουν ότι αυτό θα είναι μια δυνατότητα εξέλιξης και στις επόμενες σχολικές βαθμίδες. Δηλαδή, όταν ένα παιδί δεν είναι της έκτης δημοτικού του δικού μας σχολείου και θέλει να έρθει για την πρώτη γυμνασίου, είναι πολύ πιο δύσκολες οι συνθήκες από ότι οι μαθητές μας που θα αποφοιτήσουν από την έκτη δημοτικού. Τα παιδιά της έκτης δημοτικού προηγούνται όσον αφορά τις εγγραφές μας στο γυμνάσιο και προφανώς και της τρίτης γυμνασίου προηγούνται για τις εγγραφές στο λύκειο. Οπότε να γνωρίζουν οι γονείς που τα αφήνουν αυτό για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το να φοιτήσουν τα παιδιά τους στα εκπαιδευτήρια, ότι αυτό ενέχει τον κίνδυνο από τη μία τα παιδιά να μην είναι προετοιμασμένα σωστά για τη φοιτησή τους στο γυμνάσιο, και από την άλλη ότι προφανώς δεν θα υπάρχει θέση δεδομένου ότι δεν μπορούμε να καλύψουμε όλα τα αιτήματα.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε αντιλαμβάνεστε γιατί πρέπει να γράφουμε τα παιδιά τους από την αρχή του δημοτικού σχολείου στα εκπαιδευτήριά μας.
1: Οπότε όποιος ενδιαφέρεται λοιπόν στο 2-10-46-19-15 είναι το τηλέφωνο για, για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Mm-hmm. Ενώ Μαρία μου για Βρεφονηπιακό Σταθμό, Παιδικό Σταθμό και Νηπιαγωγείο.
3: 2-10-46-34-113.
1: Η τηλεφωνική αριθμή. Λοιπόν, Κέλλη, σε ευχαριστούμε θερμά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Χριστός Ανέστη.
0: Καλά, λιθός Ανέστη.

0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 τηλεφωνική μας αριθμή. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη Λυκούδη, είναι θεολόγος και φιλόλογος, διευθυντής σύνταξης της έντυπης εφημερίδας Κιβωτός της Ορθοδοξίας, η εφημερίδα αύριο Πέμπτη κυκλοφορεί στα περίπτερα ολόκληρης της χώρας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, χαίρε.
1: Χαίρετε και από μένα. Πράγματι, η Κιβωτός της Ορθοδοξίας αύριο Πέμπτη 21 Μαΐου σε όλα τα περίπτερα της χώρας φιλοξενεί στο πρωτοσέλιδο μία συνέντευξη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος κυρίου Τιμοθέου, που πάντοτε μιλάει στην εφημερίδα συχνά και αναφέρεται στην αξία της υπομονής, ειδικότερα αυτή την περίοδο που είμαστε στην ουσία εν μέσω πολεμικών σειράξεων στη Μέση Ανατολή. Αναφέρεται στην υπομονή και γενικότερα στην κατασταλαγμένη πνευματικά αντιμετώπιση όλων αυτών των ζητημάτων μέσα από την Εκκλησία και τη λειτουργική ζωή. Μια πολύ όμορφη συνέντευξη στην εφημερίδα και μαζί ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα και στον Πόντο αλλά και στον ξεριζωμό του ελληνισμού από τη Μικρά Ασία, όλο το χρονικό, όλα όσα συνέβησαν με πολλές λεπτομέρειες και ανέκδοτες πηγές. Και ασφαλώς όλη η εκκλησιαστική δισιογραφία από τα Πατριαρχία μας, από τις Μητροπόλεις της Ελλαδικής Εκκλησίας, από την Αυστραλία και την Ομογένεια, από τον Καναδά. Και όπως κάθε εβδομάδα λέω, μια ιδιαίτερη προσφορά, μια πολύ όμορφη βυζαντινή εικόνα κανονικού μεγέθους, πάντοτε όπως τονίζω βυζαντινής τεχνοτροπίας για τους φίλους αναγνώστες της εφημερίδας. Όλα αυτά και άλλα πολλά με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας που αύριο, όπως κάθε εβδομάδα, κάθε Πέμπτη, κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα της χώρας.

0: Συντονισμένοι πάντα εδώ στην Πυριακή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ήταν ο Δημήτρης Λυκούδης, θεολόγος και φιλόλογος, διευθυντής σύνταξης της έντυπης εφημερίδας Κιβωτός της Ορθοδοξίας. Επιστρέφουμε, Μαρία, στα εκπαιδευτήρια.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έχουμε σήμερα γραμμή.
1: Ναι. Βέβαια, έχουμε λοιπόν τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μας γραμμή τον Κώστα το Μαχαίρα, ο οποίος είναι γυμναστής στα εκπαιδευτήρια της, στα εκπαιδευτήριά μας, στη Μητρόπολη μας. Και είναι πολύ μεγάλη χαρά μας που είναι σήμερα και στην εκπομπή.
0: Κώστα, Χριστός Ανέστη, καλό μεσημέρι.
2: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη.
2: Χαίρομαι που βρίσκομαι κοντά σας, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Κώστα, άμα τον δει κάποιος, είναι κοντούλης, ξέρετε.
1: Ναι, ναι, ξέρω, πολύ κοντούλη.
0: Ένα και κάτι. Μάλλον δύο και κάτι. Πώς είσαι, Κώστα?
2: 2-5. Δεν ξέρω τώρα, κοντένουμε λίγο.
0: Γιατί ήσουν ποτέ 2-5,5, ας πούμε, 2-6.
2: Όχι, όχι.
0: Άρα καλά είσαι.
2: 2-2, ξέρω εγώ.
0: Άρα καλά. Ψηλώνει τότε. Άμα ήσουν 2-2, ψηλώνει. Λοιπόν, Summer Camp, πότε ξεκινάτε? Μα τα είπε και η Κίλη επιγραμματικά πριν.
2: Ξεκινάμε μέχρι 17 Ιουλίου. Είναι 5 περίοδοι. Είναι πραγματικά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ανυπομονώ να ξεκινήσει το Summer Camp, γιατί πέρυσι ήταν με πολύ μεγάλη επιτυχία, είχαμε πάρα πολλά παιδιά. Φέτος είναι ανανεωμένο, θα κάνουμε και άλλες, και άλλες δράσεις. Έχουμε 3 φορές την εβδομάδα κολύμβηση με εξειδικευμένους καθηγητές κολύμβησης και αθλητές. Δηλαδή τα μικρά μας παιδιά θα είναι ευεργετημένα, γιατί πάνω απ' όλα θα είναι ασφαλείς όσον αφορά τα μαθήματα, γιατί θα κάνουν κανονικό μάθημα κολύμβησης. Και θα είναι προστατευμένα. Στα μεγάλα έχουμε παιχνίδια μέσα στην πισίνα, θα έχουμε μπάσκετ, πρωτάθλημα 3-on-3, βόλεϊ, καλλιτεχνικές παραστάσεις, θα έχουμε χειροτεχνίες, θα έχουμε θεατρικό παιχνίδι, θα έχουμε φουσκωτά, θα έχουμε πρωτάθλημα μπάσκετ 3-on-3, θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα. Τα παιδιά θα είναι απασχολημένα από το πρώτο λεπτό μέχρι που θα φύγουν, που η αναχώρηση είναι γύρω στις 4. Νομίζω ότι θα πρέπει να τρέξουν να δηλώσουν συμμετοχή γονείς, γιατί και οι θέσεις είναι περιορισμένες, έτσι, δηλαδή θα έχουμε πρόβλημα και σε αυτό.
0: Οπότε και εκεί πρέπει να προλάβουμε.
2: Βέβαια.
0: Μας είπε πάντως και η Κέλλη νωρίτερα ότι μπορούν τα παιδιά να δηλώσουν και σε παραπάνω από μία περίοδους, έτσι.
2: Βέβαια. Το ίδιο το νηπιαγωγείο μας θα έχει 2 φορές την εβδομάδα κολύμβηση. Φουσκωτά, διαδραστικά παιχνίδια, μαθήματα χορού, σκάκι, ρομποτική νομίζω, όχι νομίζω θα βάλουμε. Είναι δηλαδή και το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου θα είναι πάρα πολύ ωραίο και με τα παιδιά θα τα έχει συνέχεια με δραστηριότητες, χειροτεχνίες και όλα αυτά, δηλαδή για να τα έχουμε απασχολημένα. Θέλω να επισημάνω την προσοχή δηλαδή σε όλους τους γονείς, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και το έχω πει πάρα πολλές φορές και θα το πω άλλη μια φορά. Τα παιδιά όσον αφορά τις δραστηριότητες και την πισίνα είναι πλήρως προστατευμένα. Το σχολείο έχει την τύχη να συνεργάζεται με παλιούς αθλητές κολύμβησης και με καθηγητές σε συλλόγους. Λοιπόν, προπονητές σε συλλόγους. Έτσι τα παιδιά όχι μόνο τα μικρά θα είναι αλλά θα μάθουν και κολύμβηση όσον αφορά το καλοκαίρι με τους γονείς, με τις θάλασσες, καταλαβαίνετε.
0: Είναι πολύ σημαντικό, βέβαια.
2: Ναι, βέβαια. Εγώ ανυπομονώ ειλικρινά, Κώστα, να ξεκινήσει ο Summer Camp, γιατί κάθε χρόνο, ξέρεις, έχουμε μια αγωνία το πώς θα πάει, πώς θα κυλήσουν οι δραστηριότητες, το πρόγραμμα κτλ. Αλλά είναι μια διαδικασία την οποία, εντάξει, ανυπομονούμε, θα την φέρουμε εις πέρας και νομίζω ότι και φέτος θα είναι μια πετυχημένη χρονιά όσον αφορά το Summer Camp.
0: Πολύ σημαντικό. Είπες λοιπόν κολυμβητήριο 3 φορές τη εβδομάδα για τα μεγάλα παιδιά.
2: 3 φορές, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
0: Ωραία, έχουμε και τις εκδρομές μας ενδιάμεσα.
2: Ναι. Έχουμε δραστηριότητες, έχουμε καλά δημία για το φαγητό μας. Νομίζω ότι όσοι έχουν έρθει, τα εκατοντάδες παιδιά που έχουν έρθει στο Summer Camp παλαιότερα, ξέρουν ότι το είναι υψηλού επίπεδου, είναι καλύτερο και από τις μαμάς μας το φαγητό, από διατροφολόγο, τα παιδιά τρώνε συγκεκριμένα πράγματα, μαγειρεμένα στο σχολείο μας με τις καλύτερες πρωτεσίλες. Μπορεί να δει οποιοδήποτε γονείς και να δει το που φτιάχνουν τα φαγητά και τι πρώτες ύλες χρησιμοποιούμε. Γιατί είναι και αυτό σημαντικό, Κώστα. Δεν δίνουμε φαγητά όπως γίνονται σε άλλες Αμερικά, τυποποιημένα, με συντηρητικά κτλ. Αυτό πρέπει να υποθεί.
1: Αυτό είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό που λες, Κώστα, για τους γονείς να ξέρουν ότι...
2: Για ένα παιδί σημαντικό ρόλο, ναι, όσον αφορά και η προστασία των παιδιών κατά τη διάρκεια, από την ώρα που θα το αφήσει το γονιό στο παιδί του μέχρι να το πάρει.
1: Σωστά.
2: Το φαγητό για μένα είναι το α και το μ, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Πλούσια τα αγαθά.
2: Βέβαια,
1: πλούσια
2: βέβαια,
1: και ποιοτικά.
0: Άκουσε, φάει, μίλησε.
1: Αυτό είναι.
3: Και πισίνα δύο φορές την εβδομάδα.
1: Τρεις για τους μεγάλους, δύο για τους μικρούς. Τέλεια. Μια χαρά.
3: Οπότε θα είναι διακοπές.
1: Βέβαια. Διακοπές μέσα στην πόλη.
3: Τέλεια. Για ακόμα μια φορά συνεργαζόμαστε.
2: Δεν παιδιά ούτε πέντε λεπτά χωρίς απασχόληση. Αυτό είναι σημαντικό.
1: Βέβαια.
3: Και περνάνε και καλά και χαίρονται.
2: Πάρα πολύ.
3: Και χαιρόμαστε και εμείς που τα βλέπουμε καλά.
2: Σχεδόν τα περισσότερα παιδιά κάθονται τρεις και τέσσερις, σχεδόν όλες τις περίοδοι κάθονται τα παιδιά.
3: Και να πούμε ότι έχουμε και ναυαγοσώστες δικούς μας και εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα ασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο με το αντικείμενο, το συγκεκριμένο. Προσλαμβάνουμε δηλαδή κόσμο για το summer camp.
1: Μάλιστα.
2: Εξειδικευμένο προσωπικό το σχολείο, έχει πάρει εξειδικευμένο προσωπικό, το είπαμε, ναι.
3: Πολύ...
2: Όσον αφορά την κολύμβηση και θα μάθουν και τα παιδιά να κολυμπάνε. Τα ειδικά τα
3: κοίταξε να δεις, άμα έχει καλό φαγητό, καλή παρέα, ωραίο παιχνίδι, κολύμβη.
1: Κολύμβη.
3: Τέλεια,
1: τέλεια.
3: Δράσεις, όμορφες.
2: Το φαγητό μας είναι καλύτερο και από το σπίτι μας.
3: Αυτό
2: το λέω και το ξαναλέω και πραγματικά και το σχολείο, αλλά και το έχουμε καλύτερο φαγητό και από το σπίτι μας.
3: Έτσι. Και να πω και κάτι άλλο.
2: Με τις καλύτερες πρωτεσίλες.
3: Έτσι. Να πω ότι ξεκινάμε στις 16 την άλλη μέρα που κλείνουν τα σχολεία.
2: Ναι, ξεκινάει η λειτουργία.
3: Ναι, αλλά το Σάββατο 20. Το Σάββατο 20-30. Το Σάββατο 30 Μαΐου πάνε μικροί μεγάλοι στο Ράτζο.
1: Απαπα, τι λες τώρα.
3: Τα παιδιά μαζί με τους γονείς είναι μια ωραία.
1: Τι όμορφα.
3: Γιορτή στην ουσία. Καλωσορίζουμε με αυτόν τον τρόπο το καλοκαίρι με πολύ παιχνίδι, φαγητό.
2: Τρομερή εκδρομή.
3: Το σχολείο βάζει πούλμαν. Έτσι. Και θα πάνε τα παιδιά μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Θα γίνουμε όλοι μια μεγάλη παρέα λοιπόν σε όμορφες εγκαταστάσεις στο Σοφικό Κορινθίας. Εκεί...
2: Πέρυσι είχε γίνει εκδρομή με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα παιδιά δεν θέλανε να φύγουν.
3: Λογικό δεν είναι. Έχει τα πάντα.
0: Ποιος θέλει να φύγει,
2: τα πάντα.
3: Γήπεδα, πισίνες, τοξοβολίες,
2: άλογα,
3: μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ναι. Άλογα, υπασίες, τρενάκια. Νομίζω ότι και οι μικροί και οι μεγάλοι θα έχουν έτσι μια όμορφη ευκαιρία να καλωσορίσουμε, να αποχαιρετήσουμε το Μάιο και να καλωσορίσουμε το καλοκαίρι.
2: Σωστά.
3: Λοιπόν, αυτές είναι μερικές από τις όμορφες δράσεις των εκπαιδευτηρίων. Και βέβαια να πούμε ότι όλοι δουλεύουμε τώρα για τη μεγάλη γιορτή της 25ης Μαΐου στο Βεάκιο. Οι πρόβες είναι καθημερινές. Και να δώσω και μια άλλη είδηση. Αύριο θα επισκεφθούν τα εκπαιδευτήριά μας ο Σεβασμός Μητροπολίτης Πειραιός και θα ξαναγεί σε εγκαταστάσεις τους αρχιερείς που θα μετέχουν σε λατρευτικές εκδηλώσεις του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, το Σεβασμό του Πολίτη Καλαμαριάς
1: και
3: τον Τρίκης.
1: Πολύ ωραία.
3: Θα είναι λοιπόν έτσι μια όμορφη ευκαιρία να δουν και οι Άγιοι Αρχιερείς τη δουλειά που γίνεται στη Μητρόπολη Πειραιώς. Αυτά τα όλα. Τι άλλο θέλετε να σας πω? Σας τα έχω πει όλα. Ό,τι ξέρω και δεν ξέρω.
0: Η αλήθεια.
3: Να πούμε ότι την ευθύνη για ακόμα μία φορά της λειτουργίας του Summer Camp την έχει ο πολύ έμπειρος και αγαπημένος σε όλους Κώστας Μαχαίρας, ο επαγγελματίας μπασκετμπολίστας, γυμναστής και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει ότι αγαπάει πολύ το σχολείο μας.
2: Εγώ ευχαριστώ για όλα.
1: Για λίγο που τον ακούσε και μιλάει για τις δράσεις και όλα αυτά καταλαβαίνεις πόσο αγαπάει το σχολείο.
3: Όχι, το ζει. Ο Κώστας Μαχαίρας το ζει. Το ζει. Και έχει αποδείξει ότι μπορεί να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες έτσι ώστε όλοι να περάσουν καλά, μικροί μεγάλοι.
1: Τέλεια.
3: Λοιπόν, και νομίζω θα έχει και μια πολύ μεγάλη ομάδα γύρω του με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο και έτσι όλα τα παιδιά θα περάσουν υπέροχα. Είναι νομίζω και μια ωραία ευκαιρία για τα παιδιά που δεν θα πάνε διακοπές, Κώστα.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς. Εμείς στο σχολείο από την πρώτη στιγμή που ήρθα είμαστε διαδικασία πρωταθλητισμού. Άρα και εγώ δεν μπορώ να μην ακολουθήσω αυτό το μοντέλο το οποίο έχει ακολουθεί η διοίκηση του σχολείου και εμείς θέλουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό σε όλα τα επίπεδα. Είναι summer camp, είναι εκδηλώσεις, είναι στο σχολείο. Γενικότερα νομίζω ότι το έχει αποδείξει και η συμμετοχή των παιδιών η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη και στο σχολείο και είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος που είμαι μέρος αυτού, αυτού του ιδρύματος, δηλαδή και στο σχολείο. Ευχαριστώ πολύ όλους. Τι να πω, τα λόγια είναι περί τα μόνο δουλειά και να περάσουμε άλλο ένα πετυχημένο καλοκαίρι στο summer camp.
3: Και αυτό έχουμε ανάγκη. Αυτά. Όλοι. Μικρή μεγάλη.
0: 16 Ιουνίου λοιπόν ξεκινάμε με 17 ναι, ναι. Ιουλίου σε 5 περιόδους, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Για εγγραφές το 210-46-19-15 210-46-19-15
2: Μόνο παιδί, 19, 15. Μεγάλη να βιαστούν οι γονείς γιατί... πρέπει
3: κάποια στιγμή θα...
0: είναι για συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Για να μπορεί να είναι και το σχήμα ευέλικτο και να μπορούν τα παιδιά να περνάνε.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Θέμα προγράμματος.
3: Και πρωινό και δεκατιανό και μεσημεριανό.
0: Μαμαδίστικο φαγητό στην κουζίνα των εκπαιδευτηρίων.
2: Έτσι. Το φαγητό θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Το είπαμε και προηγουμένως. Εντάξει, δεν είναι. Τα παιδιά θα τρώνε.
3: Και τα φρούτα τους και τα γιαούρτια τους, τα γλυκά τους και τα.
1: Τα πάντα.
3: Θα περάσουν υπέροχα.
2: Τα πάντα. Δεν υπάρχει τίποτα τυποποιημένο και τίποτα.
0: Και όταν μιλάμε για γλυκό, μιλάμε για γλυκάκια μικρά τώρα. Ξέρεις, τα έχεις δει φωτογραφίες από πέρυσι. Κάτι ντόνατς. Υδροκέφαλα.
3: Το μέγεθος το δείχνεις. Το μικρό το είπες. Όλος τώρα μένει με τη...
0: Αρκεί να μπουν στο IMPGR ή στη σελίδα των εκπαιδευτηρίων ή στο IMP ενημέρωση.
3: Γιγαντόσωμα λέγονται αυτά.
0: Γιγαντόσωμα.
3: Έτσι.
0: Όντως γιγαντόσωμα.
3: Σαν το μαχαίρα.
0: Και πλάκα είχαμε ανεβάσει μια φωτογραφία, αν θυμάστε, με ένα μικρό παιδάκι που κράταγε αυτό το μεγάλο ντόνατς.
3: Ναι. Και τα κόκκινα και τα ωραία.
0: Όλα, όλα.
3: Και είναι και πολύ ωραία.
2: Χρειάζονται και αυτά γιατί τα παιδιά τα περιμένουν. Και λίγο παγωτό, λίγο τάξη.
3: Όχι, μα το πρωί θα φάνε το πρωινό τους, το τόστο, θα πιούν το γάλα, το χυμό, θα φάνε το φρούτο τους. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή ότι και μαθαίνουν και σε μια τάξη.
0: Σωστό.
2: Βέβαια, βέβαια.
3: Μια χαρά. Και όλα αυτά να πούμε ότι είναι εγκεκριμένα από τον γνωστό διαιτολόγο διατροφολόγο Δημήτρη Γρηγοράκη.
2: Σωστά.
3: Δόξα τω Θεώ λοιπόν. Μια χαρά. Καλά να περάσουμε.
0: 16 Ιουνίου το ξεκίνημα με το καλό.
3: Με φουσκωτά έτσι, τραμπολίνα και δεν συμμαζεύεται. Ναι, με survivor. Ναι.
0: Με... Τα πάντα.
2: Ναι, όλα, όλα.
3: Αυτό το. Με τις φούσκες, τις τεράστιες.
0: Το bubble show.
2: Bubble ναι. Show, bubble show, bubble show. Θεατρικές παραστάσεις θα έχουμε κάθε Τετάρτη. Σκεφτείτε
3: πόσο μεγάλο είναι που μέσα είχε μπει ο πατέρας Νικόλας μέσα σε μια τέτοια.
0: Υπάρχουν και αποδείξεις.
3: Είχαν φτιάξει μια τέτοια τεράστια
2: φούσκα.
3: Φούσκα και είχαν βάλει μέσα τον πατέρα Νικόλαο.
1: Τέλεια.
3: Αυτά τα όμορφα, τα ωραία. Και πειράματα και επιτραπέζια και σπαζοκεφαλιές και όλα τα καλά. Λοιπόν, Κώστα Μαχαίρα, να ευχηθούμε καλή δύναμη.
2: Ευχαριστώ
3: και
2: πολύ.
3: Και ακόμα
2: ευχαριστώ
3: μια
2: πολύ,
3: χρονιά να έχετε επιτυχίες ό,τι κάνετε.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Να είσαι καλά.

0: Λοιπόν, να πούμε λίγο για την εκδρομή στην Κρήτη. Ελάχιστες θέσεις από κάποιες ακυρώσεις έχουμε.
1: Ναι, ναι, αυτό είπα. Τέσσερις θέσεις μείνανε από κάποια ακύρωση.
0: Λοιπόν, όποιος επιθυμεί ασθενίας, τώρα, ναι. Είναι μια εξαιρετική εκδρομή, μια μοναδική ευκαιρία σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή.
1: Τετραήμερη αεροπορική.
0: Ένα πούλμα, γιατί είναι αεροπορικό, με αεροπορικό εισιτήριο, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές. Μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσουμε την Κρήτη, τα προσκυνήματά της, τις ομορφιές της. Η Κρήτη φημίζεται για το φυσικό κάλος. Η εποχή είναι εξαιρετική που πάμε. Δεν έχει πολύ κρύο, δεν έχει πολύ ζέστη. Όλα
1: ναι,
0: η θερμοκρασία
1: είναι
0: καταπληκτική. Και βέβαια να πούμε ότι θα συνοδεύσει ο Γενικός Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Πυριακής Εκκλησίας, ο Πανοσυλλόγητος Αρχιμανδρίτης Πατέρας Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος. Θα έχουμε την ευκαιρία να λειτουργηθούμε και να πάρουμε την ευχή του Αρχιεπισκόπου Κρήτης.
1: Βέβαια, βέβαια. Την Κυριακή της Πεντηκοστής, πρώτο Θεός, στον Άγιο Τίτο θα είναι και εκείνος.
0: Μας περιμένουν, ναι, έχουμε ενημερώσει. Δηλαδή οι ευλογίες είναι τόσο όμορφες και οι στιγμές που θα ζήσει έτσι το... όσοι πάρουν μέσα σε αυτό το προσκύνημα, ο κάθε προσκυνητής, που θα είναι μοναδική. Καταρχήν είναι ξεκούραστη γιατί είναι με το αεροπλάνο. Είναι γεμάτες τέσσερις ημέρες, γιατί φεύγουμε Παρασκευή πρωί και γυρίζουμε Δευτέρα βράδυ. Το ξενοδοχείο είναι καταπληκτικό μέσα στο Ηράκλειο, που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να κάνει και τη βόλτα του, να μόνος του να περιηγηθεί τα ψώνια του. Μετά γυρνάμε τρεις νομούς.
1: Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό. Το Ηράκλειο θα είναι η βάση, αλλά θα έχουμε επίσκεψη στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, σε σημαντικά μοναστήρια του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Και βέβαια θα δούμε και τους υπέροχους αυτούς νομούς.
0: Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι όσοι επιθυμείτε τώρα, να πούμε λίγο τις τιμές, γιατί είναι μια πολύ πολύ φθηνή εκδρομή και οι τιμές, τώρα που θα πει η Μαρία Χαρτζοπούλου, περιλαμβάνουν μέσα και τα αεροπορικά εισιτήρια και τη μετακίνησή μας με πούλμαν προς το αεροδρόμιο, από το αεροδρόμιο και
1: στο
0: στην Κρήτη,
1: νησί,
0: στο νησί,
1: όλους,
0: τα πάντα όλα. Σε εξαιρετικό ξενοδοχείο.
1: Ναι, Τεσσάρων Αστέρων, στο κέντρο αστέρων, του Ηρακλείου.
0: Με πισίνες, με εστιατόρια, με τα πάντα όλα. Το φαγητό μας, το βραδινό.
1: Έχει πρωινό και βραδινό, είναι μπουφές μέσα στο ξενοδοχείο. Το συνολικό κόστος λοιπόν για τις τέσσερις μέρες είναι 565 ευρώ και περιλαμβάνει αεροπορικά, φόρους αεροδρομίου, τη διαμονή, όπως είπε ο Δημήτρης, σε δίκλινο δωμάτιο, σε ξενοδοχείο της Τεσσάρων Αστέρων, με πρωινό και βραδινό φαγητό σε μπουφέ και όλες τις μετακινήσεις με το πούλμαν. Είναι όλα τα έξοδα του τετραημέρου, πρώτο Θεός, 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου.
0: Είναι μια όμορφη ευκαιρία.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο τώρα εσείς που θέλετε να κατοχυρώσετε αυτές τις ελάχιστες θέσεις που έχουν μείνει. Γιατί, όπως λέει ο Κωστάκης,
2: θα πάνε όσοι προλάβουν.
0: Έτσι, και πρέπει εμείς μέχρι τέλος της εβδομάδας να στείλουμε αναλυτικό κατάλογο με τις.
1: Ναι, αλλιώς η αεροπορική δεν μας κρατήσει τις θέσεις αυτές που ακυρώνουμε. Έτσι λοιπόν, όσοι ενδιαφέρεστε, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, ώστε να προλάβετε να μπείτε στο group.
0: Λοιπόν, 2-10-41-18-6-02
1: και 2-10-41-18-640, επικοινωνήστε και τώρα με το τηλεφωνικό κέντρο.
0: Η Φίβη Κωνσταντέλου δηλώνει πρόθυμη.
1: Ναι, για να επικοινωνήσω εγώ μετά μαζί σας.
0: Λοιπόν, μια πάρα πάρα πολύ ωραία ευκαιρία, μια πάρα πολύ ωραία εκδρομή, μια ξεχούραση στην Κρήτη μας, στα μοναστήρια μας. Να πούμε λίγο στα μοναστήρια που θα πάμε.
1: Ναι, έχουμε προσκύνημα καταρχάς στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά και μετά στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Καλυβιανής, εκεί που είναι και ο τάφος της Γερόντισσας Γαλακτίας. Και μετά, αυτά για την πρώτη μέρα, την επόμενη μέρα, πρώτα ο Θεός, θα έχουμε προσκύνημα στην Ιερά Μονή Κρεμαστών Νεάπολης Λασιθίου και στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας. Αυτά είναι και τα δύο μοναστήρια στο Λασίθι. Και την επόμενη μέρα, την Κυριακή, πρώτα ο Θεός, μετά από την Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και των Εσπερνών της Γονικλησίας που θα έχουμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε στον Καθαδρικό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο, θα έχουμε προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αγκαράθου, που είναι επίσης στο Ηράκλειο, επίσκεψη στην Κνωσό, στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Και μετά την τελευταία ημέρα του Αγίου Πνεύματος έχουμε προσκύνημα στην Ιερά Μονή Αρκαδίου Ρεθύμνου και στην Ιερά Μονή Πρέβελης. Δηλαδή την τελευταία ημέρα θα είμαστε στο υπέροχο Ρεθύμνο και μετά πρώτο Θεός πτήση για Αθήνα και επιστροφή στην Αθήνα και στον Πειραιά. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, πρώτο Θεός.
0: Λοιπόν, πάμε στην Κρήτη που είναι ένα πανέμορφο ωραίο μέρος με αυτή την πολύ οικονομική τιμή, δηλαδή κάτω από άλλες συνθήκες είναι μοτοαεροπορικά εισιτήρια.
2: Ακριβώς.
0: Και εμείς δίνουμε για 4 μέρες εξαιρετικό ξενοδοχείο μέσα στο Ηράκλειο με πισίνες, μπουφέ, φαγητό πρωί βράδυ, περιηγήσεις, μετακινήσεις. Τα πάντα όλα πληρωμένα. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε στα εκπαιδευτήριά μας. Εκεί βρίσκεται η Μαρία Ιστεργίου, Γενική Διευθύντρια του Παιδικού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου, γιατί και εκεί ετοιμάζονται για την γιορτή, η οποία θα πραγματοποιηθεί αυτή τη φορά στο ανοιχτό δημοτικό θέατρο Αγίου Ιωάννου Ρέντι, στο Μίκη Σοδωράκης, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος λοιπόν. Και εκεί, γι' αυτό κάναμε την. Πριν την εισαγωγή για την εκδρομή στην Κρήτη, γιατί εκεί θα μας μεταφέρουν στην Κρήτη. Γιατί έχουμε φουρτουνάκηδες και βροντάκηδες. Καλησπέρα, κυρία Στεργίου.
1: Το αποκάλυψες.
3: Καλησπέρα.
1: Καλώς την κυρία Μαρία.
0: Είναι δύσκολο να μου πάρεις εμένα λέξη, αλλά.
1: Πολύ δύσκολο.
2: Σήμερα είναι τυχερή μας μέρα.
1: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας να μας πείτε έτσι μερικά έτσι σημαντικά.
2: Αυτά είναι πρόοδες. Ένα λεπτό, Μαρία, δεν σε ακούμε τις πρόβες. Ένα λεπτό.
1: Το κινητό του Δημήτρη έχει ανοίξει.

0: Έτσι τύχει να γίνει στον Νίκη Θεοδωράκη.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το χορευτικό που θα παρουσιάσουν τα παιδιά στο Βεάκιο μεθαύριο.
2: Στο Βεάκιο. Κύριε Αλξέριστα, από Ίδρα και θέλατε να βάλετε Ίδρα.
1: Βέβαια, τι θα έβαζα. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Λοιπόν, αυτό είναι από τις πρόβες μας στο Βεάκιο Θέατρο. Είναι η γιορτή των εκπαιδευτηρίων. Παίρνει μέρος και το νηπιαγωγείο και το προνήπιο. Οπότε είναι το τραγούδι που θα χορέψουν τα παιδιά μας. Πέραν αυτού, λοιπόν, έχουμε τη γιορτή του νηπιαγωγείου, τη μεγάλη γιορτή λήξης που γίνεται στο Μίκης Θεοδωράκης. Είναι τη Δευτέρα στις 15 Ιουνίου, στις 7.30 ώρα το απόγευμα. Το έργο μας όντως που θα ανεβάσουν οι μαθητές μας είναι Νεράιδα και Παλικάρι, Φουρτουνάτσιδες και Βροντάτσιδες, για οι περισσότεροι το γνωρίζουμε έτσι. Να πω ότι γίνεται μια πολύ ωραία προετοιμασία. Τα παιδιά το χαίρονται πάρα πολύ. Το ευχαριστούνται, γελάνε, διασκεδάζουν παίζοντας τους ρόλους. Νομίζω ότι θα γίνει κάτι ωραίο. Θέλαμε να είναι έκπληξη στους γονείς, αλλά μάλλον τώρα το μάθαμε.
3: Ναι. Δεν κρατιόταν ο Δημήτρης, μας το πει ήθελε.
2: Ναι. Είναι ότι γίνεται πολύ ωραία προετοιμασία και πραγματικά το ευχαριστούμε όλοι.
3: Μας είπε τι πλάκα έχουν τα παιδιά. Καλά τα μικρά, φανταζόμαστε άλλοι μόνο.
2: Θα σας πω ότι εμείς και εμείς τα χαιρόμαστε εδώ που τα βλέπουμε. Είναι κάτι πολύ δύσκολο για αυτή την ηλικία, για τα τόσο μικρά παιδιά να μπορούν να παίξουν αυτούς τους ρόλους. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά τα βγάζουν εις πέρας πάρα πολύ καλά και τους αρέσει πάρα πολύ. Έχει μπει στο πετσί τους ο ρόλος.
3: Ωραία, τέλεια λοιπόν. Θα είναι υπέροχα. Πραγματικά δηλαδή, ανυπομονούμε όλοι να τα
0: δούμε. Όλα τα παιδιά, έτσι.
2: Όλα τα παιδιά ξεκινάμε, θα πάρει μέρος και ο βρετικός σταθμός.
3: Αλήθεια, και τα μικρά.
2: Που και αυτά ακόμα το διασκεδάζουν, τους αρέσει πολύ. Έτσι κι αλλιώς η κριτική μουσική είναι κάτι που μας ανεβάζει όλους. Οπότε και τα μωρά θα χαίρονται, το ευχαριστούνται πολύ. Θα πάρουν λοιπόν μέρος από το βρεθικό σταθμό μέχρι και το νηπιαγωγείο.
3: Τέλεια.
2: Εκεί μας περιμένουν εκπλήξεις, περιμένουν τους γονείς εκπλήξεις. Θα γίνει και η αποκτήση των μαθητών μας.
1: Και δώρα.
2: Νηπιαγωγείο, δώρα. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά, την περιμένουμε πώς και πώς.
1: Έτσι, νομίζω και εγώ ότι θα ευχαριστηθούν όλοι, μικροί, μεγάλοι, για ακόμα μία φορά. Θα πάρουμε μια πρώτη γεύση λοιπόν 25 Μαΐου στη μεγάλη γιορτή στο Βεάκιο. Έτσι, παρουσία και του Δημάρχου, του Γιάννη Μόραλη, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι στηρίζεται η δουλειά των εκπαιδευτηρίων και δηλώνει παρόν σε κάθε προσπάθεια των εκπαιδευτηρίων μας. Και βέβαια να πούμε ότι χαίρονται τα παιδιά και τις πρόβες που κάνετε, Μαρία.
2: Χαίρονται πάρα πολύ, ναι, αυτό που προείπα, ότι τα παιδιά το ευχαριστούνται, δεν το κάνουν ούτε αναγκαστικά, ούτε έρχονται πρωί-πρωί και ρωτάνε, κυρία θα κάνουμε πρόβα, κυρία θα κάνουμε πρόβα.
1: Καλά, και εγώ είμαι τραγούδα κάθε μέρα και πόρευα μια χαρά.
3: Φαντάζομαι τα μωρά, πω.
1: Έχεις ακούσει κανένα παιδί να λέει θα γράψουμε διαγώνισμα?
2: Χθες το μεσημέρι προσπαθούσαμε να κάνουμε μία από τις σκηνές και δεν μπορούσαμε από τα γέλια. Γελάγανε, τα παιδιά είχαν ξεκαρδιστεί. Και μαζί και εμείς έβαζα ένα χαρτί στο στόμα μου για να μην φαίνεται ότι γελάω, γιατί δεν μπορούσα. Ήταν πάρα πολύ, το χαιρόμαστε πάρα πολύ, μας αρέσει πάρα πολύ.
3: Άρα περνάτε και εσείς ώρες πρόβες. Ωραία, τέλεια.
2: Έτσι κι αλλιώς τα παιδιά μας.
3: Βέβαια.
2: Μας δίνουν μεγάλη χαρά καθημερινά.
1: Λοιπόν, να πούμε λίγο και για το Summer Camp, το οποίο θα είναι τις ίδιες ημερομηνίες που θα είναι το Summer Camp του Δημοτικού.
3: Αλλά προσαρμοσμένο στην ηλικία των μικρών παιδιών όμως, έτσι.
1: Βέβαια, γιατί εκεί, εδώ θα έχουμε και εκδρομές, νομίζω μια εκδρομή την εβδομάδα.
3: Θα έχουν δύο φορές την εβδομάδα, θα έχουν και αυτά κολυμπητήριο, μας είπε ο Κοζομαχέρ.
2: Θα έχουν κολυμπητήριο.
3: Τέλεια.
2: Μία φορά την εβδομάδα τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του προνηπίου θα έχουν εκδρομή. Μπορούν να πάρουν μέρος παιδιά σε εμάς εδώ στο νηπιαγωγείο που έχουν γεννηθεί από το 2020 μέχρι το 2022. Μπορούν να είναι παιδιά εκτός από τα παιδιά των εκπαιδευτηρίων, συμμετέχουν και μαθητές άλλων σχολείων. Έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και εδώ στο νηπιαγωγείο.
1: Αυτό είναι να τονίσουμε ακόμα μια φορά αυτό, ότι στα summer camp μπορούν να πάρουν μέρος και παιδιά που δεν είναι του σχολείου μας.
3: Στο σχολείο, ναι.
1: Από οποιοδήποτε άλλο σχολείο. Μπορεί, γιατί ξέρω ότι έρχονται παιδιά παραδείγματος χάρη από Θεσσαλονίκη, επειδή οι γονείς τους θα βρίσκονται το διάστημα αυτό στην Αθήνα. Mm-hmm. Ή από άλλα νησιά, mm-hmm. επαρχίες, από την Αθήνα, όπου θέλει ο καθένας ή η σχολεία του Πειραιά. Οι μαθητές έρχονται λοιπόν και των άλλων σχολείων για να πάρουν μέρος σε αυτή την όμορφη γιορτή. Γιατί το summer camp είναι γιορτή.
2: Έχουμε εγγραφές από άλλα σχολεία ήδη. Να πω ότι το πρόγραμμα και εδώ είναι πολύ πλούσιο. Θα έχουμε παιχνίδια δεξιότητων. Έχουμε πολλά φουσκωτά, τα έχουμε κάθε χρόνο. Αρέσει πολύ στα παιδιά αυτό. Κάνουν αθλοπαιδίες που σημαίνει μπάσκετ, βόλεϊ, συν την κολύμβηση, έτσι. Στην κολύμβηση κάνουν και παιχνίδια, αλλά στην πισίνα δεν κάνουν απλά μία προπόνηση. Τα παιδιά παρακολουθούν καλλιτεχνικές παραστάσεις. Εδώ στον νηπιαγωγείο κάνουμε. Θα έχουμε ζούμπα, θα έχουμε θεατρικό παιχνίδι, θα έχουμε κουκλοθέατρο, θα έχουμε τένις, θα έχουμε το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο, που είναι και από τις δραστηριότητες μέσα στο πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς. Θα έχουμε σκάκι, θα κάνουμε ζαχαροπλαστική με το σεφ μας, το σεφ των εκπαιδευτηρίων μας. Είναι πολύ πλούσιο το πρόγραμμα στο νηπιαγωγείο. Είναι και στα εκπαιδευτήρια, απλά το νηπιαγωγείο έχει και κάποιες ιδιαιτερότητες. Έχουμε το μάγειρα εδώ, ας πούμε, και μπορεί να φτιάξουμε πολλά πράγματα.
1: Και σε αρκετές περιπτώσεις μαγειρεύουν με τα παιδιά. Δηλαδή τους μαθαίνουν να κάνουν ζύμες. Ναι.
3: Τι ωραία.
1: Εσάς κάνετε σχολείο πλάθο-πλάθο κουλουράκια με τα δυο μου τα χεράκια.
2: Εμείς το κάνουμε εδώ πάντα. Και το κάνουμε και το Πάσχα με τους γονείς και το χαίρονται πάρα πολύ. Το περιμένουν οι γονείς.
3: Ωραία.
2: Έτσι λοιπόν και στο Summer Camp είναι ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Έτσι κι αλλιώς το Summer Camp είναι συνώνυμο του δημιουργικού παιχνιδιού και χρόνου. Οπότε τα παιδιά περνάνε καλά.
1: Έτσι. Και να πούμε λίγο ότι έχουμε και τις εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά. Μαρία, αν θες να μας πεις κάτι.
2: Ναι, ναι. Έχουν ήδη ξεκινήσει οι εγγραφές. Θα πω ότι είμαστε πάρα πολύ οριακά όσον αφορά το νήπιο και το προνήπιο. Σχεδόν έχουμε ολοκληρώσει. Απλά το λέμε γιατί μπορεί να υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Ο παιδικός σταθμός, ο βρεφικός σταθμός, έχουμε τελειώσει με τις εγγραφές στο βρεφικό σταθμό. Έχουμε όμως ακόμα και το παιδικό σταθμό. Υπάρχουν κάποιες θέσεις εκεί. Είμαστε όμως πολύ περιορισμένα.
0: Μάλιστα. Όσοι θέλουν.
1: Λοιπόν. Διαβάζω μηνύματα εδώ πέρα ότι κάποιοι λέει παίρνουν τηλέφωνα και λέμε δεν έχουν θέση κτλ. Νήπιο προνήπιο, έχεις θέσεις?
2: Εντάξει. Αυτό τώρα είναι μια δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει λίστα αναμονής. Κάποιες αλλαγές ενδεχομένως να γίνουν. Κάποιος την τελευταία στιγμή μπορεί να αλλάξει, να πάρει μια μετάθεση. Συμβαίνουν και αυτά. Και να μπορεί να υπάρξει θέση εκεί πέρα. Είμαστε όμως πάρα πολύ ωριακά στο νήπιο και στο προνήπιο. Εγώ θα έλεγα ότι δεν έχουμε θέση, αλλά καλό είναι όποιοι επιθυμούν να περνάνε από τα εκπαιδευτήρια να κάνουν μια αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, γιατί κάθε χρόνο κάποια αλλαγή γίνεται. Καλό είναι να περνάνε, να βλέπουν και το πρόγραμμα του σχολείου και, και τους χώρους. Είμαστε όμως ωριακά, κύριε Αλφύρ, πολύ ωριακά για το νήπιο και το προνήπιο.
1: Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν όσοι επιθυμούν και εκεί να πάρουν πληροφορίες, πρώτα απ' όλα να μπείτε στην ηλεκτρονική σελίδα. Γκουγκλάρτε Εκπαιδευτήρια Άσης Μητροπόλεως Πειραιώς. Πηγαίνετε στη σελίδα του νηπιαγωγείου, νήπιο, παιδικό σταθμό και βρεφονηπιακό σταθμό. Είδε τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις. Το λέω διότι όποιος έρχεται για πρώτη φορά στα εκπαιδευτήριά μας και ξαναγείται στους χώρους Μαρία, ναι, δεν πιστεύει ότι υπάρχει τέτοιο σχολείο στην Ελλάδα.
2: Εγώ θα ήθελα να πω ότι και σήμερα είχα αρκετά ραντεβού πραγματικά και βλέπω όταν λέω στους γονείς κυρίως για το προνήπιο και το νήπιο, γιατί εκεί έχουμε το μεγάλο πρόβλημα, ότι είμαστε πολύ ωριακά, βλέπω μία στο πρόσωπό τους βλέπω μια στεναχώρια, γιατί πραγματικά άλλο περιμένουν να δουν και άλλο βλέπουν. Εδώ η χώρα είναι πολύ φιλόξενη, έχουμε πολλά χρώματα, έχουμε Είναι πολύ
3: κρίμα. Σου ανοίγει η διάθεση.
2: Συγγνώμη τώρα που τα λέω αυτά, εδώ είναι αλήθειες που πρέπει να ακουστούν. Το προσωπικό, υπάρχει ένα πολύ οικογενειακό περιβάλλον. Οπότε βλέπουν και τα παιδιά.
1: Να πούμε ότι το προσωπικό για να μπορέσει να ενταχθεί στο δυναμικό του σχολείου περνάει πάρα πολλές εξετάσεις, τεστ, έτσι αξιολογείται από ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το λειτουργήμα, γιατί το να είσαι κοντά σε ένα παιδί δεν είναι απλά μια δουλειά, είναι ένα λειτουργήμα. Και νομίζω ότι καταθέτει όλη την ψυχή σας και αυτό φαίνεται και από τη διάθεση των παιδιών, αλλά και από την εξέλιξη.
2: Ξέρετε, εγώ θα σας πω και κάτι άλλο που λέω στους γονείς όταν έρχονται να δουν πρώτη φορά το σχολείο. Τους λέω ότι εγώ σας λέω κάποια πράγματα για το σχολείο, χωρίς να κάνω διαφήμιση. Εσείς όταν θα έρθετε στο σχολείο θα μου πείτε άλλα τόσα. Είμαι σίγουρη 1000% για αυτό που λέω, γιατί το ξέρω ότι θα γίνει. Οι γονείς έρχονται εδώ και είναι πάρα πολύ καθησυχασμένοι για το τι θα ακολουθήσει στην πορεία. Δηλαδή από την αρχή δείχνουν πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στα εκπαιδευτήρια και πραγματικά το βλέπω στην πορεία ότι αυτά που τους έχω πει πραγματικά μου λένε άλλα τόσα.
1: Λοιπόν, μιλάμε για τα εκπαιδευτήρια της ΑΣ Μητροπόλεως Πειραιώς, για αυτή την πολύ ουσιαστική προσπάθεια. Να πούμε ότι ηγείται ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς, όπου και οι συχνές του επισκέψεις και οι νοθεσίες, αλλά και η επικοινωνία του με το διοικητικό, το εκπαιδευτικό προσωπικό, το βοηθητικό προσωπικό, βοηθάνε ώστε να έχουμε και αυτό το αποτέλεσμα το οποίο βιώνουν καταρχάς οι μικροί μας φίλοι και κατά δεύτερο λόγο έχουν κάθε λόγο να χαιρόνται οι γονείς των παιδιών.
0: Πάντα. Και νομίζω ότι είναι και οι καλύτεροι διαφημιστές.
1: Και πάτε τώρα εκδρομή το Σάββατο, Μαρία.
2: Το Σάββατο θα πάμε στο Ράτζο μαζί με τους γονείς.
1: Όχι αυτό, το άλλο Σάββατο.
2: Το άλλο Σάββατο, ναι.
1: Του τριημέρου.
2: Θα πάμε,
0: 30 του μηνός.
2: Μπορούν να δηλώσουν και εκεί συμμετοχή. Νομίζω, κύριε Αρχιέρη, ότι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και εκτός σχολείου γονείς.
1: Ο Κώστας ο Δαντήλης ήθελε να δηλώσει συμμετοχή. Δεν ξέρω αν
0: πήγα να το πω. Είδα που δεν είπε κανείς τίποτα, δεν πρότεινε, οπότε τραβήχτηκα.
3: Το σοφικό.
0: Έκανα πίσω.
2: Εμείς σας θέλουμε πάντα. Σας περιμένουμε.
0: Μόνο εσείς μας θέλετε, κυρία Μαρία.
1: Εμείς θέλουμε τη Μαρία τη Χατζοπούλου.
0: Λοιπόν, Μαρία, και τι μας.
3: Σας ευχαριστώ πολύ γιατί.
2: Είναι μια εκδρομή που αποφασίσαμε να κάνουμε μαζί με τους γονείς. Γιατί
1: συνήθως τα Σάββατα ο Κώστας έχει να φτιάξει τις ντουλάπες του. Έχει να πάει με τα νύψια να τους ψωνίσει. Έχει να πάει στην ενορία του να.
0: Με γιορτή αυτά του
2: μήνα. Να μην αντίλεπτα λίγο και την εκδρομή στην
0: Κρήτη. Α, ορίστε.
3: Μάλιστα.
1: Εσείς θα μεταφερθείτε νοερά στην γιορτή
0: του
1: σχολείου σας στην Κρήτη.
0: Μέχρι για εκεί σας καλύπτουμε.
1: Τώρα κοίταξε να δεις, μπορείς να πάρεις την κόρη σου μετά από τα αποτελέσματα τα θετικά που σίγουρα θα έχει τις Πανελλήνες και να πάτε να κάτσετε ένα μήνα στην Κρήτη και να την γυρίσετε και να είναι και ένα δώρο στη Δημητρούλα για τον κόπο της.
2: Ωραία, ωραία.
3: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία να έχει.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλα τα παιδάκια.
1: Έτσι.
2: Όλα
1: και να πούμε ότι και
2: την υγεία τους να έχουν πάνω απ' όλα και όλα τα άλλα
3: γίνονται.
2: Έχουν πάρει βάσεις έτσι κι αλλιώς. Τα δικά μας παιδιά εδώ πάνε πάντα καλά, οπότε είναι όμως, βγαίνουν και καλής ποιότητας άνθρωποι.
1: Είναι και μια ανάσα για σας γονείς όμως, Μαρία.
2: Βέβαια. Λοιπόν,
1: και να πούμε ότι τα παιδιά των εκπαιδευτηρίων μας, τα παιδιά της τρίτης λυκείου περισσότερο, δεν νιώθουν στο βαθμό που νιώθουν άλλα παιδιά, γιατί προσπαθούμε να έχουμε αυτή την αποσυμπίεση του άγχους. Γι' αυτό πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και ο Δημήτρης Πετρούνιας, ο ψυχολόγος που έχουμε στα εκπαιδευτήρια μας,
2: ο οποίος μας βοηθάει πάρα πολύ,
1: αλλά και ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί μας προσεγγίσουν τα παιδιά. Μια συνεργασία βέβαια πάντοτε με τους γονείς, που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να πιέζουν τα παιδιά τους. Το λέμε, το φωνάζουμε, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μεταφέρουμε το δικό μας άγχος, τις αγωνίες, τις φιλοδοξίες μας στα παιδιά μας. Και αυτός είναι ο βασικότερος κανόνας. Γιατί θέλουμε να βλέπουμε τα παιδιά μας με ψυχική ηρεμία. Έτσι. Και όταν λείπει αυτή η πίεση, έρχεται και το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η ψυχική ηρεμία είναι σημαντικότερο από οποιαδήποτε άλλη εντός ή εκτός εγωγικών επιτυχία.
1: Όταν έχεις ψυχική ηρεμία, έχεις πιάσει τη βάση.
0: Έχεις τα πάσα.
1: Ξεκινάς από εκεί.
0: Σωστό.
1: Έχεις κάνει το πιο μεγάλο βήμα. Γιατί το μυαλό σου είναι καθαρό, γιατί δεν έχεις λόγους να πιέζεσαι, να μην στεναχωρήσω τη μαμά, τον μπαμπά.

0: γίνονται στα εκπαιδευτήριά μας. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω για δύο παροχές που έχει το σχολείο. Η μία είναι ο κύριος Πετρούνιας, αν το θεωρήσουμε παροχή, δεν του αρέσει να το λέω έτσι, εγώ το λέω. Αλλά είναι μια σημαντική φιγούρα μέσα στο σχολείο, γιατί βοηθάει και τα μικρά παιδιά στις προσαρμογές και όλα αυτά. Έρχονται καινούργια μέλη στην οικογένεια και ο κύριος Πετρούνιας βοηθάει τους γονείς σε αυτό το κομμάτι.
0: Και περνώντας στις μεταγραφές που έρχονται παιδιά από άλλα σχολεία.
1: Ακριβώς.
0: Στη μέση της χρονιάς ή σε μεσαίες τάξεις.
1: Και άλλη μία παροχή που δεν την έχουμε αναφέρει ποτέ, κύριε Αλχέρη, είναι ότι τα παιδιά όσο βρίσκονται στο χώρο του σχολείου είναι ασφαλισμένα. Δεν ξέρω αν θέλετε να το πω αυτό.
0: Βεβαίως να το πούμε.
1: Μια παροχή του σχολείου.
0: Σε μια συνεργασία με τα ιδιωτικά θεραπευτήρια Μετροπόλιτα έχουμε την ασφάλεια ότι οτιδήποτε συμβεί εντελώς δωρεάν το θεραπευτήριο
1: μεταφέρουν τα παιδιά για τις πρώτες βοήθειες. Καλό και παρέχονται είναι να μην υπάρχει, είναι όμως μια παροχή που πρέπει να τη λέμε.
0: Αλλά είναι όμως το σχολείο και έχει και την αστική, είναι ασφαλισμένα για αστική ευθύνη, ακριβώς στην Εθνική Ασφαλιστική.
1: Είναι λοιπόν μια σοβαρή παροχή του σχολείου που δεν την έχουμε πει ποτέ, αλλά θεωρώ ότι είναι
0: ουσιαστική.
1: Ουσιαστική, ναι.
0: Λοιπόν, Μαρία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Καλή δύναμη, καλά κουράγια.
1: Ευχαριστώ πολύ, να περνάτε καλά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, κάπως έτσι. Θα πάρουμε τον πατέρα Νικόλαο να κλείσει την εκπομπή μας. Φίβη Κωνσταντέλου. Μιλάς στο τηλέφωνο, γιατί έχει γίνει, παίρνουν πολύ για την Κρήτη. Και ζητάνε πληροφορίες για την εκδρομή της Κρήτης. Τέλος πάντων, θα κλείσει την εκπομπή ο Κώστας.
2: Όχι, είδα το ρολόι, δεν.
0: Θα κλείσει η Μαρία.
2: Είπαμε στη Φίβη αν μπορέσει να τον βρει. Έχει και πανηγυρίζοντα ναό σήμερα ο πατέρας.
3: Ναι, βέβαια, ο πατέρας είναι
2: και τη αναλήψεω, η μεγάλη ορτή τη αναλήψεω.
0: Και των Αγίων Κωνσταντίνων και Ελληνή. Σ' Αποστόλων. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Τιχρατζοπούλου, η οποία έχει την ευθύνη τη αρχισυνταξία και την παραγωγή αυτή τη εκπομπή. Κώστα Δαντήλη, συνοδοιπόρο. Τα έντυπα πολλά. Κώστα να έχει υγεία και
2: θερμά.
3: Βέβαια,
0: προκαταβολικά.
2: Α, τα καλά. Δημήτρη Αλφιέρη στο κεντρικό μικρόφωνο τη εκπομπή, εφόλη τη ύλη.
0: Παναγιώτη Γιάννη για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή μα.
2: Για την πρώτη ήταν ο Δημήτρη Γερονιμάκη.
0: Ενώ στο τηλεφωνικό μα κέντρο παραμένει η Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία με την ευγένεια που την διακρίνει δίνει πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να ρωτήσετε. Θα πάρει πληροφορίες για τα εκπαιδευτήρια, για την εκδρομή στην Κρήτη που κάνουμε, την προσκυνηματική μας, αλλά και για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού έργου της τοπικής μας εκκλησίας. Πατέρα Νικόλα, ο λόγος εσάς για να κλείσετε.
2: Καλή πανήγυρη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να κλείσουμε λοιπόν με λόγο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, ο οποίος λέει: μεγάλο αγαθό είναι το να ελεεί κάποιου φτωχού. Αλλά τίποτα δεν είναι τόσο μεγάλο όσο το να απαλλάσσει κάποιον από την πλάνη. Καλό μεσημέρι.
5: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλουν πατέρες από την Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη, είμαστε την τελευταία ημέρα την Αναστάσιμη, αύριο είναι της Αναλήψεως και σήμερα είχαμε την απόδοση του Πάσχα. Θα αναφερθούμε πάλι στο χριστολογικό ζήτημα σε ένα επίκαιρο θέμα, τι συνέβη μετά την Ανάσταση του Χριστού. Θα διαβάσουμε από την έκδοση ακριβή της Ορθοδόξου Πίστεως και θα διαβάσουμε το κείμενο και τη μετάφραση. Η μετάφραση είναι του μακαριστού καθηγητού Νικολάου Ματσούκα. Υπενθυμίζουμε ότι ο Άννης Δαμασκηνός είναι κορυφαίος πατέρας της Εκκλησίας, από τους κορυφαίους πατέρες της Εκκλησίας, από τους μεγαλύτερους πατέρες της Εκκλησίας, ζει τον 7ο και 8ο αιώνα, 680 με 750 μετά Χριστόν, και συνοψίζει όλη την προαυτού πατερική παράδοση. Διαβάζουμε από το βιβλίο «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως». «Μετά δε την εκ νεκρών Ανάστασιν, πάντα μεν τα πάθη απέθετο, φθοράν λέγω, πίναντε και δίψαν, ύπνων και κάματων και τα τι αυτά». Μετάφραση. «Μετά την Ανάσταση από τους νεκρούς, απέβαλε όλα τα πάθη, εννοώ τη φθορά, την πείνα και την δίψα, τον ύπνο και το κόπο και τα παρόμοια». Βλέπετε, αυτά είναι τα διάβλητα πάθη, τα οποία πρώτης Αναστάσεως τα είχε ο Χριστός, όχι βέβαια κατά τρόπο καταναγκαστικό όπως εμείς οι άνθρωποι, οι λοιποί άνθρωποι, γιατί και αυτός τέλειος και αληθινός ήταν άνθρωπος, αλλά δεν είχε το προπατορικό αμάρτημα και ως εκ τούτου δεν είχε καταναγκαστική την επενέργεια των αδιαβλήτων παθών. «Θέλον επείνασε, θέλον εδίψησε, θέλον εδηλίασε, θέλον απέθανε του Σταυρού». Τα υφίστατο αυτά όταν παραχωρούσε ο ίδιος τη σάρκα του να τα υποφέρει, να τα πάσχει. Κι έτσι με τη θέλησή του ήταν ο κόπος, ο πόνος, η δίψα, ο κάματος και τα λοιπά, η φθορά και τα τι αυτά. Όπως λέγει ο Ιωάννης Δαμασκηνός, είδατε την προηγούμενη Κυριακή που είχαμε της Σαμαρίτιδος, που λέει «Ιωούν Χριστός και κοπιακός εκ της πορείας». Ο Χριστός έχοντας κουραστεί από την πορεία, το ενήργησε θέλον αυτό το πάθος του καμάτου, της κούρασης, για να βρει ευκαιρία να συνδιαλεχθεί, να συζητήσει με την Αγία Φωτεινή τη Σαμαρίτιδα και να την ελκύσει στη χάρη. Το ξαναδιαβάζω πάλι. «Μετά δε την εκ νεκρών Ανάσταση, πάντα μεν τα πάθη απέθετο, φθοράντε λέγω, πίναντε και δίψαν, ύπνων και κάματων και τα τι αυτά». Έτσι, όλα αυτά. «Μετά την Ανάστασή του τα απέθετο. Ήγαρ και γεύσα το βρόσεως μετά την Ανάσταση, αλλού νόμο φύσεως, ούγαρ επίνασε, οικονομίας δε τρόπο, το αληθές πιστούμενον της Αναστάσεως, ως αυτή εστίνη σάρξ, υπαθούσα και αναστάσα». Λέει εδώ πέρα, βέβαια έφαγε μετά την Ανάσταση, εν τούτης όχι κατά τον νόμο της φύσεως, γιατί δεν πείνασε, αλλά κατ' οικονομία, βεβαιώνοντας την αλήθεια της Αναστάσεως, ότι ίδια είναι η σάρκα που έπαθε και αναστήθηκε. Είδατε, όταν παρουσιάστηκε στους μαθητές του, ρώτησε εάν έχουν κάτι βρόσιμον και του φέραν ψητό ψάρι και μέλι και τα έφαγε αυτά ενώπιόν τους. Αυτό δεν το έκανε επειδή πείνασε, αλλά με οικονομικό τρόπο το έκανε, κατ' οικονομίαν το έκανε, για να μας διδάξει ότι αυτό το αναστημένο σώμα του είναι το ίδιο το σώμα του που είχε και πρώτου πάθους και του θανάτου του, αλλά αυτή τη φορά αναστημένο και έξω από τα πάθη. Αλλά πάντως είναι αυτό το ίδιο σώμα του αληθές πιστούμενος της Αναστάσεως, διαβεβαιώνοντας το αληθές της Αναστάσεως του. «Ουδέν δε τον της φύσεως μερών απέθετο, ου σώμα ου ψυχήν, αλλά και το σώμα και την ψυχήν, λογικήντε και νοεράν, θελητικήντε και ενεργητικήν κέκτητε, και ούτως εις ουρανούς ανεφύτησε, και ούτως εν δεξιά του πατρός καθέζεται και τα λοιπά. Διαβάζω τη μετάφραση. Κανένα από τα μέρη της φύσεώς του δεν απέβαλε ούτε το σώμα ούτε την ψυχή. Προσέλαβε σώμα και ψυχή και μετά την Ανάσταση είχε πάλι σώμα και ψυχή. Αλλά κατέχει και το σώμα και την ψυχή, ψυχή λογική και νοερά, θελητική και ενεργητική, και έτσι αναχώρησε στους ουρανούς και έτσι κάθεται στα δεξιά του Πατρός. Έτσι, προσέλαβε ό,τι με την Ανάστασή του, μετά την Ανάστασή του, ό,τι είχε και πρώτης του πάθους, αλλά αυτή φορά φθαρτοποιημένο τελείως. Και ούτως εν δεξιά του Πατρός καθέζεται, θέλων θεϊκώστε και ανθρωπίνος, την ημών σωτηρίαν και ενεργών, θεϊκώς μεν την των όλων πρόνοιαν και συντήρησιν και κυβέρνησιν, ανθρωπίνος δε με μνημένος των επιγείς διατριβών, ορώντε και γινώσχων, ως υποπάσης προσκυνείται της λογικής κτήσεως. Κι έτσι κάθεται στα δεξιά του Πατέρα, θέλοντας και ενεργώντας θεϊκά και ανθρωπίνος τη σωτηρία μας, θεϊκά ενεργώντας την πρόνοια όλων και τη συντήρηση και την κυβέρνηση, ανθρώπινα φέροντας τη μνήμη, τη διαμονή του πάνω στη γη, βλέποντας και γνωρίζοντας ότι προσκυνείται απόλυτη λογική κτήση. Τώρα ο Χριστός, το αναστημένο σώμα του Χριστού και μαζί με την ψυχή του κάθεται στα δεξιά του Πατρός στους ουρανούς και από εκεί ως Θεός ενεργεί την των όλων διοίκηση, την πρόνοια, τη συνοχή, την διακυβέρνηση των πάντων και ως άνθρωπος ενθυμούμενος τη διαμονή του, τη διατριβή του πάνω στη γη, τις δυσκολίες τις οποίες πέρασε και ξέρει έτσι, γνωρίζει ότι προσκυνείται απόλυτη λογική κτήση ως Θεός και άνθρωπος. Λένε μάλιστα οι πατέρες ότι ο Χριστός τώρα που κάθεται στα δεξιά του Πατρός, δηλαδή στον υψηλότερο θρόνο, ο πατήρ έχει τον υψηλότερο θρόνο από όλους. Τα δεξιά του κάτω ο Χριστός, και λέγοντας δεξιά δεν εννοεί τοπικά, δεν είναι περιγραπτός τοπικά και σωματικά ο Θεός, απλά θέλει να δείξει ότι έχει τον ίδιο θρόνο με τον Πατέρα, την ίδια δόξα, την ίδια τιμή, την ίδια προσκύνηση. Είναι καθόλου όμοιος με τον Πατέρα. Εκεί λοιπόν που είναι στους ουρανούς, ενθυμείται την επιγείς διατριβή του και γνωρίζοντας από πείρα τον πειρασμό, βέβαια ποτέ δεν ενέδωσε σε αυτόν, αλλά το κατετρόπωσε, γνωρίζει την ανθρώπινη αδυναμία και είναι συγκαταβατικός και επιοικής και φιλάνθρωπος στις αδυναμίες μας, εφόσον βέβαια μετανοούμε και διορθωνόμαστε κατά των δυνατών από αυτές. Και γι' αυτό λένε οι πατέρες ότι πρέπει να προσερχόμεθα με θάρρος και με πολύ μεγάλη ελπίδα στο έλεος του Χριστού, διότι ο Χριστός είναι γεμάτος από έλεος, γεμάτος από εσπλαχνία, γεμάτος από κατανόηση, γεμάτος από συγκατάβαση σε εμάς τους αμαρτωλούς. Και μάλιστα, όπως είπε κάποιος, ότι πάσα η κρίση σε δόθη το Υιό. Και έτσι λοιπόν ο Υιός θα μας κρίνει, ο Χριστός δηλαδή, αλλά θα μας κρίνει Θεός όν και άνθρωπος ταυτόχρονα. Ξέρει την αδυναμία και το ευόλιστον της ανθρωπίνης φύσεως. Γι' αυτό και είναι άκρος συγκαταβατικός. Γι' αυτό ας έχουμε ελπίδα όσο μπορούμε, όσο μας είναι αυτό δυνατό, με όλη μας την ψυχή, με όλο μας το είναι, στην πρόνοια και στην αγαθοσύνη του Θεού. Ποτέ μας πιάνει απελπισία. Ήταν ένας γέροντας μια φορά στην έρημο της Αιγύπτου, ο οποίος κόντευε να πεθάνει και τον είχε πιάσει αδημονία τι θα πει μπροστά στο φοβερό βήμα του Χριστού. Αλλά του ήρθε λογισμός, άνθρωπε λέει στον εαυτό του, έχεις φιλάνθρωπον δεσπότην. δεν έχεις απεινή δεσπότη, έχεις φιλάνθρωπον δεσπότη, ο οποίος ξέρει πολύ καλά την αδυναμία μας και ξέρει να είναι συγκαταβατικός και επιοικεί σε μας, και έτσι θα μας κρίνει, τουλάχιστον τους ανθρώπους οι οποίοι μετανοούν, οι οποίοι πιστεύουν, οι οποίοι τον αποδέχονται ως σωτήρα και λυτρωτή τους. Βέβαια για τους βράκους της αμετανοησίας, εκεί ίσως ισχύσουν άλλα κριτήρια, ο Θεός ξέρει, εμείς δεν ξέρουμε. Όσοι όμως έχουμε έστω και μικρή πίστη στο Χριστό, έστω και μικρή ελπίδα, ας παρηγορηθούμε και ας πάρουμε θάρρος, γνωρίζοντας ότι ο Χριστός καθήμενος στα δεξιά του Πατρός είναι όλος εσπλαχνία και όλος συγκατάβαση στους αμαρτωλούς, οι οποίοι προσπίπτουν στο θρόνο της δόξης του και ζητούν το έλεος του. Γι' αυτό και όταν λέμε αυτή την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», αποκλείεται να μην απαντήσει ο Χριστός. Πάντοτε απαντάει, έστω κι αν εμείς πολλές φορές δεν το αισθανόμεθα. Και συνεχίζω την ανάγνωση. «Γινός κι γάρ η Αγία αυτού ψυχή, ότι τε καθυπόσταση νύνοτε το Θεό λόγο και συμπροσκυνείτε ως Θεού ψυχή και ούχος απλώς ψυχή. Γιατί γνωρίζει η Αγία του ψυχή ότι είναι ενωμένη καθυπόσταση με το Θεό λόγο και προσκυνείται μαζί με Αυτόν ως ψυχή Θεού και όχι απλώς ως ψυχή». Η ψυχή του Χριστού είναι ψυχή του Θεού. Όχι ότι ο Θεός είναι κτίσμα, είπαμε, η θεότητα παρέμεινε θεότητα και η ανθρωπότητα ανθρωπότητα του Χριστού. Αλλά τόσο η Θεία όσο και η ανθρώπινη φύση είχαν μια υπόσταση, ένα πρόσωπο. Δεν είναι άλλος ο Υιός του Πατρός και άλλος ο Υιός της Παρθένου, άλλος ο Υιός του ανθρώπου, όπως ηρέσκεται να λέγει τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν η ψυχή του δεν είναι μια απλή ψυχή όπως όλων των άλλων ανθρώπων, αλλά είναι ψυχή του Θεού, διότι είναι καθυπόσταση ενωμένη με το Θεό Λόγο. Η θεότητα του Χριστού και η ανθρωπότητά του, η θεία και η ανθρωπίνη του φύση, έχουν μία και μόνη υπόσταση, ένα και μόνο πρόσωπο. Έτσι. Έτσι λοιπόν η ψυχή του, ούσα καθυπόσταση ενωμένη με τη θεότητα, είναι ψυχή Θεού και όχι απλή ψυχή, όπως και το σώμα του θεανθρώπου είναι σώμα Θεού, όχι ότι ο Θεός σωματώνεται, αλλά ότι η θεότητα και η ανθρωπότητα είναι καθυπόσταση ενωμένες. Είναι ενωμένες σε μία υπόσταση, σε ένα πρόσωπο. Στην υποστατική ένωση του Χριστού, η θεότης παρέμεινε θεότης και η ανθρωπότης ανθρωπότης. Δεν συνεφύρθησαν μεταξύ τους. Έμειναν ασυγχύτως αλλά και αντιαιρέτως ενωμένες. Έτσι η ανθρωπότητα είναι ανθρωπότητα του Θεού Λόγου και όχι άλλου τεινός. Έτσι λοιπόν και το σώμα του και τα πάθη του και ο θάνατός του και η ανάστασή του, ανάσταση του Θεού Λόγου και όχι άλλου τεινός. Και το αναβήνε δε εκ γης εις ουρανούς και το καταβήνε πάλιν ενέργεια εις υπεριγραφωμένου σώματος. Ούτως γαρπάριν ελεύσετε φυσί προς ημάς, ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενον στον ουρανόν. Και η Ανάσταση από τη γη στους ουρανούς και η κατάβαση είναι πάλι ενέργεια σώματος που περιγράφεται. Γιατί όπως λέγει η Αγία Γραφή, ούτως ελεύσετε προς ημάς, έτσι θα έρθει προς εσάς, ον τρόπον, με όποιο τρόπο εθεάσαστε, είδετε, αυτόν πορευόμενος των ουρανών, να πορεύεται στους ουρανούς. Όπως λοιπόν ανελήφθη στους ουρανούς και τον ίδιο τρόπο θα επιστρέψει αυτή τη φορά, όχι, δεν θα είναι όμως η δευτέρα παρουσία του Χριστού άσημη και ταπεινή όπως ήταν η πρώτη παρουσία του επί της γης, αλλά θα είναι ένδοξος και λυτρωτική για τους φίλους του, φοβερή για τους εχθρούς του, για τους αμετανόητους αμαρτωλούς. για τους απίστους, για αυτούς που διαλέγουν θεληματικά την οδόν της αποστασίας και των δρόμων των σχολείων του διαβόλου. Λοιπόν, αύριο λοιπόν έχουμε και την εορτή της Αναλήψεως. Θα δούμε λοιπόν εδώ στη συνέχεια το κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού σχετικά περί της εκδεξιών του Πατρός Καθέδρας. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, «Εκδεξιών δε του Θεού και Πατρός και καθηκένεφα μεν το Χριστόν σωματικός, ούτω ποικίν δε δεξιάν του Πατρός λέγομεν. Λέμε ότι ο Χριστός κάθες δεξιά του Θεού και Πατέρα, δεν εννοούμε όμως δεξιά του Πατέρα τοπικά». Έτσι δεν, ο Θεός είναι απερίγραπτος. Δεν περιορίζεται από τόπο για να πούμε ότι πιάνει τον ίδιο τόπο δίπλα του. Είναι τελείως έξω ο Θεός από τόπο, χρόνο και όλα και τις λοιπές κατηγορίες των τοπιών, των ποσών και όλα αυτά τα οποία έχουμε εμείς οι άνθρωποι. Αλλά τι είναι, πώς γάρ ο απερίγραπτος τοπικήν σχή δεξιάν, γιατί πόσο απερίγραπτος έχει δεξιά με τοπική έννοια, έτσι απερίγραπτος ο Θεός. Είναι έξω από κάθε περιγραφή, από κάθε σχήμα, από κάθε είδος, από κάθε μορφή, από κάθε ποιότητα, από κάθε ποσότητα, από οποιονδήποτε κατηγόρημα μπορούμε να του κατηγόρημα ιδιότητα, έτσι μπορούμε να πούμε από αυτές τις ανθρώπινες που έχουμε εμείς. Είναι έξω και τελείως ο Θεός από αυτά. Έτσι λοιπόν λέει ο Δαμασκηνός. Ο απερίγραπτος λοιπόν Θεός πώς έχει δεξιά με τοπική έννοια. Το λέει αυτό γιατί, θα δούμε. Δεξιά γάρ και αριστερά των περιγραφωμένων εσύ. Δεξιά και αριστερά είναι γνωρίσματα αυτών που περιγράφονται, δηλαδή ημών των ανθρώπων και των υλικών πραγμάτων, ακόμη θα λέγαμε και των αγγέλων. Αλλά για τον Θεό είναι αδιανόητα. Τι εννοούμε λέγοντας δεξιά? Δεξιά δε του Πατρός λέγομεν την δόξαν και τιμήν της θεότητος ενή ο του Θεού Υιός προαιώνων υπάρχων, ως Θεός και το Πατρίο μουσιος, επεσκάτων σαρκωθείς και σωματικός κάθητε, συνδοξαστήσεις της σαρκός αυτού. Δεξιά του Πατέρα λέμε τη δόξα και την τιμή της θεότητος, όπου ο Υιός του Θεού πριν από τους αιώνες υπάρχων, ως Θεός και ο μουσιος με τον Πατέρα, τελευταία επειδή σαρκώθηκε, κάθεται και σωματικά, αφού δοξάστηκε μαζί του και η σάρκα. Θέλει να δείξει λοιπόν λέγοντας ότι κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα, ότι έχει την ίδια δόξα και την ίδια τιμή που είχε και πρώτης εν ανθρωπίσεώς του, διότι ήταν ο μουσιος το πατρί, και τώρα την έχει και με την ανθρώπινη σάρκα, το ανθρώπινο σώμα, την ανθρώπινη ψυχή του. Έχει την ίδια δόξα και την ίδια τιμή με το Θεό. Προσέξτε πόσο υψηλά ανέβασε τον άνθρωπο στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ο Θεός, υπεράνω και των αγγέλων και των αρχαγγέλων και των κερουβίμ και των σεραφείμ και των θρόνων και των κυριοτήτων και όλων των αγγελικών δυνάμεων, υπεράνω όλων αυτών και καθόλου όμοιος με τον Πατέρα, είναι ο Χριστός. Ο Χριστός ο οποίος είναι ο Θεός Λόγος, αυτό είχε, αυτή τη δόξα είχε και προτού να σαρκωθεί, αυτή έχει και τώρα, αλλά μαζί με το σώμα του, μαζί με την ανθρώπινη φύση του. Βλέπετε αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, πόσο υψηλά ανεβάζει τον άνθρωπο ο χριστιανικός ανθρωπισμός. Πόσο αδικούν τον άνθρωπο αυτοί οι οποίοι αντιτίθενται στο σωτηριολογικό μήνυμα του χριστιανισμού. Λέει κάπου ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, επαναλαμβάνοντας τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ότι ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος, μέχρι ότου ζούσε αυτή την σαρκική ζωή, την γήινη ζωή, ήταν θνητός και περατός, είχε πέρας, ήταν όν με τέλος, μετά δε την όραση του αχτίστου φωτός στην πορεία προς την Δαμασκό, έγινα τελεύτητος και άναρχος και αθάνατος κατά χάριν, Θεός κατά χάριν. Έτσι λοιπόν και ο Χριστός ανέβασε τόσο υψηλά τον άνθρωπο στο πρόσωπό του, που είναι στα δεξιά του Πατρός και απολαμβάνει όλη τη δόξα της θεότητος. Και αυτό επιφυλάσσει και για τους πιστούς φίλους του που ήσαν εδώ στην γη και τον ακολουθούσαν. Βλέπετε πόσο υψηλή είναι η τιμή και η περιοπή στην οποία ανάγει τον άνθρωπον η χριστιανική ανθρωπολογία, ο χριστιανικός ανθρωπισμός. Ενώ τον αντίον σήμερα τι μας λένε, θνητός είσαι άνθρωπε, ό,τι και να κάνεις θα πεθάνεις. Και μάλιστα είναι και μερικοί, όπως ο Χαράρη, αυτός ο διανοούμενος του φόρουμ, του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ, που λέει ο θάνατος θα ξεπεραστεί με την τεχνολογία. Με την τεχνολογία θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το θάνατο και να γίνουμε αθάνατοι. Αυτοί είναι φρούδες ελπίδες των ανθρώπων, αλλά με τον Χριστό το πετυχαίνουμε αυτό. Ο Χριστός θα είναι στη μέλουσα ζωή Θεός εν μέσω Θεών, εν μέσω Θεών κατά χάριν. Τόσο ψηλά μας αναβιβάζει και εμείς δεν θέλουμε τη δόξα του Θεού και ζητάμε τη δόξα των ανθρώπων, τη δόξα τη ανθρωπίνη. Και βέβαια το λέει καθαρά και ο Χριστός, πώς δίναστε εμείς πιστεύει, δόξα παρανθρώπους λαμβάνοντες και την μόνη τη δόξα του αληθινού Θεού και επιζητούντες, πώς δίναστε εσείς να πιστεύετε ζητώντας τη δόξα την ανθρώπινη και δεν ζητώντας τη δόξα του Θεού, τη δόξα την παρά του Θεού. Έτσι αίτιο λοιπόν της απιστίας είναι η ματαιοδοξία, η φιλοδοξία. Αυτό το πάθος, το ανίατον πάθος του διαβόλου. Η ψιλοφροσύνη, η ματαιοδοξία είναι η ανίατος νόσος του διαβόλου, αλλά και αυτών, όλων αυτών οι οποίοι ακολουθούν τον σατανά. Και πολλοί λέμε ότι αυτό το κήρυγμα αυτού του Νόε Χαράρη είναι το όνομά του, του διανοουμένου του Παγκοσμίου Οικονομικού Φόρουμ, του ΣΒΑΜΠΑ, είναι τελείως δαιμονικά αυτά τα οποία λέγει περί αθανασίας μέσω της τεχνολογίας. Συνεχίζουμε. Προσκυνείται γάρ μια προσκυνήση με δετσαρκός αυτού υποπάσης της κτήσεως, γιατί προσκυνείται με τη σάρκα του με μια προσκύνηση απόλυτη κτήση. Με μια προσκύνηση προσκυνούμε τον Χριστό και ως Θεό και ως άνθρωπο. Προσέξτε, ως θεάνθρωπο. Η ανθρωπότητα είναι ενωμένη με τη θεότητα αδιαίρετα και ασύγχυτα, αλλά και αδιαίρετα. Θα μένει στους αιώνες των αιώνων ενωμένος υποστατικά με το σώμα του ο Θεός Λόγος. Έτσι λοιπόν το σώμα του δεν είναι ψηλόν με γιώτα, σώμα ψηλού με γιώτα ανθρώπου, αλλά είναι το σώμα του θεανθρώπου, του Θεού, διότι το σώμα του και η ψυχή του είναι ενωμένες με τη θεότητα, με τη Θεία Φύση, σε μία υπόσταση, σε ένα πρόσωπο. Και γι' αυτό προσκυνούμε το Χριστό με μία προσκύνηση. Μία προσκύνηση. Δεν δίνουμε άλλη προσκύνηση στη θεότητα του Χριστού και άλλη στην ανθρωπότητα του Χριστού, άλλη προσκύνηση στη Θεία Φύση του Χριστού και άλλη στην ανθρώπινη φύση του Χριστού, αλλά επειδή αυτά είναι αδιάσπαστα ενωμένα μεταξύ τους, τους δίνουμε μία προσκύνηση στο θεάνθρωπο Χριστό, και όπως ανελήφθη έτσι θα έρθει. Και αύριο εορτάζουμε την εορτή της Αναλήψεως, όπου ο Χριστός ανέβη στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Πατρός, και έτσι μάλιστα πρόκειται να ξαναέρθει με το, τον ίδιο τρόπο με τον οποίο Ανέστη. Το διαβάζω πάλι αυτό που λέει η Αγία Γραφή, ούτως ελεύθε προς εμάς ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενος ουρανούς. Ούτως ελεύθε, έτσι θα έρθει προς εμάς, εσάς, το εμάς με ύψιλον. Ον τρόπον, με όποιο τρόπο εθεάσαστε, είδατε αυτόν πορευόμενον στον ουρανόν. Εν δόξη και τιμή πολύ, έτσι θα έρθει ο Χριστός, κρίνε ζώντας και νεκρούς. Και αυτή η δεύτερη επιφάνειά του θα είναι λύτρωση για τους πιστούς οπαδούς του και φοβερά καταδίκη για τους εχθρούς του. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό περατώθηκε η ώρα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και Θεού θέλοντος θα συνεχίσουν άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σκηνά.

0: ώρα Ελλάδος 4.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο Golden

0: εταιρεία και hagiaspavlashop.gr.
1: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
2: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 228.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 20 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντινού και Ελένης Πυραιός πανηγυρίζει επί τη μνήμη των Αγίων Εισαποστόλων και Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης σήμερα και αύριο ως ακολούθως. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου και συγχωροστατούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 10 το βράδυ θα ψαλεί παράκληση στους Αγίους Κωνσταντίνου και Ελένη και στις 10.30 θα τελεστεί Ιερά Γρυπνία. Αύριο 5 το πρωί θα τελεστεί πολυαρχιερατικό συλλήτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου και συνιερουργούντων του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου. Στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η Ιερά Λιτανία, στις 9 θα πραγματοποιηθεί η εορταστική εκδήλωση με τα χορευτικά συγκροτήματα του ναού. Ο ναός φιλοξενεί την Μία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη εκ της Ιεράς Μητροπόλος, Τρίκης, Γαρδίκιου και Πύλης έως τις 23 Μαΐου. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Κωνσταντίνια 2026 έως τις 14 Ιουνίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Θα τεθεί σε προσκύνηση επίσης η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στα πρόπυλα του ναού από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πυραιός κ. Σεραφείμ. Το ιερό λείψανο θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος. Με την ευκαιρία της δεσποτικής εορτής της αναλήψεως του Σωτήρος Χριστού εορτάζει αύριο 5η ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πυραιός που βρίσκεται στη Δραπετσόνα με το ακόλουθο πρόγραμμα. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχιλλού κ. Νύφωνος. Στις 10 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας κατά τη μοναστηριακή τάξη. Αύριο 5η το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αχιλλού κ. Νύφωνος. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν με θέορτος Εσπερινός Ιερά Παράκληση και εκτιτορικό μνημόσυνο. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς

0: εικόνας. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, στην προσπάθειά της να συνδράμει τη μαθητιώσα νεολαία και συγκεκριμένα τους μαθητές της Τρίτης Λυκείου, υποψηφίους για την τριτοβάθμη εκπαίδευση με την ευκαιρία των γενικών εξετάσεων, προγραμμάτισε την τέλεση θείας λειτουργίας από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σαραφή. Το Σάββατο 23 Μαΐου στο παρεκκλήσιο Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου του Καθεδρικού Ιερού Ναόγιας Τριάδος Πειραιώς. Η θεία λειτουργία θα αρχίσει στις 8 και θα περατωθεί στις 10 το πρωί. Η τελετή λήξη των συναντήσεων των Ενωριακών Κέντρων Στηρίξεως Γάμου και Οικογένειας Σχολών Γονέων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς θα πραγματοποιηθεί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναόγιον Κωνσταντίνου Κελένης Πειραιώς την Κυριακή στις 7 το απόγευμα. Στην τελετή θα ομιλήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφή. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν την τελετή λήξης της εκπαιδευτικής χρονιάς, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιώς, στο Λόφο της Καστέλας, τη Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων των εκπαιδευτηρίων θα μας ταξιδέψουν στα πανέμορφα νησιά της Ελλάδας μέσα από δρόμενα, παραδοσιακά τραγούδια και χορού σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χρώματα και ελληνική παράδοση. Σας περιμένουμε όλους σε ένα πραγματικό νησιώτικο πανηγύρι γεμάτο κέφι, χαμόγελα και καλοκαιρινή άβρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Στον Ιερό Ναό Γιουλιάνου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Αναληφθέντα Κύριο. Εορτάζουν αύριο Πέμπτη με την ευκαιρία της εορτής της Αναλήψεως του Χριστού και της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Ιερή Ναή Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας, το Αγιορητικό Μετόχιο της Αναλήψεως στο Βύρονα, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Ελευσίνας, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κολονού, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Εγάλαιο, Αγίων Πέτρου και Παύλου Πεύκης, Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Κορίνθου, το παρεκκλήσιο της Αναλήψεως που βρίσκεται στη Γέχα Πειραιώς. Στους προαναφερθέντες ιερούς ναούς θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Ζωδόχου Πηγής Χατζικυριακίου, Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κολονού, Αγίας Κυριακής Αττικού Άλσους, Αγίου Δημητρίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, Αγίου Σάββατου Υγιεσμένου στα Γλυκά Νερά, Αγίας Παρασκευής Νέας Πεντέλης, Προφήτου Ηλίου στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, Αγίου Φιλίππου στον πεζόδρομο της Οδού Αδριανού στην Αθήνα, Αγίας Τριάδος Οδού Φιλελλήνων στο Σύνταγμα, Αγίας Βαρβάρας Παλαιοφαλήρου, Αγίας Εκατερίνης Εγάλαιο, Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου και στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρονος. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας σήμερα στις 6 θα τελεστούν Εσπερινός και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδένδρη σήμερα στις 6 θα ψαλεί ο Εσπερινός της εορτής της Αναλήψεως και θα ομιλήσει ο Αρχιμαθρήτης Εφραίμ Παναούσης. Η παράκληση για τους μαθητές που διαγωνίζονται θα ψαλεί αύριο Πέμπτη στους Ιερούς Ναούς, Κοιμήσεως Θωτό στον Ιδρύ Λευκάδα στις 8.30 το βράδυ, Αγίας Βαρβάρας Παλαιού Φαλήρου στις 6.30. Ο πατήρ Ευάγγελος Παπανικολάου, ιατρός Ιεραπόστολος, θα πραγματοποιήσει ομιλία στον Ιερό Ναόγιον Πάντων Καλυθέας αύριο Πέμπτη στις 7 το απόγευμα για τους Αγίους Ευμένιο, τον Νέο και Νικηφόρο το Λεπρό και στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη του Αγίου Ιωακήμ του Ιθακίσιου στον Ιερό Ναό Αγίας Λυκερίας Γαλατσίου που θα τεθεί σε προσκύνηση ιερόλειψη του Αγίου, θα τελεστούν ιερές ακολουθείς την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο το πρωί. Οι ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν την Παρασκευή το βράδυ επί τη ορτή του Αγίου Ευμενίου του Νέου στους ιερούς ναούς Αναλήψεως Χριστού Μαγούλας και Αγίου Δημητρίου στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής. Εσπερινή θεία λειτουργία θα τελεστεί την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα στο ιερό παρεκκλήσιο Αγίων Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργήσουν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά δημοτικού και νέοι και νέες γυμνασίου και λυκείου θα έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, να κοινωνικοποιηθούν και να διαμορφώσουν μια προσωπικότητα με αρετές και αξίες. Οι εγγραφές συνεχίζονται, πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο της Ενωρίας Ευαγγελιστρίας Πειραιώς κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6.30 το απόγευμα με 8.30 το βράδυ και το Σάββατο 10 το πρωί με 1 μετά το μεσημέρι. Στις κατασκηνώσεις μπορείτε να εγγραφείτε με βάουτσερ της ΔΥΠΑ. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός Πειραϊκή Εκκλησία από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς και τις ιερές μονές των περιοχών. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο 210-41-18-602. Εδώ ολοκληρώνει τη σύντομη ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες κήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-016. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλε Κροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στην Πειραιακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον ηχοφροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, τα τηλέφωνα είναι η Φιβή Κωνσταντέλου.

Για την ασθένεια θα μιλήσουμε σήμερα χρησιμοποιώντας ένα παλιό τεύχος του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία, τεύχος 264 Νοέμβριος του 2014, που είχε αφιέρωμα με τίτλο «Περί ασθενείας». Το τεύχος μπορείτε να το βρείτε στο τηλέφωνο 210 46 21 440.

Το τηλέφωνο αυτό μπορείτε να γραφτείτε και συνδρομητές. 4621440 λοιπόν. Ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα τεύχη του περιοδικού, του τεύχους δηλαδή που θα παρουσιάσουμε σήμερα. Το ξαναλέω, τεύχος 264, Νοέμβριος 2014, πάνε αρκετά χρόνια δηλαδή. Κάντε ένα τηλεφώνημα στο 4621440, είτε για αυτό το τεύχος, είτε για οποιοδήποτε άλλο, είτε για σύνδρομες κυρίως. Αυτό θα ωφελήσει πολύ το περιοδικό και εσάς.

πίστη που γιατρεύει, της Φρανσουάζ Ντολτό. Οψίας δε γενωμένης, ότε έδι ο ήλιος έφερον προς αυτόν πάντα στους κακώς έχοντας και τους δαιμονιζομένους, και είναι όλοι οι πόλεις επισυνηγμένοι προς την θύραν, και θεράπευσεν πολλούς κακώς έχοντας ποικίλες νόσεις, και δαιμόνια πολλά εξέβαλεν και ουκ ήφιεν λαλήν τα δαιμόνια ότι είδησαν αυτόν. Ζεράρ Σεβετέν είναι μια συνέντευξη, μάλλον μια συνομιλία μεταξύ της γνωστής ψυχαναλήτριας Ντολτό και του συνομιλητή της Ζεράρ Σεβετέν. Πραγματικά ο Ιησούς γιατρεύει σοριδών, λέει. Στιβάζουν αρρώστους μπροστά στην πόρτα του σπιτιού που μένει, παρατάσσουν τα φορεία στο μέρος που πρόκειται να περάσει και όλοι οι ανάπηροι γιατρεύονται. Ανάμεσα τους υπήρχαν σίγουρα πολλοί μελαγχολικοί, υστερικοί ή ψυχοσωματικοί, υπήρχαν όμως και αληθινοί άρρωστοι, σωματικοί θα λέγαμε άρρωστοι. Ντολτό. Μα γιατί να μην είναι αληθινοί άρρωστοι οι λεγόμενοι ψυχοσωματικοί άρρωστοι? Όσον τους αφορά, έχει γίνει δεκτό ότι η σωματική αρρώστια συνδέεται με ασυνείδητα ψυχικά αίτια. Αλλά γιατί αυτοί θα ήταν λιγότερο άρρωστοι? Οι οργανικές αρρώστιες έχουν ψυχικό υπόβαθρο. Βεβαίως τα μικρόβια υπάρχουν, τα έχω δει. Όμως όλο και περισσότερο τίθεται το εξής βασικό ερώτημα. Αιτία της αρρώστιας είναι όντως τα μικρόβια? Ή μήπως η τοξικότητα και ο πολλαπλασιασμός τους είναι αποτέλεσμα της αρρώστιας? Όπως ορισμένοι καθηγητές ιατρικής, έχω φτάσει στο συμπέρασμα ότι η παθογόνος εισβολή ιών, βακτηριδίων και διάφορων άλλων φορέων που συνυπάρχουν στο υγιές σώμα επιτελείται μέσα από τις ρογμές του ψυχισμού μας. Στο ίδιο χωριό μερικοί καταλαμβάνονται από τους βάκελους, άλλοι όχι. Επιπλέον, όλοι ξέρουμε ότι οι αρρώστιες εκδηλώνονται με τελείως διαφορετικό τρόπο σε άτομα της ίδιας οικογένειας. Σεβετέν, σύμφωνα με την κλινική εμπειρία σας, το σώμα και το πνεύμα μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Με λίγα λόγια, αν ελευθερώσουμε το πνεύμα μπορούμε να ελευθερώσουμε και το σώμα. Αλλά πώς εξηγείται το φαινόμενο αυτών των ιάσεων? Αν η συνειδητή και κυρίως η ασυνείδητη επιθυμία να επιζήσουμε από την αρρώστια είναι πολύ βαθιά, οι προϋποθέσεις ίασης είναι παρούσες. Επίσης όμως, όλα δείχνουν ότι το ασυνείδητο κάποιου επηρεάζεται και από αυτά που αισθάνονται γύρω του, το περιβάλλον του όπως λέμε σήμερα. Σεβετέν, η πίστη σώζει, το είπε ο Ιησούς, όλοι το ξέρουν. Πώς όμως μπορεί να έχει τέτοια αποτελέσματα το γεγονός και μόνο ότι επιθυμεί κάποιος? Αν έχετε σαφή πρόθεση, λέει η Ντολτό, αν διαπνέεστε από ένα πολύ δυνατό κίνητρο, αν σας σωθεί ένας επιτακτικός σκοπός, παρασύρεστε, καταλαμβάνεστε, τίνετε εκτός εαυτού προς αυτό το στόχο. Υπάρχουν γεγονότα και αιτίες που κάνουν το υποκείμενο να αποκεντρωθεί από το εγώ του. Δεν είναι πια συγκεντρωμένο στον εαυτό του ή στο σώμα του. Δηλαδή αδιαφορεί για τον εαυτό του? Ίσως, λέει η Ντολτό. Αποκομμένοι από αυτό που μας δένει και μας στερεώνει στο σώμα μας για μια στιγμή, τοποθετούμε το κέντρο του ενδιαφέροντός μας και εστιάζουμε την ύπαρξή μας σε έναν άλλο από τον οποίο περιμένουμε ή πιστεύουμε ότι μπορούμε να περιμένουμε αλλαγή ή θαύμα. Αυτοί που είναι συνέχεια κουλουριασμένοι στον εαυτό τους είναι διαρκώς άρρωστοι, αδιάθετοι, με έγνοιες ή με στενοχώριες. Αναμασούν αυτά που τους ανησυχούν και στην ουσία ησυχάζουν. Αν ξεχάσουμε εντελώς τον εαυτό μας, γινόμαστε διαφορετικοί και είναι εφικτή η ίαση, διότι παρετούμαστε από τον εαυτό μας. Τον εναποθέτουμε στην αρμοδιότητα ή τη δύναμη κάποιου. Αποκεντρωνόμαστε ολοκληρωτικά. Μπορεί να
μην είναι φρόνιμο να αφήνουμε έτσι τον τρόπο του ζήν μας, όμως δεν είναι πλήρης προσφορά του εαυτού μας σε κάποιον που ξυπνά ένα αίσθημα προσδοκίας και εμπιστοσύνης. Δηλαδή ο γιατρός έρχεται να απαντήσει σε αυτή την παρέτηση, σε αυτή την εμπιστοσύνη του ασθενούς. Όταν εναποθέτω κατά αυτόν τον τρόπο τον εαυτό μου σε κάποιον, λέει Ντολτό, δημιουργείται μέσα μου ένα κενό που καλεί σε βοήθεια. Με άλλα λόγια, πρέπει να υπάρχει στόχος, πρόθεση, επιθυμία ίασης και βούληση. Ή να έχουν αυτή την επιθυμία για μας, στη θέση μας, τα άτομα που μας αγαπούν και από τα οποία καταλήξαμε να εξαρτιόμαστε. Δείτε το περιστατικό που σχολιάσαμε προηγουμένως, την ίαση της γυναίκας με τις αιμορραγίες. Από όλο το πλήθος που συνοστίζεται γύρω από τον Ιησού, μόνη αυτή γιατρεύεται. Γιατί? Διότι είχε την πρόθεση, ήταν τεταμένη προς τον Ιησού και τη δύναμή του. Φτωχή, ενδεής, άδεια, είχε δημιουργήσει μέσα της χώρο για να δεχτεί. Αντίθετα, το πλήθος των άλλων ανθρώπων που άγγιζε τον Ιησού, δίχως στόχο δεν δεχόταν τίποτα. Είναι θέμα επιθυμίας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπορούμε να έλθουμε σε επαφή, να αγγίξουμε, να είμαστε περίεργοι όπως οι άνθρωποι που ήταν γύρω από τον Ιησού. Αλλά δεν θα συμβεί τίποτα αν δεν έχουμε να ζητήσουμε τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να μας ανανεώσει αν δεν ανοίξουμε ένα κενό μέσα μας, αν δεν ξεχαστούμε έστω μία στιγμή, όπως αυτή η γυναίκα. Να ξεχαστούμε και να υπερβούμε τους συνήθεις κανόνες που υπαγορεύει ο σεβασμός στον άνθρωπο, αυτό το είδος της κοινωνικής αυτολογοκρισίας που παραλύει, και να τα παίξουμε όλα για όλα, να διακινδυνεύσουμε τα πάντα, ως και την νοοτροπία μας, να της αρρώσει η πνοή της πίστης μας στον άλλο. Αυτό είναι ξεκίνημα μιας άλλης ζωής, μιας ίασης. Καταρχάς, αυτό που προδιαθέτει είναι η πρόθεση του επιθυμούντος και η παρατεταμένη ένταση του αιτήματός του. Αλλά δεν αρκεί πάντα. Το ένιγμα του θαύματος παραμένει. Η γυναίκα αυτή αφέθηκε στην αρμοδιότητα, στη φήμη της δύναμης του Ιησού. Το αίτημα της για ίαση και παραμυθία δημιούργησε μέσα της μια επίκληση στην οποία απάντησε η δύναμη του Ιησού. Τι είναι αυτή η δύναμη? Για μένα είναι το ένιγμα του πραγματικού και της ανάδυσής του, λέει ο συνομιλητής της τώρα. Θέλετε να πείτε ότι οι άνθρωποι που γεμίζουν τα νοσοκομεία ή τις αίθουσες αναμονής των γιατρών γυρίζουν τα πάντα στον εαυτό τους και δεν ενδιαφέρονται για κανέναν άλλο εκτός από τον εαυτό τους? Δεν τολμούν να βγουν από τον εαυτό τους? Δεν είναι ότι δεν τολμούν, δεν μπορούν. Να πω όμως ότι η αλατωματική αυτή κατασκευή του ψυχισμού πηγάζει από το ασυνείδητο των συγκεκριμένων ασθενών, οι οποίοι εξαρτώνται από τους γονείς τους, τη διαπαιδαγώγησή τους κλπ. Είναι παράλυτοι εκ γενετής ή διαμορφώθηκαν ως μύωπης, εντός εισαγωγικών. Κατά βάθος, η ίαση είναι αποτέλεσμα της κινητοποίησης μιας εκπληκτικής δυναμικής που δεν περιορίζεται στις ατομικότητές μας, ακριβώς άλλωστε, όπως και η καλή υγεία. Επίσης, πρέπει να συνυπολογίσουμε και άλλους παράγοντες. Πολλά άτομα είναι θύματα των προβολών του περιβάλλοντός τους. Οι οικείοι τους τους βλέπουν άρρωστους, τους θέλουν ασυνείδητα πάσχοντες. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχουν την εντύπωση ότι δεν μπορούν να τους αναγνωρίσουν παρά μόνο αν είναι άρρωστοι, ότι δεν θα ενδιαφερθούν για αυτούς παρά μόνο αν αλλοιωθεί η υγεία τους. Κατά τη διάρκεια του πολέμου υπήρχαν σίγουρα περισσότεροι τραυματίες, αλλά λιγότεροι άρρωστοι, και παρά τους δρακόντιους περιορισμούς σύτησης, υπήρχαν πολύ λιγότερες περιπτώσεις αβιταμίνωσης. Τα καταδιοκτικά παραλυρήματα είχαν σχεδόν εξαφανιστεί από τα νοσοκομεία. Οι άνθρωποι αισθάνονταν να καταδιώκονται από τα περιοριστικά μέτρα και τον κατακτητή. Σπάνιοι ήταν οι καταθλιπτικοί. Οι άνθρωποι είχαν τόσες έγνοιες ξένες έξω από τον εαυτό τους
Τόσα κοινά θέματα γύρω από τα οποία μπορούσε κανείς να κεντά το νήμα του άγχους του, μιλώντας γι' αυτό με τους άλλους, αντί να υφαίνει τον ιστό του όπως η μονήρης αράχνη. Για να δώσω μία εικόνα αυτού που λέω, μπορώ να αναφέρω την περίπτωση ενός γιατρού και ενός κληρικού που επέστρεψαν από τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως με επουλωμένα πνευμονικά σπηλαία. Δεν τους είδα εγώ η ίδια, όμως αυτός ο γιατρός και ο κληρικός, ασχολούμενοι με τους άλλους και ξεχνώντας τον εαυτό τους, γιατρεύτηκαν, μολονότι διαβίωναν σε άθλιες συνθήκες διατροφής και υγιεινής. Δεν είναι θαυματουργό.

Ακούτε τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Έχουμε στα χέρια μας ένα παλιό τεύχος της Πυριακής Εκκλησίας, το 264 Νοέμβριο του 2014, περί ασθενείας. Διαβάσαμε ένα κείμενο λοιπόν της Ντολτό, γνωστής ψυχαναλήτριας και χριστιανής, η οποία μας λέει ότι όσο βγαίνουμε από τον εαυτό μας, τόσο καλύτερο και για την ψυχική, όσο και για την σωματική μας υγεία. Δεν εννοούμε προφανώς να παραμελούμε τον εαυτό μας, αλλά να μην κλεινόμαστε μόνο στον εαυτό μας, φίλοι ακροατές. Δήθεν ότι τον προσέχουμε πάρα πολύ, και ναι μεν μπορεί να τον προσέχουμε, τι κάνουμε, ποιους αποφεύγουμε, εύνης, όλοι οι άνθρωποι χαρακτηρίζονται τοξικοί, δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα παρέα δηλαδή. Όχι ότι δεν υπάρχουν τοξικοί άνθρωποι και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε με όλους παρέα, αλλά δεν μπορεί να μην κάνουμε και με μερικούς. Να τρεφόμαστε καλά, να ζούμε υγιεινά, τέλος πάντων, γυμναστική κλπ. Και καλά είναι όλα αυτά, αλλά να ρίξουμε και καμιά ματιά στον άλλο άνθρωπο. Αυτό λέει η Ντολτό, ότι μας καθιστά περισσότερο υγιείς και σωματικά. Για να δούμε ένα άλλο κείμενο του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, με τίτλο «Η ζωή μου εμένα έτσι επέρασεν εις των πόνων και της ασθενείας». Μια άποψη ενός μοναχού βεβαίως, που είχε μια σκληρή ασκητική ζωή, και επομένως αυτά τα διαβάζουμε και τα ακούμε με τρόπο διακριτικό. Εμείς που ζούμε στον κόσμο δεν μπορούμε να ζήσουμε έτσι. Όταν αρρωσταίνουμε όμως μπορούμε να παίρνουμε την ουσία αυτών που λέει ο ασκητής, ο γέροντας Ιωσήφ εδώ ή όποιος άλλος. «Παιδί μου, εύχομαι να είσαι καλά. Μόλις και εγώ έγινα κάπως καλύτερα. Η ζωή μου εμένα έτσι επέρασεν εις των πόνων και τας ασθενείας. Και τώρα πάλιν δι' εσάς ήλθα εις θάνατον. Είπα, ας αποθάνω εγώ, μόνο να ζήσουν τα πνευματικά μου παιδιά. Και τελείως δεν έτρωγα. Ήμουν και πρώην εξιντυλιμένος. Και τώρα πάλιν τελείως νηστεία. Εστήλατε τόσα γλυκά, μήτε που τα εγεύθυν. Τυρί δεν εδοκίμασα, μόνον χόρτα νερό βραστά δίχως ψωμί. Δεν επέρασε πολύ, έπεσα. 120 ενέσεις. Τρεις φορές με ενυκτέρευσαν ότι θα απέθνισκα. Εφώναξαν όλους κοντά μου. Τους ευχήθην δια τελευταίαν φοράν. Έκλαιον επάνω μου νυχθημερών. Τέλος και πάλι νεγύρισα. Μου έστειλαν ένα ιδιότροπον φάρμακον και αυτό μετά θεώνει το η θεραπεία μου. Είχα 40 ημέρες να φάγω. Όταν επήρα το φάρμακον έφαγα, εκοιμήθην, εκαλυτέρευσα. Δόξασαι ο Θεός. Άρχισα κάπως να κινούμε, να γράφω. Ενώ στο παιδί μου ζω, θα σε εύχομαι. Έως να γράψεις ότι έγινες καλά. Αν πάλι να αποθάνω, θα ενθυμίσαι ότι το γεροντάκι αυτό αρρώστησε και απέθανε, δια να σώσει ημάς. Θάρρος, δεν είσαι μόνον εσύ, κόσμος είναι πολλής. Εγώ ήλθαν κοντά μου πολλοί και με προσευχήν και νηστείαν εθεραπεύθησαν. Τώρα όμως δεν με ακούει ο Κύριος, δια να μάθω και τα φάρμακα και τους ιατρούς, να γίνω συγκαταβατικός εις τους άλλους. Εδιάβασα και του Αγίου Νεκταρίου τις επιστολές και είδα πόσον προσήχε εις τους ιατρούς και τα φάρμακα ένας τόσον μεγάλος Άγιος. Εγώ ο πτωχός ασκητής, όλο εις την έρημον εγύρασα και ήθελα μόνον με την πίστη να θεραπεύσω. Τώρα μαρθάνω και εγώ ότι χρειάζονται και τα φάρμακα και η χάρις. Λοιπόν τώρα θα λέγω και εγώ σαν τον Άγιον. Κοίταξε να γίνεις καλά, να διορθώσεις τα νεύρα σου με ό,τι τρόπον μπορείς, και θα έβρεις πάλιν την προσευχήν σου και την ειρήνην. Φρόντισε να βοηθήσεις όσον μπορείς τον εαυτόν σου, να επιβάλλεσαι εις την όρεξη να μην τρώγεις ό,τι γνωρίζεις πως είναι βλαπτικόν της υγείας σου. Τηγανιτά, αλμυρά, σάλτσες, χοιρινό, κρέατα, ψάρια παστά, ποτά εν γέννη. Όλα αυτά να τα αποφεύγεις και θα σου λογιστεί ως νηστεία ενώπιον του Κυρίου. Και μη λέγεις, παιδί μου, με τον λογισμόν σου, διατί το ένα και διατί το άλλο. Άβυσσος τα κρίματα του Θεού. Ας έχει δόξαν ο Κύριος όπου όλους μας αγαπά.
Η αγάπη του εις τας ασθενείας μας και θλίψεις γνωρίζεται. Η γαρδυναμής μου λέγει εν ασθενείες τελειούται. Αυτή του Χριστού η αγάπη έκαμε και εμένα να λυπηθώ και να πάσχω μαζί σου. Όμως μη φοβήσαι των πειρασμών. Δοκιμασία είναι. Αφήνει ο Θεός όσον νομίζει και εις το τέλος η αγαθότης του θα νικήσει. Εγώ τώρα 25 δράμια ψωμί την ημέρα και ολίγον φαγάκι και αγρυπνία όλη τη νύχτα. Έρχεται ο Σατανάς μακριά και ουρλιάζει, αλλά δεν πλησιάζει. Πηγαίνει στα αδέλφια σου και με φαντασίες τους φοβερίζει. Ας μη φοβούνται. Εμένα 8 χρόνια εις την αρχήν με πολεμούσαν οι δαίμονες παντιοτρόπος και πλάι δεν εκοιμήθην. Όρθιος μόνον ή ολίγον καθήμενος. Λοιπόν, μη φοβήστε. Μόνον προσευχή, πίστη θερμή και δάκρυα. Μόνο όταν αμαρτάνει κανείς, αυτός να φοβείται τον διάβολον. Τότε μπορεί ο εχθρός να το κάνει κακόν, διότι αφήνει ο Κύριος. Εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε τέτοια πράγματα, έτσι να κοιμόμαστε όρθιοι ή καθιστοί. Δεν βγάζουμε πέρα αλλιώς. Αλλά έχουμε έναν άλλο τρόπο όσοι ζούμε στον κόσμο χριστιανοί να ασκούμαστε πέρα από αυτά που ούτως ή άλλως κάνουμε, προσευχή, νηστεία, όπως λέει η Εκκλησία. Θέλω να πω τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει κανείς στην οικογένειά του, στη δουλειά του, στον τρόπο ζωής μιας μεγαλούπολης. Αν αυτά ειδωθούν με έναν τρόπο χριστιανικό και με υπούμονη, λογίζονται, όπως λέει εδώ ο Γέρον Ιωσήφ, ο Άγιος Ιωσήφ πια, ως νηστείος, πνευματικό αγώνισμα εν πάση περιπτώσει.

Για να δούμε και ένα κείμενο, πάντα από το τεύχος 264 της Πυριακής Εκκλησίας, για αυτά που μόλις διαβάσαμε και γενικότερα για την ασκητική του πόνου κατά τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, του καθηγητή Κωνσταντίνου Κορναράκη. Σε ένα από τα σημαντικότερα κείμενα της σύγχρονης θεολογικής ανθρωπολογικής σκέψεως, την 49η επιστολή του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, συναντούμε σε βιωματικό επίπεδο την αναζήτηση του κέρδους από τις θλίψεις που βίωνε ο Τίμιος Γέρον, ο οποίος προβάλλει τον εαυτό του ως αντικείμενο της διαπαιδαγωγήσεως του Θεού και αναδεικνύεται αυθεντικό πρότυπο εν Χριστώ Μορίας, τόσο για τους συναθλητές του στα αγωνίσματα της πνευματικής ζωής, όσο και για τους αποδέκτες της επιστολής. Υπό την έννοια αυτή, η σημασία της επιστολής δεν έγκυται σε κάποια γενική θεωρητική ενασχόληση, αλλά στο γεγονός ότι αποτελεί αυτοβιογραφικό σχόλιο που ξαφνιάζει για τη διαφάνεια της λειτουργίας του πνευματικού κόσμου του γέροντος. Είναι η επιστολή της αυτοσυνειδησίας και της ταπεινώσεως. Εκεί λοιπόν συναντούμε την περιγραφή των θεμελίων του θεωρητικού βίου, τα οποία ευρίσκονται στον συνεχή επαναπροσδιορισμό της πνευματικής ταυτότητας του ανθρώπου. Διαδικασία που συνδέεται αμέσως προς την ενταπεινώση αποδοχή της ασθενείας της ανθρώπινης φύσεως και συμβάλλει αποφασιστικώς στην εκοπή του ιδίου θελήματος. Στην επιστολή αυτή, πνευματικό τέκνο του πατρός Ιωσήφ παραπονείται για την υγεία του. Ο γέρον όμως, ελεύθερος από κάθε τυποποίηση του πνευματικού βίου, καθώς βιώνει την ελευθερία του πνεύματος του Θεού, ανατρέπει τα δεδομένα, καταπλήσοντας με την προσέγγιση που επιχειρεί στο ζήτημα αυτό. Η χάρη του Θεού ασφαλώς και δύναται να ενεργήσει, όμως απαιτείται η υπακοή στους ιατρούς. Ο ίδιος αφηγείται ότι ασθενών βαρέως είχε να λάβει τροφή 40 ημέρες. «Μου έστειλαν», λέει, «ένα ιδιότροπον φάρμακον και αυτό μετά Θεόν ήτο η θεραπεία μου. Όταν επήρα το φάρμακον, έφαγα, εκοιμήθην, εκαλυτέρευσα. Δόξα σοι ο Θεός». Δεν το έβλεπε ύποπτα δηλαδή το φάρμακο, ούτε περίπτω. Ο γέρον γνωρίζει ότι τα φάρμακα δεν αποτελούν την αιτία της θεραπείας του. Άλλωστε, όπως ο ίδιος ενθυμείται, πολλοί ασθενείς προσέτρεξαν στη βοήθειά του και με προσευχή και νηστεία εθεραπεύθησαν. Επομένως, αντιλαμβάνεται ότι τώρα δεν με ακούει ο Κύριος. Ο εργάτης όμως του πνεύματος δεν αναζητά την αιτία της δοκιμασίας αυτής σε εξωγενείς παράγοντες. Αξιοποιεί την εμπειρία αυτή για να στραφεί στον εαυτό του και να διαπιστώσει ότι ο θεωρητικός βίος τον είχε απομακρύνει από την κατανόηση των ανθρωπίνων αδυναμιών. Συνεπώς κατανοεί ότι η αιτία της μη ενεργίας της χάριτος του Θεού εντοπίζεται στην ιονή, κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, δυσλειτουργία της αυτοσυνειδησίας του, όπως αυτή εκφράστηκε μέσω προβολής της ιδίας επιθυμίας, ενδεχομένως λόγω ψυγμάτων ιήσεως, περηφάνειας, δεδομένης της παρησίας του έναντι του Θεού. Αντιλαμβάνεται λοιπόν ότι ο Θεός σιωπά για να θεραπευτεί η αδίποτε δυσλειτουργία της πνευματικής ζωής. Η σιωπή αυτή του Θεού αποτελεί το ισοζύγιο των εκστατικών του εμπειριών για να διατηρήσει ακενόδοξο το φρόνημά του. Τώρα μαρθάνω, λέει, και εγώ ότι χρειάζονται και τα φάρμακα και η χάρις. Αυτή είναι και η οδός για να πληθυνθεί έτι περαιτέρω η χάρις του Θεού. Το πνευματικό του τέκνο θα πρέπει να υπακούσει στους ιατρούς και η θεραπεία ως αποχή βρωμάτων μπορεί να λογιστεί ως αγωγή πειθαρχίας, δηλαδή ευεργετικό ερέθισμα για την πνευματική του κατάσταση, εφόσον δια της σωματικής πειθαρχίας θα διαπαιδαγωγεί και την ψυχή, δυνάμενος πλέον
να ελκύσει το έλεος του Θεού.

Συμφώνως προς όσα εξετέθησαν ονοτέρω, συνεχίζει ο Κωνσταντίνος Κορναράκης, κατά τον γέροντα Ιωσήφ, η ικανότητα του ανθρώπου να αξιολογεί τις θλίψεις και τις δοκιμασίες στη ζωή του δεν αποτελεί αυτονόητη δυνατότητα της πνευματικής ζωής, έχοντας προφανώς υπόψη του σχετικές πεπιθήσεις που λανθάνουν σε ανθρώπους οι οποίοι συγκεντρώνουν στο πρόσωπό τους το χαρακτηριστικό γνώρισμα του πνευματικού αγωνιστή. Ο Όσιος Γέρον, αφού προσδιορίσει τα όρια μεταξύ της αληθούς περί του εαυτού του συνειδήσεως του ανθρώπου και της βιώσεως του πόνου στη ζωή του, τονίζει ότι πρόκειται για πνευματικό κατόρθωμα που επιτυγχάνεται δια της χάριτος και όχι νομοτελειακή λειτουργία της πνευματικής ζωής. Η Θεία Χάρις δεν μεταβάλλει τη φύση του ανθρώπου, δηλαδή δεν αναστέλει ή καταργεί την ελευθερία του ανθρώπου, αλλά αναπληρεί και υπερπληρεί ή το ανάπαλιν ελαττώνει και αφαιρεί τα φυσικά ιδιώματα και αγαθά πλεονεκτήματα. Κατά αυτόν τον τρόπο διδάσκει ότι αναλόγως προς την ποιότητα και το βαθμό προόδου του πνευματικού του βίου, ο άνθρωπος είτε καθίσταται άξιος να απεγκλωβιστεί από την τυραννία της φυσικής νομοτέλειας, είτε παραδίδει τον εαυτό του στην εξάρτηση από αυτήν. Στην επιστολή του προς Ερημίτην καθιστά σαφές ότι όσο περισσότερο ο άνθρωπος ασκεί το ίδιον θέλημα στο χώρο της πνευματικής ζωής, τόσο περισσότερο παραθεωρεί τη Θεία Χάρη και εν τέλει εγκαταλείπεται από αυτήν. Παραχωρείται λοιπόν εις την ασθένεια της φύσεως και ενώ αισθάνεται λύπην απαρηγόρητον, εν τούτης αδυνατεί να συλλάβει την αιτία των θλίψεων που βιώνει. Κατά τον γέροντα, εάν ο πολεμούμενος από τους πειρασμούς ασκητής επιδείξει υπομονή υπό την έννοια της παρετήσεως από το ίδιο θέλημα, το οποίο σημαίνει την έκφραση της παθογόνου επιθυμίας, τότε θα αντιληφθεί ότι κάθε πληροφορία για τις βιούμενες θλίψεις αποκτάται μέσα από την έννοια αυτή της παρετήσεως. Κατά τον γέροντα, η υπομονή αντιστρατεύεται κάθε έκφραση του ιδίου θελήματος. Ο Θεός γίνεται δέκτης όλων των παρακλήσεων του ανθρώπου, αλλά διαπαιδαγωγεί τον άνθρωπο στην μεταυτού κοινωνία δια της υπομονής ως απροϋπόθετης αποδοχής του πόνου και των θλίψεων, δίνοντάς του τη δυνατότητα να παραιτηθεί από κάθε δικαίωμα και έτσι να αποκτήσει τη διάβγεια του νου, ώστε να μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του και να τον θεραπεύει από τα πάθη. Είναι προφανές ότι ο Θεός δύναται να άρει τη θλίψη και τον πόνο του πνευματικού ανθρώπου η αδίποτε στιγμή. Εάν όμως αυτό συμβεί πριν ολοκληρωθεί ο καιρός που απαιτείται, τότε το πάθος θα παραμείνει αθεράπευτο. Ο άνθρωπος λοιπόν που έχει κατανοήσει ότι κάθε πρωτοβουλία του για την υπέρβαση των θλίψεων και του πόνου νοείται ως ράκος ενώπιον του Θεού, ως τίποτα δηλαδή, εγκαταλείπεται στη χάρη του Θεού και δοκιμάζεται. Δοκιμάζεται η αντοχή του στους πειρασμούς. Δοκιμάζεται η πίστη του στο Θεό. Δοκιμάζεται η ίδια η ψυχολογική εικόνα του, δηλαδή η κατάσταση των ψυχικών του δυνάμεων. Κατά αυτόν τον τρόπο, η υπομονή μπορεί να βιωθεί ως καιρός σωτηρίας. Επομένως, κριτήριο αυθεντικότητας του πνευματικού ανθρώπου είναι η αντοχή του στους πειρασμούς και τις θλίψεις. Ωστόσο, προβάλλοντας το ευαγγελικό μοντέλο βιωματικής αποδοχής του πόνου, την υπομονή, κατ' ουσίαν ο Γέρον Ιωσήφ προβάλλει μία δυναμική πνευματική κατάσταση. Κατά τον γέροντα Ιωσήφ, η υπομονή ως αντοχή στις ασθένειες, στις θλίψεις και τους πειρασμούς προσελκύει τη χάρη του Θεού, εφόσον δια του τρόπου αυτού ο άνθρωπος αποδέχεται πλήρως ότι ζει και κινείται εν αυτό,
εν το Θεό δηλαδή. Κατά ταύτα, η υπομονή, φίλοι ακροατές, είναι χαρισματική δυνατότητα ενδοσκοπήσεως του ανθρώπου. Ο χαρισματικός χαρακτήρας της διαφαίνεται από το γεγονός ότι μόνον ο πεπαιδευμένος στην πνευματική ζωή μπορεί να επιδείξει αληθή υπομονή, διότι μόνον στο πλαίσιο αυτής της βιωτής οι θλίψεις και οι εν γέννη επιφορές του βίου, λόγω της επιγνώσεως των ορίων και των απαιτήσεων της ανθρώπινης φύσεως, γεννούν αυτοκατάκριτους λογισμούς. Υπό το πρίσμα αυτό, η υπομονή στους πειρασμούς και ειδικότερα στη βίωση του πόνου αποτελεί ένα άλμα του έσω ανθρώπου από το χώρο της κατακόσμων συμβατικής θεωρήσεως των πραγμάτων και των μεταξύ τους σχέσεων, στο χώρο όπου οι συμβατικές απαιτήσεις της υπάρξεως ανατρέπονται. Είναι η ρηξικέλευτη θεώρηση του βίου του από τον κενό εν Χριστώ άνθρωπο. Ο άνθρωπος αυτός αρνείται ή οδήποτε θετικό στοιχείο προσδιορίζει την υπαρξιακή του ταυτότητα, ώστε να καταξιωθεί των δωρεών της χάριτος.

0: Και να τελειώσουμε με ένα κείμενο πάντα από το τεύχος 264 περί ασθενείας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία. Άρθρο της μοναχής Ευπραξίας, όταν το σώμα δοκιμάζεται, η ψυχή αγιάζεται. Στην ψυχή του, ο άνθρωπος, από τη στιγμή που νοσεί είτε σωματικά, είτε ψυχικά, βιώνει τη διασάλευση της σχέσης του με τη ζωή και τη διακύβευση της σχέσης του με τον εαυτό του και τον κόσμο. Διότι καθώς πάσχει, εισέρχεται στο χώρο της ερωτήσεως, δοκιμάζει τα προσωπικά του όρια και δοκιμάζεται από τις συνθήκες που διαμορφώνονται για την ίδια την ψυχοσωματική του ύπαρξη. Η εκδήλωση κάθε πάθησης αναστέλει την ευτυχή ευταξία της καθημερινότητας και οδηγεί τον άνθρωπο σε απορία, καθώς αναμετράται με τις ρήξεις του αυτονόητου, τις μεταβολές της προσωπικής του ικανότητας και επάρκειας. Αλλαγές στη σωματική κίνηση, την εργασιακή δυνότητα, την ψυχολογική ισορροπία, τη φυσική παρουσία είναι συνθήκες που τον φέρνουν ενώπιον δοκιμής. Αλλά για την Εκκλησία, αυτή η δοκιμή του σώματος και της ψυχής είναι αγώνας πίστεως και οδός παιδαγωγίας. Αλλά κυρίως είναι επαναπροσδιορισμός της ύπαρξης και τοποθέτηση του «είναι» του ανθρώπου στην ερώτηση. Ποια είναι η όντως υγιής κατάσταση του όλου ανθρώπου και των τραυματισμένων μετά την ανυπακοή της πτώσεως ψυχής και σώματος? Όταν το σώμα δοκιμάζεται, τότε η ψυχή αγιάζεται, έλεγε ο γέροντας Παΐσιος. Προφανώς όταν αντιμετωπίζουμε τη δοκιμασία του σώματος με τρόπο χριστιανικό, πνευματικό, έτσι, γιατί αν γκρινιάζεις δεν αγιάζεται κάποια ψυχή, όσο και αν η γκρίνια είναι και αυτή ανθρώπινη. Τουλάχιστον να μην γκρινιάζουμε συνέχεια. Αυτή είναι η προοπτική αυτού του αγώνα, λέει η μοναχή Ευπραξία, στον οποίο συμμετέχουμε εξαιτίας της πτωτικής μας φύσεως. Ο Θεός μας παραχωρεί ευκαιρίες για να κερδίσουμε τον Παράδεισο. Παραχωρεί τις δυσκολίες ως ενδυνάμει στέφανα μαρτυρίου και όχι ως άσκοπη ταλαιπωρία. Ο αγώνας, η αντοχή, ο πόνος, η θλίψη, η απουσία και κυρίως η υπομονή είναι προϋποθέσεις όχι αποδυνάμωσης του ανθρώπου, αλλά οικοδομής αγιότητος, σωτηριώδους πορείας στη στενή και τεθλιμμένη οδό της σωτηρίας. Καλείται ο άνθρωπος να εκεντρήσει τη ζωή του προς την δωρεά της χάρης του Θεού. Το πολυτιμότερο αγαθό λοιπόν δεν είναι η υγεία, αλλά η υγιή σχέση με το Θεό, από τον οποίο δορίζεται η πολύτιμη ψυχοσωματική υγεία. Αυτά βέβαια, φίλοι ακροτές, τα λέμε στον εαυτό μας, έτσι. Δηλαδή ότι το πιο πολύτιμο αγαθό δεν είναι η υγεία, αλλά η υγιή σχέση με το Θεό ή σε κάποιον, τέλος πάντων, που όντως πιστεύει και μπορεί να το αντέξει. Δεν πάμε σε έναν άρρωστο, ο οποίος υποφέρει και του λέμε δεν είναι το πολύτιμότερο αγαθό η υγεία, αλλά η σχέση με το Θεό. Ο αλήθεια είναι αυτό που θα το πούμε, αλλά ο άνθρωπος δεν το αντέχει εκείνη την ώρα και μπορεί να τα βάλει και με το Θεό και με σένα κιόλας. Χρειάζεται διάκριση. Όλα αυτά βεβαίως δεν αφορούν μόνο τον άνθρωπο που ασθενεί και πάσχει, αλλά όσους γίνονται κοινωνοί της δοκιμασίας αυτού του προσώπου. Και αυτό το κοινωνήν, όταν λειτουργεί κατά Θεόν, ακολουθεί τον νόμο της πνευματικής ζωής, τη συμμετοχή του καθενός στον πόνο του άλλου, το συμπάσχην και συνοδύνην με τους αδελφούς του. Η αληθινή αγάπη, η αυθεντική αγάπη για τον άλλο, αποτελεί άρνηση του ανθρωπιστικού ίκτου. Είναι ζωντανή και εφευρετική συμπόνια στην οδύνη του άλλου, γιατί είναι η ίδια πόνος. Γίνεται γεγονός κοινωνίας και κλίση που τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της ανθρώπινης δοκιμασίας και των ανθρώπινων δεινών. Γίνεται ευθύνη και μέτρο για τη μετοχή στη δοκιμασία του άλλου. «Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται», λέγει ο Απόστολος Παύλος, που σημαίνει να αγαπάς τον άλλο για να έχεις τη δυνατότητα να μετέχεις στο βαρύ φορτίο του και να αντέξεις την πορεία. Βεβαίως, τα βάρη στη ζωή δεν είναι μόνο οι ασθένειες, αλλά και οι περιστασιακές δοκιμασίες και τα βάσανα και οι δυστυχίες της ζωής κάθε ανθρώπου. Μόνο εάν ο άλλος βρίσκεται εν την καρδία ημών, είναι εφικτό να αρθεί το βάρος του πόνου του, να δοθεί στοργή στη θλίψη του και φροντίδα στην αγωνία του. Αυτή η συνμετοχή είναι θυσία, αυτή η συνοδύνη είναι μίμηση Κυρίου, αυτή η συνσταύρωση γίνεται αγιασμός, καταλήγει η μοναχή ευπραξία. Τον άλλο άνθρωπο λοιπόν, αν τον αγαπάμε πραγματικά, δεν νιώθουμε ίκτο ότι είναι αξιολύπητος δηλαδή, αλλά συμμετέχουμε με τον τρόπο μας όσο μπορούμε στο δικό του πόνο, φίλοι ακροατές. Ένας ξένος συγγραφέας, ο Τσβάιχ, γράφοντας ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα, ο επικίνδυνος ίκτος, αναφέρεται στον ίκτο το συναισθηματικό, ότι δηλαδή λυπάμαι τον άλλον και προσπαθώ να κάνω κάτι για να τον βοηθήσω, περισσότερο από ενοχή ή για να ξεφορτωθώ το δυσάρεστο συνέστημα που με κάνει να νιώθω η δυστυχία του άλλου. Οπότε ουσιαστικά τον βοηθάω όσο μπορώ, εντός εισαγωγικών, για να πάψω να αισθάνομαι εγώ άσχημα, λέγοντας ότι δεν κάνω τίποτα για αυτόν ή βλέποντας τη δυστυχία του. Στο μυθιστόρημα αυτό είναι ένα ζευγάρι το οποίο ο άντρας προσπαθεί από ίκτο να παραμείνει κοντά σε μία γυναίκα ή να την παντρευτεί, μια γυναίκα η οποία είναι σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Μπλέκεται όλο ένα σε αυτή την κατάσταση του ίκτου και τελικά οδηγούνται και οι δύο στην καταστροφή. Σας λέω εξ αρχής, βέβαια θα μου πείτε το τι συμβαίνει στο τέλος, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το μυθιστόρημα. Αν θέλετε να το διαβάσετε, Στέφαν Τσβάιχ, ο επικίνδυνος ίκτος. Αυτός λοιπόν είναι ο συναισθηματικός ίκτος, ο ίκτος αυτός που προέρχεται, λέει ο ίδιος ο Τσβάιχ, από αγάπη πραγματική προς τον άλλον, μπορεί να φτάσει σε θυσία για τον άλλον, όχι όμως από λύπηση ή από τη διάθεση να μην αισθάνομαι δυσάρεστα απέναντι στη δυστυχία του άλλου, αλλά μετέχω στη δυστυχία από αγάπη. Αυτό το δεύτερο είναι δύσκολο. Ευχαριστούμε λοιπόν για την ακρόαση και σήμερα. Θυμίζω ότι διαβάσαμε από το τεύχος 264 του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία Νοέμβριος του 2014. Μπορείτε να το ζητήσετε στο τηλέφωνο 210-4621-440 και να γραφτείτε και συνδρομητές, φίλοι ακρότες. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σας.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες σκήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-016.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211 42 10 317 και 6936 80 22 14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
1: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό.

0: Χωριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος, η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που γέροντας στήριξη και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητών Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
4: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Η παρουσία του Θεού ανάμεσά μας φαίνεται μέσα από τους Αγίους Του και από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη. Ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει την παρουσία του Χριστού και έντονα και εξαρτάται από το πόσο κάνει αποδεχτή αυτήν την προσφορά του ίδιου του Θεού στην ανθρώπινη φύση. Έτσι λοιπόν από παλιά μέχρι σήμερα έχουμε Αγίους που δέχτηκαν αυτήν την παρουσία Του, γιατί γι' αυτό άλλωστε υπάρχουμε, ώστε να Του μοιάσουμε, όχι μόνο να συναντηθούμε αλλά να Του μοιάσουμε. Μας έπλασε κατ' εικόνα και ομοίωση. Το κατ' εικόνα μας το χάρισε, το καθ' ομοίωση εξαρτάται από μας αν θέλουμε. Όταν λοιπόν θέλει κανείς μπορεί να μοιάσει στο Θεό. Πρότυπο λοιπόν στην Καινή Διαθήκη έχουμε τον ίδιο τον Χριστό μας, αλλά και όλους τους Αγίους που αποδεικνύουν αυτήν την ένωση με τον Χριστό.

0: και μέσα από τη ζωή τους μας δείχνουν ότι πράγματι ο Θεός υπάρχει. Και αυτό γίνεται πλέον όχι μόνο βεβαιότητα, αλλά και βίωμα. Έτσι από τους παλαιούς μέχρι τους συγχρόνους Αγίους έχουμε τόσους πολλούς, τέτοια πλειάδα, και οι μάρτυρες, οι οποίοι είναι εκατομμύρια και πολύ περισσότεροι. Στους πρώτερους αιώνες είχαμε 11 περίπου εκατομμύρια γνωστών μαρτύρων. Στη συνέχεια, Άγιοι, πολλοί, όσοι, πατέρες, λαϊκοί, μέχρι τις τελευταίες μέρες έχουμε Αγίους και αναδεικνύονται και καινούργοι. Ένας από τους τελευταίους που ανακηρύχθηκε Άγιος είναι ο πατήρ Ευμένιος, αυτός ο οποίος για πολλά χρόνια υπηρετούσε στο νοσοκομείο Λιμωδών στην Αγία Βαρβάρα. Πολλοί από εσάς, τους αγαπητούς ακροατές, ίσως τον έχετε γνωρίσει ή έχετε ακούσει γι' αυτόν. Αλλά για κάποιον που δεν ξέρει ή που έχει ακούσει, θα είναι πολύ ωφέλιμο να ακούσουμε κάτι γι' αυτόν, αλλά από κάποιον που τον γνώρισε. Και όχι μόνο τον γνώρισε, αλλά ήταν και πνευματικό του παιδί. Σήμερα κοντά μας λοιπόν έχουμε τη συνεργάτηδα της εκπομπής αυτής, τη συγγραφέα και εκπαιδευτικό, κυρία Μαρία Μουρζά. Αυτή θα μας μιλήσει για αυτόν σήμερα, τον οποίον είχε πνευματικό. Καλώς ορίσατε και σε αυτή την εκπομπή, κυρία Μουρζά.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Και νιώθουμε ιδιαίτερη ευλογία το να έχουμε έτσι τις εμπειρίες σας από τον Άγιο Ευμένιο πλέον, οι οποίες νομίζω ότι θα ωφελήσουν πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, πατέρα Βασίλεια, και είμαι και εγώ πολύ συγκινημένη, όπως και πολλοίς κόσμος, από την παρουσία και αυτού του Αγίου και την Αγιοκατάταξη, αλλά και την έτσι διαρκή παρουσία του στις ζωές μας, τη διαρκή παρουσία του. Ο πατήρ Ευμένιος ήταν και αυτός ένας Άγιος τεράστιας εμβέλειας. Τεράστιας εμβέλειας. Σπλάχνα εκτιρμών. Θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ζωντανές μαρτυρίες της παρουσίας του Θεού στον κόσμο. Δεν είχε τίποτα και τα είχε όλα. Τον πλησίαζες.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Δεν είχε τίποτα και τα είχε όλα. Αν τον έβλεπε κανείς, νομίζω ότι ήταν ένας παππούλης, ένας χαμογελαστός παππούλης. Και είχα και εγώ μια εμπειρία, ότι τον είδα πάρα πολλές φορές, γιατί με την ενορία μας συνηθίζαμε να πηγαίνουμε μια φορά το χρόνο, καθαρή Δευτέρα, στο Λιμωδόν και να κάνουμε, τότε που υπήρχαν ασθενείς, μιλάμε για μερικές δεκαετίες πριν, και κάναμε εκεί ένα όμορφο πρόγραμμα για τους ασθενείς, και στη συνέχεια ήταν παρόν ο πατήρ Ευμένιος, ο νυν Άγιος Ευμένιος, ήταν παρόν σε αυτές τις συναντήσεις, και πάντα μετά το τέλος των συναντήσεων αυτών που είχαμε τα παιδιά από τα κατηχητικά που τραγουδούσαν, έπαιζαν κάποιο θεατρικό και έκανε μια ωραία παρουσίαση για να ευχαριστήσουν και τους ασθενείς, αλλά ήταν και οι ενωρίτες μαζί, και πάντα κοντά μας και δίπλα μας εκεί στους ιερείς, δίπλα ο πατήρ Ευμένιος. Και όταν τελείωνε η γιορτή, πάντα με απλότητα, κάθε χρόνο όποτε πηγαίναμε, έλεγε τα ίδια λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ ευχαριστούμε για την αγάπη σας, ευχαριστούμε που ήρθατε, ευχαριστούμε που μας δώσατε χαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχόμαστε καλή Σαρακοστή και με τη χάρη του Θεού. Αυτά ήταν πάντα τα ίδια λόγια. Και λέγαμε πάντα πάλι ο πατήρ Ευμένιος θα πει τα ίδια. Ναι. Δεν είχαμε καταλάβει τότε την αγιότητά του. Δεν ξέραμε ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι ένας Άγιος. Απλά μόνο ένας πολύ χαμογελαστός. Και ιδιαίτερα μερικές φορές πηγαίναμε στο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων και κάναμε μια παράκληση. Πάντα έψελνε, διακονούσε ή θα άναβε το θυμιατό ή θα έκανε κάτι άλλο εκεί στην παράκληση, και μερικές φορές που πηγαίναμε να το συναντήσουμε πάντα θα προσέφερε κάτι. Πάρτε ένα λουκουμάκι, έτσι και με την οικογένεια που είχα πάει μια φορά, πάρτε ένα λουκουμάκι, πήρα ένα, πάρτε άλλο ένα, πάρτε άλλο ένα. Παντρεμένη, δεν ευχαριστώ, όχι άλλο. Και μια πορτοκαλάδα, πιέστε. Και κάτι άλλο μου έκανε εντύπωση, ότι σε κάποια στιγμή λέει σε κάποιον που ήταν εκεί που διακονούσε, βοηθούσε, στο κελάκι του μέσα, ένα μικρό κελάκι, ένα κρεβατάκι και άλλο ένα δωματιάκι, είχε ένα κάδρο και είχε τον καλοποιημένα τον Χριστό, έτσι από παλιές σαν φωτογραφίες αυτές που έχουν τον Χριστό να κάθεται και να έχει αρνάκια γύρω γύρω. Και λέει σε αυτήν, κατέβασε το και δώσε το πατέρ Βασίλειο. Λέω, πατέρ Αυμένη, τι να το κάνω, είναι πολύ μεγάλο. Όχι, όχι, όχι, το κατέβασε, το κατέβασε, πάρ' το. Το κατέβασε από εκεί η κυρία αυτή που το έδωσε. Μετά βλέπει κάτι άλλο, ένα άλλο κάτω, πάρ' το και αυτό, κατέβασε. Πού να τα βάλω, πατέρ Αυμένη, πώς να το πάρω. Όχι, όχι, όχι, πάρ' το πατέρ Βασίλειο, δεν το πάρεις, δεν το πάρεις. Κατέβασε λοιπόν τα δύο μεγάλα κάδρα και τα πήρα μαζί μου και... Να σας πω ότι τα έχω σαν μεγάλη ευλογία πλέον. Όντως, αυτά τα κάδρα που νόμιζα ότι ήθελε να δώσει κάτι. Δηλαδή αυτήν την αγάπη του ξεχύλιζε και ό,τι είχε το έδινε.
1: Έτσι.
0: Αλλά κυρίως δεν ήταν αυτά που έδινε. Αυτό που έδινε, έδινε Χριστό, έδινε χάρη, έδινε χαρά. Αυτό ένιωθες.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι ότι έδινε κάτι. Αλλά τώρα εσείς σαν πνευματικό κόρη του που είσαστε θα μας πείτε περισσότερο, δεν θέλω εγώ να φάω περισσότερο χρόνο.
1: Ναι, προσωπικές εμπειρίες θα πω μερικά από αυτά που ζήσαμε κοντά του, γιατί ακούστηκαν πολλά αυτό τον καιρό, να μην επαναλάβουμε τα ίδια. Καταρχήν να σας πω ότι εκεί πήγαμε σταλμένοι από τον Άγιο Πορφύριο, ο οποίος έλεγε πάντα, μην έρχεστε σε μένα, στο Εγάλαιο υπάρχει ένας κρυμμένος Άγιος. Σε εκείνο να πηγαίνετε, στον Ευμένιο, όχι σε μένα που βγήκα στο κλαρί. Έτσι πήγαμε στον πατέρα Ευμένιο.
0: Κρυφός Άγιος λοιπόν.
1: Κρυφός Άγιος της εποχής μας. Και πράγματι όταν πήγαμε πρώτη φορά πατέρα Βασίλεια, είδα ένα γεράκο. Ένα γεροντάκι που είχε πατημένα τα παπούτσια του, που γινόταν ο Εσπερινός και ήταν στην αυλή και είχε μια σκούπα εκεί και σκούπιζε. Αλλά κάθε φορά που ερχόταν η ώρα να μιλήσει εκείνος, να πει κάποια δέηση, ο νους του ήταν μέσα στην εκκλησία. Το σώμα του ήταν έξω και έκαμε την καθαριότητα, αλλά ο νους του ήταν μέσα στην ακολουθία. Και μας έκαμε εντύπωση. Μου θύμισε τότε τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ. Και έλεγες, τι να είναι αυτός, μας είπαν ότι είναι Άγιος, είναι άραγε Άγιος. Μετά όμως με την πάροδο του χρόνου, έτσι, καθώς περνούσε ο καιρός, έβλεπες ότι αν μπορούμε να πούμε εμείς ότι βλέπαμε, γιατί πρέπει να είσαι Άγιος για να δεις έναν Άγιο, αλλά τουλάχιστον αυτά που από μια πρώτη ματιά κανείς αντιλαμβανόταν, καταρχήν ήταν το μεγάλο έλεος του. Ελεήμων Άγιος. Ελεητική η ψυχή του. Ελεητικές οι πράξεις του, ατέλειωτα δάκρυα υπέρ του κόσμου, ατέλειωτα δάκρυα, η ελεημοσύνη του, αυτό που είπατε, χωρίς όρια, χωρίς όρια, έδινε τα πάντα, μοίραζε τα πάντα, του κάναμε και του πηγαίναμε ψωμί, γιατί του άρεσε πολύ το ζυμωτό ψωμί. Λοιπόν, εάν ήμασταν τέσσερα άτομα, το κόβε κατευθείαν στα τέσσερα και το μοίραζε. Αν ήμασταν 100 άτομα, το κόβε στα 100 και το μοίραζε. Δεν κράτουσε τίποτα. Και κάποια φορά, επειδή ήξερα ότι του αρέσει, με την κυρία Ντίνα, που ήταν και αυτή από τις πρώην λεπρές και έμεινε κοντά στο γέροντα και τον διακονούσε και όλη την κατάσταση εκεί, σκεφτήκαμε και της λέω, αύριο που θα ξανάρθουμε θα κάνουμε ένα μεγάλο ψωμί, αλλά θα κάνουμε και ένα μικρό. Θα μοιράσει ο γέροντας το μεγάλο και όταν φύγει ο κόσμος θα του δώσουμε να φάει ένα μικρό ψωμάκι με το βραδινό φαγητό του που ήταν πάντα αλάδωτο. Πατέρα Βασίλεια, δεν μπορείτε να φανταστείτε όταν το είδε πώς άλλαξε το πρόσωπό του. Μια τεράστια λύπη. Λέει, τι είναι αυτό? Και του εξηγήσαμε το σκεπτικό μας. Και λέει, όχι, όχι, δεν έχουμε τέτοιο συνήθειο εδώ. Εδώ τα δίνουμε όλα. Δεν κρατάμε τίποτα. Αυτός ήταν ο πατέρ Ευμένιος. Τα έδινε όλα. Δεν κρατούσε τίποτα.
0: Και χάρη του Θεού, νομίζω ότι τον γέμισε. Πήγαινε ο κόσμος. Όσο έδινε, τόσο περισσότερα του πηγαίνανε.
1: Πάντως εκεί.
0: Και πάντοτε έδινε.
1: Πάντως εκεί δεν έβλεπες ένα πλούσιο κελάρι ή ένα πλούσιο κελί. Τίποτα. Όπως έρχονταν, ό,τι ερχότανε.
0: Αμέσως έφευγε.
1: Έφευγε αμέσως. Θυμάμαι είχε έρθει μια κυρία από τα Κύθυρα και του είχε φέρει ένα βάζο μέλι. Και του λέει, πρόσεξε, το έφερα για σένα, είναι θεραπευτικό μέλι, να το φας μην το μοιράσεις. Πήρε τα κουτάλια και όποιος ερχότανε, η κυρία ήταν το μεταξύ παρούσα και του λέγε, για φάρμακο σου το έφερα. Και απαντούσε, και εμείς για φάρμακο το τρώμε. Το ξόδεψε όλο εκεί, εκείνη την ώρα. Θυμάμαι που το άφηνε κόσμος χρήματα. Ξέρετε πώς δίνει ο κόσμος. Ο γέροντας δεν έπαιρνε στο χέρι τίποτα. Πήγαιναν λοιπόν κάτω από το μαξιλάρι, κάτω από τα στρώματα και του βάζαν χρήματα. Πατέρα Βασίλεια, κανένα κουμάντο. Όποιος ήθελε άφηνε και όποιος ήθελε έπαιρνε. Τα βλέπε ο γέροντας. Ποτέ δεν είπε κάτι. Ποτέ. Αυτό στο κομμάτι των υλικών, αλλά και έτσι στη διακονία του, η πνευματική του ελεημοσύνη ήταν τεράστια. Δηλαδή δεν είχε ωράρια. Έπαιρνε τηλέφωνο μία η ώρα, δύο, τρεις τη νύχτα. Να έρθω, τι ώρα να έρθω, ό,τι ώρα θέλεις να έρθεις, τώρα να έρθεις. Γι' αυτό και τον αποκαλούν ο Άγιος του 24ωρου. Τώρα να έρθεις.
0: Στον οποιονδήποτε.
1: Στον οποιοδήποτε. Περνούσαν δε από εκεί και άνθρωποι δυσκολεμένοι. Δυσκολεμένοι. Μια φορά ήμουνα παρούσα να δείτε με τι αγάπη δέχτηκε μια πολύ δύσκολη περίπτωση κοπέλας. Την αποκάλεσε αμέσως με το όνομά της. Δηλαδή έβλεπες ότι εκείνη γιατρεύτηκε χωρίς να της κάνει κανένα κήρυγμα ο γέροντας, μόνο από τον τρόπο που τη δέχτηκε. Από την εγκαρδιότητα, από την ανιδιοτελή αγάπη, από την αναγνώριση που σου έκανε. Αναγνώριζε τους πάντες. Όπως θυμάμαι, πατέρα Βασίλεια, τη στάση του και τα δύο τελευταία χρόνια που νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό. Και έξω από το δωμάτιο του γέροντα μαζευόταν πολλοί κόσμος. Οι γιατροί για μεγάλα διαστήματα απαγόρευαν την είσοδο. Έλεγαν δεν θα μπει κανείς. Είχαν αναρτήσει και μια πινακίδα που έλεγε ότι απαγορεύεται η είσοδος. Κάθε φορά που ανοιγό κλείνε η πόρτα για να μπει μια νοσηλεύτρια, για να βγει μια νοσηλεύτρια, άκουγες από μέσα το γέροντα που φώνεται. Να περάσει ο κόσμος. Να περάσει ο κόσμος. Ανοίξτε την πόρτα. Να έρθουν όλοι.
0: Να πω κάτι επάνω σε αυτό. Τον έμαθα ότι είναι στον Ευαγγελισμό, όχι μόνο ότι είναι, αλλά και φεύγει. Λίγο πριν να φύγει, μία ή δύο μέρες, πήγα εκεί. Λοιπόν, δεν ήταν κόσμος, δεν ξέρω, ίσως δεν επέτρεπαν, έβλεπαν ότι δεν πρέπει. Με άφησαν σαν ιερέα, μπήκα μέσα στο δωμάτιο και μου έκανε εντύπωση, ήξερα ότι φεύγει. Ήταν ξαπλωμένος, το πρόσωπο χαμογελαστό.
1: Ναι.
0: Σαν να ήταν όρθιος, σαν να συζητούσαμε ώρες, όπως τον ήξερα. Και μου έκανε εντύπωση ότι σηκώθηκε με δυσκολία και λέω, γέροντα, μη σηκώνεσαι, σε παρακαλώ, μη σηκώνεσαι γέροντα, έρχομαι εγώ εκεί, όχι πατέρ Βασίλη, όχι πατέρ Βασίλη. Σηκώθηκε, ξέρω εγώ δεν θυμάμαι, ζήτησε βοήθεια κάτι και σηκώθηκε όρθιος. Του φίλησα το χέρι και έσκυψε περισσότερο να μου το φιλήσει 2-3 φορές. Αλλά εκείνο που θυμάμαι είναι το χαμόγελό του και αυτή η χάρη που εξέπεμπε αυτός ο άνθρωπος. Και μου κάνει εντύπωση τώρα ότι και εκεί πήγαινε ο κόσμος,
1: ναι,
0: για να τον συναντήσει.
1: Ναι. Θυμάμαι μια φορά είχε έρθει μια κυρία και μπροστά σε μένα του λέει, γέροντα, έχω πάρα πολύ αγωνία, θέλω να σε ρωτήσω κάτι και θα μου πεις αν είναι αλήθεια. Λένε ότι υπάρχει άλλη ζωή. Απάντησε μου. Και γύρισε 3 φορές έτσι πολύ σοβαρά και της είπε, απολύτως. Απολύτως. Και είδες ότι η γυναίκα έφυγε ανακουφισμένη. Από αυτές τις μικρές πορτασούλες του γέροντα, δεν είχε ο γέροντας λόγια πολλά?
0: Ναι, αλλά ξέπεμπε χάρη. Αυτό είναι ότι έλεγε λέξεις που οποιοδήποτε άλλος να τις πει, ή ωραιότερα λόγια ή σπουδαία κηρύγματα που μπορεί να συγκλονίσουν μερικές φορές την ανθρώπινη ύπαρξη, βλέπεις ότι μετά ή ξεχνιέται ή δεν μένει τίποτε. Ενώ μια, δύο, τρεις λέξεις από έναν πραγματικά Άγιο του Θεού,
1: Άγιος.
0: Αυτή η λέξη που λέει, όπως είπατε, αυτό το απολύτως, για αυτήν ήταν μια βεβαιότητα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ποιος το λέει και πώς το λέει. Το ζούσε αυτό,
1: ναι.
0: Και ήδη έχει τη χάρη του Θεού και απαντάει η χάρη του Θεού σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί είχε ταυτιστεί με τη χάρη του Θεού. Αυτό το «μείνατε εν εμή καγώ εν ημίν» το ζούσε ο Άγιος,
1: ναι.
0: Ευμένιος.
1: Ναι, ναι.
0: Ζούσε την παρουσία του Χριστού
1: μέτρα.
0: Στη ζωή του.
1: Σε μεγάλα μέτρα.
0: Και όσο που να προσπαθούσε μερικές φορές με μερικές αλότητες, τις ξέρετε κι εσείς, για να θολώσει λίγο, να παραπλανήσει, να μην τον θεωρήσουν Άγιο,
1: ναι.
0: Έκανε κάτι, αλλά και πάλι δεν μπορούσε να το κρύψει, γιατί τον εμφάνιζε αυτός ο ίδιος ο Κύριος.
1: Θα σας πω, μου θυμίσατε ένα γεγονός, γιατί ακούγαμε πολύ συχνά ότι ο γέροντας μερικές φορές γελούσε ασταμάτητα, ξεκαρδιζότανε, άλλοτε με λόγο, άλλοτε χωρίς λόγο. Κάποια στιγμή λοιπόν συνόδευσα στον Ευαγγελισμό, μάλιστα, κάποιους φίλους που είχαν ένα πολύ σοβαρό δικαστήριο μέσα σε μια εβδομάδα και είχαν πολλή αγωνία γι' αυτό. Τους είπα λοιπόν να εκθέσουν το πρόβλημά τους, αλλά να δείξουν και τη στεναχώρια τους. Ο γέροντας συνήθως έκρυβε το χάρισμα. Δεν είχε διαρροή μηδέν. Διαρροή μηδέν, δεν του ξέφευγε τίποτα. Όταν όμως έβλεπε λυπημένο, έχανε τον έλεγχο. Τα έλεγε όλα. Οπότε τους είπα, προσέξτε, θα τονίσετε ότι αυτό σας απασχολεί και ότι στεναχωριέστε πάρα πολύ. Έχετε αγωνία, όπως το βιώνανε οι άνθρωποι. Λοιπόν, όντως, του τάπαν, ήμασταν και οι τρεις μέσα, και τους είπα μετά, βγαίστε για να εξομολογηθώ. Θα έμενα. Και τους λέει το εξής: δεν θα δικαστεί. Τι λένε αυτοί? Δεν θα δικαστεί, άρχισε να λέει και να ξεκαρδίζει το, όπως καθόταν σε μια πολυθρονίτσα, το κεφάλι να πηγαίνει πίσω μπρος και να ξεκαρδίζεται. Παράξενη απάντηση. Ούτε έλεγε θα καταδικαστεί, ούτε θα πάει καλά, έλεγε δεν θα δικαστεί. Τέλος πάντων, έφυγαν οι άνθρωποι και έμεινα να πάρω ευχή. Με το που έκλεισε η πόρτα, έσκυψε το κεφάλι κάτω, πατέρα Βασίλη, και άρχισε ένας ποταμός δακρύων. Δάκρυα, δάκρυα, δάκρυα. Ασταμάτητα έκλαιγε. Είπα από μέσα μου, τώρα κατάλαβα. Γελάς για να μην κλάψεις από αυτά που σου δίνονται. Και βέβαια φίλησα το χέρι του και έφυγα.
0: Τελικά τι έγινε με αυτή την υπόθεση?
1: Λοιπόν, ακριβώς τη βδομάδα μου τηλεφωνούν και μου λένε, δεν θα το πιστέψεις, δεν έγινε δικαστήριο. Διότι απάντησαν οι δικαστές ότι τα στοιχεία του κατηγόρου είναι πάρα πολύ λυπή. Δεν μπορεί να γίνει δικαστήριο. Φύγετε, είστε ελεύθεροι.
0: Δεν μπορούσαν να το φανταστούν οι άνθρωποι αυτοί.
1: Όχι,
0: ήτανε βέβαιοι για τη δίκη αυτή.
1: Ναι, με τα στοιχεία που δόθηκαν. Κανένας δεν περίμενε τέτοια έκβαση.
0: Να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να συνέλθουμε λίγο, γιατί αρχίζουμε και θυμόμαστε κι εσείς και εγώ τα όσα ζήσαμε, και νομίζω ότι χρειάζεται έτσι και οι ακροατές μας λίγο να ξεκουράσουν.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους στον FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Τάσος Ζιάκας και στα τηλεφωνήματα σας απαντάει η Φίβη Κωνσταντέλο. Σήμερα κοντά μας η κυρία Μαρία Μουζά, συνεργάτης αυτής της εκπομπής, και συζητάμε για τον νεοκαταταγέντα Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ευμένιο από το νοσοκομείο Λιμωδών. Και η κυρία Μουζά είχε την μεγάλη ευλογία να τον έχει πνευματικό πατέρα, την οποία έστειλε εκεί σε αυτόν ο Άγιος Πορφύριος, λέγοντας ότι πήγαινε εκεί γιατί αυτός είναι ένας χρυφός Άγιος. Έτσι λοιπόν μας είπατε στην αρχή ότι τον γνωρίσατε, αλλά θα θέλαμε ακόμα έτσι να ακούσουμε περιστατικά κυρίως που έχουν σχέση με τον πατέρα Ευμένιο, γιατί αυτά τα ζωντανά περιστατικά μας δείχνουν την αγιότητα αλλά και την ταπείνωση του ανθρώπου αυτού, που όσο πιο ταπεινός είναι κανείς τόσο πιο κοντά φτάνει στην αγιότητα. Μερικά από τα περιστατικά που αναφέρατε έδειξαν αυτήν την ταπείνωσή του και τη διαπιστώσαμε σχεδόν σε όλα τα περιστατικά. Και μερικές φορές, όπως είπαμε, έδειχνε και μια ασαλότητα. Έκανε ότι δεν καταλαβαίνει, ότι δεν ξέρει ή γελούσε διαρκώς, ενώ θα έπρεπε να κλάψει. Όμως δεν μπορούσε να κρυφτεί, γιατί δεν κρύβεται η χάρη του Θεού, και όπου ήθελε ο Θεός τον εμφάνιζε και τον είχε εμφανίσει σε πολλούς. Έχουμε λοιπόν ζωντανές μαρτυρίες και θα θέλαμε να ακούσουμε ακόμη περισσότερο.
1: Θυμάμαι, πατέρα Βασίλη, που είχαν έρθει και μια παρέα παιδιών και του είπανε: «Γέροντα, κάναμε αμαρτίες και ήρθαμε να μας δείρεις». Και τους λέει: «Όχι, η αγάπη δεν δέρνει. Η αγάπη δεν δέρνει ποτέ». Και σκεφτόμουν ότι και σε αυτή την περίπτωση και σε πολλές άλλες, ο γέροντας σου έδινε πάντα την εντύπωση ότι είναι με το μέρος του αμαρτωλού, του φταίχτη. Και σε αγκάλιαζε με τέτοιο τρόπο που έλεγες: «Εδώ θα μείνω. Εδώ είναι ο Θεός. Εδώ είναι ο Θεός».
0: Άλλωστε, ο ίδιος ο Χριστός μας δεν αγκάλιασε όλους τους αμαρτωλούς. Τι να πρωτοθυμηθούμε, έτσι. Την πόρνη, τον ληστή, τον Πέτρο που τον αρνήθηκε, ακόμα και αυτούς που τον χτυπούσαν, και αυτούς τους αγαπούσε, τους αγκάλιαζε, άφεσε αυτή σου γαρίδα στην ποιούση. Όχι μόνο τους αγαπούσε, τους συγχωρούσε, τους δικαιολογούσε. Και πολλοί από αυτούς άλλαξαν και έγιναν και αυτοί οι Άγιοι, οι στρατιώτες, ο Λογκίνος, ο Εκατόνταρχος και οι άλλοι δίπλα στο Σταυρό. Και αυτοί έγιναν μάρτυρες, βαφτίστηκαν, κατηχήθηκαν και έγιναν και αυτοί μάρτυρες Χριστού. Έτσι λοιπόν, με την αγάπη του ο Χριστός μας πλησιάζει και μας πλησίαζε και θα μας πλησιάζει. Πολλές φορές παρουσιάζονται από μερικούς ανθρώπους, παρουσιάζεται έτσι ο Χριστός και γενικά ο Θεός σαν ένας τιμωρός, ο οποίος τιμωρεί το κακό ή τον άνθρωπο που κάνει το κακό. Ο Χριστός δεν μπορεί παρά μόνο να αγαπά. Λέει ο Άγιος Ισακάος Σύρος ότι και τους δαίμονες τους αγαπά. Εκείνοι δεν τον αγαπούν. Και η κόλασή τους αυτή θα είναι ότι αυτός θα τους αγαπά και αυτοί δεν θα θέλουν να τον αγαπούν. Και αναφέρει σχετικά μερικά περιστατικά επάνω σε αυτό. Αλλά θα ήθελα εσείς να μας πείτε για αυτήν την αγάπη που όχι μόνο την έδειχνε στους άλλους και οι άλλοι την ζούσαν, αλλά μετεστρέφονται μέσω αυτής της αγάπης. Όπως είπατε, αναφέρεται για κάποια για παιδιά, ακόμη και περιθωριακή, και με την κοινή λέξη που χρησιμοποιείται, αλήτες θα λέγαμε. Άλλαζαν και αυτοί.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι ήτανε. Μια φορά θυμάμαι, ήταν μια παρέα από ηλιοκαμένους άντρες. Στην Κρήτη τους είχαμε συναντήσει. Στην Ανηφόρα για την Αιθιά, για το χωριό του Γέροντα. Και μας σταμάτησαν γιατί σφάζανε κατσίκια, είχαν ένα γάμο για να μας κεράσουν. Και μας ρώτησαν πώς βρεθήκατε εδώ. Ήταν η χρονιά που είχε κοιμηθεί ο γέροντας μετά από 20 μέρες. είχαμε βρεθεί στην Αιτιά. Και τους είπαμε ότι ξέρετε, εδώ στο χωριό σας επάνω έχει ταφεί ένας Άγιος. Δεν θα τον ξέρετε εσείς, δεν θα τον θυμάστε, αλλά εμείς που τον ζήσαμε στην Αθήνα πρόκειται περί Αγίου. Και αρχίζει ένας από αυτούς που λες, δεν παίρνει μυρωδιά από αυτά τα πράγματα, αρχίζει να κλαίει και μου λέει, σε μένα θα το πεις αυτό. Εγώ που με βλέπεις, τον συνάντησα στον προφήτη Ηλία. Σε αυτόν εξομολογήθηκα, αυτόν συμβουλευόμουν πάντα και κάποια στιγμή σε ένα κλεισάκι εκεί του χωριού προφήτη Ηλία, τον είδα, λέει, να ανοίγει τα χέρια του και μας έλεγε «Τι ωραίος ο αέρας του προφήτη Ηλία» και γύρισα να τον δω και ήταν ένα μέτρο πάνω από τη γη.
0: Και αυτό θα ήταν χρόνια πριν, αρκετά, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Ήταν υγιής ο γέροντας, όχι. Ήταν υγιής. Δηλαδή, ναι, δεν ξεχώριζε ο γέροντας, δεν ξεχώριζε. Δεν έβλεπε μόνο καλό στον άλλον. Του έλεγε κακό και το έβλεπε καλό. Δεν υπήρχε κακό.
0: Και τους κακούς τους έβλεπε καλούς, γιατί έβλεπε
1: καλός.
0: Το καλό που είχαν.
1: Καλούς, ό,τι και να του λέει, καλός. Και κυρίως τόνιζε πάρα πολύ, μην κρίνετε. Μην κρίνετε. Όχι μην κατακρίνετε, που εννοείται, μην κρίνετε καθόλου. Στεναχωριόταν πάρα πολύ αν άκουγε τέτοιες κουβέντες.
0: Η αγάπη του δηλαδή αυτή ήταν τόσο μεγάλη που δεν ήθελε να ακούσει ούτε κρίση για τον άλλον.
1: Όχι, όχι.
0: Έστω αν ήταν και δικαία θα λέγαμε οι κρίσεις, γιατί είναι. Μερικές φορές κάποιος κάνει μια κακή πράξη και λέμε εντάξει ο Θεός να τον συγχωρήσει, αλλά αυτό που έκανε.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε είναι μια κρίση που δεν είναι κατάκριση, αλλά και όμως είναι κρίση. Ούτε αυτό λοιπόν το ήθελε, ούτε αυτή την απλή
1: όχι,
0: κρίση.
1: Όχι. Και μας έλεγαν στο χωριό, και ακόμα το λένε, χθες με πήραν έτσι με πολύ χαρά από το χωριό να συνεορτάσουμε την Αγιοκατάταξη, ότι αυτήν την αγάπη την είχε από μικρό παιδάκι. Καταρχήν είχε Αγία Μητέρα. Πέρασαν πολύ μεγάλη φτώχεια. Και έβλεπες, λέει, μπορεί κάποια στιγμή να είχε μια καραμέλα. Δεν την έτρωγε, τη μοίραζε. Κάπου τη χάριζε. Από μικρό παιδί έβγαζε όλο αυτό το έλεος για τους ανθρώπους. Και ήταν πάλι σε ένα μνημόσυνο, έλεγε μια κυρία, είχε αρρωστήσει ο αδερφός της. 20 χρονών ήταν ο γέροντας όταν αρρώστησε το αδερφάκι της προς θάνατο και καλέσανε τον τότε μοναχό, τον πατέρα Σοφρόνιος λεγόταν νομίζω, τότε ο πατήρ Ευμένιος. Και θεραπεύτηκε το παιδί, έζησε. Και μετά από πολλά χρόνια όταν η μάνα αυτού του παιδιού που θεραπεύτηκε συνάντησε τον γέροντα, του είπε «Ευμένιε, θυμάσαι που ήρθες και μου έκαμες καλά το παιδί». Και της λέει «Μα τότε δεν ήρθα μόνος μου, ήταν άλλοι 12 μαζί μου».
0: Συγκλονιστικό. Και απ' την άλλη βλέπουμε ότι και αυτοί οι Άγιοι δεν σημαίνει ότι επειδή είχαν αυτή τη χάρη του Θεού, είχαν τη δυνατότητα της θαυματουργίας, την απλότητα, το χαμόγελο, την καλοσύνη, είχαν και προβλήματα και προβλήματα υγείας. Και οι περισσότεροι από τους Αγίους που γνωρίζουμε δεν ήταν άμυροι ασθενειών και μάλιστα σοβαρών ασθενειών. Έτσι λοιπόν και εκείνος από μικρός δεν ήταν υγιής, δεν πέρασε καλά.
1: Καθόλου καλά.
0: Για τους ακροατές που δεν ξέρουν και δεν γνωρίζουν, μπορούμε να πούμε κάτι για τις ασθένειες όλες αυτές που πέρασε περιγραφικά, έτσι, γιατί δεν μας στάνει και ο
1: χρόνος.
0: Πολύ
1: θλιβερή κατάσταση. Νομίζω, δεν ξέρω εγώ αν μπορώ να εκτιμήσω, αλλά όσο εκτιμώ, νομίζω ότι είναι από τους πιο πονεμένους Αγίους. Πέρασε πάρα πολλά και πολύ δύσκολα πράγματα. Πολύ δύσκολα. Και μια ζωή άρρωστος ήταν ο γέροντας. Μια ζωή. Τα παπούτσια του τα πάταγε γιατί δεν μπορούσε να τα φορέσει. Τα πόδια του πάντα πρεσμένα. Μα δεν είδαμε ποτέ, 40 πυρετό. Δεν είδαμε ποτέ μια χαρακιά στο πρόσωπό του έτσι, μια γκριμάτσα που έδειχνε ότι δεν είναι καλά.
0: Και όταν έμαθε ότι είναι λεπρός.
1: Και όταν έμαθε ότι είναι λεπρός, αυτά τα διηγείται πάρα πολύ η κυρία Ντίνα, που είναι η τελευταία από αυτούς που έχουν απομείνει. και έλεγε ότι το 58 αυτή ήταν 27-28 χρονών και της είπαν οι γιατροί μπορείς να φύγεις, είσαι τελείως καλά. Αλλά σκέφτηκα, λέει, και είπα πού θα αφήσω τον Ευμένιο, πώς λεγόταν τότε, και 700 περίπου λεπρούς οι οποίοι ζούσαν σε σπιτάκια γύρω γύρω από τον Ναό των Αγίων Αναργύρων και έμειναν εκεί αυτοί και η κυρία Αργυρό και διακονούσανε, ταΐζανε, πλένανε ανθρώπους που δεν είχαν χέρια, που δεν είχαν στόμα, που δεν είχαν δάχτυλα, μαζί με το γέροντα.
0: Οπότε, όπως και τον Άγιο Νικηφόρο το λεπρό που τον περιποιόταν, ναι, ο Άγιος Ευμένιος.
1: Ναι, ναι, και αυτές οι κυρίες θυμόνταν τον Άγιο.
0: Του.
1: Ναι. Και τώρα μετά την κοίμηση του γέροντα η κυρία Αργυρό ζούσε ακόμα. Αυτή είχε κάνει και στη Σπιναλόγα. Έχει ακουστεί λίγο η ζωή της. Και κάποια στιγμή μέσα στο κελάκι που μέναν με την κυρία Ντίνα έπεσε. Και τρόμαξε η κυρία Ντίνα, πήγε να τη σηκώσει. Νύχτα ήτανε και της λέει «Άστο, με βοήθησε ο Ευμένιος». Δεν ήταν εν ζωή ο γέροντας. Ήταν πάνω από δεκαετία που είχε φύγει.
0: Και αυτή νομίζω ζούσε ασκητικά εκεί Αργυρό.
1: Πάρα πολλά για αυτήν, πάρα πολλά. Και η κυρία Ντίνα, εξαιρετική πατέρα Βασίλεια.
0: Οπότε δεν μπορεί να πει κανείς γιατί σε μένα, όταν βλέπει ότι αυτοί οι Άγιοι, αυτά που πέρασαν και μόνο το 1/10 ή το 1/100 να περνούσαμε από αυτά, θα ήταν θλιβερή η ζωή μας για μας.
1: Πατέρα Βασίλη, εκεί έβλεπες μια χαρά και μια δοξολογία στον Ναό των Αγίων Αναργύρων, στο κελάκι του γέροντα, που έλεγες, μα για ποιο λόγο. Εξωτερικά δεν έβλεπες να υπάρχει μια αιτία χαράς. Έβλεπες ένα άρρωστο γεροντάκι που σερνότανε και κάποιες γυναίκες, λίγο ανήμπορες, που εξυπηρετούσαν τους άλλους, πάμφτωχοι όλοι, και όμως απέπνεαν μία έντονη χαρά, ένα άρωμα δοξολογίας, ατελείωτης δοξολογίας. Το βλέπω ακόμα στην κυρία Ντίνα που επικοινωνούμε. Ποτέ παράπονο. Όταν λέω ποτέ, δεν είναι σχήμα λόγου, ποτέ. Και είχαμε αξιωθεί και πήγαμε στην κηδεία του. Τότε λοιπόν οι μεγάλες γυναίκες της Εθιάς είπανε το εξής. Ο Ευμένης έλειπε πολλά χρόνια από το χωριό. Ήταν Άγιος από μικρός, αλλά εμείς δεν ξέρουμε αυτά που λένε οι Αθηναίοι. Γι' αυτό θα κάνουμε, είπαν αυτές οι γυναίκες, ό,τι κάνανε οι παλιοί, οι μανάδες μας. Θα πάρουμε λουλουδάκια από το στεφάνι, από τα στεφάνια και που του είχαν χαρίσει, και θα σηκώσουμε προζύμι. Αν ο Ευμένης είναι όντως Άγιος, στα 40 του θα ζυμώσουμε τους άρτους από αυτό το προζύμι. Πράγματι όταν πήγαμε ήταν κάτι άρτη, τριπλάσιοι από ό,τι τους είχαν πλάσει. Και μας είπανε αυτό το γεγονός και τους λέω δεν μας δίνετε και εμάς λίγα λουλουδάκια μαραμένα, αποξηραμένα. Και πήρα. Ήρθαμε εδώ, λέω θα κάνουμε κι εμείς λίγο προζύμι με αυτό του γέροντα. Πατέρα Βασίλεια, από το βράδυ ως το πρωί, το αλεύρι με το νερό, που πάνω από το τάπερ είχε αυτά τα λουλουδάκια, σηκώθηκε, εννοείται ότι πετάχτηκε το καπάκι, ξεχύλισε το προζύμι, ζυμώσαμε ένα πρόσφορο, που έλεγα τώρα είναι υποκειμενικό, μοσχοβολούσε, σαν βούτυρο με μέλι, σαν από λουλούδια ένα μείγμα, και έγινε σαν κέντημα η σφραγίδα. Το πήγαμε εκείνη την Κυριακή στο εκκλησάκι του Ερυθρού. Ήταν ο πατήρ Μιλτιάδης. Πηγαίναμε πολλές φορές εκεί και αφήναμε πρόσφορο. Ήταν η μοναδική φορά που επάνω στο γυναικονίτη που ήμουν ήρθε η νεοκόρος και μου λέει «Με έστειλε ο ιερέας να σας ρωτήσω με τι έλειψατε το ταψί και μυρίζει τόσο έντονα το πρόσφορο. Μήπως βάλατε βουτυρό. Τι κάνατε?»
0: Σε αυτό το σημείο ας κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επανέλθω.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους στον FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Τάσος Γιάκας και στα τηλεφωνήματά σας απαντά η Φίβη Κωνσταντέλου. Σήμερα κοντά μας η συνεργάτης της εκπομπής αυτής, η κυρία Μαρία Μουζά, εκπαιδευτικός και συγγραφέας, και ανάμεσα στα συγγραφικά της έργα είναι και τα προσανάματα. Σήμερα μιλήσαμε μέχρι τώρα για τον νέο καταταγέντα Άγιο Ευμένιο, τον οποίο είχε πνευματικό η κυρία Μουρζά και τον γνώριζε για αρκετά χρόνια. Είχε, μας είπε πολλά και έχει να μας πει πάρα πολλά. Δεν έχουμε πολύ όμως χρόνο. Στο λίγο χρόνο που μας μένει, να ξεκινούσαμε, αν θέλετε, κάτι που θυμάμαι ότι γράψατε σε ένα από τα βιβλία σας, το Προσανάματα, που είναι σχετικό με τον Άγιο πλέον Ευμένιο.
1: Ναι. Εάν θέλετε, πατέρα Βασίλη, πριν διαβάσουμε αυτό το σχετικό κείμενο, να σας πω και το εξής. Όταν πηγαίναμε για το Μνημόσυνό του, που πηγαίναμε σχεδόν κάθε χρόνο, 50-55 άνθρωποι, κατεβαίναμε στην Παναγία του Κουδουμά και προσκυνούσαμε. Εκεί λοιπόν γνωρίσαμε τον πατέρα Αναστάσιο, τον Κουδουμιανό, που ήταν μια περίπτωση ίδια με τον πατέρα Ευμένιο και συνασκητής του πατρός Ευμενίου. Και πολλά χρόνια κοντά στον πατέρα Ευμένιο, όταν νόσησε ο γέροντας. Όταν λοιπόν, από όταν έμαθε ότι κατεβαίνουμε για, από αγάπη για τον πατέρα Ευμένιο, κάθε φορά φρόντιζε να μας δει και καθόταν μαζί μας και μας έλεγε λίγα λόγια. Θα σας πω την τελευταία φράση που μας είπε, γιατί μετά κοιμήθη. Την επόμενη χρονιά δεν τον βρήκαμε. Μας είπε λοιπόν το εξής. Να προσεύχεστε και να επικαλείστε με όλη σας την ψυχή τον πατέρα Ευμένιο, γιατί έχει μεγάλη δύναμη ενώπιον της Αγίας Τριάδος. Για να ακούσουν όλος ο κόσμος που ήταν εκεί, επειδή εγώ ήμουν δίπλα του, τον ξαναρώτησα πώς μας το πες γέροντα, και επανέλαβε: να ξέρετε ότι ο πατήρ Ευμένιος έχει μεγάλη παρησία ενώπιον της Αγίας Τριάδος.
0: Άλλη μια μαρτυρία λοιπόν ενός άλλου Αγίου ανθρώπου γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε αυτό από το πολύ όμορφο βιβλίο Προσανάματα, που είναι το κομματάκι αυτό αφιερωμένο στον Άγιο Ευμένιο.
1: Έζησε στα μέρη μας άνθρωπος άσημος, άπορος, ξένος. Έζησε στον καιρό μας άνθρωπος προσκυνητής και ασκητής και προσευχόμενος. Έζησε ανάμεσά μας άνθρωπος υγειασμένος. Περί Ευμενίου ιερομονάχου ο λόγος. Ποιος λόγος? Πώς να πεις αν δεν ξέρεις τη γλώσσα? Και τι να πεις αν δεν βλέπεις, αν δεν ξέρεις να διακρίνεις τη χάρη που τόσο έντεχνα κρύβει και κρύβεται από αδόκιμους οφθαλμούς? Ας μας επιτραπεί να καταθέσουμε την εμπειρία την ελάχιστη που αδαώς αποκομίσαμε, και ας αναλάβει ο αναγνώστης να την εκτιμήσει, να την εκποιήσει, να την κατατάξει στα χριώδη ή σε αυτά που δεν τον αφορούν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, περί Ευμενίου ιερομονάχου ο λόγος. Για σένα ο λόγος, και να μιλήσουμε πώς. Για να μιλήσουμε πρώτα πρέπει να κλάψουμε. Πριν πούμε τα λόγια μας πρέπει να δώσουμε δάκρυα. Μετανοίας δάκρυα, γιατί ο ελεήμων Θεός αποκάλυπτε τους Αγίους του ενώπιόν μας, και εμείς βλέπαμε και δεν βλέπαμε. Ακούγαμε και δεν ακούγαμε. Ζούσαμε δίπλα στη βρύση και νερό δεν πίναμε. Περί Ευμενίου ιερομονάχου λόγος, και να μιλήσουμε πώς. Πριν μιλήσουμε για σένα, πρέπει πρώτα να χύσουμε δάκρυα. Ευγνωμοσύνης δάκρυα για τη δωρεά που δωρεάν μας χαρίστηκε. Για τη δωρεά που ατελώς μας εδόθη. Αν ευτέλους η πολυτέλεια να ζεις τόσο κοντά μας. Αν ευτέλους η πρόσβασή μας σε σένα. Χωρίς διόδια. Χωρίς χρεώσεις και υποχρεώσεις. Με μηδενικές προϋποθέσεις η πρόσβασή μας σε σένα. Χωρίς ωράρια, αφού εσύ δεν είχες ωράρια. Εσύ δεχόσουν τον κόσμο όλες τις ώρες. Η πόρτα σου ήταν πάντα ανοιχτή. Και μεσημέρι και μεσάνυχτα και μετά τα μεσάνυχτα και πριν χαράξει η μέρα. Όλη νύχτα σήκωνες το τηλέφωνο και απαντούσες. Ό,τι ώρα θέλεις να έρθεις. Τώρα να έρθεις. Σ' όλη σου τη ζωή εφημέρευες, εφημέρι Άγιε. Εφημέρευες, διανυκτέρευες και πάλι από την αρχή. Για σένα δεν έδιε ο ήλιος. Για σένα δεν υπήρχαν μέρα και νύχτα. Για σένα μόνον άνθρωποι υπήρχαν, πληγωμένοι βαριά, βαθιά, από την αμαρτία και τα οψώνια της. Άνθρωποι τετρωμένοι, πετρωμένοι, αγριεμένοι, θανάσιμα μόνοι, πρεζόνια, κλεφτρόνια, αλλοδαποί, αλκοολικοί, οι αδελφοί του Χριστού, οι αδελφοί σου, που μέρα νύχτα τους περίμενες, χύνοντας ποτάμι τα δάκρυα. Ήσουν για τον πολύπαθο λαό του Θεού, ο Άγιος του 24ωρου. Έζησες για τον πολύπαθο λαό του Θεού. Έζησες για μας, χωρίς τίποτα να ζητάς από μας, χωρίς τίποτα να κρατάς, χωρίς τίποτα να οικειοποιείσαι. Οι άνθρωποι σου αφήνανε χρήματα κάτω από τα μαξιλάρια, κάτω από τα στρώματα, μέσα στα συρτάρια. Όποιος ήθελε άφηνε και όποιος ήθελε έπαιρνε. Ποτέ δεν διαχειρίστηκες τίποτα. Για σένα όλα ήταν ξένα. Τίποτα δικό σου. Ούτε τα αυτονόητα. Ό,τι σου χάριζαν το χάριζες. Το ψωμί, το καρπούζι, το μέλι. Τα μοίραζες την ίδια ώρα που σου τα έφερναν. Στα τέσσερα αν ήμασταν τέσσερις, στα 104 αν ήμασταν 104. Και όταν σε παρακαλούσαμε να κρατήσεις κάτι ελάχιστο για σένα, γελούσες και μας έλεγες «Όχι, όχι, δεν κρατάμε τίποτα εδώ. Δεν έχουμε τέτοια συνήθεια». Πες μας, άνθρωπε του Θεού, ποιος σου έμαθε να σκέφτεσαι μόνο τους άλλους? Ποιος σου έμαθε να φτωχαίνεις για τους άλλους, να ξαγρυπνάς, να συμπονάς, να γίνεσαι ένα? Πες μας, ποιος σου έμαθε να ζεις για τους άλλους? Ακόμα και λίγο πριν την κοίμησή σου, μέσα από τρομερούς πόνους, πώς μπορούσες και φώναζες αντίθετα με τους γιατρούς «Να περάσει ο κόσμος! Ανοίξτε την πόρτα, να περάσει ο κόσμος!» Πες μας, άνθρωπε του Θεού, ποιος σου έμαθε να αγαπάς? Ποιος σου έμαθε να μην αγριεύεις ποτέ, να μην απελπίζεις ποτέ, να μην επιπλήπτεις ποτέ? «Όχι», μας έλεγες, «η αγάπη δεν δέρνει, δεν δέρνει ποτέ». Πόσο καλά είχες μάθει της αγάπης το μάθημα? Πόσο καλά είχες μάθει των ταπεινών το χάρισμα? Του Χριστού τα λόγια, του Χριστού τα έργα, πώς τα βλέπαμε όλα σε σένα? Και ας μιλούσες ελάχιστα, και ας κρυβόσουνα έντεχνα του Θεού μας εικόνα. Πες μας, άνθρωπε του Θεού, ποιος σου έμαθε να πονάς αφάνταστα και να κρύβεσαι? Να πεινάς και να κρύβεσαι? Να είσαι σχεδόν τυφλός και να κρύβεσαι? Πες μας, ποιος σου έμαθε τόσο κρυμμένος να ζεις, κρυμμένε μας Άγιε? Πώς έζησες ανάμεσά μας χωρίς να ακούγεσαι? Πώς έζησες ανάμεσά μας χωρίς να δούμε το φως? Ελάχιστοι σε πήραν είδηση. Τα παιδιά της γειτονιάς που φωνάζανε «Ο παππούλης πετάει, δεν πατάει στη γη». Και ο γεροπορφύριος που επαναλάμβανε «Μην έρχεστε σε μένα, στον κρυμμένο Άγιο του Λιμωδών, σε αυτόν να πηγαίνετε». Δεκαετίες ολόκληρες ακούστηκες τόσο λίγο, κοιμήθηκες τόσο λίγο, πόνεσες τόσο βαθιά, έκλαψες τόσο πολύ. Εμείς ποτέ δεν κλάψαμε μόνοι. Γέροντα, ποιος να το πιστέψει? Εσύ έκλαιγες πάντα μαζί μας, μέχρι να περάσει ο πόνος, μέχρι να οικονομηθεί η δυσκολία, μέχρι να μας δεις να λάμπουμε από χαρά. Εσύ έκλαιγες πάντα μαζί μας της αγάπης, Άγιε. Και κατανοούσαμε κι εμείς λίγο-λίγο τα λόγια που έλεγες: «Όταν αγαπά ο άνθρωπος, μπαίνει ο Θεός στην καρδιά του και η αγάπη τότε είναι τζάμπα, δωρεάν». Έτσι έγινε. Ο Θεός είχε μπει στην καρδιά σου και μοίρασε την αγάπη τζάμπα, δωρεάν. Ποτέ δεν φύγαμε με άδεια χέρια από σένα, αλλά και ποτέ δεν πληρώσαμε για όσα αξιωνόμασταν. Τα πάντα δωρεάν. Όσο ήθελε ο καθένας, ό,τι ήθελε ο καθένας έπαιρνε. Ειρήνη, υγεία, άφεση, χαρά. Τόση χαρά, ποτέ δεν καταλάβαμε πώς έφευγε από μέσα μας τόση θλίψη και πώς έμπαινε μέσα μας τόση χαρά. Για μας ήταν τόσο άγνωστη, αλλά και τόσο χειροπιαστή εμπειρία. Περί Ευμανίου Ιερομονάχου Λόγος. Στην τελευταία σου διαδρομή για τον Ευαγγελισμό, ευλογούσες ασταμάτητα τους δρόμους, τους ανθρώπους, την Ομόνια, τη Βουλή. Ευλογούσες και έκλαιγες και έλεγες συνεχώς: «Ευλογημένη Αθήνα, ωραία Αθήνα, τίποτα δεν υπάρχει πιο ωραία από την Αθήνα. Την ευχή μου να έχετε όλοι». Και παληθεύονταν τα λόγια σου μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που αγαπά τον Θεό, κάθεται ολόκληρη η Αγία Τριάδα. Κρυμμένε μας Άγιε, δεν είχαμε τις προϋποθέσεις να συλλάβουμε το μέγεθος της λατρείας σου στο Θεό. Δεν είχαμε τις προϋποθέσεις να συλλάβουμε το μέγεθος της αγάπης σου στον άνθρωπο. Έφυγες από τον κόσμο χωρίς να μας φανερωθούν τα κρυμμένα σου βάθη. Υποψιαστήκαμε μόνο από το πιστό αντίγραφο πως θα είναι το πρωτότυπο. Από τον τρόπο που μας πλαχνιζώσουν, υποψιαστήκαμε πως μας πλαχνίζεται ο απείρως πλαχνικότερος Χριστός. Ο σπλαχνικότατος Χριστός που σε έφερε στο δρόμο μας. Ο Χριστός που αγάπησες όσο τίποτα στη ζωή σου και που σίγουρα σε κατέταξε με αυτούς που πήρανε πάνω τους τη θλίψη όλου του κόσμου. Γέροντα, μη μας ξεχνάς.
0: Υπέροχο αυτό το κομμάτι που δίνει την εικόνα του Αγίου Ευμενίου ποιητικά μέσα από το πανέμορφο αυτό το βιβλίο προς ανάματα, που ένα κομμάτι είναι αφιερωμένο πριν ακόμα Αγίου καταταχθεί ο Ευμένιος, τότε που τον πρωτογνωρίσατε ενδεχομένως, και νομίζω 10 χρόνια είναι που τον γνωρίσατε.
1: Όχι. Τον γνωρίσαμε από το 90.
0: Το 90.
1: Ο Γέροντας κοιμήθηκε το 99.
0: Μάλιστα.
1: Το βιβλίο αυτό νομίζω γράφτηκε το 13.
0: Ναι. Είναι υπέροχο. Αλλά νομίζω ότι δεν μας φτάνει ο χρόνος για να πούμε περισσότερα. Θα θέλαμε άλλη μια εκπομπή όποτε μπορέσετε πάλι να κάνουμε για τον Άγιο Ευμένιο, και θα σας χρειαστούμε οπωσδήποτε. Σε αυτό το σημείο, αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Μαρία Μουζά,
1: και εγώ, πατέρα Βασίλη, σας
0: για την αγάπη σας
1: για
0: την και για το χρόνο που αφιερώσατε εδώ για αυτή την εκπομπή. Ο Θεός να σε ευλογεί, να σας δίνει δύναμη και να προσφέρετε αυτή τη χάρη και τη χαρά του Θεού μέσω των Αγίων Του και μέσα από τις ομιλίες σας. Αν θέλετε να κλείσουμε αυτή την εκπομπή, αφού ευχαριστήσω τον Τάσο Τοζιάκα που είχε την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου, τη Φίβη Κωνσταντέλου που απαντά στα τηλεφωνήματά σας, και όλους σας αγαπητοί ακροατές, με ένα ηχητικό ντοκουμέντο με τη φωνή του Αγίου Ευμενίου.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Ώρα Ελλάδος, 6.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr.
3: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
4: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις AIR με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
3: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
4: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Σε κάθε εορτή ενός μάρτυρα και κυρίως των μεγαλομαρτύρων ακούγεται ένα απόσπασμα από την δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο. Και εκεί δίνεται μια εντολή, μια προτροπή από τον Απόστολο Παύλο. Μνημόνευε Ιησούν Χριστόν εγεγερμένων εκ νεκρών. Ο Τιμόθεος υπήρξε ένας από τους πιο αγαπημένους μαθητές και σημαντικούς συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου. Κατάγονταν από τα λίστρα της Λικαωνίας, μια περιοχή της Μικρασίας, από Έλληνα πατέρα και μητέρα Ιουδαία. Ο Απόστολος Παύλος τον μνημονεύει σε 6 επιστολές και τον αποκαλεί ισόψυχο, θέλοντας να δείξει ότι μοιράζεται τα ίδια φρονήματα, τον ίδιο θερμό ζήλο για τον Χριστό και τη διάδοση του Ευαγγελίου. Ο Απόστολος Παύλος θα τον χειροτονήσει επίσκοπο Εφέσου και εκεί θα το αποστείλει τις 2 επιστολές. Μνημόνευε Ιησούν Χριστόν εγεγερμένων εκ νεκρών. Να μνημονεύεις, να μην ξεχνάς τον Ιησού Χριστό, τον αναστημένο από τους νεκρούς. Τι μπορεί να σημαίνει η μνήμη του Χριστού και γιατί συγκεκριμένα η μνήμη του αναστημένου Κυρίου? Στα ανθρώπινα η μνήμη έχει μονή κατεύθυνση. Θυμάμαι κάποιον. Δεν γνωρίζω αν με θυμάται κάποιος. Ζω όμως εγώ με την θύμησή του. Ομορφαίνει αυτή η θύμησή του τη ζωή μου. Με τον Χριστό υπάρχει μεγάλη ανατροπή. Η μνήμη αλλάζει κατεύθυνση και γίνεται αμφίδρομη. Δεν θυμάμαι απλά τον Χριστό. Δεν τον φέρνω απλά στο νου μου. Τον ζω αναστημένο όπως οι μαθητές. Έχω κοινωνία μαζί του στο τεθεωμένο σώμα και αίμα του. Τον μνημονεύω στην προσευχή και τον συναναστρέφομαι με αυτόν τον τρόπο. Και ταυτόχρονα μνημονεύομαι μέσα στο αναστημένο σώμα του. Είμαι σώμα Χριστού και μέλος εκ μέρους. Όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά. Κατά αυτόν τον τρόπο, η μνήμη του Χριστού σε έναν άνθρωπο είναι καταρχάς λειτουργική. Ο ίδιος ο Χριστός είπε τη βραδιά του μυστικού δείπνου, μετά το λάβετε, φάκετε και πείτε εξ αυτού πάντες. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση. Επαναλαμβάνουμε κάθε φορά την Θεία Λειτουργία και επαναλαμβάνουμε τον ίδιο μυστικό δείπνο. Ζει ο Χριστός. Είναι ο τόπος και ο τρόπος η Θεία Λειτουργία που φανερώνεται. Όπως και στην Εμαού στο απόγευμα του Πάσχα με τον Λουκά και τον Κλεόπα, όπου ο αναστημένος Χριστός εν τη κλάση του άρτου γνωρίζεται, φανερώνεται, αποκαλύπτεται. Γι' αυτό και οι κλάσεις του άρτου, το σπάσιμο δηλαδή, το άρτου, θεωρήθηκε η πιο συμβολική χειρονομία της Θείας Λειτουργίας. Έτσι λοιπόν, όταν μνημονεύω, μνημονεύω πάντοτε λειτουργικά. Μνημονεύω το τραπέζι το οποίο έστρωσε για μένα ο Θεός έως τη Βασιλεία Του. Και ταυτόχρονα, αυτή η μνημόνευση γίνεται και καταγγελτική, κατεξοχήν καταγγελτική. Ωστότου να έρθει ο Κύριος, πάντοτε, όποτε τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήριο, διακηρύτεται τον θάνατο του Κυρίου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, δεν τελούμε για τις θρησκευτικές μας ανάγκες στη Θεία Λειτουργία. Δεν κάνουμε κάτι απλά, μια λατρεία για τον Θεό, αλλά καταγγέλουμε, ομολογούμε, αποκαλύπτουμε την αδικία της θανατικής καταδίκης στο Σταυρό, η οποία όμως σώζει τον κόσμο. Μνήμη Χριστού, αναστημένου Κυρίου, είναι η διάσωση της ανθρώπινης ζωής. Όχι θεωρητικά και αφηρημένα, αλλά ιστορικά. Στην ανάμνηση

όσων τέλεσε ο Χριστός για μας, του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, όπως ομολογούμε στη Θεία Λειτουργία, και της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίας.

Μιλάμε για την διάσωση της ανθρώπινης ζωής όχι μόνο στην ιστορία, αλλά και μετά την ιστορία. Μιλάμε λοιπόν για έναν Χριστό που αγκαλιάζει και σώζει όλη την ανθρώπινη φύση, καθώς ο ίδιος έγινε άνθρωπος για να θεώσει τον άνθρωπο, όπως σημειώνει ο Μέγας Αθανάσιος. Ακόμη και αν δεν είχε συμβεί η πτώση, ακόμη και αν ο Αδάμ και η Εύα δεν επαναστατούσαν και δεν επέλεγαν να ζήσουν μακριά από τον Χριστό, εκείνος θα γινόταν άνθρωπος. Για να χαρίσει την θεϊκή ομορφιά και τις άπειρες δυνατότητες στον άνθρωπο, ώστε να ζήσει αιώνια, να γίνει κατά χάριν Θεός. Η μνήμη του Χριστού, του Αναστημένου Κυρίου, είναι λοιπόν η απάντηση σε όλη την υπαρξιακή αγωνία και στα ερωτήματα του ανθρώπου για το σκοπό της ζωής, για την ίδια τη ζωή, για το τέλος της, το πέραν του τάφου, το νόημα του κόσμου και προπάντων για την αξία της αγάπης. Μνήμη Χριστού είναι κατάργηση της μοναξιάς του ανθρώπου. Η υπόσχεση του Αναστημένου Χριστού είχε αιώνες μέσα στην Εκκλησία και είναι σαφής. Ουκ εάσω ημάς ορφανούς. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, αλλά και μετά την Ανάσταση. Θα είμαι πάντοτε μαζί σας έως τη συντέλεια του κόσμου. Δεν υπάρχει μοναξιά μετά την Ανάσταση. Είναι αυτό το οποίο πολύ όμορφα συλλαμβάνει ο μεγάλος Έλιοτ, γράφοντας προς το τέλος της έρημης χώρας. Ποιος είναι ο τρίτος που πάντα περπατάει δίπλα σου? Όταν μετρώ, είμαστε μόνο εσύ και εγώ μαζί. Μα αν κοιτάζω μπρος στον άσπρο δρόμο, είναι πάντα κάποιος που περπατάει δίπλα σου. Μονάχα η ηθελημένη από εγωισμό και σκληροκαρδία ζωή είναι κόλαση. Εν αναμονή του Αγίου Πάσχα, το πρωί στον Εσπερινό της Αναστάσεως, διαβάζουμε την ιστορία των τριών παιδών εν καμίνο, που ρίχτηκαν εκεί καθώς αρνήθηκαν να ξεχάσουν τον αληθινό Θεό και την πατρίδα τους. Αρνήθηκαν να καταλύσουν την νηστεία και να προσκυνήσουν τα είδωλα του κύρου τους. Και εκεί μέσα στο πειρακτωμένο καμίνι, στο μαρτύριό τους, εκεί που είναι τρεις, ο βασιλιάς διακρίνει τέσσερις. Είναι ο άγγελος Κυρίου. Ο μεγάλης βουλής άγγελος, ο οποίος κάνει εκείνη την κάμινο παράδεισο. Είναι το θαύμα της παρουσίας αυτού του καθεαυτού του Χριστού. Είναι η στοργή του για τους γενναίους μέσα στην ιστορία. Όπως και αργότερα θα παραστέκει νοερός ή με τις μορφές αγαπημένων προσώπων, όπως τον Άγιο Παντελεήμονα, στα μαρτύρια όσων πεθαίνουν για χάρη του και για την αγάπη του. Συγκυρινέως σε όλους όσους σταυρώνονται μέσα στην ιστορία. Μνήμη Χριστού, Αναστημένου Κυρίου, είναι η φιλανθρωπία. Η αίσθηση ότι όλα μου χαρίστηκαν και αφού μου χαρίστηκαν, τίποτα δεν είναι δικό μου και τίποτα δεν πρόκειται να στερηθώ, αφού υπάρχει αναστημένη αυτή η πηγή που με τρέφει. Τρέφει και το σώμα, όπως τρέφει και την ψυχή. Δίνει και το σώμα, όπως δίνει και την ψυχή, σαν τα πετεινά του ουρανού και τα κρίνα του αγρού, όπως εκείνος είπε. Φιλανθρωπία που γίνεται πράξη ελεύθερη. Μαρτυρείται ότι στη μονή του Ευαγγελισμού, στη Λευκάδα της Ικαρίας, την οποία ίδρυσαν οι Άγιοι Κολυβάδες Πατέρες, άφηναν ανοιχτά κάθε βράδυ ένα μικρό δωμάτιο
με σκεπάσματα, κρεβάτι και λίγο φαγητό για τους τυχόν διαβάτες εκείνα τα χρόνια, οι οποίοι θα βρισκόντουσαν νύχτα στον δρόμο. Και πάντοτε κάποιοι έφταναν εκεί. Αν την άλλη μέρα δεν είχε περάσει κανένας χριστιανός για να διανυκτερεύσει στη Μονή, ο ηγούμενος σήμαινε την καμπάνα και καλούσε τους πατέρες σε εξομολόγηση, γιατί κάποιος κάτι είχε κάνει και εκείνη τη νύχτα δεν τους είχε επισκεφτεί ο Χριστός. Να φιλανθρωπία και ελευθερία ως ένα ξεχύλισμα της αγάπης και όχι ως ίκτος για τον άλλον. Μνήμη Χριστού είναι η προσευχή και η θεωρία του μέσα σε αυτήν. Στη ζωή της Εκκλησίας δεν μάθαμε να ζούμε με συναισθηματισμούς. Δεν χωρούν. Ή έχεις σχέση με τον Θεό ή δεν έχεις. Ή τον γνωρίζεις ή τον προσπερνάς. Και βασική απόδειξη αυτής της γνώσης είναι η προσευχή. Το να θυμάσαι και να επιθυμείς να συνομιλείς με τον Χριστό συχνότερα και από την ίδια την ανάσα σου, όπως σημειώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Μια προσευχή που γίνεται ειλικρινά και βαθιά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου τον φέρνει κοντά σε αυτήν την θεωρία. Γράφει ο Άγιος Θεόληπτος Φιλαδελφίας: «Η μνήμη του Θεού είναι θεωρία του Θεού. Όποιος έλκει την όραση και την επιθυμία του νου προς εαυτόν του και τον περιλάμπει με το φως του». Δηλαδή, είναι η μνήμη του Θεού η οποία ελκύει τον άνθρωπο, τον μαγνητίζει και έπειτα τον φωτίζει. Είναι η μνήμη του Θεού η οποία ανεβάζει τον άνθρωπο στο θαβόρ της καρδιάς του για να αντικρίσει εκεί το μεταμορφωθέντα Κύριο και για να κάνει εκείνος κοινωνό της δόξης του τον κάθε άνθρωπο. Μνήμη Χριστού, αναστημένου Κυρίου, είναι οι καθαρές πηγές χαράς στη ζωή του ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν απόλυσε μονάχα τον Παράδεισο, απόλυσε και την χαρά του. Οι δυσκολίες, η αμαρτία, ο θάνατος σβήνουν το χαμόγελό του. Ακόμη και αυτή η ειδονή κάποτε τελειώνει και τον διαψεύδει τραγικά. Η χαρά παραμένει το μεγάλο ζητούμενο στη ζωή του κόσμου, αλλά όχι για τους Αγίους. «Εμνίσθην του Θεού και εφράνθην», θα ψάλει ο Δαβίδ. «Θυμήθηκα το Θεό και χάρηκα». Γιατί θυμάμαι ότι και ο έσχατος εχθρός μου, ο θάνατος, καταργήθηκε από τον Χριστό. Και η ζωή μου πολιτεύεται, βρίσκει το δρόμο της μακριά από σκιές και φόβους, από ακυρώσεις και φθορά, και χαίρεται σαν το μικρό παιδί, σιγουρεμένο στην αγκαλιά του πατέρα του. Και ταυτόχρονα ζει την εκπλήρωση της υπόσχεσης του ίδιου του Χριστού τη βραδιά του μυστικού δείπνου. «Τώρα λυπόσαστε, αλλά θα σας δω και πάλι και θα χαρεί η καρδιά σας και τη χαρά σας κανείς δεν θα μπορέσει να σας την αφαιρέσει». Μνήμη Χριστού είναι αντίσταση και ελπίδα Ανάστασης όταν η αμαρτία σε εγκλωβίζει στους τάφους της. Ο Χριστός, ωραίος εκ του τάφου, δίνει στον άνθρωπο εργαλεία και όπλα αντίστασης απέναντι στο διάβολο και στην αμαρτία που γεννά τον θάνατο. Αναγνωρίζει έτσι την τρεπτότητα της φύσεώς μας, ότι είμαστε και έτσι και αλλιώς οι άνθρωποι, αδύναμοι, ότι μπορεί κάποιες στιγμές να κάνουμε και κύκλους γύρω από την ίδια αμαρτία, ότι λυγίζουμε, απελπιζόμαστε, και αυτήν την απελπισία την χρησιμοποιεί ο Σατανάς για να μας δέσει ακόμα πιο σκληρά. Όμως σε εκείνη την πτώση του ανθρώπου, ο αναστημένος Χριστός και η μνήμη του είναι η μόνη θεραπεία, γιατί είναι
το μόνο που μπορεί να αφυπνίσει πραγματικά τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Κύριος ποτέ δεν απέδιωξε τους αμαρτωλούς από κοντά του. Δεν τους εξευτέλισε. Τους πότισε μονάχα με το φάρμακο της αγάπης, της δικής του αγάπης, που γεννά τη μετάνοια μέσα στην ψυχή. Οπότε, πάντα υπάρχει ελπίδα. Πάντα η αμαρτωλή γυναίκα, απλώνοντας τα μοίρα, τα δάκρυα και τα μαλλιά της για να σκουπίσει τα πόδια του Χριστού, θα συγχωρείται. Και πάντα, εκείνος ο ληστής που θα κραυγάζει έστω και την έσχατη ώρα, «Μνείς θητή μου εν τη βασιλεία σου», θα εισέρχεται μαζί του στον παράδεισο. Και πάντα, εκείνος, ο στοργικός πατέρας, θα έχει ανοιχτή την αγκαλιά του στην επιστροφή του ασώτου ιού του. Ο διάβολος παλεύει με το Θεό και το πεδίο της μάχης είναι οι καρδιές των ανθρώπων, γράφει ο Ντοστογεύσκη στους αδελφούς Καραμαζόφ. Η νίκη όμως είναι πάντοτε δεδομένη, είναι του Χριστού, όταν ο άνθρωπος πραγματικά τον μνημονεύει ως παρηγοριά και στήριξη και δύναμη στον αγώνα του και όταν τον αποζητά πραγματικά ως φίλο και σωτήρα του και τον προσκυνεί αναστάσιο με ελευθερωτή του. Μνήμη Χριστού, του Αναστημένου Κυρίου, είναι έπειτα αίσθηση του κάλους και μαθητεία στην ομορφιά. Σε έναν κόσμο που διαρκώς χάνει την αίσθηση της ομορφιάς, κρύβοντάς την κάτω από τα φτιασίδια του καιρού, σε έναν κόσμο όπου η διαστροφή του καλού βαφτίζεται φυσικό, σε έναν κόσμο που ξέχασε το βάθος των ψυχών και περιπολεύει στην επιφάνεια των σωμάτων, η μνήμη του Θεού είναι καταλυτική, γιατί μόνο μαζί του μπορούμε να μάθουμε, να βλέπουμε με την άλλη ματιά τον κόσμο, το πρόσωπο, τον άνδρα, τη γυναίκα, τη μορφή. Είναι μια μυστική γνώση μέσα από τη ματιά του ίδιου του Θεού. Μνημονεύοντας Ιησού Χριστό, αντικρίζεις πρωτόγνωρα την ομορφιά όλης της δημιουργίας, ξανά και ξανά. Βλέπεις με τα μάτια του Θεού τον καλώς λίαν δημιουργηθέντα κόσμο γύρω σου. Βλέπεις και την ομορφιά σου, καθώς εκείνος σε αγαπά μανιακά. Και τότε τα μάτια τρέχουν από το υπερβάλλον αυτής της ομορφιάς και της αγάπης, που φτάνει σε ολόκληρη την κτήση, όπως μνημονεύει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Υμνολογώντας την ομορφιά του Θεού, γράφει ο Μέγας Βασίλειος, ποιο είναι θαυμαστότερο από το θείο κάλος? Ποια σκέψη είναι χαριεστέρα από την μεγαλοπρέπεια του Θεού? Ποιος μύθος της ψυχής είναι τόσο καυστικός και αφόρητος όσο ο πόθος που έρχεται από το Θεό στην ψυχή εκείνη η οποία έχει καθαριστεί από κάθε κακία και ομολογεί με αληθινή συγκίνηση «Είμαι πληγωμένη εγώ από την αγάπη». Ανέκφραστες εντελώς και ανερμήνευτες είναι οι αστραπές του Θείου Κάλους. Δεν μπορεί να τις παρουσιάσει ο λόγος. Δεν μπορεί της δεχτεί η ακοή. Αυτό το κάλος της δόξης του Θεού είναι αόρατο στους αρχικούς οφθαλμούς, είναι όμως κατανοητό μόνο από την ψυχή και το πνεύμα. Άφησε μέσα στους Αγίους που φώτισε το κεντρί του αφόρητου πόθου. Οι άθεοι δεν έχουν ψυχική ομορφιά. Και μάλιστα ούτε το θέλουν καν, γράφει ο Ντοστογεύσκη. Ο άνθρωπος θα έχανε ακόμα και την εξωτερική του μορφή αν έχανε την πίστη του στο Θεό, σημειώνει στο έργο του ο Έφηβος. Αυτή είναι λοιπόν και η γοητεία της Εκκλησίας και των Αγίων της. Η ομορφιά του Χριστού,
ισόζουσα ομορφιά της σταυρικής του θυσίας. Και προπάντων, εκείνος ο Κάλλιο ωραίος, αναστημένος Κύριος τον Άδη. Μνήμη Χριστού τέλος είναι η διάθεση, αναζωπηρύν το χάρισμα του Θεού. Να αναζωπηρώνεις μέσα στην καρδιά σου αυτό που σου δόθηκε. Καθένας με το τάλαντό του. Καθένας με τη χάρη που πλουτίστηκε. Η μνήμη του Χριστού αναδεικνύει λαμπρότερα τα χαρίσματα του Θεού πάνω μας. Μας κάνει να νιώθουμε την πνευματική ζωή σαν φωτιά που την αναζωπηρώνει η μετάνοια, τα δάκρυα, η προσευχή. Να ζούμε όχι απλά ευάρεστοι στο Θεό, αλλά αναζωπηρώνοντας τον πόθο να διακονήσουμε τον άλλον. Να γίνονται τα χαρίσματα προσάναμα για να φανερώνεται η φωτιά της Θείας Αγάπης στον κόσμο. Ψάλλουμε την Κυριακή του Θωμά. Σήμερον έαρ μυρίζει. Μοσχοβολάει η άνοιξη. Ανέτειλε το έαρ των ψυχών μας. Μια μυστική άνοιξη η οποία δεν μοιάζει με καμία άλλη. Γιατί ακόμη και εκείνοι που έφυγαν μέσα στον αναστημένο Χριστό ζουν. Όλα όσα ονειρευτήκαμε είναι κοντά του πραγματοποιημένα και δοσμένα. Αρκεί ο άνθρωπος να απλώσει τα χέρια του. Και προπάντων, έχουμε εκείνη την ελπίδα, η οποία δημιουργεί μονές πολλές, δρόμους, ευθύς και τρόπους πολλούς για να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Έχουμε μάνα στοργική, τη μητέρα Παναγία, και πατέρα ουράνιο και αδελφό, εκεί όπου όλα μας περιμένουν. Γι' αυτό και όλοι όσοι χώρεσαν αυτών των λόγων μνημόνευαν, μνημονεύουν και θα μνημονεύουν διαπαντός των εγγεγερμένων εκ νεκρών Κύριον Ιησούν. Αμήν.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.

Η εργασία που γίνεται με ηρεμία και προσευχή αγιάζεται. Δεν είναι καλύτερα, γέροντα, μια δουλειά να γίνει πιο αργά για να έχει κανείς την ηρεμία του? Ναι, γιατί όταν εργάζεται κανείς με ηρεμία, διατηρεί τη γαλήνη του και αγιάζει όλη η μέρα του. Δυστυχώς δεν έχουμε καταλάβει πως όταν κάνουμε γρήγορα μια δουλειά, αποκτούμε μια νευρικότητα. Και η εργασία που γίνεται με νευρικότητα δεν είναι αγιασμένη. Σκοπός μας δεν πρέπει να είναι να φτιάξουμε πολλά και να είμαστε όλο αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Το εργόχειρο που γίνεται με ηρεμία και προσευχή αγιάζεται και αγιάζει και τους ανθρώπους που το χρησιμοποιούν. Και έτσι έχει νόημα, όταν οι λαϊκοί ζητούν να πάρουν εργόχειρα από μοναχούς για ευλογία. Ενώ εκείνο που γίνεται με βιασύνη και νευρικότητα μεταδίδει αυτή τη δαιμονική κατάσταση και στους άλλους. Η βιαστική δουλειά με την αγωνία είναι στοιχείο πολύ κοσμικών ανθρώπων. Οι ταραγμένες ψυχές που εργάζονται ταραχή μεταδίδουν και με τα εργοχειρά τους και όχι ευλογία. Πώς επιδρά η κατάσταση του ανθρώπου και στα εργόχειρα που φτιάχνει και στα ξύλα ακόμη? Φοβερό! Ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος όταν φτιάχνει κάτι, είναι και το αποτέλεσμα. Αν είναι νευριασμένος και θυμώνει και βρίζει, δεν θα έχει ευλογία αυτό που κάνει. Ενώ αν ψάλει, λέει την ευχή, αγιάζεται το έργο του. Το ένα είναι δαιμονικό, το άλλο είναι θεϊκό. Εάν κινείστε με ευλάβεια και εργάζεστε με την προσευχή, αγιάζεστε πάντοτε και τα πάντα αγιάζονται. Όταν έχει κανείς το νου του στο Θεό, αγιάζει τη δουλειά, το εργόχειρό του. Φερρυππίν, φτιάχνω ένα κουτί και λέω την ευχή. Προσεύχομαι και συγχρόνως εργάζομαι προς δόξαν Θεού. Σκοπός μου δεν είναι να φτιάξω κουτιά και να κάνω γρήγορα για να φτιάξω πολλά και να είμαι όλο αγωνία. Αυτό είναι δαιμονική κατάσταση. Δεν ήρθαμε γι' αυτό στο μοναστήρι. Ήρθαμε για να αγιαστούμε και να αγιάσουμε και ό,τι κάνουμε. Αυτός είναι ο λόγος που μερικές φορές νιώθεις σαν μια καλή υπάλληλος στα καθήκοντα, γιατί όταν τρέχεις να τακτοποιήσεις τις δουλειές, ξεχνάς να παίρνεις και τον Χριστό μαζί σου. Ενώ αν ξεκινάς με την ευχή, θα νιώθεις σαν διακονήτρια του Χριστού. Γι' αυτό βάλε και την ευχή στη δουλειά, για να αγιαστείς και εσύ και η δουλειά. Ο Θεός ξέρεις πως ευλογεί και πόσα αγαθά και τι ευλογίες στέλνει. Γέροντα, όταν η δουλειά είναι διανοητική, παραδείγματος χάρη μια μεταφραστική εργασία, πώς είναι δυνατόν να λες την ευχή ώστε να αγιάζεται η εργασία που κάνεις? Όταν η δουλειά είναι διανοητική, αν ο νου σου είναι στο Θεό, τότε η δουλειά αγιάζεται, γιατί ζεις μέσα στην ατμόσφαιρα του Θεού, και ας μην μπορείς να λες την ευχή. Όταν κανείς έχει πνευματική κατάσταση, πολύ βοηθιέται. Δεν προσπαθεί να καταλάβει τα νοήματα με το μυαλό, αλλά φωτίζεται και τα βρίσκει με θείο φωτισμό. Και όταν δεν έχω αυτή την πνευματική κατάσταση και πρέπει να κάνω μια τέτοια εργασία, τότε θα την κάνεις, αλλά να προσεύχεσαι να ζητάς από το Θεό να σε φωτίζει. Να κοιτάξεις να βοηθηθείς όσο μπορείς από τα θεία νοήματα και να δουλεύεις με ευλάβεια. Να κάνεις κάθε μια ώρα, κάθε δύο ώρες, λίγα λεπτά διακοπή και να λες την ευχή. Ειδικά, γέροντα, στη μεταφραστική εργασία έχεις πολύ περίσπαση. Πρέπει να ψάξεις λεξικά, να διαβάσεις σχόλια. Έχω πει και άλλες φορές, αυτό που βοηθάει βασικά στις μεταφράσεις είναι το βίωμα με τους εξαγνισμένους λογισμούς που κάνουν τον άνθρωπο δοχείο της χάριτος. Τότε οι θείες ερμηνείες βγαίνουν από το θείο φωτισμό και όχι από το μυαλό, από το λεξικό και από το μελανοδοχείο. Θέλω να πω ότι στο πρώτο πρέπει να στηριχτεί κανείς, το θείο, και όχι στο δεύτερο, το ανθρώπινο. Γέροντα,
Η μέρημνα απομακρύνει πάντοτε από το Θεό. Κοίταξε να σου πω. Ένα παιδάκι όταν παίζει και είναι αφοσιωμένο στα παιχνίδια του, ούτε καν καταλαβαίνει όταν ο πατέρας του είναι δίπλα να το χαϊδεύει. Λίγο αν διακόψει τα παιχνίδια του, τότε θα καταλάβει. Έτσι και όταν έχουμε μέρημνα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού. Ο Θεός δίνει και δεν το αισθανόμαστε. Πρόσεξε, να μην σπαταλάς τις πολύτιμες δυνάμεις σου σε περιττές μέρημνες και μάταια πράγματα που θα γίνουν όλα σκόνη μια μέρα. Τότε και σωματικά κουράζεσαι και το νου σου σκορπάς άσκοπα και μετά δίνεις την κούρασή σου με τα χασμουριτά στο Θεό την ώρα της προσευχής, σαν τη θυσία που έκανε ο Κάιν. Επόμενο είναι τότε και η εσωτερική σου κατάσταση να είναι κατάσταση Κάιν, με άγχος και αναστεναγμούς που θα τα προκαλεί το ταγκαλάκι που θα είναι δίπλα σου. Να μην σπαταλούμε άσκοπα τον καρπό, την ψύχα των δυνάμεών μας και μετά μας μένουν τα τσόφλια για το Θεό. Η μέρημνα τραβάει όλο το μεδούλι της καρδιάς και δεν αφήνει τίποτα για το Χριστό. Αν δεις ότι ο νου σου συνέχεια φεύγει και πάει σε δουλειές κλπ, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν πας καλά και να ανησυχήσεις γιατί έχεις απομακρυνθεί από το Θεό. Να καταλάβεις ότι είσαι πιο κοντά στα πράγματα παρά στο Θεό, στην κτήση και όχι στον κτίστη. Πολλές φορές, δυστυχώς, μια κοσμική ευχαρίστηση ξεγελάει ακόμη και το μοναχό όταν κάνει μια εργασία. Ο άνθρωπος φυσικά είναι πλασμένος να κάνει το καλό, γιατί και ο δημιουργός του είναι καλός. Αλλά ο μοναχός αγωνίζεται από άνθρωπος να γίνει άγγελος. Γι' αυτό η εργασία του για τα υλικά θα πρέπει να είναι περιορισμένη μόνο στα πιο απαραίτητα για να εργάζεται στα πνευματικά. Τότε και η χαρά του θα προέρχεται από τους πνευματικούς καρπούς που θα παράγει. Θα είναι πνευματική και θα τρέφεται, αλλά και θα τρέφει πλουσιοπάροχα. Με την πολλή δουλειά και μέρημνα ξεχνά κανείς το Θεό. Έλεγε χαρακτηριστικά ο Παπατήχων. Ο Φαραώ έδινε πολλή δουλειά και πολύ φαγητό στους Ισραηλίτες για να ξεχάσουν το Θεό. Στην εποχή μας, ο διάβολος απορρόφησε τους ανθρώπους στην ύλη, στον περισπασμό, δουλειά πολύ, φαΐ πολύ, για να ξεχνούν το Θεό και έτσι να μην μπορούν ή μάλλον να μην θέλουν να αξιοποιήσουν την ελευθερία που τους δίνεται για τον αγιασμό της ψυχής. Ευτυχώς όμως, χωρίς να το θέλει ο διάβολος, βγαίνει και κάτι καλό. Δεν ευχερούν οι άνθρωποι να αμαρτήσουν όσο θέλουν. Καλά είναι όποιος θέλει να ζήσει πνευματικά και ο ίδιος ο μοναχός να βρίσκεται απομακρυσμένος από ορισμένες ασχολίες, φτιαξίματα κλπ. Που τον απομακρύνουν από τον πνευματικό στόχο. Να μην ξανοίγεται με πολλές ατέλειωτες δουλειές, γιατί οι δουλειές δεν τελειώνουν. Και αν δεν μάθει να κάνει δουλειές εσωτερικές στον εαυτό του, θα ξεφεύγει στις εξωτερικές συνέχεια. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να τελειώσουν τις δουλειές τις ατελείωτες, τελειώνουν αυτή τη ζωή με ατέλειες πνευματικές και μετανοούν στο τέλος της ζωής τους. Αλλά αυτό δεν τους βοηθάει πια σε τίποτε, γιατί έχει βγει το διαβατήριο. Άλλωστε και μια ανάπαυλα από τις δουλειές είναι απαραίτητη για ένα μικρό έστω διάστημα. Όταν οι πολλές εργασίες ελαττωθούν, φυσιολογικά θα έρθει η σωματική ξεκούραση και η δίψα για εσωτερική εργασία, η οποία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει. Τότε και η ψυχή θα αναπνέει άφθονο πνευματικό οξυγόνο. Η κούραση από πνευματική εργασία δεν κουράζει, αλλά ξεκουράζει, γιατί ανεβάζει τον άνθρωπο ψηλά και τον πλησιάζει στον φιλόστοργο πατέρα, οπότε και η ψυχή του αγάλεται. Η σωματική κούραση, όταν δεν έχει νόημα πνευματικό ή μάλλον όταν δεν προέρχεται από πνευματική ανάγκη,
για να δικαιολογείται, αγριεύει τον άνθρωπο. Και το πιο ήμερο αλογάκι, όταν το πολυκουράσει κανείς, αρχίζει να κλωτσάει. Και παρόλο που δεν έχει κακό χούι, αποκτάει αργότερα. Ενώ όταν μεγαλώνει, θα έπρεπε να γίνεται πιο φρόνιμο. Μερικά πράγματα μπορεί να παραλείπονται για να προηγούνται τα πνευματικά. Η πολλή δουλειά και η πολλή μέρημνα κοσμικοποιούν το μοναχό και το αισθητήριό του γίνεται κοσμικό. Ζει πια σαν κοσμικός με όλο το άγχος και την κοσμική αγωνία. Με λίγα λόγια, ένα μέρος της κολάσεως ζει από τούτη τη ζωή με τις συνεχείς μέρημνες, ανησυχίες και συμφορές. Όταν ο μοναχός δεν μεριμνά για τα υλικά, αλλά για τη σωτηρία του και τη σωτηρία όλων των ανθρώπων, κάνει το Θεό οικονόμο του και τους ανθρώπους διακονητές του. Θυμάστε το περιστατικό με τον Όσιο Γερόντιο και τον υποτακτικό του. Ο Όσιος Γερόντιος είχε παρακαλέσει την Παναγία να του δώσει λίγο νερό για να πίνει αυτός και ο υποτακτικός του. Και η Παναγία, σαν καλή μάνα, άνοιξε μια ρογμή στον τοίχο του ασκητηρίου του και έβγαλε νερό, αγίασμα, για να πίνουν. Αργότερα ο υποτακτικός του άρχισε να κτίζει πεζούλια. Κουβάλισε χώμα, έκανε κήπους, μπήκε σε πολύ μέρημνα και παραμελούσε τα πνευματικά του. Επειδή το νερό δεν του έφτανε, πήρε μια σμήλη να ανοίξει τη ρογμή να βγαίνει περισσότερο νερό. Η Παναγία τότε πήρε εκείνο το νερό πίσω και το έβγαλε πολύ χαμηλά από το ασκητήριο και του είπε: «Εάν θέλεις κήπους και περισπασμό, να κουβαλάς νερό από μακριά».

Γέροντα, δεν στεναχωριόσασταν όταν ύστερα από τόσο κόπο που καταβάλατε για να φτιάξετε ένα κελί, το αφήνατε και πηγαίνατε αλλού? Για να φύγω, κάποιος σοβαρός λόγος θα υπήρχε. Και παντού κάνατε μόνο τα απαραίτητα? Ναι, έκανα μόνο τα απαραίτητα για εδώ, για να μπορώ να κάνω τα απαραίτητα για πάνω, για τον ουρανό. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις το δρόμο σου για τον ουρανό. Κάνεις το ένα, μετά θέλεις και το άλλο. Και αν μπεις σε αυτό το γρανάζι, χάθηκες. Αν χαθείς με τα επίγεια, χάνεις τα ουράνια. Όπως τα ουράνια δεν έχουν τελειωμό, έτσι και τα επίγεια δεν έχουν τελειωμό. Ή θα χαθείς εδώ, ή θα χαθείς εκεί. Ξέρεις τι είναι να χάνεσαι εκεί πάνω? Έλεγα την ευχή και βυθιζόμουν. Βυθίστηκες καμιά φορά στην ευχή? Η πολλή δουλειά με την κόπωσή της και τον περισπασμό, ιδίως όταν γίνεται με βιασύνη, δεν βοηθάει. Παραμερίζει την ύψη και αγριεύει την ψυχή. Δεν μπορεί όχι μόνο να προσευχηθεί κανείς, αλλά ούτε να σκεφτεί. Δεν μπορεί να ενεργήσει με σύνεση και έτσι οι ενέργειές του δεν είναι σωστές. Γι' αυτό προσέξτε. Μην σπαταλάτε το χρόνο σας άσκοπα, χωρίς να τον αξιοποιείτε στα πνευματικά. Γιατί θα φτάσετε σε σημείο να αγριέψετε πολύ και να μην μπορείτε πλέον να κάνετε πνευματικά. Θα θέλετε να ασχοληθείτε με δουλειές ή να συζητάτε ή θα επιδιώκετε να υπάρχουν θέματα για να βρίσκεστε σε δουλειά. Με την παράληψη της ευχής και των πνευματικών καθηκόντων, ο εχθρός καταλαμβάνει τα πνευματικά σας υψώματα και μας πολεμάει και με τη σάρκα και με λογισμούς. Μας αχρηστεύει όλες τις δυνάμεις, τις ψυχικές και σωματικές, και κόβει την επικοινωνία μας με το Θεό, οπότε είναι επόμενο να εχμαλωτιστεί η ψυχή μας στα πάθη. Ο Παπατήχων έλεγε στους μοναχούς ότι πρέπει να ζουν ασκητικά για να ελευθερωθούν από τις μέρημνες, όχι να δουλεύουν σαν εργάτες και να τρώνε σαν κοσμικοί. Γιατί το έργο του μοναχού είναι οι μετάνοιες, οι νηστείες, οι προσευχές, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά για όλο τον κόσμο, ζωντανούς και πεθαμένους. Και λίγη δουλειά για τα απαραίτητα, για να μην επιβαρύνει τους άλλους. Γέροντα, ο περισπασμός πάντοτε είναι εμπόδιο στην πνευματική ζωή. Αν ασχολείσαι με τα απαραίτητα της υπακοής και περισπασμό να έχεις, δεν θα πάθεις ζημιά. Αν το ενδιαφέρον σου για το διακόνημα που σου αναθέτουν ή για να βοηθήσεις μια αδελφή δεν ξεπεράσει τα όρια, η λαχτάρα θα είναι για την ευχή και η βοήθειά σου θα είναι θετική. Όταν όμως μόνος του κανείς ξεπερνάει τα όρια και προσθέτει περισπασμό και ασχολείται με χαμένα πράγματα, τότε σκορπάει ο νους και φεύγει από το Θεό. Και όταν ο νους δεν είναι στο Θεό, πώς θα νιώσει κανείς τη χαρά του Θεού? Η καρδιά εύκολα παγώνει. Κι εγώ, όταν όλη την ημέρα έχω κόσμο, αν και είναι πνευματικό το έργο, όταν το βράδυ πάω να προσευχηθώ, δεν είναι η καρδιά μου όπως όταν προσεύχομαι όλη την ημέρα. Γεμίζει το μυαλό μου με σωρό πράγματα και είναι δύσκολο να τα αποβάλει κανείς. Όσο μπορείς να λες την ευχή μέσα στην ημέρα και να σιγοψάλεις. Πολύ βοηθάει και λίγη πνευματική μελέτη, ιδίως πριν από την προσευχή. Πολύ θερμαίνει την ψυχή και σκορπάει τις μέρημνες της ημέρας και τότε με ελευθερωμένη την ψυχή και μεταφερμένη στην πνευματική θεία ατμόσφαιρα κινείται απερίσπαστα ο νους. Με ένα κομματάκι από το Ευαγγέλιο ή από το Γεροντικό που έχει μικρά κομματάκια αλλά δυνατά, ο νους μεταφέρεται σε πνευματικό χώρο και δεν φεύγει πια. Γιατί ο νους είναι σαν ένα ζωηρό παιδί που τρέχει πότε από εδώ πότε από εκεί. Άμα όμως το γλυκάνεις με καμιά καραμέλα, δεν φεύγει. Το απερίσπαστο και το αμέριμνο φέρνουν την εσωτερική ησυχία και την πνευματική επιτυχία. Οι μέρημνες απομακρύνουν από το Θεό. Όταν υπάρχει πολύς περισπασμός,
υπάρχουν πολλά πνευματικά παράσιτα και οι πνευματικοί ασύρματοι δεν εργάζονται με σήματα καλά. Ο μοναχός είναι αδικαιολόγητος να μην κάνει πνευματική ζωή. Οι καημένοι λαϊκοί έχουν ένα σωρό φροντίδες και πάλι κάνουν προσπάθεια. Ο μοναχός δεν έχει τις φροντίδες που έχουν εκείνοι. Ούτε για ενίκεια σκέφτεται, ούτε για χρέη, ούτε αν έχει δεν έχει δουλειά. Και τον πνευματικό του κοντά τον έχει και την εκκλησία μας στο μοναστήρι, προσευχές, ευχέλαια, παρακλήσεις, λειτουργίες. Έχει το αμέριμνο και κοιτάει πώς να γίνει άγγελος. Δεν έχει άλλο σκοπό. Ενώ ο λαϊκός έχει τόσες φροντίδες. Κοιτάει πώς να αναθρέψει τα παιδιά του κλπ. Και αγωνίζεται παράλληλα και για τη σωτηρία της ψυχής του. Έλεγε ο Γεροτρίφων, ο μοναχός θέλει αγρυπνία, μπορεί. Θέλει νηστεία, μπορεί. Ούτε γυναίκα έχει, ούτε παιδιά. Ο κοσμικός δεν μπορεί, έχει παιδιά. Το ένα θέλει παπούτσια, το άλλο θέλει ρούχα, το άλλο θέλει. Πρέπει να ζητούμε πρώτα τη βασιλεία των ουρανών και αυτή να είναι η μέριμνά μας. Και όλα τα άλλα θα μας δοθούν. Άμα ξεχνιέται ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή, χάνει τον καιρό του και χαραμίζεται. Άμα δεν ξεχνιέται και ετοιμάζεται για την άλλη ζωή, τότε έχει νόημα αυτή η ζωή. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται την άλλη ζωή, όλα αλλάζουν. Αν σκέφτεται πώς να βολευτεί εδώ, βασανισμένος είναι. Και κουράζεται και κολλάζεται. Να μην μας πιάνει αγωνία και μανία. Τώρα πρέπει να κάνουμε αυτό, ύστερα εκείνο. Γιατί θα μας βρει σε τέτοια κατάσταση ο Αρμαγεδόν. Και μόνο η αγωνία στο φτιάξιμο είναι δαιμονικό. Γυρίστε το κουμπί στο Χριστό, γιατί διαφορετικά θα ζείτε δήθεν κοντά στο Χριστό, αλλά εσωτερικά θα υπάρχει όλο το κοσμικό φρόνημα. Και φοβάμαι μην το πάθετε σαν τις μωρές Παρθένες. Οι φρόνιμες Παρθένες δεν είχαν μόνο καλοσύνη, είχαν και την καλή μέριμνα, είχαν εγρήγορση, δεν είχαν αδιαφορία. Οι μωρές Παρθένες είχαν αδιαφορία, δεν είχαν εγρήγορση. Γι' αυτό ο Κύριος είπε «γρηγορείτε». Ήταν Παρθένες, αλλά μωρές. Και αν μία είναι εκγενετής μωρή, είναι ευλογία από το Θεό για αυτήν. Πάει δίχως εξετάσεις στην άλλη ζωή. Μία όμως που έχει μυαλό και ζει μωρά, αυτή θα είναι αναπολόγητη την ημέρα της κρίσεως. Βλέπετε και στην περίπτωση της Μάρθας και της Μαρίας που αναφέρει το Ευαγγέλιο, πως η μέριμνα έκανε τη Μάρθα να φερθεί κατά κάποιο τρόπο με ανέδεια. Φαίνεται ότι στην αρχή και η Μαρία τη βοηθούσε, αλλά όταν είδε να μην τελειώνει τις ετοιμασίες της, την άφησε και έφυγε. «Τι, θα χάσω εγώ το Χριστό μου για τις σαλάτες και τα γλυκά?» σκέφτηκε. Λες και ο Χριστός είχε πάει να φάει τις σαλάτες και τα φαγητά της Μάρθας. Και τότε η Μάρθα πειράχτηκε και είπε, «Κύριε, ού με ελυσί ότι η αδελφή μου μόνη με κατέλειπε διακονήν». Ας προσέξουμε να μην πάθουμε κι εμείς σαν τη Μάρθα. Ας ευχηθούμε να γίνουμε καλές Μαρίες.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

0: Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη.
1: Τα Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα Λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων της Έλενας Νταυλαμάνου από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε, από τις εκδόσεις Άθος, η συγκινητική αλληλογραφία του μακαριστού γέροντος Γαβριήλ με τον Φίλιππο Παπαμιχαήλ, τον Κύπριο τετραπληγικό μαχητή της ζωής που ο γέροντας στήριξε και ευεργέτησε πνευματικά, δίνοντάς του κουράγιο και ελπίδα αληθινής ζωής. Ένα αληθινό παράδειγμα προσφοράς που συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό αλλά και το χειρόγραφο του ίδιου του γέροντα με πατρικές του νουθεσίες. Το βιβλίο προλογίζει ο Γιώργος Τσιάκας. Τέκνον εν Χριστώ αγαπητόν Φίλιππε. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Ώρα Ελλάδος 7.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαραϊδάκη. Η ζωή και τα έργα του Παπούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του Δημοτικού και του Γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών

0: φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
1: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
4: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.

0: Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ορθοδόξων Χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ιεροναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του Εσπερινού. Θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης κύριος Χρυσόστομος, συγχωροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κυρίου Ιουστίνου και Πυραιός κύριου Σεραφείμ.

Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριο Θεός μου εμεγαλύνθης φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενεδύσω αναβαλώμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών σιδέρινο στεγάζων ενίδασιν τα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτή σου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου τη λιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδίες των τόπων όν θεμελίωσις αυτά. Όριον έθου, ο ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου καλύψει την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού. Από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου και έρη του Λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσουση του Ερωδίου κατοικία γήθε αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γέννη τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θερία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτή ως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα αριώσου Κύριε πάντα εν σοφία επί ίσας, επιρώθη η γη της χτισεώς. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνου και εσταθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασες εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή.

0: Τα δε λέγει Κύριος, έστε εν τες εσχάτες ημέρες, εμφανές το όρος του Κυρίου και ο οίκος του Θεού, επάκρον των ωραίων, και υψωθήσετε υπεράνω των βουνών, και ύψους είναι επ' αυτό πάντα τα έθνη, και πορεύσονται λαοί πολλοί και ερούσι, δεύτε αναβόμεν εις το όρος Κυρίου, και εις τον οίκον του Θεού Ιακώβ, και αναγγελεί ημίν την οδόν αυτού, και πορευσόμεθα εν αυτή.
1: Προφητείας Ισαΐου το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομεν.
1: Τάδε λέγει Κύριος, πορεύεστε περιέλθετε δια των πυλών μου, σκευάσατε την οδόν μου και οδοποιήσατε το λαό μου και τους λίθους εκ της οδού διαρρύψατε, εξάρατε σύσιμον εις τα έθνη. Ιδούγαρο Κύριος επίησε να ακουστώ νέος εσχάτου της γης. Είπατε τη θυγατρίσιον, ιδού, ο σωτήρ σου παραγέγονε, έχων εν εαυτού μισθών μεθαυτού, και το έργο αυτού προπροσώπου αυτού, και καλέσει αυτών λαών άγιων λελιτρωμένων υπό Κυρίου, σι δε κληθήσει, επιζητουμένη πόλης και ουκ εγκαταλελειμμένη. Τι σούτος ο παραγενόμενος εξεδόν, ερήθημα ηματίων αυτού εκβοσόρ, ούτως ωραίος εν στολή αυτού, βοάμε τα ισχύος πολλής. Εγώ διαλέγω με δικαιοσύνη και κρίση σωτηρίου. Δια τι σου ερυθρά τα ημάτια και τα ενδύματά σου ως από πατητού λινού, πλήρης καταπεταμένης λινών επάτησα μονότατος και των εθνών μου καίστην ανήρβεται μου. Το έλεον Κυρίου εμνήστη, τα σαρετάς Κυρίου ανυμνήσω, την ένεση Κυρίου επί πάσιν εις ημίν ανταποδίδωση. Κύριος Κρητής αγαθός, το οίκο Ισραήλ, επάγει ημίν κατά έλεον αυτού και κατά το πλήθος της δικαιοσύνης αυτού. Και είπε, ουχή λαός με εστέ, τέκνα και ούμια θετήσωση, και γένετο αυτή η σωτηρία εκ πάσης θλίψεως αυτού. Ου πρέσβης, ουδέ άγγελος, αλλά αυτός ο Κύριος έσωσεν αυτούς, δια το αγαπάν αυτούς, και φίδεστε αυτόν. Αυτός ελυτρώσατο αυτούς, και ανέλαβεν αυτούς, και υπερίψεσεν αυτούς.

Πόν κατά πρόσωπον του θυσιαστηρίου Κυρίου ενώπιον πάσης Εκκλησίας Ισραήλ και διαπέτασε τα σχήρας αυτού εις των ουρανών και είπε «Κύριε, ο Θεός Ισραήλ, ουκέστην ως η Θεός εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω, ή ο ουρανός του ουρανού ουκ αρκές ουσίσι, πόσο οίκος ούτος ονοκοδόμησα το ονόματί σου, πλην και εμβλέψεις επί την δέησίνη, Κύριε ο Θεός Ισραήλ, ακούειν της δεήσεως και της προσευχής, εις ο δούλος σου προσεύχεται ενώπιον σου, σήμερον προσέ, του είναι τους οφθαλμούς ανεωγμένους, εις τον οίκον τούτον ημέρας και νυχτός, εις τον τόπον, ον είπας έστε το όνομά μου εκεί, του εις ακούειν της προσευχής, εις προσεύχεται ο δούλος σου εις τον τόπον τούτον, και εις ακούσει της δεήσεως του δούλου σου και του λαού σου, Ισραήλ, όσα αν προσεύξονται εις τον τόπον τούτον,

Καταξίωσαν, Κύριε, διασφαίρα τα αύτη αναμαρτήτης φυλακτινέοι μας. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέντησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδες. Συ πρέπει ένου, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το

και εξ αυτών πεντακής χιλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν της οίκης των προσφερόντων τα δώρατα αυτά και εις τον κόσμον σου άπαντα. Και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας εις τους δούλους σου αγίασον, ότι σοι ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν τον άρχο σου Πατρί

0: Ο Θεοφόρος, Άγιος της Αμμομήτου ημών πίστεως, ο ιερός Ιωάννης της Κροστάνδης, έγραψε ότι ο μεγάλος αυτός διανοητής, ότι η Ανάστασης αποτελεί την υπερτάτη ανατολή της σωτηρίας του κόσμου, την υπέρβαση του εσχάτου εχθρού μας, του θανάτου. Και βέβαια, λέγει, η ανάληψη είναι η απόλυτος μεσημβρία, ανατολή μεσημβρία. Και πράγματι, η ανάληψη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, του τελείου Θεού και τελείου ανθρώπου, προσέλαβε την ανθρωπίνη πυλό, τεθεωμένη και αυθαρτιστήσα, και την ενεθρόνησε εις την μακαρία ζωή της Παναγίας Τριάδος. Κι έτσι δυνάμει όλοι μας, είμεθα πλέον ενωμένοι με τον Θεό εις τους αιώνας, και κανείς και τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από Αυτόν, εάν εμείς δεν το θελήσουμε. Και έτσι αποβαίνουμε θείας φύσεως κοινωνή, κατά τον μεγαλειώδη λόγων του Αποστόλου του Πρωτοκορυφαίου Θείου Πέτρου. Σεβασμιότατη και πολυτίμητη Ιεράρχε της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Κύριε Κύριε Ιουστίνε, Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης, Κύριε Κύριε Χρυσόστομε, Πανασιολογιότατε Άγιε Ιεροκήρυξ, Πανασιολογιότατη, Εδεσιμολογιότατη, Ιερολογιότατη, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές. Σε αυτή λοιπόν την πανέφημον ώραν, κατά την οποία πανηγυρίζει η Εκκλησία την αποθέωση του ανθρώπου, όχι απλώς τη σωτηρία, αλλά την πλήρη ενθέωση και εγχρίστωση. Ο πανίερος αυτός Μητροπολιτικός Ναός πανηγυρίζει την εόρτιον μνήμη των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, οι οποίοι την Αγία μας Εκκλησία μετά από τρεις αιώνες ανυπότων μαρτυρίων και βασάνων την εξέβαλον από τις κατακόμβες εις το ηλιακόν φως και εις αναψυχήν, και ιδιαιτέρως ο Μέγας Αυτός της Εκκλησίας προστάτης, ο μονοκράτορ της απεράντου Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κυρίαρχος Κωνσταντίνος, εκλήθη από τον Πανάγιον Θεόν ως ο Θείος Παύλος στο μεγαλειώδες όραμα στη Μιλβία γέφυρα του Τίβερη ποταμού στη Ρώμη το 312. Εκστρατεύων κατά του τότε συναυτοκράτορος Μαξεντίου, και είδε τον Σταυρόν του Κυρίου με το πρόσταγμα εν τούτον οίκα, και απεφάσισε από εκείνης της ώρας να στρατευθεί στο αιώνιο στράτευμα του νικητού της ζωής και του θανάτου του Κυρίου της δόξης. Θεόκλητος λοιπόν, γι' αυτό και μας παρέδωκε εκείνο το πολυθρύλιτο διάταγμα των Μεδιολάνων, δια του οποίου η Εκκλησία απελάμβανε πλέον τα ίδια δικαιώματα με όλες τις θρησκευτικές δοξασίες της απεράντου αυτοκρατορίας. Και ενώ μόνο το 10% του πληθυσμού της αυτοκρατορίας ήταν χριστιανοί, ενεπνεύστη Θεία Χάριτη τη μεγαλειώδη εκείνη σύλληψη να μεταφέρει την πρωτεύουσα του απεράντου ρωμαϊκού κράτους από της παλαιάς Ρώμης στη Νέα Ρώμη, την οποία εξονόμασε και Κωνσταντίνου Πόλη, όπου επίργωσε μία θαυμαστή αυτοκρατορία 1000 χρόνων, κυματοθράφστη όλων των βαρβαρικών επιθέσεων. Συνέλαβε το μεγαλειοφιές σχέδιο η σύζευξη χριστιανισμού και ελληνισμού να αποδώσει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, που έγινε η πηγή όλων των διαχρονικών μεγίστων ενιών της ανθρωπίνης οικογενείας. Συνεκάλεσε το 325 την πρώτη Αγία Οικουμενική Σύνοδο για την ακεραιότητα της πίστεως. Καθόρισε την Κυριακή Αργία. Και τέλος, παρότι το Pontifex Maximus των αρχαίων θεοτήτων εδέχθη μετά αφάτου αγαλιάσεως το βάπτισμα και ενεκεντρίστη στην καλλιέργεια της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η ιστορία τον ονόμασε Μέγα και η Εκκλησία εις Απόστολο. Και η Αγία Μητέρα του, η Αυγούστα Ελένη, εκείνη ήταν που είχε ενσταλάξει στην ψυχή του νεαρού Κωνσταντίνου τα ζώπηρα της εις Χριστόν πίστεως και αληθείας. Και δεν εδίστασε η μακαρία αυτή γυναίκα στην ηλικία των 80 ετών να πορευθεί στην Αγία Γη, να φτάσει στην πόλη των ιερών και των οσίων της Θείας Επιφανίας, που είχε απολέσει τότε το όνομά της και λέγεται Αλία Καπιτολίνα. Και εκεί ένδακρης και πλήρης χάριτος και ευλογίας έβρε των τίμιων και ζωοποιών σταυρών του Κυρίου και πύργωσε τον πανίερο ναό της Αναστάσεως και την μεγάλη βασιλική της Θείας Γεννήσεως και πολλούς άλλους πανιέρους ναούς. Αυτό λοιπόν την Ιερά Ξυνολίδα τιμά ο μεγαλοπρεπής αυτός μητροπολιτικός ναός. Και ο Πανάγιος Θεός μας επιδαψίλευσε πολλές ευλογίες, με πρωτιστεύουσα βέβαια την μεγάλη ευλογία της αρχιερατικής παρησίας των Σεβασμιωτάτων Αγίων Αρχιερέων, των Σεπτών και Πανιέρων Προσώπων της Αμωμήτου Πίστεώς μας, που διαπημένουν με τα πολλής επιστήμης, θυσιαστικής αγάπης και σοφίας και συνέσεως μεγαλονίμους εκκλησιαστικάς δικαιοδοσίας. Η παρουσία δε και η θεοποιηθής ευχή των Σεβασμιωτάτων Αγίων Αδελφών αποδεικνύει την μεγίστην και ιεροτάτην προτροπή του Θείου Παύλου. Αποδεικνύει την ενότητα της πίστεως εν το συνδέσμο της ειρήνης. Δεν προσήλθαν οι αδελφοί αρχιερείς για να εκφράσουν απλώς την αγάπη του ή για να μας χαροποιήσουν όπως πράγματι μας χαροποιούν με την θεοποιηθή παρησία του, αλλά για να δηλώσουν εις πάντας ότι η Αγία μας Εκκλησία είναι ένα σώμα με κεφαλή τον Κύριό μας και οι πάντες μετέχουμε εις την κοινή ζωή της Χάριτος, μέλη εκ μέρους του Παναγίου Σώματος του Κυρίου μας. Την ενότητα της πίστεως λοιπόν διακονούν και υπουργούν οι Σεβασμιότατοι Άγιοι Αδελφοί. Δι' αυτό και εκ προσώπου του Ευαγού Σκλήρου και του Φιλοχρήστου Λαού της καταπηρεάς συνεκλεκτής, επιτρέψατε μη, Σεβασμιότατοι, να υποβάλω απείρους ευγνώμονας ευχαριστίας Εις ημάς, σεβασμιότατε Άγιε Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, που διαπημένετε την μεγαλώνυμον Μητρόπολη σας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στη Συμβασιλεύουσα, με τα πολλής αγάπης, θυσιαστικής διακονίας, σοφίας, διακρίσεως και δυνάμεως. Και έχετε κατακτήσει τις καρδιές και τις ψυχές του ποιμνίου σας, αλλά και όλης της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας. Εν ταυτό, θερμές ευχαριστίες υποβάλλουμε και εις ημάς, Άγιε Μητροπολίτα Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης, Κύριε Χρυσόστομε, που χαιρόμεθα και δοξάζουμε τον Θεό, διότι σας θεωρούμε και είστε όντως ένα πρόσωπο θεοειδές και θεόμορφων, που μας χαρίζει την αρχαιρατική του ευλογία και τις θεοποιηθείς του ευχές αδιαπτώτως. Και αισθανόμεθα αυτή την οικειότητα, τη συνεχή με το σεπτό σας πρόσωπο. Και πρέπει να πω, και το λέει η σύμπασα Ορθόδοξης Αντίληψης, ότι έχετε το χάρισμα του να είστε λειτουργικών. Η ζωή σας, η πνοή σας, η ύπαρξή σας είναι συντονισμένα με την αδιάλειπτη λατρεία του Παναγίου Θεού. Σας καμαρώνουμε και πραγματικά δοξάζουμε τον Θεό που σας εχάρισε στην Αγία μας Εκκλησία. Σήμερα, αδελφοί και αδελφές μου, την διακονία του Λόγου, σεπτή ευλογία του Σεβασμιωτάτου του Αγίου Τρίκης, θα μας προσφέρει από τον πλούτο της Χριστότητός του ο Πανοσυλλογιότατος Άγιος Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης Αρχιμανδρίτης, κύριος Αχίλιος Τσούτσουρας, επί έτη ευδοκίμως διακονήσω στην Αγία μας Εκκλησία ως πρωτοσύγγελος του ενωρανής αυλιζομένου αηδήμου ιεράρχου της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου κυρού Ιγνατίου, του φίλου και αγαπημένου αδελφού. Τον παρακαλούμε λοιπόν να μας χαρίσει από τον πλούτο της αγάπης του λόγων οικοδομής και λόγων παρακλήσεως. Ήσαν σεβασμιότατοι Άγιοι αδελφοί τα αίτη ημών, όλβια, υγιεινά και πανεφρόσιμα.
1: Αισθάνομαι ιερό δέος, σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, Μητροπολίτα Πειραιός και Φαλήρου, Κύριε ημών, Κύριε Σεραφείμ, μετά τα τόσο πολύ όμορφα και ωφέλιμα που άκουσα από τα χείλη σας, να εκφέρω λόγον στην πνευματική ομίγυρην απόψε, ενώπιον μάλιστα του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης, Κυρίου Κυρίου Χρυσοστόμου, ο οποίος με πολύ αγάπη πάντοτε μας έχει κοντά του και μας αναθέτει αυτά τα ωραία διακονήματα, και κυρίως ενώπιον του σεβασμιωτάτου και τόσο προσφιλούς εις ημάς και αγαπητού Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς Κυρίου Κυρίου Ιουστίνου, που σε πολλά αγαθά και ευάρεστα πράγματα πάντοτε μας εμπνέει. Και είναι ακόμη δυσκολότερο, σεβασμιότατε Άγιε Πειραιός, γιατί εμείς τα δικά σας κηρύγματα ακούμε από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός χρόνια τώρα, και περιμένουμε πάντοτε να δούμε τι θα πείτε εσείς για να λάβουμε κι εμείς μία ωραία πληροφορία, να πούμε κάτι διαφορετικό στο λαό του Θεού και να στηριχθούμε επάνω στο δικό σας ζήδωρο λόγο. Σας ευχαριστώ εκ μέσης καρδίας και επικαλούμε τις Άγιες ευχές σας. Σήμερα είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, διπλή η χαρά, διπλός ο θρίαμβος και διπλή η εορτή, καθώς τα όσα είδαμε στις ιερές μας εικόνες και τα όσα ακούσαμε από την πανηγυρική αυτή ακολουθία και τους θαυμασίους, τον θαυμάσιο χορό των ιεροψαλτών μας, είναι τόσο σημαντικά που μας ανεβάζουν εις αέρας υψοποιούς. Σήμερα θεώνεται η ανθρώπινη φύση με την ανάληψη του Κυρίου μας στους ουρανούς. Σήμερα ενατενίζουμε αυτή την τόσο μεγαλόπρεπη εικόνα που από μικρά παιδιά βλέπουμε εδώ στο ναό του Πειραιά. Βλέπουμε έναν αυτοκράτορα δυνατό και γενναίο. Δίπλα βλέπουμε την υγειασμένη μητέρα του και στη μέση να τους ενώνει ο τίμιος και ζωοποιός του Κυρίου Σταυρός. Και αν προσέξαμε την ασματική ακολουθία, αυτή περιγράφει τα όσα βλέπουμε στην ιερά τους εικόνα. Βλέπουμε έναν αυτοκράτορα, μονοκράτορα και παντοκράτορα που ένωσε όλους τους λαούς. Βλέπουμε μία μεγάλη πολιτική φυσιογνωμία και μία δυνατή μεγαλοφυΐα που δεν πέρασε στην ιστορία άλλη σαν και αυτήν. Βλέπουμε σπουδαία και θαυμαστά ενδοξάτε και εξαίσια. Συνέλαβε, όπως είπε ο Σεβασμιότατος Πατήρ, ο Μέγας Κωνσταντίνος πολύ νωρίς την ιδέα ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί η νέα χριστιανική αυτοκρατορία και να παραμείνει στην Παλαιά Ρώμη. Και τότε, αγαπητοί μου αδελφοί, μετέφερε, μεταφορά έχουμε, την πρωτεύουσα της νέας αυτής αυτοκρατορίας σε μία μικρά τότε πολύχνη που ήταν το Βυζάντιο, το οποίο ήταν απικία των Μεγαρέων. Είχαν ιδρύσει οι Μεγαροίς, ο Βίζας, ο Μεγαρεύς, και έστησε τόσο σπουδαία εκεί την αυτοκρατορία του, που όπως είπε ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, έζησε αυτή η αυτοκρατορία 1000 ολόκληρα χρόνια. Και όλα αυτά τα συνέλαβε ο Μέγας και Άγιος συγχρόνως, με πολιτική ενόραση, με θεία έμπνευση, με σχεδιασμό. Αυτά είναι η μία πλευρά. Η Εκκλησία όμως επιμένει και μένει και ίσταται σε κάτι άλλο. Η Εκκλησία κοιτάζει, αγαπητοί μου αδελφοί, τη θεολογική του ανάπτυξη του Αγίου Κωνσταντίνου, τη θεολογική του κατάρτιση, τη θεολογική του προσφορά και εμπειρία. Και πώς γίνεται αυτό? Λένε οι πατέρες ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος υπήρξε ένα θεολογικό όν, με ενδιαφέροντα πολλά, με αγάπη προς το Θεό έμφυτη. Κάθονται οι αναλυτές και γράφουν πώς επηρεάστηκε και πήρε τέτοιες αποφάσεις και έβαλε πρώτα την ανεξιθρησκεία και κατοχύρωσε μετά την πίστη στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Πώς εστήριξε την Ορθοδοξία? Εμείς, αγαπητοί μου αδελφοί, νομίζουμε, το γράφει αυτό ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, νομίζουμε ότι κάθε φορά που επικαλούμαστε το Θεό, τον έχουμε ανάγκη και τον καλούμε στη ζωή μας, ότι αυτό είναι έργο δικό μας. Καλέσαμε το Θεό, μας επεσκέφθη, επλήρωσε την καρδιά μας αγάπη και χαρά θεϊκή, χόρτασε η ψυχή μας την παρουσία του Αγίου Θεού και νομίζουμε ότι αυτό είναι δική μας προσπάθεια και δικό μας έργο. Λέει ο Άγιος Μάξιμος, άλλος είναι αυτός που έβαλε την αναζήτηση του Θεού μέσα μας. Άλλος είναι αυτός που έσπηρε όλο αυτό για να βρούμε εμείς το Θεό. Και την αναζήτηση του Θείου ο Θεός την ενσπήρει μέσα μας. Το ίδιο συνέβη και στο μεγάλο Κωνσταντίνο, το δυνατό και γενναίο αυτό αυτοκράτορα. Βρισκόμαστε στον 3ο αιώνα και οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, αγαπητοί μου αδελφοί, δικαιολογημένα θα έλεγα, εγκαταλείπουν το ειδωλολατρικό πάνθεο απογοητευμένοι, γιατί τι μπορούν οι ψεύτικοι θεοί να τους προσφέρουν, και περνούν στο συγκριτισμό. Τι είναι αυτό? Υπάρχει ένα ανώτατο όν, όλος ο κόσμος στρέφεται γύρω από αυτό, οι άνθρωποι το πιστεύουν ο καθένας με το δικό του τρόπο και βέβαια έχουν επηρεαστεί και οι αυτοκράτορες από την στοϊκή φιλοσοφία και τον νεοπλατωνισμό. Και για να είμαστε ειλικρινείς, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτά παρέλαβε και ο Μέγας Κωνσταντίνος από τον πατέρα του. Δεν τα κράτησε όμως, δεν τα υιοθέτησε, τα απέρριψε. Τα απέρριψε και ρωτούν οι Άγιοι Πατέρες οι Θεόπνευστοι της Εκκλησίας μας γιατί. Γιατί μέσα στο αίμα του, αγαπητοί μου, κυλούσε αίμα και μαρτυρικό και χριστιανικό. Είναι δίπλα του η Αγία Μητέρα του Ελένη. Έχει βαπτιστεί και χρηστεί με το Άγιο Μύρο της Εκκλησίας. Είναι συνειδητοί χριστιανοί, φιλόθεοι και φυλαγία. Είναι ενάρετη, ενάρετη ούσα, όπως ψάλαμε απόψε στα προσώμια. Και είναι επόμενο να υπάρχει μέσα του η αγάπη για το Θεό. Η μητέρα του από τη Βυθινία, εκεί σφαγιάζονται οι χριστιανοί. Είναι η εποχή που βρίσκονται μέσα στα σπήλαια και τις σοπές της γης, πληγωμένοι όλοι, φέροντες τα στίγματα του Κυρίου Ιησού στα σώματά τους. Και όλα

Εμάς ο βασιλεύς μας είναι ο απεσταλμένος του ουρανού. Και περιγράφει αυτό το θαυμαστό σημείο που αναφέρθηκε και η σεβασμιώτης του. Λέει, ψηλά στον ουρανό υπάρχει ο ήλιος εκτυφλωτικός γεμάτος φως. Πιο πάνω από τον ήλιο, λέει, ένα δυνατό φως. Επάνω του δυνατού φωτός ο τίμιος του Κυρίου Σταυρού λάμπει και δίνει το μεγάλο μήνυμα του ουρανού εν τούτο νίκα. Και τι λέει αυτός τον Αυτοκράτορα, ότι αυτός ο Σταυρός είναι το τρόπαιό σου, με αυτό θα καθιερωθείς και με αυτό θα νικήσεις τους εχθρούς σου. Και λένε οι πατέρες, οι θεόπνευστοι, δεν ήταν ένας Αυτοκράτορας αδιάφορος, πέρασε από τα τρία στάδια, κάθαρση, φωτισμός, θέωση, αγάπησε το Θεό για να φτάσει κοντά Του. Και το επισφράγισμα βέβαια ήταν αυτό που είπε ο Σεβασμιότατος, ότι βαπτίστηκε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου αδελφοί, απόψε θυμάται πολλά και τιμά ακόμη περισσότερα. Πάνω απ' όλα όμως τιμά τον Άγιο, τη θεοπτική εμπειρία αυτή που έζησε, την αποκάλυψη του ουρανού, τα μεγάλα θαύματα που εσήμεναν πολλά στη ζωή του Αυτοκράτορος. Θυμάται τα μεγάλα αυτά σημεία του ουρανού. Θυμάται ακόμη, αδελφοί μου, όχι τόσο την προσφορά του, ασφαλώς και την θυμάται και αυτήν, χάρη σε αυτήν ανεπτύχθη η Ορθοδοξία μας, αλλά και έμεινε η Ορθόδοξη παράδοση. Δεν μένει όμως τα έργα του στους ναούς του που σώζονται μέχρι σήμερα. Άλλοι έχουν ερυπωθεί και άλλοι υψούνται όπως ο Πανάγιος Τάφος. Δεν μένει η Εκκλησία στις στατιστικές. Το είπε ο Σεβασμιότατος, ποιο ήταν το ποσοστό την εποχή αυτή, ποιος ακολουθεί ένα μικρό ποσοστό. Αυτά αλλάζουν όπως τότε και σήμερα. Ούτε κοιτάει η Εκκλησία ποιοι ακολουθούσαν τότε τον Μέγα Κωνσταντίνο. Τι κοιτά? Κοιτά την Ορθόδοξη αλήθεια, τον τρόπο που ο Μέγας Κωνσταντίνος εβίωσε την εμπειρία του ζώντος Θεού. Αυτό κοιτά. Κοιτά και κάτι άλλο, αγαπητοί μου αδελφοί, μεγαλειώδες. Αυτό είναι το μεγαλειωδέστερο στην ψυχή και το έργο του Αγίου Κωνσταντίνου. Ότι ένωσε το Χριστό με το Σταυρό. Ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος ένωσε το Χριστό με το Σταυρό, με τον οποίο ο ίδιος ο Χριστός ενίκησε, με το Σταυρό δηλαδή, την αμαρτία, τη φθορά και το διάβολο. Και θυμάται και κάτι άλλο η Εκκλησία μας, και δεν το λησμονεί ούτε και σήμερα, παρότι το Πνεύμα υποχωρεί και βλέπουμε τόσες αλλοιώσεις. Θυμάται έναν Αυτοκράτορα, όχι γενναίο και ένδοξο, αλλά ένα ταπεινό Αυτοκράτορα, να εισέρχεται στην πρώτη ενικαία Οικουμενική Σύνοδο το 325 στην Νίκαια, όπως τόσο πολύ ωραία βλέπουμε εδώ μπροστά μας στην ιστορημένη και ντυμένη αυτή παράσταση, και ευχαριστούμε τον αγαπητό αδελφό τον πατέρα Ιωάννη που μας την έφερε τόσο κοντά, την οποία ο ίδιος ο Αυτοκράτορας, ο Μέγας Κωνσταντίνος, συνεκάλεσε. Θυμάται τον Αυτοκράτορα να εισέρχεται απεκδιόμενος τον αυτοκρατορικό του μανδύα και ενδυόμενος έναν μέλανα ταπεινό μανδύα, σαν καλόγερος δηλαδή, και να εισέρχεται ανάμεσα στους Αγίους Πατέρες που έχουν συγκληθεί για να αποφασίσουν τα τόσο σημαντικά Άγια δόγματά μας. Και ξέρετε τι έκανε? Πήγε κοντά στους Αγίους Πατέρες και ασπάστηκε τις πληγές τους, γιατί ήταν πληγωμένοι και λαβωμένοι και χτυπημένοι από τους πολέμους και τα μαρτύρια, και δεν τους ασπάστηκε τη δεξιά ή την παριά, αλλά ασπάστηκε τις πληγές τους. Και δεν σταμάτησε εκεί, ζήτησε

0: τις Άγιες ευχές τους και όταν ξεκίνησε η συνεδρίαση κάθισε διακριτικά και παρεχώρησε την Προεδρία και είπε «Εσείς έχετε τώρα το λόγο ώστε οι αποφάσεις να είναι θεόπνευστες». Αυτό θυμάται, αγαπητοί μου αδελφοί, απόψε η Εκκλησία. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, σεβασμιότατε, να κλείσω τον ταπεινό μου λόγο με κάτι που πολλές φορές ήκουσα από τα χείλη σας και παλαιότερα και πρόσφατα σε αυτά τα ωραία μαθήματα που κάνετε και μας διδάσκετε όλους τα τηλεοπτικά. Ο Μέγας Κωνσταντίνος πέρασε, αγαπητοί μου αδελφοί, από το συγκριτισμό δια του μυστικισμού στην ορθόδοξη θεολογία μας, στην ορθόδοξη πορεία. Εμείς σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, βαπτισμένοι όντες και δηλώνοντες βέβαια χριστιανοί στο σύνολό μας, δυστυχώς περνούμε από την αλήθεια της ορθοδοξίας στο συγκριτισμό, τον πανθεϊσμό και όλα αυτά πώς. Όταν εγκαταλείπουμε το Θεό από τη ζωή μας, όταν τον απομακρύνουμε, όταν δεν θέλουμε την αλήθεια των δογμάτων και μας αρέσει η ασάφεια και όταν δεν έχουμε μέσα στην καρδιά μας, όπως λέει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, διαρκώς την αναζήτηση του Θεού. Ευχηθείτε, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, από τα βάθη των αρχιερατικών σας καρδιών να μας φωτίζει το Πνεύμα το Άγιον και να μας ενισχύει η χάρη των Αγίων μας, του ενδόξου Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Μητρός του Ελένης, των τόσο θαυματουργών, από τον Ιερό Ναό τους, τον Μητροπολιτικό Ναό τους εδώ, που πάντοτε είχαμε την αίσθηση ότι εδώ κατοικούν οι Άγιοι, παρότι είναι παντού, και ότι εδώ υπάρχει έντονη η χάρις τους, και να μας φωτίζουν το νου να μην απομακρυνόμαστε από την πηγή της αληθείας που είναι ο Χριστός, και να φωτίζει Εκείνος και το νου και την καρδιά μας, ώστε να μπορούμε να αντικρίζουμε τα μεγαλεία του Θεού και εν τον είναι αιώνι και εν το μέλλοντι. Αμήν.
1: Έχουν περάσει 38 ολόκληρα χρόνια από τότε που η Πειραϊκή Εκκλησία κατέστησε τα Ευτζιανά άμβωνα. Και όταν ρώτησαν ένα μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας σημερινό, τον Άγιο Πορφύριο, τον Καυσοκαλυβίτη, τι κάνουν, λέει, στον Πειραιά, έφτιαξαν σταθμό. Και ο ίδιος απάντησε και είπε ότι μέσα από αυτό τον σταθμό που κατέστησε η Πειραϊκή Εκκλησία άμβωνα, θα ακούγεται το μήνυμα του Ευαγγελίου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, μέσα από τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και τους δορυφόρους. Ένα μεγάλο έργο το οποίο στηρίζεται σε εσάς, στη δική σας αγάπη, στη δική σας προσφορά, αλλά και στην αγάπη του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Σεραφείμ, ο οποίος καθημερινά αγωνιά για το ραδιοφωνικό σταθμό. Όμως αυτό το μεγάλο έργο έχει ανάγκη μεγάλη από όλους μας, προσευχητική αλλά και οικονομική. Γι' αυτό θα παρακαλέσω πάρα πολύ την αγάπη σας, όπως κάθε φορά, όχι από αυτά που έχετε, από αυτά που δεν έχετε, που δεν σας περισσεύουν, να γεμίσετε τα καλάθια των Κυριών που θα περάσουν ανάμεσά σας αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Να χαίρεστε τα παιδιά σας, τις οικογένειές σας και τα έγκονά σας.

0: Είναι απολύ στον δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ητήμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών εκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστί...

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε.
0: Ο εν δόξη αναληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού.

0: και τα δικά σας τα αίτια, αδελφοί μου, πολλά και ευλογημένα. Ξέρω ότι βρισκόμαστε μέσα και κάτω από την απειλή της κλεψίδρας του χρόνου και κηδόμενος της αντοχής σας. Παρόλα τα αυτά, με τα νεκλαλή του χαράς και βαθυτά της συγκινήσεως, προσήλθαμε κατά την εύσημον ταύτην εσπέρα, μετά από τη μητική και ευγενική πρόσκληση του σεπτού μας ποιμενάρχου, σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιός και Φαλήρου κυρίου Σεραφείμ, ούτως ώστε μαζί με τον Μητροπολίτη, ο οποίος ήρθε από την καλή μεριά της Θεσσαλονίκης, από την Καλαμαριά, και η ελαχιστότης μου από τα ευλογημένα Τρίκαλα, ούτως ώστε να είμαστε και εμείς μέτοχοι της μεγάλης χαράς της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, αφού εορτάζει λαμπρός και γηθοσύνος ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός των Αγίων εις Αποστόλων Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης. Και συναντούμε κάθε φορά που ερχόμαστε στην άβλοχο πόλη του Πειραιά, στο πρώτο λιμάνι της Ελλάδος, συναντάμε τρία καλά. Το πρώτο καλό είναι ότι ευλογεί και επιμένει αυτήν την Ιερά Μητρόπολη ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης σας, κύριος Σεραφείμ, ο οποίος είναι ο αριζήλο δόξης περικοσμούμενος και ως χαλκέντερος αναγνωριζόμενος από του Θεού Πενίτων. Σεβασμιότατε, επειδή δεν μπορούμε να σας πούμε χίλια ευχαριστώ, σας λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από τα τρίσβαθα της αρχαιρατικής μας καρδίας, γιατί μας διδάσκετε με την αρχαιρατική σας παρουσία ανώτερες αρετές και διαχρονικές αξίες, ώστε στο διηναικές να αποτελούν ένα φάρο πνευματικό στην αρχαιρατική μας διακονία. Το δεύτερο καλό το οποίο συναντούμε στον Πειραιά, γιατί θαρώ και ότι η ελαχιστότης μου ανήκει στην μεγάλη ιερατική οικογένεια της Μητροπόλεως Πειραιός, αφού κάθε φορά όταν βρίσκομαι στην Αθήνα, η πόλη του Πειραιά και ο επίσκοπός σας έχει γίνει για την ελαχιστότητά μου πατέρας και ο πατήρ Ιωάννης, ο καλός μου αδελφός. Εδώ λοιπόν στον Πειραιά συναντούμε ευλογημένους κληρικούς, οι οποίοι γίνονται οι συλλητανευτές της επισκοπικής διακονίας του σεπτού σας ποιμενάρχου. Είναι αυτοί οι κληρικοί που είναι οι βιγλάτορες της πίστεως, οι αμύντορες των ιδανικών και οι κληρωτοί της ευγενίας. Και ξέρετε, μέσα σε αυτήν την εποχή την οποία ζούμε, στην εποχή του σκότους, στην εποχή που κυριαρχεί το σκοτάδι και όχι το φως, υπάρχουν στο σκοτάδι άνθρωποι που φωτίζουν και είναι φωτισμένοι. Άλλωστε, πού λάμπουν τα αστέρια όταν ο ουρανός είναι σκοτεινός? Έτσι λοιπόν, μέσα στον ουρανό αυτής της πειραϊκής εκκλησίας, σε αυτόν τον ουρανό που μπορεί μεν πολλές φορές να είναι σκοτεινός, αλλά στο σκοτάδι ξεχωρίζουν και το φεγγάρι που είναι ο ποιμενάρχης σας και τα αστέρια. Το βράδυ συναντούμε τα αστέρια να λάμπουν, και σε αυτήν την εκκλησία υπάρχουν πολλά αστέρια που είναι οι ιερείς του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου, οι οποίοι λάμπρουν ως αστέρια φωτεινά. Άρα, ως αστήρ πολύφωτος αυτής της εκκλησίας και αυτού του ιερού ναού, είναι ο προϊστάμενος του ναού. Η σοφία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου σας, μέσα σε αυτό το στερέωμα εις κατά Πειραιάν εν εκλεκτής, επέλεξε και εξέλεξε το πιο φωτεινό αστέρι. Όλα τα αστέρια λάμπουν, αλλά υπάρχουν και κάποια που φωτίζουν και είναι μεγαλύτερα. Έτσι λοιπόν επέλεξε ώστε να είναι δίπλα του και κοντά του και να τον τοποθετήσει στην μεγάλη θέση, στην ευθυνοφόρον θέση του Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου, τον δικό σας πατέρα, τον προϊστάμενο αυτού του ναού, ο οποίος από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, ο Ιωάννης αγωνίζεται για τον ευπρεπισμό όχι μόνον αυτού του ναού, αλλά και για τον ευπρεπισμό των δικών σας ψυχών. Έχοντας δίπλα του και κοντά του τα πνευματικά του παιδιά, αυτά τα παιδιά για τα οποία υπέγραψε, για τα οποία συμμαρτύρησε, για τα οποία τα κέλευσε στον Επίσκοπο και Μητροπολίτη σας για να γίνουν κληρικοί. Τόσο βεβαίως ο γέροντας, ο πατήρ Χρήστος, ο οποίος διεικόνησε και διακονεί σε αυτόν τον ιερό ναό, αλλά και τα τρία φωτισμένα παιδιά που έβαλε την υπογραφή του ο πατήρ Ιωάννης για να γίνουν κληρικοί και συμμαρτύρησε τόσο για τον Φανούριο των Ελεήμων, όσο για τον Παντελεήμονα τον Ιαματικό και για τον τελευταίον τον Γεώργιο, που πραγματικά και οι τρεις είναι ευλογημένοι και βρίσκονται δίπλα στον πατέρα Ιωάννη. Και τέλος, συγχαίρω και όλους τους συνεργάτες του πατρός Ιωάννου, αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται όλες αυτές τις ημέρες, τους ιεροψάλτες που τόσο όμορφα έψαλαν τα άσματα, τον πρωτοψάλτη, το λαμπαδάριο, όλα τα παιδιά που έψαλαν, είδα και παιδιά που είναι από τα Τρίκαλα και χάρηκα ιδιαιτέρως οι οποίοι βρίσκονται εδώ και πλαισιώνουν το ψαλτήριον και το αναλόγιον του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, τους εκλεκτούς επιτρόπους και όλους τους συνεργάτες του πατρός Ιωάννου. Πραγματικά σας συγχαίρω και σας καμαρώνω κάθε φορά που έρχομαι να λειτουργώ, κάθε φορά που βρίσκομαι σε αυτήν την ενορία, όταν βρίσκομαι στην Αθήνα, ανταμώνω πραγματικά τους καλούς ιερείς, τις καλές πρεσβυτέρες, ευλογημένες πρεσβυτέρες και βεβαίως τους καλούς επιτρόπους και καλούς συνεργάτες, είτε στο Φιλόπτωχο είτε σε οποιαδήποτε άλλη διακονία. Και τέλος, το τρίτο και καλύτερο καλό, όταν ρώτησαν τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο τι καλό είδε σε αυτήν την πόλη που βρέθηκε και πήγε να ιερουργήσει, και το ρωτούσαν μήπως έχει ωραία λιμάνια, πλατείες, εκκλησίες. Ναι, λέγει, όλα αυτά όταν πήγα εκεί σε αυτήν την πόλη τα συνάντησα. Αλλά λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το ωραιότερο που είχε αυτή η πόλη είναι ο λαός της. Και όντως...
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ιεροναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του Εσπερινού. Χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομος, συγχωροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κ. Ιουστίνου και Πειραιός, κ. Σεραφείμ.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός 17. Αγαπήσωσε, Κύριε, η ισχύς μου, Κύριος, στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου, ο Θεός μου, βοηθός μου, ελπιώ επ' Αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου. Ενών επικαλέσαμε τον Κύριο και εκ των εχθρών μου σωθήσομαι. Περιέσχον με οδύνες θανάτου και χήμαρη ανομίας εξετάραξάν με. Οδύνες άδου περιεκύκλωσάν με. Προέφθασάν με παγίδες θανάτου. Και εν το θλίβεστέ με επεκαλεσάμην τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκραξα. Ήκουσεν εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου. Και η γραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού. Και εσαλεύθη και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων ταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίστη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πυρ από προσώπου αυτού καταφλεγήσετε άνθρακες ανήφθησαν επ' αυτού. Και έκλεινεν ουρανούς και κατέβη και γνώφος υπό τους πόδας αυτού και επέβη επί χερουβίμ και επετάστη επί πτερήγων ανέμων και έθετο σκότος από κρυφήν αυτού κύκλο αυτού η σκηνή αυτού σκοτεινών είδωρ ενεφέλες αερίων από τη στυλαυγήσεως ενώπιον αυτού ενεφέλε διήλθαν χάλασα και άνθρακες πυρός και βρόντισεν εξ ουρανού ο Κύριος και ο ύψιστος έδωκεν φωνή αυτού. Εξαπέστειλε βέλη και σκόρπισεν αυτούς και αστραπάσε πλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς. Και όφθησαν επί γέ των υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώς σου, Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργή σου. Εξαπέστειλεν εξ ύψους και έλαβέ με, προσελάβετό με, εξ υδάτων πολλών. Ρίσετε με εξ εχθρών μου δυνατών και εκ των μισούντων με ότι εστερεώθησαν υπέρ εμέ. Προέφτασέ με εν ημέρα κακώσεώς μου και γένετο Κύριος αντιστήριγμά μου και εξήγαγε με εις πλατισμών. Ρίσετε με ότι θέλησέ με. Και αν το παιδώσει μη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου κατά την καθαρότητα των χειρών μου, ανταποδώσιμη, ότι εφύλαξα τα σωδούς Κυρίου και ουκ εισέβησα από του Θεού μου, ότι πάντα τα κρίματα αυτού ενώπιόν μου και τα δικαιώματα αυτού ουκ απέστησαν απ' εμού. Κι έσομαι άμωμος με ταυτού και φυλάξομαι από της ανομίας μου. Και ανταποδώσιμη Κύριος κατά την δικαιοσύνη μου και κατά την καθαριότητα των χειρών μου, ενώπιον των οφθαλμών αυτού. Μετά οσίου, όσιος έσυ, και μετά ανδρός αθώου, αθώος έσυ, και μετά εκλεκτού, εκλεκτός έσυ, και μετά στρεβλού διαστρέψεις, ότι εσύ λαών ταπεινών σώσεις και οφθαλμούς υπερηφάνων ταπεινώσεις, ότι εσύ φωτιείς λίχνων μου, Κύριο Θεός μου, φωτιείς το σκότος μου. Ότι εν σύ ρηστήσομαι από πειρατηρίου, και εν το Θεό μου υπερβήσομαι τείχος. Ο Θεός μου, άμωμος η οδός αυτού, τα λόγια Κυρίου πεπειρωμένα, υπερασπιστείς εστί πάντων των ελπιζόντων επ' αυτών, ότι τις Θεός πλην του Κυρίου και τις Θεός πλην του Θεού ημών, ο Θεός, ο περιζωνίων με δύναμην, και έθετο άμωμον την οδόν μου, καταρτιζόμενος τους πόδας μου ως ελάφου και επί τα υψηλά ιστών με. Διδάσκων χείρας μου εις πόλεμον και έθου τόξων χαλκούν τους βραχίωνάς μου. Και έδωκάς μη υπερασπισμών σωτηρίας και δεξιά σου αντελάβετό μου και η παιδεία σου ανόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με διδάξει. επλάτινα στα διαβήματά μου υπό κάτω μου και ούκ εισθένησαν τα ίχνη μου. Καταδιώξω τους εχθρούς μου και καταλήψω με αυτούς και ούκ αποστραφίσω με έως αν εκλείπωσιν. Εκθλίψω αυτούς και ουμή δίνονται στήνε, πεσούνται υπό τους πόδας μου. Και περιέζω σας με δύναμην εις πόλεμον, συνεπόδησας πάντα στους επανισταμένους επ' εμέ υπό κάτω μου. Και τους εχθρούς μου έδωκας μη νότων, και τους μισούντας με εξολόθρευσας. Εκέκραξαν και ουκ ειν ως σώζον προς Κύριον, και ουκ εισήκουσαν αυτόν. Και λεπτινώ αυτούς ως ίχνουν κατά πρόσωπον ανέμου, ως πυλών πλατιών λεανώ αυτούς. Ρίσε με εξ αντιλογίας λαού, καταρτήσεις με εις κεφαλήν εθνών, λαός, ον ουκ έγνων εδούλευσέ μη, εις ακοή νοτίου υπήκοσέ μη, οι αλότριοι εψεύσαν τόμοι, οι αλότριοι εταλαιπώρησαν και χόλαναν υπό των τρίβων αυτών. Ζει Κύριος και ευλογητός ο Θεός μου και υψωθεί το Κύριος της σωτηρίας μου. Ο Θεός ο διδούς εκδικήσεις εμή και υποτάξας λαούς, είπε με. Ορίστης μου εξ εχθρών οργύλων, από των επανισταμένων επ' εμέ υψώσεις με, από ανδρός αδίκου ρίσε με. Δια τούτο εξομολογήσω μέση ενέθνεση, Κύριε, εν το ονόματί σου ψαλώ. Μεγαλύνουν τα σωτηρίας του βασιλέως αυτού και ποιον έλεος το Χριστό αυτού, το Δαβίδ και το σπέρμα του αυτού έως αιώνος.

0: Ψαλμός 17. Ευχαριστήριος ύμνος του Δαβίδ προς τον Θεό, ο οποίος τον έσωσε από όλους τους εχθρούς του και από τον βασιλέα Σαούλ. Πάντοτε θα σε αγαπώ, Κύριε, εσένα ο οποίος είσαι η ακατανίκητη ισχύ μου. Ο Κύριος είναι το ασάλευτο θεμέλιο, επί του οποίου έχω στερεωθεί ακλόνητος. Είναι το οχυρό καταφύγιό μου και ο σωτήρας μου. Ο Θεός είναι ο βοηθός μου και σε Αυτόν εγώ θα ελπίζω πάντοτε. Αυτός είναι ο υπερασπιστής μου, η ισχυρή δύναμη, η οποία ως ακατανίκητη παράταξη εξασφαλίζει τη σωτηρία μου. Αυτός είναι ο ταχύς προστάτης μου σε κάθε περίσταση. Με ύμνους δοξολογίας και ευχαριστίας θα ζητήσω εις βοήθειάν μου τον Κύριο και με την προστασία Του θα σωθώ από τους εχθρούς μου. Σαν αφόρητη πόνη το κετού, με περιέσφιξαν κίνδυνοι θανάτου, τους οποίους παράνομοι άνθρωποι εξαπέλυσαν σαν ορμητικούς χυμάρους εναντίον μου και με συγκλώνησαν. Συνταρακτικές και θανάσιμες αγωνίες άδου με έχουν περικυκλώσει, με πρόφθασαν παγίδες, οι οποίες έκρυπταν τον θάνατο. Αλλά εν μέσω της μεγάλης αυτής οδύνης μου επικαλέστηκα δια της προσευχής τον Κύριο και με κραυγή μεγάλη φώναξα προς τον Θεό. Ο Θεός δε άκουσε την φωνή μου από την εις ουρανούς κατοικίαν Του και η κραυγή της αγωνίας μου έφτασε ενώπιόν Του, εισήλθε μέσα στα αυτιά Του. Ο Κύριος ήλθε σε βοήθειά μου, σύστηκε και άρχισε να τρέμει ολόκληρη η γη, τα θεμέλια των βουνών συνταράχθηκαν και κλονίστηκαν, γιατί ο Κύριος οργίστηκε εναντίον τους. Σαν καπνός ηφαιστείου ανέβη ψηλά ο θυμός του, φωτιά και λάβα ηφαιστείου άναψε η παρουσία του και σε αναμένα κάρβουνα μεταβλήθηκαν όλα τα γύρω από αυτόν. Χαμήλωσε τους ουρανούς και κατέβηκε στη γη. Μαύρο σκοτεινό νέφος απλώνεται κάτω από τους πόδας του. Ανέβηκε και κάθισε σαν επάνω σε επουράνιο άρμα επί των χερουβίμ και πετούσε. Πέταξε γρήγορα και έτρεχε σαν να φερόταν επί πτερήγων ανέμων. Σκότος άπλωσε ολόγυρά του και απέκρυψε το άπειρο μεγαλείο του. Γύρω του απλώθηκε η σκηνή του, κατασκευασμένη όχι από υφάσματα και δέρματα, αλλά από σκοτεινά νέφη βροχής, τα οποία μεταφέρονται από τους πνέοντες ανέμους. Από την αποστράπτουσα λαμπρότητα της Θείας Παρουσίας Του περνούσαν τα σύννεφα και εξαπολύθηκαν χάλαζα και οι κεραυνοί, αναμένα κάρβουνα εναντίον των εχθρών Του. Ο Κύριος έστειλε από τον ουρανό τις βροντές Του με τους κεραυνούς Του, ο ύψιστος άφησε να ακουστεί η τρομερή φωνή Του εναντίον των εχθρών Του, εξαπέστειλε τα δικά Του πύρινα βέλη και τους διασκόρπισε. Πλήθος από αστραπές και βροντές και κεραυνούς και τους συντάραξε. Σαν αστέγνωσαν τα νερά της γης, ώστε φάνηκαν οι πηγές των υδάτων και οι κήτες των ποταμών, οι πυθμένες των ωκεανών, αλλά και αυτά τα θεμέλια της γης, από τον δρυμή ελεγχό Σου, Κύριε, από μία και μόνη πνοή της συνταρακτικής οργής Σου. Και εν μέσω της τρομεράς αυτής αναστατώσεως, ο Κύριος άπλωσε το χέρι Του από τον ουρανό, με έπιασε και με έφερε πλησίον Του, με ανέσυρε από τους πολλούς κινδύνους, οι οποίοι σαν πολλά ύδατα απειλούσαν να πνίξουν την ζωή μου. με γλίτωσε και θα με γλιτώσει ο Κύριος από τους ισχυρούς εχθρούς μου, οι οποίοι με μισούν, οσοδήποτε ισχυρότεροι από μένα και αν είναι αυτοί. Αυτοί με πρόφθασαν ευνηδίως στις πλέον κρίσιμες και περιπετειώδεις στιγμές της ζωής μου. Αλλά ο Κύριος υπήρξε το στήριγμά μου και ο υπερασπιστής μου εναντίον αυτών. Από την στενόχωρη θέση μου με έβγαλε σε άνεση και αναψυχή. Με γλίτωσε από τους εχθρούς διότι με αγάπησε. Ο Κύριος έτσι με αντάμυψε για την αθωότητά μου. Σύμφωνα με την καθαρότητα των χεριών μου, ο Κύριος μου ανταπέδωσε και θα μου ανταποδώσει αμοιβές και ευεργεσίες. Γιατί εγώ φύλαξα τις εντολές του Κυρίου. Δεν ασέβησα απέναντι του Θεού μου. Διότι πάντοτε είχα και έχω προοφθαλμόν τις δίκαιες του κρίσεις. Και ποτέ οι εντολές του δεν απομακρύθηκαν από τη σκέψη και την καρδιά μου. Ήμουν και θα είμαι άμωμος και ειλικρινής απέναντί του και θα προφυλαχθώ από την αμαρτία. Ο Κύριος θα μου ανταποδώσει σύμφωνα με τον αγώνα μου να ζω κατά το θέλημά του και σύμφωνα με την προσπάθειά μου να διατηρώ τα χέρια μου αγνά και καθαρά ενώπιον των οφθαλμών του. Εσύ, Κύριε, προς τον αφοσιωμένο σε εσένα θα φέρεσαι με στοργή και αγάπη. Προς τον αθώο και ηθικός άμεμπτο θα δείχνεσαι αθώος και άμεμπτος. Με τον εκλεκτό θα είσαι κι εσύ πάντοτε εκλεκτός. Απέναντι όμως του διεστραμμένου ανθρώπου θα αλλάζεις τρόπο και θα φαίνεται στρεβλή η δική σου ευθεία και δίκαιη συμπεριφορά. Γιατί εσύ, τον ταπεινωμένο και τον έλεό σου ζητούντα λαών, τον σώζεις και τον ευλογείς πάντοτε. Ενώ τους αλαζονικούς οφθαλμούς των υπερηφάνων τους αναγκάζεις να χαμηλώσουν κατησχημένοι στη γη. Εσύ, Κύριε, αναζωογόνησες και θα αναζωογονείς των λίχνων της ζωής μου. Εσύ, Κύριε ο Θεός μου, έριξες το φως της χαράς και διέλυσες το σκοτάδι της δυστυχίας μου. Με τη δύναμή σου πάντοτε θα σώζομαι από τους κινδύνους και τους πειρασμούς και με τη βοήθειά σου θα υπερπηδώ κάθε ανυπέρβλητο για τις ανθρώπινες δυνάμεις στίχος, κάθε δυσκολία. Ο δρόμος και ο τρόπος της ενεργείας του Θεού μου είναι άμεμπτη. Τα λόγια του Κυρίου είναι πυρ που φωτίζει και κατακαίει. Είναι υπερασπιστής όλων εκείνων οι οποίοι ελπίζουν σε Αυτόν. Γιατί ποιος άλλος Θεός είναι αληθινός και πραγματικός εκτός του Κυρίου μας? Και ποιος Θεός είναι τόσο ισχυρός και αγαθός πλην του Θεού μας? Αυτός ο αληθινός και παντοδύναμος Θεός με περιέζωσε με μεγάλη και ακατανίκητη δύναμη, με ανέδειξε άμεμπτο και καθαρό στους δρόμους της ζωής μου. Αυτός κάνει ευκίνητα τα πόδια μου. Τους δίδει την ταχύτητα της ελάφου, ώστε με ευκολία να υπερπηδώ κινδύνους και δυσκολίες. Αυτός με ανεβάζει στα όρητα υψηλά, ασφαλή από κάθε απειλή. Αυτός γυμνάζει και διδάσκει τα χέρια μου να πολεμούν νικηφόρα. Κατέστησε τους βραχίονές μου ευκίνητους και ισχυρούς, σαν χάλκινο τόξο. Εσύ, Κύριε, ευδόκησες να με υπερασπίσεις απέναντι των εχθρών μου και να μου χαρίσεις την σωτηρία. Η προστατευτική δεξιά σου με υπεβάστασε, η πατρική σου παιδαγωγία και καθοδήγηση με ανόρθωσε τελείως. Αυτή η παιδαγωγία σου, Κύριε, θα εξακολουθεί να με διδάσκει. Κύριε, άνοιξες δρόμους πλατής και ασφαλής στην πορεία της ζωής μου και δεν κουράστηκαν ούτε εξασθένησαν τα πέλματά μου. Καταδίωξα τους εχθρούς μου και τους κατέφθασα, ενώ έφευγαν πανικόβλητοι και δεν γύρισα πίσω μέχρι ότου εκείνοι εξοντώθηκαν και εξέλιπαν. Τους συνέθλιψα με την δύναμή σου και δεν μπόρεσαν να σταθούν, αλλά έπεσαν κάτω από τα πόδια μου. Εσύ, από όλα τα σημεία με έντισες με δύναμη για να πολεμώ πάντοτε νικηφόρα. Περιέπλεξες τα πόδια τους και έπεσαν κάτω από τα πόδια μου όλοι εκείνοι οι οποίοι επαναστατούν εναντίον μου. Έτρεψες σε φυγή τους εχθρούς μου. Πανικόβλητοι γύρισαν προς εμένα την πλάτη τους. Παρέδωσες σε ολοκληρωτική καταστροφή εκείνους οι οποίοι με μισούσαν, και πάνω στην απέλπιδα φυγή και τον πανικό τους εκράβγασαν ζητούντες την βοήθειά σου, αλλά δεν υπήρχε για αυτούς σωτήρας. Έκραξαν προς εσένα, αλλά δεν τους εισήκουσες. Με την δική σου βοήθεια τους συνέτριψα, τους έκανα σαν ανάλαφρο χνούδι το οποίο διασκορπίζει ο άνεμος. Τους πολτοποίησα σαν τη λάσπη που πατούν οι άνθρωποι στις πλατείες. Με γλίτωσες, Κύριε, γλίτωσέ με και στο μέλλον από αντιθέσεις και εμφυλίους πολέμους του Ισραηλιτικού λαού. Με εγκατέστησες κυρίαρχο και εις τα άλλα τα ειδωλολατρικά έθνη, λαός τον οποίον δεν γνώριζα προηγουμένως, έγινε υποτελή σε εμένα. Όταν άκουσε την φήμη των κατοθωμάτων και της δόξης μου, έγινε υπηκός μου. Ξένοι λαοί, ένεκεν φόβου, υποκρίθηκαν φιλία και υποταγή σε εμένα. Αλλοεθνείς λαοί, αχρηστεύθηκαν σαν παλιά εφθαρμένα ενδύματα, σαν χολοί σκόνταψαν στους δρόμους τους. Ο Κύριος όμως ζει και θριαμβεύει. Ας είναι δοξασμένος και ευλογημένος ο Θεός μου και ας υψώνεται και ας υμνολογείται ο Θεός της σωτηρίας μου. Διότι ο Θεός μου εκδικήχθηκε τους εχθρούς μου και υπέταξε λαούς ολόκληρους κάτω από τα πόδια μου. Αυτός με γλίτωσε από εχθρούς γεμάτους οργή και μανία εναντίον μου. Εσύ, Κύριε, με ανέδειξες νικητή, με ανύψωσες και με δόξασες απέναντι εκείνων οι οποίοι είχαν επαναστατήσει εναντίον μου. Λύτρωσέ με και εις το μέλλον από κάθε άνδρα δόλιον και άδικον. Για όλα αυτά, Κύριε, θα σε δοξολογώ και θα σε ευγνωμονώ. Μεταξύ των εθνών θα ψάλω και θα υμνολογώ το όνομά σου. Δοξολογίες και ευχαριστίες θα αναπέμπω προς τον Θεόν μου, ο οποίος πραγματοποίησε μεγαλειώδη σωτηρίας υπέρ του βασιλέως, που αυτός τον ανέδειξε και ο οποίος δείχνει πάντοτε έλεος στον βασιλέα που έχρισε, στον Δαβίδ και στους απογόνους του, σε όλες τις κατοπινές γενναίες.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Ώρα Ελλάδος, 10.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ενε και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ονομίες συνελήφθην, και εν αμαρτίες οίκησες εμέ μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψα, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσομαι. Ακουτιείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται εστέδε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου, και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός. Και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκάτη μου, μη απορρίψουμε το προσώπου σου, και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλει από μου. Απόδος με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου, και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου, και ασεβήσει επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάστε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλει αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεό, ου και εκδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία των Σιών, και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
4: Ο Θεό, ει την βοηθειά μου πρόσχε, κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν ει στην ψυχή μου, αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντα μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν επί συπάντε συζητούντε ο Θεό. Και λεγέτωσαν διαπαντό, μεγαλυνθεί το κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και

0: Ιερών Αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προ τα σχήρα με ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύ άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου μη λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ σε κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξυλοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου σλίβοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστη Θεό και επί γη ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φω. Παράτηνον το έλεο τη συνόσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή του φυλαχτήνε ημά. Ευλογητό η Κύριε ο Θεό των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στου αιώνα αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεο σου εφημά καθάφερ, λυπήσαμε επισέ. Ευλογητό η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημά στου ανθρώπου και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματο Αγίου, και Μαρία τη Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί ποντίου πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τα σγραφά, και ανελθόντα ει του ουρανού, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρό, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξη, κρίνε ζώντα και νεκρού, ούτη βασιλεία σου και σε τέλο, και στο πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, του συμπατρί και ιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Παραγγείλετε το Κι σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Παραγγείλετε το Κι σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη ποιήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Παραγγείλετε το Κι σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως.

0: νυμφιανείς νεωρηγείται η κτήσης. Χαίρε δύο βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νυμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του Γαβριήλ Θαλασσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Α φόρουγα σύλληψη ω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστί τεχθεί δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλει τον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνει τον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρών υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένο στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχειρε. Και άλμα συν ως άσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστοπαρουσίαν και δραμώντες ως παροσποιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδει, χαίρε δι σε νεδίθ με δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν τι δόρε, τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη, την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο, του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων, εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων, επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναίων νεφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δε ρισθέντε σε βόρ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλη οδηγών του εν σκόντι. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμπευτε.
2: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτού αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτήσιν, εμφανίσας ο κτήστης, σημείντσι υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, να το θαύμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε, και το άνθρωπο τη αθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία, Κύριε Αναστάσιος τύπον εγκλάμουσα, Κύριε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Κύριε δέδρων αγλαόκαρπων νεκρού τρέφονται πιστή. Κύριε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Κύριε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, Κύριε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτης. Κύριε κριτού δικαίωδης όφησης, Κύριε πολλών παιόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του σταυτό βοώντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουρδόλο απίνω ο περίδατο λόγο, συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε. Και τόκο σε παρθένου Θεολίπτου ακούου στη στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης εις Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν, το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό γόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσει διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάνω των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών υπτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρ τη ψάμο δάσαν προσφερομένση βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη υγόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φω οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν ποτίζου άκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίδα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως εμψυχοναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρίωσιν έχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κι ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί σε γύρω τετρόπαια, χαίρε διεί σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε Χρωτόστου, εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία του το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία του το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία του το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφορά να αποπάσει ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπονδα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμά από στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσων, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ενα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
3: Την είπε ημών πληρώσας οικονομίαν και τα επηγείς ενώσας της ουρανής ανελήφθησεν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστατος και βόν της αγαπώσισε εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς θελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τίξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Το Θεό συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν πίση του γένου ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρη φιλανθρώπο, λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθείς και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι δύο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον αντίον επόδου αποδιχείρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτή απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ει και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, συν το ανάρχοφτου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιού στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψουν τα σωρμά των παθών, εσβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξα Σύ.
1: Πάσα ελπίδα μου Ισέα να τη θυμή, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένη να και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάθημα εξή Θεός εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών, την γάρση είναι μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο, επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφιστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρου μου ζωή, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε απομόδια από την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του του σώματο. Κράτσον τη ακτία και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάνε μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και η τιήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έν την αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, με το φόβο αυτού και άκουσα να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
5: Θεωτό και Παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
1: Θεωτό και Παρθένε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδικε στον ψυχόν ημών.
6: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο εν δόξη αναλυφθείς αφημώνης στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανώμου Μαγείας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον.
1: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτισε.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία η μνήμη
6: τους πνευματικούς αυτών. Πατέρας.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία η μνήμη αυτών.
6: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαραϊδάκη. Η ζωή και τα έργα του Παπούλη του νοσοκομείου Λοιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος τέταρτος. Ποια είναι η ολοκλήρωση του κατά Χριστόν ανθρώπου συνέχεια? Επ' αυτού, αγαπητέ μου αδελφέ, θα είχαμε ακόμα και άλλα περισσότερα να πούμε σχετικά με το στομάχι και το σηκώτι, για την τροφή, για τα ποτά, για την πείνα και τη δίψα. Αλλά για να μην γίνει ο λόγος μακροσκελής και για να μην καταστήσω στους κυνηγούς των λόγων γνωστά εκείνα που δεν παρίστανται με λόγια, σε εκείνους που συνηθίζουν να πλουτίζουν με ξένα χρήματα, αυτά τα εγκαταλείψαμε για να μείνουν σκεπασμένα με την σιωπή για εκείνους οι οποίοι θέλουν να τα γνωρίσουν με την κοινή ανθρώπινη γνώση. Αλλά όμως, επειδή μέχρι την κοιλιά και το στομάχι συγκροτήσαμε το σώμα της ηλικίας της ζωής του κατά Χριστόν πνευματικού ανθρώπου, είναι ανάγκη να ανεβούμε μέχρι το κεφάλι, έως ότου καταστήσουμε αυτό τέλειο και πνευματικό ολοκληρωμένο. Γι' αυτό λοιπόν, με το στήθος και την πλάτη, τους ώμους, τους βραχίονες, τα χέρια και τον σβέρκο, ολοκληρώνουμε σχεδόν αυτό το σώμα της πνευματικής ηλικίας. Και στήθος μεν να θεωρήσεις την ευσπλαχνία, στην οποία υπάρχουν οι μαστοί της φιλανθρωπίας, οι οποίοι δίνουν άφθονο το γάλα της ελεημοσύνης στα ορφανά και τις χείρες και σε όλους τους άλλους, όπως λέγει ο Άγιος, «Αδελφοί, κτίσαστε σπλάχνα εκτιρμών». Από πού το γάλα αυτό χορηγείται στους μαστούς και κατά ποιον τρόπο δρά, θα το αφήσω να το βρείτε εσείς. Πλάτη όμως είναι να σηκώνουμε με προθυμία πάνω μας τα βάρη των ξένων αδυναμιών και προβλημάτων και να έχουμε πάντα εντός μας τα σημάδια του Κυρίου Ιησού, καθώς λέγει ο Απόστολος. «Ημείς οι δυνατοί, τα βάρη των αδυνάτων βαστάζετε». Και πάλιν, «Του λοιπού κόπος μη δεις παρεχέτω, εγώ γάρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματι μου βαστάζω». Και ο Κύριος διαστόματος του προφήτου λέγει, «Τον ότον μου δέδωκα εις μάστιγας και τα σιαγώνας μου εις ραπισμών». Αυτά, κι αν ακόμα δεν το απαιτήσουν οι περιστάσεις να τα υποστούμε, είναι όμως ανάγκη να τα περιμένουμε διαρκώς και να προετοιμαζόμαστε κάθε ώρα για να τα αντιμετωπίσουμε. Όμως και βραχίονες είναι η υπομονή και η καρτερία στις δοκιμασίες και τις θλίψεις, με τις οποίες και δια των οποίων μπορούν να ενεργούν τα χέρια. Χέρια ονομάζω την δραστηριότητα και την προθυμία για κάθε υπακοή και εκτέλεση των εντολών του Θεού, τα οποία χωρίς πολλή υπομονή και καρτερία κανείς κατ' ουδένα τρόπο δεν μπορεί να τα αποκτήσει. Έχει δε εκτός από αυτά και πνευματικά χέρια αυτό το σώμα, με τα οποία τους μεν απελπισμένους παρηγορεί, εκείνους δε που πίπτουν τους σηκώνει, τους κατατσακισμένους τους συναρμολογεί και τους δένει, ρίπτοντας τις πληγές τους λάδι και κρασί, με τα οποία και άλλα πολλά κάνει με λόγους και με έργα κάθε μέρα προς τους συνανθρώπους και πιάνει με τα χέρια αυτά το κάτω μέρος του δεσποτικού ενδύματος και προσφέρει ψωμί στον Κύριό του και δίδει ποτήρι στα χέρια του και με αυτόν τον τρόπο τρέφει εκείνον που με μια του κίνηση τρέφει όλες τις ζωντανές υπάρξεις, με την τροφή την οποία εκείνος συνέστησε να επιθυμούμε. Και είναι πανευτυχής όποιος γνωρίζει αυτά και τα έχει και τα προσφέρει στον δεσπότη του. Διότι και εκείνος, ο οποίος κάθεται επάνω στα χερουβίμ σαν σε άρμα, θα τον βάλει να καθίσει στην βασιλεία των ουρανών.
και αφού ζωστεί την ποδιά του υπηρέτου, σύμφωνα με την αληθέστατη υπόσχεση του ιδίου, θα τον υπηρετήσει. Αυχένας του σώματος αυτού είναι η χωρίς επιφυλάξεις και ενδιασμούς ελπίδα. Να λοιπόν, που με τη βοήθεια και την χάρη του Θεού συμπληρώσαμε ολόκληρο το σώμα τελείου, καθώς νομίζω, ανδρός, το οποίο έχει όλα τα μέλη ολόκληρα και αρτιμελή. Λείπει όμως από αυτό μόνο το κεφάλι. Αλλά ίσως νομίσατε ότι τα είπαμε όλα και δεν παραλείψαμε απολύτως τίποτε, γιατί τάχα και αυτά που είπαμε είναι αρκετά για να ολοκληρώσουν την αρετή και να εξασφαλίσουν την σωτηρία της ψυχής. Αλλά όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, όχι. Διότι όπως το σώμα, έστω και αν έχει όλα τα μέλη, αν στερείται όμως της κεφαλής, είναι τελείως νεκρό και ανίκανο να κάνει οτιδήποτε, καθώς και το κεφάλι χωρίς ολόκληρο το υπόλοιπο σώμα δεν πάβει μεν να είναι κεφάλι, όταν όμως είναι χωρισμένο από το σώμα, αδυνατεί να πραγματοποιήσει τις εργασίες του. Το ίδιο, αδελφέ μου, να φανταστείς ότι συμβαίνει και με το πνευματικό σώμα που κατασκεύασα με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Και ότι όλα όσα είπαμε χωρίς το κεφάλι είναι άχρηστα και ανοφελή. Αν και πολλοί, επειδή επιδόθηκαν σε αυτά και απέκτησαν μερικά, επαναπαύονται ανοήτως σε αυτά σαν να πέτυχαν το παν. Και επειδή είναι νεκροί πνευματικώς, δεν έχουν συνείδηση του αγαθού το οποίο τους λείπει. Αυτά που έχουμε πει, αν και τα εκθέσαμε ένα προς ένα, χωρισμένα για καλύτερη κατανόηση, χωρίς όμως το κεφάλι και την φυσική ενότητα μεταξύ τους, είναι αδύνατο να υπάρξουν και να στερεωθούν. Όπως δηλαδή το σώμα μικρού παιδιού που δεν έχει το κεφάλι του, δεν έχει ποτέ πιθανότητες να αυξηθεί, ενώ όταν και τα δύο είναι ενωμένα και δέχονται την τροφή το ένα από το άλλο, δηλαδή το σώμα δια του στόματος και το κεφάλι πάλι δια των αποστελωμένων από το σώμα αφομοιωμένων ουσιών, και τι ουτοτρόπος τρέφεται και μεγαλώνει ολόκληρος ο άνθρωπος, το ίδιο φαντάσου και θα δεις να γίνεται μετά την τοποθέτηση της κεφαλής και στο πνευματικό σώμα. Και για να κάνω αυτό σε σένα περισσότερο κατανοητό, άκουσε με προσοχή για να σου επαναλάβω όσα έχουν λεχθεί.

Έχεις λοιπόν, αδελφέ μου, τα βάθρα των αρετών, δηλαδή την πίστη και την ταπείνωση, και πάνω σε αυτές οικοδομημένες όλες τις αρετές, τις οποίες ανέφερα προηγουμένως, με τις οποίες δηλαδή κατασκευάστηκε ολόκληρο το σώμα και συμπληρώθηκε μέχρι τον αυχένα, ο οποίος είναι η ελπίδα. Αυτή του μεν υπολείπου σώματος, όπως ο αυχένας το υλικό σώμα, προεξέχει. Η ίδια όμως αυτοτελώς, επειδή δεν συνενώθηκε με το κεφάλι, έχει νεκρωθεί μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του σώματος. Επειδή δεν έχει από πού να δεχθεί την αναπνοή του Αγίου Πνεύματος που χαρίζει ζωή και κινητοποιεί το σώμα και τα μέλη του. Και κατά κάποιον τρόπο δεν μπορεί να πάρει τροφή άφθαρτη. Γι' αυτό λοιπόν, για να μην αφήσουμε ασυμπλήρωτο το μέγεθος της ηλικίας του Χριστού, τοποθετούμε πάνω σε αυτήν σαν πραγματική κεφαλή την Αγία Αγάπη. Δεν επινόησα αυτό μόνος μου, ούτε το κατασκεύασα, μακριά από μία τέτοια σκέψη. Αλλά εγώ το διδάχθηκα από το ίδιο το Άγιον Πνεύμα, το οποίο είχε εκείνος που είπε «Μένει δε τα τρία ταύτα, πίστης, ελπής, αγάπη. Μίζον δε πάντων η αγάπη. Και πάλι, αν έχω πάσα την πίστην ως θεώρη μεθυστάνην, και αν έχω πάσα την γνώσην και ειδώ τα μυστήρια πάντα, και αν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν τες γλώσσες των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, και αν παραδώ το σώμα μου ή να καυθίσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι». Η πίστη δια της μεσολαβήσεως της ελπίδος, ομιλώ για εκείνους που είναι ακόμα πνευματικός νήπη, και παρακινημένη και διδασκόμενη και δυναμώμενη από την Αγία Αγάπη αοράτως και χωρίς να γίνεται αντιληπτή, επιτυγχάνει όλα όσα ελέγχθησαν ανωτέρω. Η πίστης, μόλις τα κατορθώσει όλα αυτά, τρέφει και υπηρετεί και κάνει με αυτά την κεφαλή να αυξάνει, εννοώ την ίδια την αγάπη. Όσο πάλι αυτή καλλιεργείται και μεγαλώνει, δίνει κατά αναλογίαν και στο υπόλοιπο σώμα των αρετών μεγαλύτερη δύναμη και το καθιστά ακμεότερο για να προχωρεί περισσότερο στην κατάκτηση της αρετής. Και έτσι μεγαλώνουν σιγά σιγά όλα τα μέλη του πνευματικού σώματος, τοποθετούμενα μαζί και συναρμολογούμενα και συνδεόμενα από την Αγία Αγάπη. Όπως το υλικό σώμα το κόκαλο με κόκαλο και ο αρμός με τον αρμό. Η αγάπη αυτή, δηλαδή η κεφαλή όλων των αρετών, είναι ο ίδιος ο Χριστός και Θεός μας, ο οποίος γι' αυτό ακριβώς κατέβηκε στην γη και έγινε άνθρωπος και ενώθηκε με την δική μας χωμάτινη σάρκα, για να μεταδώσει δηλαδή σε εμάς πράγματι κάτι από την θεότητά του. Και αφού μας καταστήσει πνευματικούς και μας μεταβάλει σε άφθαρτους, να μας ανεβάσει στους ουρανούς. Αυτή είναι η αγάπη την οποία λέγει ο Θείος Απόστολος ότι έχει χύσει αυθόνος στις καρδίες μας, δηλαδή η συμμετοχή και η κοινωνία της θεότητός του, μέσω της οποίας ενωνόμαστε με τον Θεό. Γι' αυτήν λέγει και ο Ιωάννης ο Θεολόγος «Η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων» και ότι «Ο φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη». Και πάλιν «Είδετε ποταπήν αγάπην δέδοκεν ημίν ο πατήρ ή να τέκνα Θεού κληθόμεν». Αγάπη εδώ ονομάζει το Άγιον Πνεύμα του Θεού, μέσω του οποίου επιτυγχάνουμε την υιοθέτησή μας εκ μέρους του Θεού.

Αυτήν λοιπόν την αγάπη κανείς από τους ανθρώπους δεν μπόρεσε να τη δει, να την πάρει, να ενωθεί μαζί της και να την κάνει κατά τρόπο εμφανή κεφάλι του. Εάν, καθώς είπαμε, δεν φύλαξε σταθερή και αμετακίνητη την πίστη προς τον Χριστό και πάνω σε αυτήν την πίστη δεν οικοδόμησε με ζήλο όλες τις πράξεις που είπαμε. Εκείνος όμως που δεν την είδε, ούτε ενώθηκε με αυτήν, ούτε δοκίμασε την γλυκύτητά της, ούτε μπορεί να την αγαπήσει καθώς αρμόζει. Αυτόν που δεν είδε κάποιος, πώς είναι δυνατόν να τον αγαπήσει? Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών αυτού λέγει η Γραφή, «Όνε όρακε, τον Θεόν ο νούχε όρακε, πώς δυνατέ αγαπάν?» Εξάλλου, εάν δεν αγαπήσει αυτόν προηγουμένως από ολόκληρη την ψυχή και από ολόκληρη την καρδιά, με την συνήθεια έννοια των λέξεων και σύμφωνα με την υπάρχουσα εντός μας εκφύσεως φιλική διάθεση και αγάπη, δεν πρόκειται να δει τον Θεό. Διότι είπε, «Ο αγαπών με, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου». Και συνεχίζει, «Και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν». Από αυτά αποδεικνύεται καθαρά ότι εάν κάποιος δεν αγαπήσει τον Θεό με ολόκληρη την ψυχή του και δεν δείξει την προς τον Θεό αγάπη του δια της απαρνήσεως του εαυτού του και ολοκλήρου του κόσμου, δεν πρόκειται να αξιωθεί να δει την μυστική παρουσία του Κυρίου, η οποία αποκαλύπτεται δια του Αγίου Πνεύματος. Ούτε θα γίνει αυτός πνευματικό κεφάλι του, αλλά παραμένει σώμα νεκρό ως προς τα πνευματικά έργα, αφού στερείται την ζωή των όλων, δηλαδή τον Χριστό. Εκείνοι οι οποίοι αξιώθηκαν να ενωθούν με τον Θεό και να τον καταστήσουν κεφάλι τους, πρόσεχε αδελφέ μου σε αυτό που σου λέω, σε παρακαλώ, γίνονται και αυτοί θεοί κατά χάριν, όμοιοι με τον Υιόν του Θεού. Οποίο θαύμα! Δηλαδή φορείς αυτούς ο Θεός Πατήρ την εκλεκτότερη φορεσιά, το ένδυμα του Κυρίου, το οποίο φορούσε πρώτης δημιουργίας του κόσμου. Λέγει, «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε». Δηλαδή το Άγιον Πνεύμα, το οποίο και αλλάζει όλους αυτούς κατά τρόπο που αρμόζει στον Θεό. Και μία άγνωστη και ξένη και ανέκφραστη θεία αλλαγή, για την οποία λέγει ο Δαβίδ, «Αύτη η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου». Και ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού λέγει, «Αδελφοί, νυν τέκνα Θεού εσμέν». Αλλού που εφανερώθη, σε εκείνους οι οποίοι ζουν μέσα στον κόσμο προφανώς, τι εσώμεθα. Είδαμεν δε με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έδωσε σε μας, ότι εάν φανερωθεί, όμοιοι αυτό εσώμεθα. Και όχι μόνον αυτό, αλλά χαρίζει σε αυτούς και το νουν του Χριστού, ο οποίος να λάμπει περάνω της κεφαλής τους και να αποκαλύπτει σε αυτούς μυστήρια τα οποία δεν είναι σε θέση γλώσσα ανθρώπινη να παραστήσει. Εκτός από αυτά, το Πνεύμα το Άγιο δίνει σε αυτούς καινούρια μάτια και καινούρια ακοή. Και γιατί να λέω πολλά, αφού είναι αδύνατον να τα πω όλα, θα τα συνοψίσω όμως σε μία φράση. Ο ίδιος εκείνος ο Λόγος του Θεού μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον κατοικεί εντός αυτών. Γίνεται λοιπόν καθένας από αυτούς ναός του Θεού ενσυνείδητα και εν γνώση του. Και τότε, ομιλώντας με θάρρος αναφωνεί, «Ζώμεν ουκέτι εγώ, ζήδε εν εμή Χριστός». Και πάλιν, «Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος ελογιζόμην. Ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργηκα τα του νηπίου».
Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος «Πάντα στέγω, πάντα υπομένω». Και όταν με περιγελούν, εγώ τους ευλογώ και όταν με βλασφημούν, εγώ προσεύχομαι για αυτούς. Και όταν διώκομαι, δεν αγανακτώ. Ή να επισκηνώσει εν εμή λέγει η δύναμη του Χριστού. Αυτή λοιπόν είναι η τέλεια και συγχρόνως ατελής ηλικία των πνευματικών ανδρών. Τέλεια είναι σύμφωνα με τις δικές μας δυνατότητες. Ατελής όμως, διότι η τελειότητά της βρίσκεται κρυμμένη μέσα στον Θεό. Και ολοκλήρωμά της είναι ο θάνατος χάριν του Χριστού και των εντολών του. Ώστε όπως εκείνος ολόκληρο τον νόμο τον εφήρμοσε και παρέδωσε τον εαυτό του υπό μήνα σταυρών και θάνατων, προσευχόμενος ακόμα και για τους σταυρωτές του και λέγοντας «Άφες αυτής, Πάτερ, την αμαρτίαν ταύτην, ουγαρίδαση τυπιούση». Κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς, οφείλουμε να κουβαλούμε εντός μας την εις θάνατον καταδίκη μας χάριν εκείνου και των εντολών του. Αλλά επιπλέον και χάριν τη σωτηρίας των συνανθρώπων μας. Ή να μη όμεν πεπιθώτε σε φεαυτής, αλλά επί το Θεό, το εγείροντι τους νεκρούς. Διότι κι αν ακόμα δεν συμβεί αυτό σε μας, να τελειώσουμε δηλαδή την ζωή μας με βίαιο θάνατο, αλλά παραμείνει μόνο ως θέληση και απόφαση να αποθάνουμε μαρτυρικά, αν οι περιστάσεις το καλέσουν, θα μας αναγνωριστεί από τον φιλάνθρωπο και αγωνοθέτη Θεό μας σαν να υποστήκαμε πράγματι τον μαρτυρικό θάνατο με καρτερία, σύμφωνα με εκείνο που λέγει ο Απόστολος «Νη την ημετέραν αγάπην καθημέραν αποθνίσκω». Όχι πως το έπαθε αυτό πολλές φορές στην πραγματικότητα, αλλά κατά την θέλησή του λέγει και πάλιν «Διώκω ή και καταλάβω, εφώ και κατελήφθην». Ακόμη οφείλουμε να προσευχόμαστε και υπερ όλων εκείνων οι οποίοι για οποιαδήποτε αιτία μας λυπούν ή μας περιπέζουν και για εκείνους οι οποίοι φέρονται διαρκώς προς εμάς εχθρικώς από κακή διάθεση, αλλά και για όλους τους πιστούς και τους απίστους, ώστε να μπορούν οι μεν να φτάσουν στην τελειότητα, ενώ οι δε, οι άπιστοι δηλαδή, να απαλλαγούν από την πλάνη και να προσέλθουν στην αληθινή πίστη.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το θέμα μου θα ήθελα να είτο επίκαιρο, όπως θα λέγαμε. Σήμερα η Αγία μας Εκκλησία εόρτασε ένα ζεύγος Αγίων, μητέρα και παιδί, τον Άγιο Κωνσταντίνο και τη μητέρα του, την Αγία Ελένη. Για πολλούς ανθρώπους, τα πρόσωπα τα οποία η Εκκλησία μας προβάλλει είναι σαν να μην είναι. Βέβαια, οι φερόνιμοι παίρνουν το όνομα, κάνουν την εορτή, δέχονται τα συγχαρητήρια, τις ευχές, αλλά τίποτα παραπέρα. Πώς αυτός έφτασε σε αυτή τη θέση να έχει μια ακτινοβολία έπειτα από τόσες χιλιάδες χρόνια που έχουν περάσει από πάνω του, και να εξακολουθεί να συγκινεί τους ανθρώπους, τουλάχιστον για τα γλέντια τους και για τις γιορτές τους. Αυτό δεν απασχολεί ως επί το πλήστον τους ανθρώπους. Όχι σήμερα μόνο για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, αλλά και για άλλους Αγίους. Παίρνε παραδείγμα ότι υφέροντες το όνομα Νικόλαος εορτάζουν, αλλά ουδέποτε ρώτησαν πώς αυτός άγιασε και τους έδωσε αυτή τη δύναμη και τη χάρη, ώστε αυτοί όσο ζουν να εορτάζουν, να έχουν κάποια διαφορετική όψη στο σπίτι τους την ημέρα της εορτήσεων. Άλλοι τη λένε Κατερίνα, άλλοι το λένε, ξέρω εγώ, Χρυσόστομο. Τόσα ονόματα. Δεν απασχολούνται οι άνθρωποι με τους Αγίους των. Αν βέβαια καμιά φορά τους χρειαστούνε, θα τους φωνάξουνε. Αλλά παραπέρα όμως δεν θέλουνε να μάθουν. Είναι θα αγνώμονες έναντι αυτών όλων των μεγάλων ευεργετών. Πολλές φορές γίνονται μύες για πολλούς ευεργέτες που άφησαν κάποιο πληροδότημα, έκαναν κάτι δίτο ανθρώπινο εδώ στον κόσμο. Δεν γίνεται όμως κάτι συστηματικό για τους πνευματικούς ευεργέτες, που είναι όλοι Άγιοι, οι οποίοι μας δίνουν και μια ευκαιρία παρηγορητική και για μας, ότι και εμείς μπορούμε να επιτύχουμε αυτού του προορισμού. Διότι και ένας αν άγιαζε θα ήταν και μάρτυρς υπερασπίσεως και μάρτυρς κατηγορίας όλων των ανθρώπων. Ένας μόνον αν άγιαζε. Ήταν αρκετός να μας διδάξει ότι είναι κατορθωτή η διδασκαλία του Ναζωραίου και δεν είναι θεωρία μόνο, αλλά και στην πράξη γίνεται με τη βοήθειά του. Ιδιαιτέρως δε σε όλους τους πατέρες οι οποίοι μας πληροδότησαν ερμηνεία επάνω στα θέματα της πίστεως και στη διδασκαλία του Ναζωραίου, που εμείς οι Ορθόδοξοι την έχουμε στην πατρολογία, 150 τόσοι τόμοι είναι γύρω από τα θέματα της πίστεως μας, τα οποία μένουν σταμένα εκεί και με την ανάλογο νεφθαλήνη επάνω. Εκτός αυτών, λέγω, έχουμε και άλλους ανθρώπους οι οποίοι έπαιξαν έναν μεγάλο, έναν σοβαρό ρόλο στην Εκκλησία, στο οποίο η Εκκλησία από ευγνωμοσύνη πάντοτε τους μελετά, πάντοτε τους έχει εμπρός προς μίμηση των άλλων ανθρώπων. Ένα παρεμφερές ζήτημα είναι και γύρω από την υπόθεση του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Διότι, εάν θα ήθελε κανείς έτσι ιστορικός να εξετάσει τα μνημεία της Ορθοδοξίας τα πιο σοβαρά, αρχής γενομένης από αυτού του Παναγίου Τάφου ακόμη και άλλων προσκυνημάτων στους Αγίους Τόπους και στην Κύπρο και στην πόλη κλπ, θα έβλεπαν ότι έχουν την αφετηρία τους την Αγία

0: Ελένη και στον Άγιο Κωνσταντίνο. Όμως σήμερα κατεβάσαμε και αυτούς στην πολιτική και θες διότι ήταν βασιλιάδες, θες διότι λέγονται Κωνσταντίνος και λοιπά, τους βγάλαμε από τη μέση με βάση τη δημοκρατία. Λες και είναι πολιτική η εκκλησία. Έτσι έχουμε τη γνώμη ότι μπορούμε να ανεβάζουμε και να κατεβάζουμε εμείς κατά τους καιρούς. Όμως η εκκλησία εκεί που τους τοποθέτησε, εκεί είναι στην αιωνιότητα. Για εμάς τους Ορθοδόξους και γενικά για την Ορθόδοξη των Εκκλησίων, ο Μέγας Κωνσταντίνος υπήρξε ένα όργανο της Χάριτος του Πνεύματος του Αγίου και οφείλουμε πολλά στο πρόσωπο αυτό. Εάν δεν θα λάβουμε υπόψη μας ότι ο Χριστός μας δεν χαρίζεται σε κανέναν, δεν προσωποληπτεί, δεν είχε τίποτα μαζί του που ενητήθηκε εξ αυτού, ή μόνο την προαίρεση του ανθρώπου αυτού, αδιαφόρος αν είναι το ειδωλολάτρης, αδιαφόρος αν είναι το αμαρτωλός, και το Θεός δεν σκοντάφτει στην αμαρτία του ανθρώπου, στην προαίρεση του ανθρώπου σκοντάφτει, στην προαίρεση του ανθρώπου. Και όπως έλεγε προημερών ο Άγιος Επιφάνιος σε έναν Εβραίο, ο οποίος, διότι ο Άγιος του έκαμε ένα θαύμα και είδε κατά κάποιον τρόπο ότι η χριστιανική θρησκεία επίσης είναι κάτι το σωστό, είπε, ερώτησε μάλλον, λέγει, τι με δυσκολεύει, λέγει, να γίνω χριστιανός. Και του απαντά ο Άγιος Επιφάνιος, του λέει, η προαίρεσή σου σε δυσκολεύει, η προαίρεσή σου σε δυσκολεύει. Δηλαδή η προαίρεση του ανθρώπου είναι εκείνη που δυσκολεύει το Θεό. Η κακή και η καλή προαίρεση του ανθρώπου είναι εκείνη η οποία λύνει τα χέρια του Θεού. Ένας τέτοιος άνθρωπος ήταν ο Άγιος Κωνσταντίνος. Ήταν ναι μεν ο αμαρτωλός, αλλά ήταν ο άνθρωπος ο καλοπροαίρετος. Δηλαδή, όπως τα λέγαμε, αυτός που έπραξε εν αγνία, όπως έλεγε και αυτός ο Παύλος, έκανα, λέει, επόρθησα την εκκλησία του Χριστού κλπ, αλλά εν αγνία. Το έλεος όμως του Θεού με είχε και εμένα ξεχωρίσει εκ της κοιλίας της μητρός μου. Αφορισάς με, λέει, εκ κοιλίας μητρός, όπως τον Ιερεμία, όπως και ως εν προκειμένου των Άγιων και Μέγαν Κωνσταντίνων, τον είχε και αυτόν προγνωρίσει ότι θα παίξει τον ρόλο αυτόν. Θέλω όμως να επιμείνω στο σημείο αυτό ότι δεν του εχαρίστη ο Θεός. Αξίως του έδωσε όλη αυτήν την τιμή και τον χρησιμοποίησε σε ένα όργανο για να στηρίξει την εκκλησία του και να ελευθερώσει, να δώσει φτερά στην εκκλησία του. Διότι από ημερών Μεγάλου Κωνσταντίνου τα πράγματα άλλαξαν για το χριστιανισμό, για την Ορθοδοξία. Αν θα ανατρέξουμε χρονολογικώς να τον βρούμε τον Μέγα Κωνσταντίνο, θα πρέπει να τον βρούμε πολύ πίσω, δηλαδή στον 3ο αιώνα περίπου. Παρουσιάζεται, όπως βλέπουμε από τις σημειώσεις και από τις γραφές, ο Μέγας Κωνσταντίνος παρουσιάζεται γιος Κώνσταντος Χλωρού, έτσι λέγεται ο πατέρας του. Έχει σχέση ακόμη με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Έπαιξε και εκεί έναν ρόλο σοβαρό. Η Αγία Εκκλησία του έχει 6-7 επίθετα. Ακούστε πώς τον παρουσιάζει. Το αυτό μηνύ, λέγει το συναξάρι του, 21 Μαΐου, των Αγίων και ενδόξων θεοστέπτων μεγάλων βασιλέων και εις Αποστόλων. Του λέγει Αγίους, του λέγει ενδόξων, του λέγει θεοστέπτους, του λέγει μεγάλους, του λέγει βασιλείς, του λέει στ' Αποστόλους, Κωνσταντίνου και Ελένη, εορτάζομεν. Όπως, παραδείγματι, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος παρουσιάζεται με 6-7 τίτλους. Παρθένος, Άγιος, επιστήσιος, υψηπέτης, πόστολος, μαθητής. Έτσι παρουσιάζει και με πολλούς τίτλους το ζεύγος αυτό, τη μητέρα και το γιο. Έχει πολλή διδασκαλία αυτή η εικόνα. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ή αν έχετε πείραν αυτό που θα σας πω. Ως επί το πλήστον, το 95% η μάνα με το παιδί είναι εχθροί. Τα παιδιά εχθρεύονται στους γονείς. Τα έχουν καλά με τους γειτόνους. Τα έχουν καλά με τους φίλους. Τα έχουν καλά με τους εχθρούς των γονέων των. Στους γονείς δεν τα έχουν καλά όμως. Μόνον ο Χριστός, μόνον ο Τίμιος Σταυρός, μόνον ο Εσταυρωμένος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να διατηρήσει φιλίαν, δεν λέγω σεβασμόν, φιλίαν γονέων και παιδιού. Ο Τίμιος Σταυρός είναι αυτός που τους ενώνει αυτούς τους δύο. Ο διάβολος ήταν πάντοτε διάβολος. Δεν άλλαξε μυαλό ούτε τακτική. Πειράζει τα παιδιά πάντοτε με τον ίδιο τρόπο. Τους γονείς να τους βλέπουν ως εχθρούς, να μην έχουν καμία σχέση μαζί τους. Διότι ο γονέας, όσο αγράμματος και αν είναι, φωτισμένος από το Θεό, πάντοτε θα πει καλό για το παιδί. Θα του δείξει το δρόμο το σωστό. Μπορεί να μην έχει γνώσεις πολλές. Όμως, είναι μέσα πηγαίο. Το τοποθετήσει ο Θεός, πάντοτε να έχει ορθήν γνώμη επάνω στην υπόθεση του παιδιού. Εκτός και υπάρχει εγωισμός, έτσι, καινοδοξία στην αίσθηση ή άλλα συμφέροντα υλικά ή κοσμικά και είναι διεφθαρμένος ο νους. Όμως ένας σωστός, ταπεινός γονέας, όσο αγράμματος αν είναι, έχει την ωραιότερα συνταγή να δώσει στο κάθε παιδί του, όχι σε ένα, στο καθένα ξεχωριστά. Είναι ο Θεός πίσω από εκεί. Αυτός ο σταυρός λοιπόν που ενώνει αυτή τη μάνα με αυτό το παιδί ήταν ευλογημένος ο σταυρός αυτός. Και όπως βλέπετε δεν τους εχώρησε ο τάφος. Στην αιωνιότητα υπάρχουν και στην εικόνα και εκεί που βρίσκονται. Διότι όσοι ενωθούν δια του σταυρού, του εσταυρωμένου κατ' επέκταση στον κόσμο τούτον, δεν διαλύονται ούτε πέραν του τάφου. Αυτός ο τάφος δεν έχει την δύναμη να διαλύσει την σχέση αυτή. Πάντοτε λοιπόν λέγω, όταν βλέπω αυτή την εικόνα, συγκινούμε και σκέπτουμε τους ανθρώπους που αγωνίζονται να κρατήσουν τα παιδιά τους κοντά σε ένα φιλικό περιβάλλον μέχρι να μπορέσουν να καταλάβουν και αυτά τα ίδια πόσο αξίζει ο γονιός. Διότι όλοι μας περάσαμε από εκεί και ξέρουμε εκ των υστέρων ότι αποβάλαμε τον εγωισμό, ομολογήσαμε ότι οι γονείς μας ήσανε σοφοί παρότι δεν ήξεραν γράμματα. Λέγω λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός παρουσιάζεται περίπου τον 3ο αιώνα. Είναι ο γιος του Κόνστατος του Χλωρού και της Ελένης της Τιμίας, έτσι λέγεται. Και της Ελένης της Τιμίας. Τώρα, γιατί ο τίτλος αυτός της Τιμίας, δεν ξέρω. Αν πάει ο νους μου ότι πράγματι έφτασε στο γάμο της Τιμία, τι θα αξίζει ο τίτλος. Και αν το βάλουμε στη ζωή τη δικιά μας που φτάνουμε άτιμοι στον γάμο μας και έχουμε το θράσος να πάμε να πάρουμε και στεφάνια για τη διαφορά μας από την Εκκλησία, αυτό είναι άνω ποταμών. Έτσι αναφέρεται εδώ. Ακόμη αναφέρεται ότι το έγκονος Κλαυδίου Βασιλέως Ρώμης. Τα υπαρκτά πρόσωπα, δεν είναι πρόσωπα στον αέρα, διότι υπάρχει και στη Βίβλο μέσα ο Κέσσαρ αυτός ο Κλαύδιος. Περί της αγιότητος δε του Αγίου, γιατί δεν είναι ένα γεγονός που έγινε πολύ αργά, ήταν τέτοια η ζωή του και τέτοια η πολιτεία του, που έγινε συνείδηση στον κόσμο η αγιότητα του. Τα πρακτικά σχεδόν όλων των Οικουμενικών Συνόδων ομιλούν περί του προσώπου αυτού. Ή το κοινή πατροπαράδοτος γνώμη της Εκκλησίας και τον είχαν ως Άγιο αφενός από αρχαιωτά των χρόνων. Υπήρχε μάλιστα και εκκλησία του από τους πρώτους αιώνας. Σε αυτόν τον άνθρωπο παρουσιάζεται κάτι το παράξενο. Ούτως λέει εχρημάτισε και ιερεύς και βασιλεύς. Αυτό ερμηνεύεται παρακάτω. Όχι ότι το παπάς, αλλά έπαιξε ένα ρόλο τέτοιο σαν να είναι ανώτερος από ο παπάς, ανώτερος από δεσπότη. Γι' αυτό τον λένε έτσι. Για το λειτουργήμα δε αυτό το βασιλικό και το ιερατικό γράφει ωραία ένα δοξαστικό της Εκκλησίας μας, το οποίο αναφέρεται στα απόστοιχα της εορτής. Εκεί λέγει το εξής: «Δεξάμενος την γνώση του Πνεύματος, ιερεύς, χρηματιστής και βασιλεύς, ελέω εστήριξα στην Εκκλησία του Θεού Ορθοδόξων Βασιλέων Πατήρ». Πατέρα τον λένε τον Ορθοδόξων Βασιλέων. Δι' αυτό γέγραπτε και στην Αποκάλυψη, όσοι διαβάζετε, «και ποιήσας ημάς το Θεό ημών, βασιλείς και ιερείς και βασιλεύσομεν επί της γης». Σε αυτόν πηγαίνει πολύ ταιριαστά αυτό το πράγμα. Κάποτε εδεξιώνεται μερικούς επισκόπους και χαριετιζόμενος μαζί, όταν τους προσέφερε ό,τι μπορούσε σαν τραπέζι και σαν δώρα, είπε τα εξής: «Ημί και εγώ ο ούτι επίσκοπος, Κύριε λέει, είμαι και εγώ επίσκοπος, και ημίς μεν εσέν επίσκοποι του ανθρώπου, αλλά μάλλον του έθου ανθρώπου, εσείς λέει είστε επίσκοποι του έθου ανθρώπου», της ψυχής δηλαδή, «επικοδομούντες επί το θεμελίο των Αποστόλων και των Προφητών», με βάση αυτά που είπαν οι Απόστολοι και οι Προφήτες, «επικοδομείτε εσείς. Εγώ δε ημί επίσκοπος του ανθρώπου του έξω και του έσω». Δηλαδή παρουσιάζει κατά κάποιον τρόπο, εκτός βέβαια της χάριτος της αρχιεροσύνης, τον εαυτόν του σαν διακονία ανώτερον από τον επίσκοπο, και το ερμηνεύει και λέγει: «Που μεν έξω, ότι φροντίζω προς παιδαγωγίαν και ορθών δίων αυτού». Τα βασιλεύς φροντίζω με τους νόμους που θεσπίζω του κράτους, τα σχολεία, να μορφωθούν οι άνθρωποι σωστά και δίκαια. Του δε έσω, βοηθά όμως και μέσα για την ψυχή, επειδή συνεργός ημίν, διότι σας βοηθάω εσάς προς βεβαίωση και αύξηση της Ορθοδόξου πίστεως. Την επικοδομών επί το αυτό θεμελίο των Αποστολών και των Προφητών. Δεν δημιουργώ νόμους αντιθέτους όπως δημιουργούν οι δικοί μας σήμερα και σου λέει κάτω η οικογένεια, κάτω ο γάμος, κάτω η μοιχεία, κάτω τα πάντα. Νομοθετεί νόμους αναλόγους. Λόγους αναλόγους που να βοηθάνε τους ανθρώπους. Γι' αυτό παρουσιάζει τον εαυτόν του σαν κατά κάποιον τρόπον ανώτερον από αυτούς. Λέγω όχι στη χάρη, αλλά στη διακονία. Όχι στη χάρη, αλλά στη διακονία. Όπως σας είπα, ο άνθρωπος αυτός βρήκε χάρη απέναντι του Θεού. Γιατί θα μου πείτε, ήταν ανεξίκακος άνθρωπος. Παρ' όλα αυτά, ήταν ανεξίκακος άνθρωπος. Αναφέρεται ότι πήγανε κάποτε και λιθοβόλησαν την πρωτομή του και με κόπρια την έχρισαν την πρωτομή. Καταλαβαίνετε, αυτό τώρα είναι προσβλητικό αυτό το πράγμα για το βασιλέα να γίνει την πρωτομή του βασιλέως. Έφτασαν εν πάση περιπτώσει ορισμένοι να το καταγγείλουν ότι έτσι και έτσι και πρέπει να τιμωρήσει. Ξέρετε τι έκανε? Χάιδεψε το πρόσωπό του, γιατί αυτό του είπαν, ότι ετσάκησαν το πρόσωπο και το έκλεισαν με κοπρία τον Ανδριάντα του που ήταν κάτω στην πόλη. Αυτός χάριεψε το πρόσωπό του και λέγει «Ουδαμού πληγήν επί του προσώπου γεγεννημένη νωρό». Λέει «Δεν βρίσκω τίποτα», λέγει, «χαλασμένο, αλλά η υγιής είναι και η κεφαλή υγιής και η όψους». Αυτή ήταν η απάντηση και δεν σε τιμώρησε αυτούς. Που εμείς θα κάναμε ανακρίσεις και κόντρα ανακρίσεις να δούμε ποιος είναι αυτός ο βέβυλος ο οποίος ετόλμησε να κάνει τέτοιο πράγμα. Σας πω και κάτι τι άλλο. Είναι για παρακάτω, όμως εάν εξεταστεί, θελήσετε να καθίσετε, να διαβάσετε το βίο πριν βαφτιστεί ακόμη, πριν γίνει χριστιανός πραγματικός, θα πείτε τι δουλειά κάνουμε εμείς, τι είμαστε εμείς σήμερα. Εμείς είμαστε ευγυρία. Δεν έχουμε καμιά σχέση με τον άνθρωπο αυτόν και αυτός, αν δεν χρειάζεται το θέμα της αναγεννήσεως του βαπτίσματος, θα ήταν 500 φορές χριστιανός καλύτερος από εμάς, οι οποίοι κοπτόμεθα με το χέρι στο χέρι και με τα γονατιστές και με τα λιβάνια και με τα λοιπά. Ήταν τέτοια φυσική η ζωή του. Γι' αυτό επέβλεψε επ' αυτόν, ως φαίνεται στην περίπτωση. Τώρα, δεν ξέρω αν σας απασχολεί κάτι τι άλλο που έχω σημειώσει εδώ. Αυτός παρουσιάζεται επιστηνής κάπως σοβαρός και κινείται από τότε που ένα στηρόμι Μαξέντιος εδίωκε τους χριστιανούς κατ' εξοχήν. Και σκέφτηκε τώρα ο Κωνσταντίνος να πάει προς τη Ρώμη να κάνει πόλεμο εναντίον αυτού. Βαδίζοντας προς τα εκεί, είδε στον ύπρο του τον Κύριο, ο οποίος Κύριος τον ενεθάρρυνε για εκεί να πάει και θα τον βοηθήσει. Την άλλη δε με τη μέρα το μεσημέρι είδε εκείνο που ξέρουμε από το σχολείο, τον Τίμιο Σταυρό μεταξύ των αστέρων, εν πλήρη μεσημβρία είδε αστέρια και τον Τίμιο Σταυρό και του έλεγε «εν τούτο νίκα». Αυτό έγινε αφορμή να πάρει θάρρος, να φτιάξει ένα σταυρό χρυσόν και να ξεκινήσει για τη Ρώμη. Πράγματι, το αποτέλεσμα ήταν ότι εμπήκε νικητής και τροπεούχος, όπως τα λέγαμε μέσα, με έμβλημα των Τίμιων Σταυρών, ενίκησε τον Μαξέντιο, ο οποίος οπισθοχώρησε και σε μια γέφυρα που εκόπη επνίγει και αυτό και το επιτελείο του, η οποία λέγεται Βολβία γέφυρα αυτή, και έδωσε έντολη σε ολόκληρον τη Ρώμη να στηθούν στα κυριότερα σημεία σταυροί. Αυτός μετέφερε το πρώτο των Τίμιων Σταυρών εκεί. Έπειτα παρουσιάζει η ιστορία του ότι θέλησε να κτίσει μία πόλη και σκέφτηκε να τη χτίσει στην Τροάδα. Όμως ο Κύριος τον δυσκόλεψε να μην τη χτίσει στην Τροάδα παρά στο Βυζάντιο. Και έκτισε την Κωνσταντινούπολη, την λεγόμενη. Δεν ξέρω εάν έχετε διαβάσει ποτέ σας. Άγγελος Κυρίου προπορεύεται εμπρός του και κατόπιν. Αυτός και ο μηχανικός που έβαζε τα όρια της Κωνσταντινούπολης. Να έρθεις κοντά του, λέγει, μέχρι εκεί που θα σταματήσω. Και άγγελος Κυρίου προπορεύεται, τον οποίον δεν βλέπαν οι μηχανικοί, αυτός κοντά στον άγγελον όλη την ημέρα και βάλανε τα σύνορα που θα χτιστεί η πόλη, η Κωνσταντινούπολη. Και έκτισε εκεί, όπως ξέρετε, και ναόν, τον οποίο αφιέρωσε εις τον Θεόν, την του Θεού Σοφία, δεν είναι Αγία Σοφία, δεν είναι η γυναίκα, είναι στο Χριστό. Η Αγία λεγόμενη Σοφία είναι στην του Θεού Σοφία. Και της Παναγίας μας ακόμη παρέδωσε την πόλη αυτήν. Από τότε παρουσιάζεται ο άνθρωπος αυτός να μπαίνει μέσα στην πρόνοια του Θεού και σαν ένα εργαλείο στα χέρια του Θεού να κάνει αυτά τα οποία έκανε εκεί. Έπειτα επιθυμών περιορθής πίστεως κλπ, διότι τότε ήταν ο αριανισμός των μέσων, σημερινοί λεγόμενοι Ιεχωβάδες, οι οποίοι απέριψαν την θεότητα του Ιησού κλπ, πρωτοστάτησε να γίνει μια σύνοδος οικουμενική και έγινε η λεγόμενη πρώτη οικουμενική σύνοδος στη Νίκαια εκεί, στην οποία αυτός ήταν ο πρόεδρος της συνόδου, εκάθιτο όχι επί θρόνου αλλά επί καθέκλας, σε καρέκλα, και αναφέρει ότι υπέγραψε τα πρακτικά της πρώτης οικουμενικής συνόδου με ρηθράν μελάνιν. Κατά την πρώτη αυτήν οικουμενική σύνοδο, όπως ξέρετε, υπήρξαν 318 πατέρες, Δεν ήσαντε όλοι επίσκοποι, ήσαντε κι άλλοι, και ομολογητέ και μοναχοί. Εκεί υπήρξαν πολλοί οι οποίοι ήσαν ακροτηριασμένοι εξαιτίας των ομολογιών που κάμανε. Άλλοι είχαν δεχτεί εξόριξη των οφθαλμών των. Αυτός πήγε αυτούς και τους εναγκαλίστη όλους και τους φιλούσε τα τραύματά τους. Τα μάτια τους που ήσαν βγαλμένα. Τους φιλούσε τα μάτια εκεί που βγήκανε για τον Χριστό. Άλλοι που τους κόψανε τα χέρια. Άλλοι που είχαν κόψει τη μύτη. Τους φιλούσε τα μέρη αυτά με την σκέψη ότι λαμβάνει αγιασμό εφόσον αυτά εκόπηκαν και εμαρτύρησαν για τον Χριστό. Που εμείς αν καμιά φορά καλούμεθα να πάμε κάπου να προσυνήσουμε κάποιο λείψανο, λέμε α, έχω πάει εκεί. Λες και πρόκειται για τουρισμό είναι τα λείψανα, όχι ότι τα έχουμε ανάγκη ή δυνατόν να είμαστε αγκαλιά τους μέρα νύχτα και να αντλούμε από εκεί χάριν, διότι είναι ανάγκη στον άνθρωπο, ο οποίος άνθρωπος είναι σαν μια μπαταρία η οποία αδειάζει και ξαναγεμίζει. Εν πάση περιπτώσει, ακόμη θα ήθελα να σας πω ότι ο άνθρωπος αυτός, παρότι δεν είναι το βαπτισμένος ακόμη, ενουθέτει τους επισκόπους να έχουν αγάπη και ειρήνη μεταξύ των για να οικοδομήσουν την Εκκλησία του Χριστού, και διότι ο λαός τους προσέχει να μην γίνονται σκάνδαλα. Έχει δε ακόμη, θα ήθελα να σας πω, μια ωραία διδασκαλία αναφορικός με το θέμα του κλήρου. Αναφέρεται ότι εκεί του έδωσαν ορισμένες, πώς να πει κανείς, καταγγελίες, γραπτές εναντίον ορισμένων κληρικών για να τους επιπλήξει. Αυτός τους εδεξιώθη μετά την οικουμενική αυτή πρώτη σύνοδο, και όταν του έδωσαν να επιληφθεί και να τους επιπλήξει αυτούς, δεν τις διάβασε καθόλου τις καταγγελίες. Εζήτησε να ανάψουνε φωτιά. Τις έστησε και τις έριξε και τις έκαψε και είπε τα εξής λόγια: εάν και εγώ αυτός, αν εγώ ο ίδιος, όχι αυτά που μου γράφετε εσείς που τα είδατε εσείς, αν εγώ αυτός ήθελον ήδη αρχιερέα τεινά να αμαρτάνει, εγώ με τα μάτια μου αν τον έβλεπα, βεβαίως ήθελον τον σκεπάσει με την πορφύρα μου. Θα τον εκάλυπτα εγώ αν τον έβλεπα. Όχι αυτά που μου λέτε εσείς, τον είδατε εσείς. Αν με τα ίδια μου τα μάτια τον έβλεπα, δεν θα τον διαπόμπευα, δεν θα τον κατηγορούσα, αλλά θα τον σκέπαζα με την πορφύρα μου. Ας τα ακούνε αυτά εκείνοι οι οποίοι σήμερα αναζητούν να βρούνε να κατηγορήσουν τον κλήρο. Είτε αλήθεια είτε ψέματα. Αλίμον από τον άνθρωπο ο οποίος ετόλμησε να μιλήσει κατά κληρικού. Ίσως να με θεωρείτε τρελόν με αυτά που λέω αυτή την ώρα. Για μένα ομιλών εναντίον κληρικού ομιλεί εναντίον του Χριστού, ο οποίος τον ανέχεται. Διότι ο ίδιος έχει πει για τους κληρικούς: ο αθετών ημάς εμέ αθετεί, και ο αθετών εμέ
1: αθετεί τον Αποστήλ Αντάμ. Ούτε Χριστό έχει, ούτε Θεό έχει, εκείνος θα μιλήσει για τον κλήρο. Μπορεί να προσευχηθείς, μπορείς να πάω να του πέσεις τα πόδια και του πεις «Πάτερ μου, αυτό και αυτό υπέπεσε στην προσοχή μου». Ενώπιον του Κυρίου μου σου το υπενθυμίζω. Αυτό συζητείτε, αυτό λέγεται, αυτό είδα. Σχόρεσέ με, ό,τι θέλεις κάνε. Αυτό το κάνεις. Αλλά από τη στιγμή όμως να βγεις στη γειτονιά, να βγεις στο καφενείο, να πας στο τρόλεϊ ή να πας στην εφημερίδα ή το περιοδικό και να γράφεις, από εκεί τη στιγμή θα δώσεις λόγο στο Θεό. Δεν έχεις κανένα δικαίωμα να φωνεύεις τους αδυνάτους. Διότι εσύ είσαι γερός. Οι αδύνατοι όμως που αναζητούν να βρουν επιχειρήματα για να δικαιολογήσουν τον εαυτό τους. Ξέρετε πόσα μεταγιών θα βρεθούν κρεμασμένα στο λαιμό μας. Πόσες ψυχές θα βρεθούν κρεμασμένες στο λαιμό μας που δεν τις έχουμε πιάσει ποτέ στο νου μας. Εξαιτίας των λόγων μας. Αυτό είπε αυτός ο άνθρωπος. Και ξέρετε αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Τι είπε αγαπητοί μου στην ποτέ μοιχευωμένη ο Χριστός. Γιατί ίσως να σκανδαλίζεστε, να σοκάρετε και να με θεωρείτε για πληρωμένον αυτή την ώρα που ομιλώ έτσι. Όταν δεν την λιθοβόλησαν αυτοί που την πήγανε παυτοφόρο, που την είχαν συλλάβει μοιχευωμένη, και είπε ο Χριστός μας ο αναμάρτος πρώτος στο λίθον βαλέτο, αυτοί πέταξαν τα λιθάρια κάτω και έφυγαν όπως ξέρετε, και την άφησαν αυτοί εκεί. Και γυρίζει ο Χριστός μας και έτσι λέει, «Πού είναι» λέει, «Ουδής» λέει, «Σε κατέκρινε, δεν σε δίκασε κανένας, δεν σε κατηγόρησε κανένας». Λέει, «Ουδής Κύριε». Γυρίζει ο Κύριος και λέει, «Πήγαινε, ουδέ εγώ σε κατακρίνω». Ποιος είσαι εσύ άνθρωπε? Ο Χριστός δεν κρίνει και κατακρίνει. Εσύ ποιος είσαι που τον βρήκες στον αμαρτωλόν και το συζητείς και το διαποβεύεις και το γράφεις? Αλλημονός σου αν δεν μετανοήσεις και εξομολογηθείς και γυρίσεις ερχόματι και σποδό. Ξέρετε πόσα πράγματα τέτοια υπάρχουν μέσα? Που είμαστε έτοιμοι. Ξέρετε γιατί? Διότι υπάρχουν άνθρωποι κακοί, όργανα του σατανά, που παίρνουν δήθεν τα σφάλματα των άλλων για να καλύψουν τα δικά τους. Γιατί αυτό γίνεται. Δεν το λέει από πόνο που λένε ορισμένοι, από κακία, από μίσος, από εκδίκηση. Και αυτό που γίνεται εδώ δεν γίνεται πουθενά. Για κανένα κληρικό δεν γίνεται συζήτηση στη γη ή μη για τους Ορθοδόξους. Γιατί μόνο ο Ορθόδοξος κληρικός έχει τη δύναμη στο πετραχύλι του να είναι καρφί στο μάτι του σατανά. Ούτε για καθολικό γίνεται συζήτηση, ούτε για προτεστάντη, ούτε για εχοβίτη, ούτε για μομεθανούς, ούτε για βουδιστάς, για κανέναν, όλοι είναι άγιοι. Μόνο οι Ορθόδοξοι είναι κακοί. Γιατί? Γιατί έχουν τη δύναμη, είναι του Χριστού και είναι καρφί στο μάτι του σατανά. Κρατήστε το αυτό. Αν μπορούσα, λέει, εγώ ήλιο να βλέπα, όχι αυτά που μου λέτε εσείς, να τα βλέπα και με τα μάτια μου, θα βγάζα την πορφύρα μου να τους σκεπάσω. Δεν θα τους έβγαζα στη δημοσιότητα. Σκέπασες, δεν σκέπασες. Δεν θα σε σκεπάσει ο Χριστός. Σκέπασε, να σκεπαστείς. Κάλυψε, να καλυφθείς. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Σαφή. Δεν χρειάζονται ερμηνείες αυτά, ούτε εξηγήσεις αυτά. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος αυτός, μέχρι εδώ, όπως σας είπα, είναι ο αβάφτιστος, Σας πω ένα περιστατικό που έγινε αιτία και συντομεύτη η βάπτισή του. Ο άνθρωπος αυτός αρρώστησε από λέπρα, από λόβα, δεινή. Ουδής ιατρός κατόρθωσε να του κάνει τίποτα. Όταν είδαν αυτοί οι πονηροί Εβραίοι ότι δεν μπορεί κανένα να τον θεραπεύσει, έριξαν έναν πόντο κατά των χριστιανών δόλιων, ο οποίος είτο ο εξής: «Βασιλεύ, θέλεις να γίνεις καλά, εμείς θα σου υποδείξουμε φάρμακο». Ακούει ο βασιλεύς. Ποιο είναι το φάρμακο? Το φάρμακο είναι ότι θα συλλέξεις πολλά χριστιανόπουλα μικρά, θα τα σφάξεις και μέσα στο αίμα το ζεστό αυτών των παιδιών θα κάνεις λουτρό και θα θεραπευτείς από τη λέπρα σου. Για μια στιγμή το κράτησε αυτό, χωρίς να γνωρίζει την υπουλότητα των Εβραίων, η οποία μέχρι τη σήμερον πνεωμένα κατά του Χριστού και κατά του Χριστιανισμού και των Χριστιανών γενικά, των Ορθοδόξων μόνο. Πράγματι, ειδοποίησε, διαταγή και οι μανάδες άρχισαν να φέρουν τα παιδιά. Αλλά οι μανάδες μαζί με τα παιδιά τραβάγαν και τα μαλλιά τους. Είναι εύκολο πράγμα να δώσει το παιδί, το σπλάχνο σου, το μωρό, το άκακο, το ανεύθυνο να σφαγεί. Όταν είδε αυτό το κλάμα, αυτό το κοπετό κλπ. Ο βασιλιάς, λέει, στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου. Αυτό δεν γίνεται. Είναι αδύνατο, λέει, να δεχτώ εγώ να σφαγούνε αυτά τα αθώα πλάσματα για να ζήσω εγώ. Να πεθάνω εγώ και να ζήσουν αυτά. Καλέστε τις μητέρες και δώστε τα παιδιά τους πίσω. Δώστε τους και χρήματα αρκετά ως ψυχική οδύνη. Ό,τι έγινα εγώ η αιτία να πικραθούν οι γυναίκες αυτές τις ημέρες αυτές. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, στα μάτια του Θεού είναι το μεγάλο πράγμα. Ο Θεός βλέπει από πάνω. Αυτός παραμένει στη λέπρα του. Του στέλνει λοιπόν τον Απόστολο Πέτρο και τον Απόστολο Παύλο και του λένε, για αυτό που έκανες βρήκες μεγάλη χάρη ενώπιον του Κυρίου και σου λέμε, ειδοποίησε τον Άγιον Σίλβεστρον, επίσκοπος τότε εκεί, να έρθει από το όρος να σε βαφτίσει. Και βαπτιζόμενος δεν θα αλλάξει μόνον το θέμα της ψυχής σου αλλά και του σώματός σου. Το κράτησε αυτός αυτό. Την άλλη μέρα ειδοποίησε δια τον ανθρώπο του, τον άνθρωπον αυτόν, τον επίσκοπο, τον Σίλβεστρο. Αυτός ειδοποίησε πότε έρχεται και όταν ήρθε κατέβηκε ο ίδιος από το θρόνο του όσο ήταν δυνατόν να τον πλησιάσει, διότι το άρρωστος εντωμεταξύ του έκανε τις ανάλογες υποδοχές και την ανάλογο τιμή και του είπε σχετικώς το όραμά του διαμέσου των αυτών. Αλλά ταυτόχρονα ο Άγιος είχε και αυτό το όραμα το δικό του, ειδοποιηθεί εντωμεταξύ για να έρθει η συνάντηση του Κωνσταντίνου. Αποτέλεσμα είναι ότι ο Άγιος Σίλβεστρος τον ειδοποίησε να κάνει νηστεία μία εβδομάδα, να δώσει ελεημοσύνη όσο μπορούσε πιο πολύ στους φτωχούς, κάνοντας χρήση, λέει, της χρυσομιμή του αυτής εντολής. Υπάρχει μεγαλύτερη, μετά τη συγχωρητικότητα, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αρετή από την ελεημοσύνη, διότι είναι εμπράκτος μια ενέργεια η οποία δείχνει ότι πράγματι ο άνθρωπος αγαπάει τον συνάνθρωπό του και του παρευρίσκεται στην ανάγκη του. Θα ειδοποιήσουμε εμείς και την Εκκλησία να νηστέψει και να προσευχηθεί ώστε να γίνει σωστό το βάπτισμά σου. Πράγματι έτσι και έγινε. Έρχεται λοιπόν η μέρα του Σαββάτου και τον έκανε κατηχούμενον το πρώτον, όπως έχει σειρά η Εκκλησία. Τον έβαλε μέσα στην κολυμβήθρα βάζοντας το χέρι του επάνω στο κεφάλι του και του είπε αυτά τα λόγια ο Άγιος στο βασιλέα. Τούτο το είδωρ βασιλεύ αγιάζεται με την επίκληση του Ζώπιου και ομοουσίου Τριάδος, Πατρός, Υιού και Αγίου Πνεύματος, και γίνεται ψυχών καθαρτήριο, το οποίο θέλει γίνει και ίασης της ασθενείας, όχι της ψυχής σου αλλά και της ασθενείας, καθώς οι Απόστολοι συ υπεσχέθησαν. Το ξέρει κι αυτός. Εισέλθε εντός τούτου του θείου λουτήρες μεταπίστεως. Είναι καθαριστής. Ή να καθαριστούνε μάλλον τα πτέσματά σου και σου αποδοθεί και η υγεία σου. Τότε αναφέρεται εξεδίθη όλων των ενδυμάτων και εισήλθε ολόγυμνος εις την κολυβήθρα. Διηγεί το δε εκ των υστέρων το τι αισθάνθη όταν μπήκε στην κολυβήθρα. Έλεγε δε ότι όσην ώραν ευρίσκετο εντός του ύδατος αισθάνετο και έβλεπε άνωθεν της κεφαλής του μία χείρα ή της ίγγιζε αυτόν. Χριστής δε έπειτα του Αγίου Μύρου εκοινώνησε των αχράντων μυστηρίων. Πολλοί δυστυχώς και σήμερα λένε στους αδαείς που δεν τα ξέρουν αυτά. Είναι δυνατόν ένα φωνιά βασιλιά να τον έχουμε για Άγιον? Εάν μόνον ήθελαν αυτοί οι κύριοι να προσέξουν το πότε ευαυτίστη, ότι ευαυτίστη μεγάλο στα δυσμάς του Δίου, αφενός αφετέρου αν ήξεραν τι είναι το βάπτισμα δεν θα τα λέγαν αυτά. Αλλά και ένα ακόμη, γιατί εδώ σκοντάχτουν, γιατί σκέπτονται ανθρωπίνως. Ερωτώ, ποιος είναι σε καλύτερα μοίρα, έτσι με βάση τη λογική, αυτοί που εσταύρωσαν τον Χριστό ή ο Μέγας Κωνσταντίνος? Ασφαλώς οι Χριστοκτόνοι, γιατί εδώ πέρα σκότωσαν ανθρώπους, αυτοί σκότωσαν τον Χριστό. Ερωτώ, τι φάρμακο υπέδειξε ο Πέτρος στους Χριστοκτόνους όταν τους μίλησε στην Πεντηκοστή? Άνοιξε το δεύτερο κεφάλαιο των Πράξεων και θα δείτε. Αυτόν λέει που εσταυρώσετε εσείς, ο Θεός τον ανέστησε. Και άλλα. Αυτοί δε κατενήγησαν την καρδία και είπαν, άντρες αδελφοί, τι πείσομε, τι να κάνουμε τώρα? Το κάμαμε, πράγματι, τον σταυρώσαμε εμείς. Τι να κάνουμε τώρα? Μετανοήσετε, λέει, και βαπτιστεί το έκαστος στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ώστε τη χριστοκτονία την καθαρίζει το βάπτισμα. Ασφαλώς την καθαρίζει το βάπτισμα. Γιατί λοιπόν τους χριστοκτόνους τους έχουμε χριστιανούς στην πρώτη εκκλησία και τον Μέγα Κωνσταντίνο δεν τον έχουμε χριστιανό? Για ποιο λόγο? Το νιώθετε? Δεν το ξέρουν οι άνθρωποι. Και πιπιλίζουν τα μυαλά των παιδιών. Δεν σου λένε αυτός ο κακούργος αυτό που να έχουν βασιλιά εμείς. Δεν είναι έτσι. Το βάπτισμα καθαρίζει όλες τις αμαρτίες που έχουν γίνει μέχρι το βάπτισμα. Ό,τι είδους αν είναι. Τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Γι' αυτό και στην πρώτη εκκλησία, αυτοί βέβαια που κατηχήθησαν μεγάλοι, ανέβαλαν κατά κάποιον τρόπο τη βάφτισή τους. Για να βαφτιστούν όσο μπορούν πιο πίσω, για να καθαρίσουν ή δυνατόν όλα τους τα αμαρτήματα. Αυτό λοιπόν είναι στην περίπτωση αυτή. Τώρα, να σας έλεγα μερικά από τα έργα του, από τη στιγμή που εγκύρισε πλέον και 100% χριστιανός. Η πρώτη του ενέργεια ήταν να ανοίξει τα σφυλακάς. Να βγουν όλοι οι χριστιανοί έξω, οι οποίοι εδιώκονται και γίνονται βορρά των θηρίων στα διάφορα αμφιθέατρα. Έγραψε νόμους, δικαίους νόμους, όχι αδίκους όπως βλέπουμε και σαν έφερα προηγουμένως, που γράφουν οι δικοί μας κυβερνήτες σήμερα. Έγραψε κατά της βλασφημίας. Από τότε βλασφημεί το όνομα του Θεού. Πάντοτε ο Σατανάς χρησιμοποιούσε τον άνθρωπο κατά του Θεού. Έγραψε να μην ενοχληθεί πλέον χριστιανός για τα φρονήματά του, ότι είναι χριστιανός, να μην ενοχληθεί. Να δημεύονται δε όλα τα υπάρχοντα των ανθρώπων που θα πειράξουν χριστιανό. Να στρατεύονται δε στρατός μόνο χριστιανοί, να μην είναι άλλοι άπιστοι μέσα στο στρατό, μόνο χριστιανοί, και από αυτούς να κάνουν τους αξιωματικούς των να μην έχουν ξένους μέσα, τους που πιστεύαν στον Χριστό. Αυτούς ήθελε και για στρατιώτες και από αξιωματικούς. Έδωσε εντολή να κρυμνιστούν όλοι οι βομοί, οι ιδωλατρικοί, και να γίνουν εκκλησίες με τίμιο σταυρό. Έκτισε, όπως σας είπα και γρηγορότερα, πρώτος των ναών, και πρώτος αυτός έσκαψε θεμέλια στον ναό της Αγίας Σοφίας και κουβάλισε και πέτρες, από τις οποίες στη συνέχεια έχει χτιστεί με τα χέρια του, στον ώμο του έχει χτιστεί ο ναός της Αγίας Σοφίας εκεί. Αυτός είχε θεσπίσει επίσης έναν ώμο από του Λαζάρου μέχρι του Θωμά 15 μέρες αργία. Κανένας χριστιανός δεν έπρεπε να εργάζεται. Όλη τη μεγάλη εβδομάδα θα τη χρησιμοποιούσανε για τα πάθη του Χριστού και τη διακαινήσιμο για τη χαρά της Αναστάσεως. Οι βαπτιζόμενοι δε πτωχοί ετρέφοντο και χρηματοδοτούντο από τα ανάκτορα. Πού πράγματα τέτοια, πού έργα τέτοια δεν υπάρχουν σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, ευασίλευσε 31 κατάλληλους 32 χρόνια. Έζησε 65 έτη. Ήτο δε 47ος αυτοκράτορ βασιλεύς από του Αυγούστου. Από του Αυγούστου, από ημερών Χριστού μας. 47ος βασιλεύς. Απέθανε το 337, αφήσας τρεις υιούς, Κωνσταντίνων, Κώνσταντα και Κωνσταντιών. Ενεταφιάστηδε τη εντολή του στον άρθικα του ναού των Αγίων Αποστόλων. Το ναό των Αγίων Αποστόλων τον είχε φτιάξει ο ίδιος. Εκεί ενεταφιάστη και η μητέρα του, η Αγία Ελένη. Το θεωρούσε τιμή να είναι μαζί με τους Αποστόλους εκεί, στα πρόφυρα. Ο Θείος Χρυσόστομος έχει μιλήσει τότε και έχει πει τα εξής: «Και γάρ και εντάφτα Κωνσταντίνων των Μέγαν μεγάλη τιμή τιμάν ενόμισεν όπες εις της προτήρης κατήθετο των αλλιέων». Το θεώρησε, λέει, μεγάλη του τιμή να είναι εδώ φρουρός, ο βασιλιάς τώρα, φρουρός στα πόδια των αλλιέων, στα πόδια των Αποστόλων. Και όπερ εισήν η πυλωρή της βασιλεύσης εν της βασιλείς, και όπως είναι η θυρωρή, λέγει, και φυλάνε τους βασιλείς στα βασίλεια στα νάκτορα, τούτο εντομνήματι η βασιλείς της αλλιεύσης. Αυτό τώρα, λέει, άλλαξε και έρχεται ο βασιλιάς που τον φυλάγανε εκεί να φυλάει αυτός τους αλλιείς εδώ που τον εθάψανε. Και ημέν ως περδεσπότας του τόπου τα ένδον κατέχουση, η δε βασιλείς ως πάρικοι και γείτονες ηγάπησαν την άβλιον αυτής αφοριστήνε θύραν. Εδώ, λέει, ο βασιλεύς αγάπησε στη θύρα εδώ των αλλιέων να είναι αυτός που γρηγορότερα είχε ανθρώπους και τον εφρουρούσαν. Έγινε τώρα φρουρός αυτός εκεί. Τα πάντα κατά κάποιον τρόπο οφείλουμε σε αυτό το ζευγάρι, το οποίο περνάει απαρατήρητο, να μην πω βλασφημούμενο από πολλούς. Και έπρεπε, εγώ αισθανόμενη υποχρέωση, να παρουσιάσω με αυτόν τον απλόν τρόπο μερικά βέβαια στοιχεία, διότι ουδέποτε τα θέματα εξαντλούνται και εγώ δεν φιλοδοξώ για αυτό το θέμα να πω ότι εξήντησα το θέμα. Απλώς έβγαλα ορισμένα πράγματα στην επιφάνεια τα οποία δεν τα γνωρίζουν οι άνθρωποι και εκφράζονται κακώς και έχουν θέση που είναι επιζήμια σε αυτούς τους ιδίους.
0: Εύχομαι λοιπόν οι πρεσβείες των Αγίων αυτών εις Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, να είναι με όλο τον κόσμο και με μας. Αμήν.
2: Ακούσαμε την ομιλία από τον μακαριστό ιεροκήρυκα Δημήτριο Παναγόπουλο, με θέμα Μέγας Κωνσταντίνος. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.

0: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαραϊδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. 21η Μαΐου σήμερα. Μνήμη των Αγίων Θεοσέπτων Βασιλέων και Εισαποστόλων Κωνσταντίνου του Μεγάλου και της Μητρός αυτού Ελένης. Ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Μέγας, ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας, ο οποίος με τη χάρη του Θεού έγινε Απόστολος του Κυρίου μεταξύ των βασιλέων, ήταν γιος του λαμπρού στρατηγού Κωνσταντίου Χλωρού και της Αγίας Ελένης. Γεννήθηκε στην Αϊσό ή Νίσα περί το 286 και μεγάλωσε στα πεδία των μαχών, μαθαίνοντας από τον πατέρα του όχι μόνο την τέχνη του πολέμου, αλλά και τη σοφή διακυβέρνηση των υπηκόων του, όπως και την υπηίκεια έναντι των χριστιανών. Μετά την αναγόρευσή του, ο Διοκλητιανός, αναγκασμένος να διοικήσει μια υπερβολικά μεγάλη αυτοκρατορία που απειλεί το πανταχώθεν από τους βαρβάρους και κλειδονιζόταν από συνεχείς συνωμοσίες, εμπιστεύθηκε στο φίλο του Μαξιμιανό τη διακυβέρνηση της Δύσεως και λίγα χρόνια μετά τοποθέτησε

όπου διακρίθηκε για τη μεγαλοπρέπεια στο παρουσιαστικό και στους τρόπους και την ανδρεία του στις μάχες. Πρωτίστως όμως για την ηθική ευθύτητα και την καλοσύνη που κέρδιζαν τη συμπάθεια όλων όσοι τον πλησίαζαν. Διέλαμπε με τις αληθινές βασιλικές αρετές της αγνότητας και της επιοίκειας που τον ανύψωναν υπεράνω των δολοπλοκιών και των χαμερπών συνηθιών που ενδημούν στους αυλικούς κύκλους. Τα προτερήματα αυτά ωστόσο γεννούσαν τον φθόνο ιδιαιτέρως από τη μεριά του γαλερίου, ο οποίος τον έστελνε διαρκώς σε επικίνδυνες εκστρατείες από τις οποίες ο Κωνσταντίνος έβγαινε νικηφόρος και αποκομίζοντας ακόμη περισσότερη δόξα. Μετά την παρέτηση του Διοκλητιανού και του Μαξιμιανού, οι δύο Κέσαρες, Γαλέριος και Κωνσταντίος Χλωρός, ανήλθαν στο αξίωμα του Αυγούστου. Ειδοποιημένος για τις ραδιοργίες που εξηφαίνονταν κατά του γιού του, ο Κωνσταντίος, που ήταν άρρωστος και γερνούσε, ζήτησε από τον Κωνσταντίνο να πάει να τον επισκεφθεί. Μόλις κατάφερε να διαφύγει από τους άνδρες που στάλθηκαν να τον σταματήσουν, ο Κωνσταντίνος έσπευσε στη Βουλώνη, όπου είχε τη μεγάλη χαρά να ξαναδεί τον πατέρα του, ο οποίος ετοιμαζόταν να περάσει στη Μεγάλη Βρετανία εκστρατεύοντας κατά των Πικτών. Ο Κωνσταντίος του εμπιστεύθηκε τη διαδοχή στην αυτοκρατορία της Δύσεως και τον συμβούλευσε να βοηθήσει και να υπερασπιστεί τους χριστιανούς που διώκονταν απεινώς από τα διατάγματα του Διοκλητιανού. Μετά το θάνατό του στο Ευόρακο, York, ο Κωνσταντίνος αναγορεύτηκε αυτοκράτορας από το στρατό 25 Ιουλίου 306. Εν τω μεταξύ όμως, ο Γαλέριος, που θεωρούσε τον εαυτό του πρώτο αυτοκράτορα, είχε ορίσει δύο Κέσαρες, τον Μαξιμίνο Δάια στην Ανατολή και τον Σεβίρο στη Δύση με πρωτεύουσα τη Ρώμη. Όταν πέθανε ο Κωνσταντίος Χλωρός, αναβίβασε στο αξίωμα του Αυγούστου τον Σεβίρο, ο τελευταίος όμως ανατράπηκε μετά από εξέγερση του λαού, υποκινημένη από την Πρετοριανή Φρουρά και αντικαταστάθηκε από τον Μαξέντιο, τον γιο του Μαξιμιανού, ο οποίος σύντομα επέβαλε στη Ρώμη μια αιματηρή και διεφθαρμένη τυραννία. Ο Μαξέντιος έκλεισε συμφωνία με τον Κωνσταντίνο, στον οποίο άφησε την εξουσία επί των δυτικότερων περιοχών με πρωτεύουσα την Αρελάτη. Ο Κωνσταντίνος, σεβόμενος τους όρους αυτούς, κυβέρνησε το τμήμα που του αναλογούσε με δικαιοσύνη και καλοσύνη. Ήταν αγαπητός στο λαό και φόβητρο για τους Γερμανούς όπως και για τις άλλες βαρβαρικές φυλές. Η κατάσταση αυτή όμως δεν κράτησε πολύ, διότι ο Μαξέντιος ήλθε σύντομα σε προστριβή με τον πατέρα του, με τον οποίο μοιραζόταν την εξουσία. Ο Μαξιμιανός κατέφυγε στο βασίλειο του Κωνσταντίνου, αλλά σύντομα επιχείρησε να καταλάβει την εξουσία χάρη στη συνενοχή της θυγατέρας του Φαύστας, δεύτερη σύζυγου του Κωνσταντίνου, μιας πανούργας και δολοπλόκου γυναικός που στάθηκε στη συνέχεια ηγετία για πολλές από τις συμφορές του ευσεβούς αυτοκράτορα. Η συνωμοσία αποκαλύφθηκε και ο Μαξιμιανός αναγκάστηκε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο Γαλέριος, μαθαίνοντας τα γεγονότα που βασάνιζαν την αυτοκρατορία της Δύσεως και επιθυμώντας να συγκεντρώσει στα χέρια του όλες τις εξουσίες, όρισε τον Λυκίνιο Κέσαρα στη Δύση και βάθησε προς τη Ρώμη με ισχυρό στρατό. Ιτηθής από τον Μαξέντιο, υποχώρησε ατάκτος και στράφηκε κατά του Κωνσταντίνου. Υπέστη τότε ολοκληρωτική ήττα και πέθανε με άθλιο τρόπο, αφού εξέδωσε διάταγμα που μετρίαζε τον γενικό διωγμό που μενόταν στην Ανατολή. Ο Μαξιμίνος Δάιας, φανατικός ειδωλολάτρης και απεινής διώκτης των χριστιανών, έλαβε τότε τον τίτλο του Αυγούστου της Ανατολικής Αυτοκρατορίας και ο Μαξέντιος, μένοντας μόνος στη Ρώμη, ανέλαβε εκστρατεία κατά του Κωνσταντίνου με σκοπό να σφεδεριστεί σύνολη την αυτοκρατορία της Δύσης. Οι κάτοικοι της Ρώμης, που υπέφεραν κάτω από την τυραννία του Μαξέντιου, κάλεσαν σε βοήθεια τον Κωνσταντίνο, ο οποίος συγκέντρωσε τον στρατό, πέρασε τις Άλπεις και, καταλαμβάνοντας εύκολα τις πόλεις της Βόρειας Ιταλίας, έφτασε μέχρι τα περίχωρα της Ρώμης, όπου ο Μαξέντιος είχε συγκεντρώσει τις κατά πολύ υπέρτερες δυνάμεις του. Ανεβασμένος σε ένα ύψωμα, ο Κωνσταντίνος κοίταζε αμήχανος την υπεροχή των αντιπάλων του, όταν έφνης, κατά το καταμεσήμερο, εμφανίστηκε στον ουρανό ένας πελώριος σταυρός, συνιστάμενος από άστρα, γύρω από τον οποίο ήταν γραμμένο στα ελληνικά «Εν τούτο νίκα». Τη νύχτα εμφανίστηκε ο ίδιος ο Χριστός στον αυτοκράτορα και του έδωσε εντολή να φτιάξει ένα σταυρό παρόμοιο με εκείνον που του είχε αποκαλυφθεί στο όραμά του και να τον τοποθετήσει ως λάβαρο επικεφαλής του στρατού του. Το σημείο της νίκης έλαμψε τότε ξανά στον ουρανό και ο Κωνσταντίνος πίστεψε ολόψυχα ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός, δημιουργός του ουρανού και της γης, που δίνει τη νίκη στους βασιλείς και οδηγεί κάθε πράγμα στο τέλος του που έχει προβλέψει προκαταβολής κόσμου. Μόλις ξημέρωσε, διέταξε να κατασκευάσουν το λάβαρο και έδωσε εντολή να τοποθετηθεί στην κεφαλή των στρατευμάτων του στη θέση των αυτοκρατορικών αετών ως σημείο νίκης επί του θανάτου και τρόπαιων Αθανασίας. Συνίστατο σε ένα μακρύ επίχρυσο δόρυ με σταυροειδή απόλυτη,

το οποίο επέστεφε στέφανος από χρυσό και πολύτιμους λίθους, στο κέντρο του οποίου διακρινόταν το σύμβολο του Σωτήρος. Από την οριζόντια κεραία του Σταυρού ήταν κρεμασμένο βασιλικό ύφασμα, στολισμένο με πολύτιμους λίθους που άστραφταν με φωτεινές αντάβγειες σαν τις ακτίνες του ήλιου. Στην κρίσιμη μάχη της Μιλβίας Γέφυρας στις 28 Οκτωβρίου 312, ο Σταυρός ήταν εκείνος που έδωσε τη νίκη. Ο Μαξέντιος τράπηκε σε φυγή και προσπαθώντας να περάσει από την πλωτή γέφυρα που είχε κατασκευάσει, η γέφυρα κατέρευσε και ο τύραννος καταποντίστηκε μαζί με όλους τους αξιωματικούς του στα νερά, όπως άλλοτε ο Φαραώ και τα άρματά του στην Ερυθρά Θάλασσα. Απευθύνοντας ευχαριστία στο Θεό για την νίκη αυτή που εγγενίαζε μια νέα εποχή στην ανθρώπινη ιστορία, ο Κωνσταντίνος έκανε θριαμβευτική είσοδο στη Ρώμη, που τον χαιρέτησε ως ελευθερωτή, σωτήρα και ευεργέτη. Σύντομα έλαβε μέρημνα να αναρτηθεί το σημείο του Σταυρού σε όλα τα μείζωνα μνημεία της πόλης, ανηγέρθη δε ένα άγαλμα το αυτοκράτορα που κρατούσε στο χέρι του το Σταυρό, ως σημείο νίκης και έμβλημα της εξουσίας του που έλαβε από τον Χριστό. Από τη στιγμή εκείνη ο Κωνσταντίνος άρχισε να καταρτίζεται στο χριστιανικό δόγμα και επιδόθηκε με επιμέλεια στην ανάγνωση των ιερών βιβλίων. Έλαβε μέρημνα να επιστραφούν τα δημευμένα αγαθά, ανακάλεσε τους εξόριστους, ελευθέρωσε τους εχαμαλώτους και φρόντισε να αναζητηθούν τα λείψανα των μαρτύρων που ήσαν θύματα του μεγάλου διωγμού. Με την νίκη αυτή επί του Μαξέντιου, η χριστιανική θρησκεία, επί μακρών προπυλακιζόμενη και διωκόμενη, μπόρεσε να βγει από τη σκιά και να απολαύσει την προστασία του ηγεμόνα. Παραμένοντας διακριτή εν σχέση με την πολιτική εξουσία, η Εκκλησία ήταν έκτοτε σε θέση να εμπνέει τους κυβερνώντες και να μετασχηματίζει σε βάθος τη ζωή των ανθρώπων και των κρατών, εμφυσώντας τις Ευαγγελικές Αρχές. Λίγους μήνες αργότερα, ο Άγιος Κωνσταντίνος συνάντησε τον Λυκίνιο στα Μεδιόλανα, σημερινό Μιλάνο, και οι δύο αυτοκράτορες που εφ' θα μοιράζονταν τον κόσμο υπέγραψαν διάταγμα που έθετε τέλος στον διωγμό και επέτρεπε στους χριστιανούς να ασκούν ελεύθερα τη θρησκεία τους σε όλη την αυτοκρατορία. Ο Κωνσταντίνος αναγορεύτηκε τότε 1ος Αύγουστος και έγιναν οι γάμοι της αδελφής του Κωνσταντίας με τον Λυκίνιο. Φωτισμένος από τη χάρη του Θεού, ο Άγιος Αυτοκράτορας δεν παραχώρησε μόνο γενική ελευθερία, αλλά ενεθάρρυνε επίσης την ανάπτυξη της χριστιανικής λατρείας. Επιδότησε την ανέγερση ναών και τον αντάξιο στολισμό των τάφων των μαρτύρων, επέστρεψε τα δημευθέντα από το κράτος αγαθά των ομολογητών και μαρτύρων και τα παραχώρησε στην Εκκλησία, εφόσον οι μεταστάντες δεν είχαν αφήσει κληρονόμους. Τιμούσε τους επισκόπους, τους οποίους δεχόταν στο τραπέζι του, και παρευρισκόταν στις τοπικές συνόδους φροντίζοντας να επικρατεί ειρήνη και ομόνοια.

0: τη Δύση έλαμπε έτσι το φως της αλήθειας, στην Ανατολή εξακολουθούσε να επικρατεί το σκότος της υδρολατρίας και της τυραννίας από τον Μαξιμίνο Δάια, ο οποίος κήρυξε τον πόλεμο στο Λυκίνιο. Αυτός τον νίκησε στη Θράκη και μένοντας κύριος της αυτοκρατορίας της Ανατολής ενέτεινε τον διωγμό. Επέβαλε περιορισμούς στους επισκόπους, έκλεισε ναούς, εξόρισε χριστιανούς και δίμευσε τις περιουσίες τους, ενώ τιμωρούσε σκληρά όσους βοηθούσαν τους φυλακισμένους. Ανάγκασε τους αξιωματούχους να προσφέρουν θυσίες και σε όλους τους τομείς της διοικήσεως επί των ημερών του βασίλευε η αδικία και η βία. Μαθαίνοντας τα τυραννικά αυτά μέτρα που επιβλήθηκαν στην Ανατολή εναντίον των χριστιανών, ο Άγιος Κωνσταντίνος συγκέντρωσε ισχυρό στρατό υπό την αιγίδα του Σημείου του Νικηφόρου Σταυρού και κατά την εκστρατεία του εναντίον των βαρβάρων της Πανωνίας εισέδισε στην επικράτεια του Λυκινίου. Μετά από μια πρώτη ήττα στην Αδριανούπολη, ο τύραννος αναδιπλώθηκε στο Βυζάντιο και εν συνεχεία ιτήθηκε οριστικά στη μάχη της Χρυσούπολης. Ο Κωνσταντίνος, τριαμβεύοντας το όνομα του Χριστού και της αλήθειας, ανέλαβε έκτοτε να προσφέρει την επανενωθήσε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ως δώρο στον Βασιλέα των Βασιλέων και ως νέος Απόστολος εργάστηκε για να διαδοθεί μέχρι τις εσχατιές της Ανατολής και της Δύσεως, από τη Μεσοποταμία έως τη Μεγάλη Βρετανία, η πίστη στον ένα και μόνο Θεό και στον Υιό του που έλαβε σάρκα για τη δική μας σωτηρία. Χρησιμοποιώντας επιοίκη απέναντι στους εχμαλώτους του αντίπαλου στρατού, φρόντισε ώστε να εφαρμοστούν και στην Ανατολή τα ίδια μέτρα υπέρ της Εκκλησίας που είχε θεσπίσει προηγουμένως στη Δύση. Με διάταγμα που απευθύνθηκε σε όλη την αυτοκρατορία, ανήγγειλε ότι ο Θεός και μόνο θα πρέπει να θεωρείται η αιτία για τις νίκες του και ότι είχε επιλεγεί από τη Θεία Πρόνοια για να τεθεί στην υπηρεσία του καλού και της αλήθειας. Τοποθέτησε νέους άρχοντες στην επαρχία, στους οποίους απαγόρευσε να προσφέρουν υδρολατρικές θυσίες και έστειλε σε όλες τις περιοχές της επικρατείας του επιστολές που καταδίκαζαν την υδρολατρία και ενθάρρυναν τη μεταστροφή. Παρότρινε όλους τους υπηκόους του να ακολουθήσουν το δικό του παράδειγμα, χωρίς ωστόσο να εξαναγκάζει κανέναν. Έτσι, η αυτοκρατορία, διοικούμενη από έναν και μόνο αυτοκράτορα, παρουσίαζε μια προεικόνηση της Βασιλείας του Θεού, παρούσα ήδη στη γη, όπου όλοι οι άνθρωποι μπορούσαν συμφιλειωμένοι να απολαύσουν τα αγαθά της ειρήνης και να αναπέμπουν ακατάπαυστα στο Θεό ευχαριστήριους ύμνους. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Χριστοφόρου, Πατριάρχου Αντιοχίας. Μνήμη των Αγίων ηγεμόνων του Μούρομ, Κωνσταντίνου και των Ιών αυτού Μιχαήλ και Θεοδόρου. Μνήμη του Οσίου Αγαπητού του Ένμαρ Κούτσεβο. Μνήμη της Αγίας Ελένης, αυταδέλφης του Αγίου Στεφάνου, κτήτορος της Μονής Ντέτσανη, της οποίας τα τίμια λείψανα είναι κατατεθειμένα εν τη μονή αυτή. Τεστομσών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 950 22 22 8.
1: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα, κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα, καλό ανταμώνουμε όπου γης, στις ορθόδοξες δουλειές του πλανήτη. Είμαστε εδώ και τούτη την μεταμεσονύκτια ώρα για την δική μας ραδιοφωνική συνάντηση για το δικό μας ταξίδι. Όπου γης, papaki@hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Και σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος μιας ομιλίας που είχε εκφωνήσει ο μακαριστός Μητροπολίτης πρώην Φλωρίνης, κύρος Αυγουστίνος Καντιώτης. Ήταν τότε εν ενεργεία ακόμα Μητροπολίτης Φλωρίνης, αλλά σε προχωρημένη ηλικία αισθανόταν και ο ίδιος την αδυναμία του, όμως είχε εκφωνήσει αυτόν τον λόγο με τα πύρινα λόγια που πάντοτε είχε, με τον ιδιαίτερο αυτόν τρόπο, τον τόσο ζωντανό και τόσο προσωπικό, να μεταφέρει το μήνυμα. Σήμερα, λόγω διάρκειας της συγκεκριμένης εκπομπής, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος από αυτή την ομιλία που ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Κωνσταντίνο.
1: Και πάλι, αγαπητοί μου, παρουσιάζομαι ενώπιόν σας για να ομιλήσω. Τι να ομιλήσω? Τα μεγαλεία του Θεού. Αλλά ποιος είμαι εγώ, αγαπητοί μου, για να απευθύνω προς εμάς τα λόγια του Θεού? Όπως σας είπα και άλλοτε, εδώ εις την θέση θα έπρεπε να βρίσκεται ένας Άγιος Άγγελος και Αρχάγγελος για να κηρύξει τα μεγαλεία του Θεού. Θα έπρεπε να βρίσκεται ένας από τους δασκάλους και πατέρας Εκκλησίας. Έπειτα και εξ απόψεως ανθρωπίνης, να κρίνουμε το πράγμα, δεν είμαστε πια ιεροκήρυκες των 40 ή 50 ετών. Είμαστε πλέον ένας πρεσβύτης, ένας γέροντας επίσκοπος. Και με τα βίας ανεβαίνουμε εις το βήμα αυτό για να κηρύξουμε. Πρέπει εμείς να αποχωρήσουμε και να δώσουμε το βήμα στους νεοτέρους ιεροκήρυκας και θεολόγους. Αλλά δυστυχώς και οι νεότεροι θεολόγοι και ιεροκήρυκες ευρίσκονται υπό τον διωγμό της επιστήμου εξαιρετικής αρχής. Και έτσι ερχόμεθα εδώ ενώπιόν σας. Και θα έπρεπε μάλλον να μιμηθούμε το παράδειγμα του Ιωάννου του Ευαγγελιστού, που άμα πλέον εγέρασε και δεν μπορούσε να κηρύξει, τον έπαιρναν οι μαθητές του και τον πήγαιναν στην αίθουσα του κηρύγματος, και εκεί τι έκανε? Εκεί έλεγε, δεν έκανε πλέον κήρυγμα, αλλά έλεγε τρεις λέξεις: τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους, παιδάκι μου, να αγαπάτε ένας τον άλλο. Κάτι παρόμοιο θα έπρεπε και εμείς να κάνουμε, αλλά εφόσον τώρα παρουσιαζόμαστε ενώπιό σας, πρέπει να κηρύξουμε. Παρακαλώ να κάνετε υπομονή για να ακούσετε. Εδώ όποιος έρχεται για να ακούσει ρήτορα, εκκλησιαστικό ρήτορα, θα απογοητευτεί. Δεν πρόκειται να ρητορεύσουμε, ούτε ρητορεύσαμε ποτέ στη ζωή μας. Θα πούμε απλά λόγια, θα ακούσετε απλά λόγια βγαλμένα από την καρδιά ενός επισκόπου που καίει η φλόγα του Θεού, η επιθυμία να δοξαστεί ο Θεός δια του Λόγου Του. Το θέμα, ποιο είναι το θέμα σήμερα? Το θέμα μας το δίνει η σημερινή ημέρα. Σήμερα είναι η εορτή του Αγίου Κωνσταντίνου και της Ελένης. Αυτή η εορτή συγκινεί των ελληνικών λαών, διότι το όνομα Κωνσταντίνος συγκινεί ανέκαθε, όχι τώρα, ανέκαθε, από παλαιότα της εποχής. Συγκινεί το όνομα Κωνσταντίνος πάσαν ελληνική καρδία, διότι συνδέεται με τους θρύλους της φυλής, με τα όνειρα της φυλής, ότι πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικά μας θα είναι. Συγκινείται λοιπόν ο ελληνικός λαός ακούν τη λέξη Κωνσταντίνος, αλλά συγκινείται ακόμη περισσότερο όταν σκεφτεί ότι ο πρώτος ο οποίος έφερε το όνομα αυτό είναι ο Κωνσταντίνος ο Άλφα, ο πρώτος Κωνσταντίνος, ο οποίος ονομάστηκε από την ιστορία Μέγας. Δεν υπήρξε ένα μικρό και ασήμαντον πρόσωπο, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους άνδρας της ιστορίας, της παγκοσμίου ιστορίας. Κάτι παραπάνω, υπήρξε Άγιος. Άγιος, ακούνται αμέσως να ουρλιάζουν τα σκυλιά του διαβόλου, οι άπιστοι και οι άθλοι, οι κράχτε της απιστίας και ατεΐας. Άγιος, καλά, στρατηγός, βασιλιάς, αυτοκράτορας, αυτά και λοιπά, παραδεχόμεθα, αλλά Άγιος όχι, σου λέει, δεν είναι Άγιος. Γιατί δεν είναι Άγιος? Γιατί λένε ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος ότι έκανε εγκλήματα, ότι σκότωσε τον Κρίσπον, σκότωσε τη Φάστα και άλλα εγκλήματα διέπραξε και δεν πρέπει να ονομάζεται Άγιος. Τι έχουμε να απαντήσουμε σε αυτούς τους κράχτας της απιστίας και αθείας που πολεμούν το Μέγα Κωνσταντίνο μόνον και μόνον διότι ο Μέγας Κωνσταντίνος υπήρξε χριστιανός. Αν δεν ήταν χριστιανός, αλλά ήταν ειδωλολάτρης όπως ο Ιλιανός, αντιθέτως τον Ιλιανό που πρόδωσε τον χριστιανισμό, τον επαινούνε, πολλοί τον επαινούνε, τον εντυπωμιάζουνε και οδός ακόμα των Αθηνών φέρει το όνομα του Ιλιανού. Ενώ ο Κωνσταντίνος επειδή υπεστήριξε στεναρός τον χριστιανισμό, μισείται και διαβάλλεται και συκοφαντείται από τους εχθρούς του χριστιανισμού. Τι έχω να απαντήσουμε σε αυτούς που λένε ότι δεν είναι Άγιος? Απαντήσουμε, λησμονούν αυτοί οι κύριοι ότι μέσα στην πίστη μας υπάρχει ένα μεγάλο πράγμα. Ποιο μεγάλο πράγμα? Το μεγάλο αυτό πράγμα που υπάρχει στην πίστη μας είναι μία λέξη. Είναι η μετάνοια. Λοιπόν, η μετάνοια τι είναι? Όπως έλεγαμε κι άλλοτε, η μετάνοια είναι ο Ιορδάνης ποταμός. Τι λέγω ο Ιορδάνης ποταμός? Κάτι ανώτερο από τον Ιορδάνη ποταμό. Διότι εάν ένας αμαρτωλός περάσει μία, δυο, τρεις, τέσσερες, εκατό φορές τον Ιορδάνη, χίλιες φορές τον Ιορδάνη, δεν αγιάζει. Δεν αφήνει ούτε μία αμαρτία. Ενώ όμως αντιθέτως ένα δάκρυ που πέφτει από τα μάτια του αμαρτωλού μέσα στο ιερό μυστήριο της εξομολογήσεως, ένα δάκρυ από αυτά τα δάκρυα γίνεται Ιορδάνης ποταμός, γίνεται ωκεανός και πλένονται όλα τα αμαρτήματα του ανθρώπου. Η μετάνοια είναι μεγάλο πράγμα. Η μετάνοια παίρνει το κοράκι και το κάνει περιστέρι. Η μετάνοια παίρνει έναν τελώνη και τον κάνει ευαγγελιστή. Η μετάνοια παίρνει ένα ληστή και τον κάνει κήρυκα του Ευαγγελίου. Η μετάνοια παίρνει ένα σάβλον διώχτη φοβερών και βλάστημων και τον αντικνύει ένα διαπρίσιον κήρυκα του Ευαγγελίου. Η μετάνοια. Αν δεν υπήρχε η μετάνοια, ο παράδεισος αδιανός θα ήταν. Δεν θα είχαμε ερωτολόγιο. Ερωτολόγιο δεν θα είχαμε. Δεν θα είχαμε Αγίους. Έχουμε Αγίους διότι δεν υπάρχει Άγιος ο οποίος δεν έκλαψε και δεν μετανόησε τα αμαρτήματά του. Άγιος γίνεται δια της μετανοίας. Άλλη θύρα δεν υπάρχει. Μία είναι η θύρα, η θύρα της μετανοίας. Δεύτε προς με πάντες υποποιότητες καγώ να πάψω ημάς. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος δεν γεννήθη Άγιος, έγινε Άγιος. Μετανόησε, διέπραξε σφάλματα. Λοιπόν, μετανόησε ειλικρινώς. Τους τελευταίους μήνες που προδίστηκε ότι θα απέθνησε, εκάλεσε τους επισκόπους και τι έκανε? Κάτι το οποίο δεν κάνει κανείς από εμάς. Εμείς ντρεπόμεθα να πάμε στο πνευματικό και να πούμε τα αμαρτήματά μας, ενώ εκείνος δεν ντράπηκε να πει τα αμαρτήματά του ενώπιον μιας ιεράς ομιγύρως επισκόπων. Είπε τα αμαρτήματά του όλα και έκλεψε. Και μετά τα αυτά ευαπτίστηκε σε μεγάλη πλέον ηλικία όπως ευαπτίζονται στην παλιά εποχή. Ευαπτίστηκε και από την ώρα που βγήκε από την κολυμβήτρα δεν φορούσε πλέον τη χλαμίδα, την προφορική χλαμίδα, τα βασιλικά ενδύματα, τα λαμπρά και με τα ξωτάφορες ενδύματα, αλλά φορούσε την λευκή στολή του βαπτίσματος. Μετανόησε ειλικρινώς και τη νύχτα σηκωνότανε και όπως ο Δαβίδ έκλαιγε τα αμαρτήματά του, έκλαιγε και αναστέναζε. Συνεπώς είναι Άγιος διότι μετανόησε όπως μετανοούν οι μεγάλοι αμαρτωλοί κλπ. Άγιος, ναι Άγιος, αλλά και εξάλλων επόψεων κρινόμενος ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι μια μεγάλη φυσιογνωμία που προσέφερε ιστορικά συμπεριστίας εις τον χριστιανισμό. Είναι ένα αστέρι που φεγκοβολεί και αστράπτει μέσα εις τον κόσμο των πνευμάτων. Είναι αστέρι πρώτο μεγέθος ο Άγιος Κωνσταντίνος. Λάμπει, φως είναι ο βίος του, η ζωή του. Φως προπαντός είναι οι κλήσεις του. Ποια είναι η κλήση του? Η κλήση με την οποία τον εγκάλεσε ο Θεός ομοιάζει καταπληκτικώς με την κλήση του Απόστολου Παύλου. Όπως γνωρίζουμε όλοι, όπως τον Απόστολο Παύλος τον εκάλεσε ο Θεός διοράματος, θεϊκού οράματος, όπως ο Απόστολος Παύλος όταν μετέβαινε στην βεβάδιζε την οδόν της Δαμασκού, εκεί είδε φως μέγα, φως λαμπρών, φως υπέρλαμπρών, φως ως τον ήλιον και υπερ τον ήλιον, και άκουσε φωνή Σαούλ, Σαούλ τι με διώκεις, Όπως εκείνος λοιπόν τον εκάλεσε διοράματος, διοράματος έτσι και τον Άγιο Κωνσταντίνο τον εκάλεσε διοράματος. Διοράματος ιστορικού, οράματος το οποίο αναφέρουν οι σύγχρονοι πολεμιστές, οι σύγχρονοι ιστορικοί. Τι οράματος, το γνωρίζουμε, ότι όταν έφτασε απ' έξω από την Ρώμη και ο στρατός του αντιπάλου του ήταν διπλάσιος και τριπλάσιος και η ήττα του Μεγάλου Κωνσταντίνου ήταν βεβαία, λοιπόν εκεί όπως ήταν στενοχωρημένος βλέπει το μεσημέρι απάνω, μεσημέρι κατά σήμερα βλέπει επάνω στον ουρανό σημείων μέγα, βλέπει τα άστρα του ουρανού να σχηματίζουν τίμιων σταυρών, φεγγοβόλων και αστραπιβόλων, βλέπει κατόπι κάτω από τον σταυρόν ένα σύνθημα Κωνσταντίνε εν τούτο νίκα. Και από την ώρα εκείνη πλέον επίστη ο Μέγας Κωνσταντίνος ότι το μέλλον της ανθρωπότητας ανήκει στον χριστιανισμό. Και από την ώρα εκείνη κατήργησε τη σημαία, τη ρωμαϊκή σημαία που ήταν αετός και θέσπισε πλέον το Λάβαρο, το οποίο Λάβαρο προηγείται της στρατιάς της μικράς αλλά και ενδόξου στρατιάς. Και με το σήμα αυτό εν τούτο νίκα ενίκησε παρά την Μαρβίαν γέφυραν. Ενίτσε των Μαξέντιων και εισήθε την επόμενη μέρα εις την Ρώμη, την αιωνίαν πόλη και διακήρυξε εις όλη την πόλη ότι η νίκη του οφείλεται όχι στους λεγεώνας, όχι στα δελατρικά σήματα, αλλά στον χριστιανισμό, εις τον τίμιο σταυρών. Φως λοιπόν υπήρξε η κρίση του, αλλά φως υπήρξε και το πρώτο διάταγμα που υπέγραψε. Πρώτο διάταγμα. Τι στοπ. Στοπ εις τους διωγμούς. Τελείωσαν οι διωγμοί. Τι διωγμοί. Για φανταστείτε. Εμείς τώρα οι χριστιανοί, οι καλοπερασάκηδες που δεν έχουμε αισθανθεί τίποτα απολύτως στη ζωή μας και δεν μας στοιχίζει τίποτα ο χριστιανός, δεν μας στοιχίζει τίποτα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε οποία ευεργεσία προσέφερε στο χριστιανισμό ο Μέγας Κωνσταντίνος. Διότι για μετρήστε με τα δάχτυλα, όχι ένα χρόνο, όχι δύο χρόνια, όχι 38 χρόνια όπως ήταν ο πράδυτος της παραβολής, της σημερινής παραβολής, όχι 100 χρόνια, όχι 200 χρόνια, όχι, αλλά 300 χρόνια. Θεέ μου, ευάσταξε ο διωγμός εναντίον των χριστιανών. Απειγορεύεται να είναι κανείς χριστιανός. Και μόνο η λέξη χριστιανός ήταν αιτία καταδίκης. Δεν ξέρετε τίποτα άλλο. Είσαι χριστιανός, τελείωσε. Δεν ξέρετε τίποτα άλλο. Έφτανα μόνο ότι είσαι χριστιανός, τα μαρτύρια της ήταν αφάνταστα. Η περιουσία των κατήσκοντων, η όλη η περιουσία των κατασκόντων. Λοιπόν, αυτοί δε, τα δεσώματά των ευασανίζοντο. Όποιος διαβάζει τα μαρτυρολόγια ανατριχιάζει από τα φοβερά μαρτύρια. Άλλων έβγαναν τα δόντια, άλλων κόβανε τις μύτες, κόβανε τα αυτιά, τα πόδια, τα χέρια. Άλλους τους άλυβαν με πίσες και τους έκαιγαν σαλαμπάδες. Άλλους τους κλείνανε μέσα στα μποντρούμια. Άλλους τους ρίπτανε μέσα στα αμφιθέατρα, μέσα στα άγρια θηρία. Γινόταν βορά λεόντων και τίγριων και άλλων αγρίων θηρίων. Και άλλους τους ρίπτανε μέσα στις λίμνες. Και άλλους τους ξεγυμνώνανε και τους βάνανε πάνω σε παγωμένες λίμνες. Και κρυστάλλωναν τα κρωμάτια. Αφάνταστα τα μαρτυριά τους. Πόσοι μάρτυρες, ο μάρτυρες, ο μάρτυρες. Πόσοι μάρτυρες, ο μάρτυρες. Πώς μετρήστε. Μέχρι το πρωί θα μετράμε. 12 εκατομμύρια μάρτυρες εθυσίασαν τη ζωή τους για ό,τι μεγάλο και υψηλό υπάρχει στον κόσμο για τη δόξα του Χριστού μας. Στο 307 χρόνια η εκκλησία της κατακόμβας, στα σπήλαια, στις σπηλιές που δεν υπήρχαν εκκλησές. Δεν υπήρχαν εκκλησές, αλλά εκκλησές ήταν οι καρδιές των ανθρώπων. Τώρα εκκλησές υπάρχουν και χριστιανοί δεν υπάρχουν. Τότε εκκλησές δεν υπήρχαν και υπήρχαν εκκλησές. Οι χριστιανοί και χριστιανοί μέσα στις κατακόμβες, μέσα στα σπήλαια, στις σπηλιές όπου ήταν, ύψωναν χείρες προς τον Θεό και παρακαλούσαν τον Θεό να γίνει ειρήνη στην εκκλησία. Δώσει ειρήνη. Το γλυκί όνομα και πράγμα. Και ύστερα από 300 αιώνα ήκουσε ο Θεός. Ήκουσε ο Θεός στις προσευχάς, στις δεήσεις. Ήκουσε των στεναγμών των χριστιανών και έδωσε την ειρήνη. Και η ειρήνη ήρθε στον κόσμο, στον χριστιανισμό, διαμέσου του εκλεκτού οργάνου της Θείας Προνοίας, ο οποίος ήταν ο Μέγας Κωνσταντίνος. Πώς λοιπόν να μην εκφράσουμε ευγνωμοσύνη στο Μέγα Κωνσταντίνο για αυτό το μεγάλο κατόρθωμα που έκανε να απαγορεύσει τους διωγμούς εναντίον των χριστιανών, το διάταγμα το οποίο υπέγραψε με τα Άγια του χέρια. Α, λένε μερικοί σημερινοί ψευτοχριστιανοί, όχι, έβλαψε ο Κωνσταντίνος, καλύτερα να ήταν διωγμός. Μέσα στους διωγμούς είναι καλύτεροι χριστιανοί. Ναι, τα λέτε εκτός χορού, εκτός χορού. Ας γίνει κανένας διωγμός, κανένας διωγμός, όπως είναι κανένας διωγμός ή όπως γίνεται διωγμός τώρα στα κρατικά καθεστώτα, ας γίνει κανένας διωγμός και θα δούμε εδώ πέρα πόσοι θα μαζευτούν. Μία απειλή ότι όποιος θα πάει εδώ στην αίθουσα θα τιμωρείται με ένα χιλιάρικο ή δύο χιλιάδες. Μία απειλή ότι αυτή που θα υπάρχει κάποιο όργανο να παίξω από εδώ πέρα και θα σημειώνει τους ανθρώπους, εγώ να μου τρυπήσει τη μύτη μου εάν θα είστε μέσα 10. 10 θα είστε. 10 θα είστε. Τώρα αίθουσα. Τώρα δεν μας στοιχίζει τίποτα. Τίποτα δεν μας στοιχίζει ο χριστιανισμός. Τότε στοίχιζε το παν. Το παν στοίχιζε. Τα πάντα στοίχιζε. Και παιδιά και γυναίκες και ό,τι υπήρχε στον κόσμο. Τώρα είναι ένας αδάπανος χριστιανισμός. Δεν στοιχίζει τίποτα. Λοιπόν, αυτοί που λένε ότι προτιμούσαν το διωγμό είναι εκτός χορού. Να ήταν στον χορό μέσα, στον χορό των μαρτυρίων, των φοβερών εκείνων μαρτυρίων, δεν θα έλεγαν αυτά τα πράγματα. Έπειτα λησμονούν αυτοί. Τι λησμονούν? Την αδυναμία του ανθρώπου. Την αδυναμία του ανθρώπου. Κύριε, μη εισαγάγησαι μας πειρασμόν. Μη ρίψει μας τον πειρασμό. Πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό να μην σαγάγει τον πειρασμό, διότι είναι αδύνατος ο άνθρωπος. Βλέπουμε τους μάρτυρες, 12 εκατομμύρια, αλλά δεν βλέπουμε όμως και πόσοι και πόσοι άντρες και γυναίκες δεν εγωνάτισαν κάτω από τον διαγμό και δεν επρόδωσαν τον Χριστό. Άνθρωποι αδύνατοι. Εάν ένας Πέτρος αρνήθηκε τον Χριστό, φανταστείτε τι άρνηση συνετελέστη τους τρεις αιώνας, και ήταν μεγάλο κύμα προδοσίας και άνθρωποι πολλοί γυρνήτησαν τον Χριστό και άνδρες και γυναίκες. Λοιπόν, προσέφερε η υπηρεσία να αμφισβήτων, διότι κατέπεψε των ημερών του των διωγμών. Φως η κρίση του, φως υπήρξε το διάταγμα το οποίο υπέγραψε και το οποίο απειγορεύτη ο διωγμός των χριστιανών. Φως υπήρξε ακόμα η ευγένεια της ψυχής του ή των ευγενείς. Ή το ποιητής και πράος ο Μέγας Κωνσταντίνος, αν και ερχότανε στιγμές κατά τις οποίες οργίζεται και θύμωνε δια πράγματα τα οποία συνετάρασαν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Λένε ότι σε ένα αγαλμά του τη νύχτα, σε ένα αγαλμά του επήγαν τη νύχτα εχθροί του και σπάσανε το κεφάλι του αγάλματος. Δώσανε μια και το σπάσανε το κεφάλι του αγάλματος και το πρωί το άγαλμα ήταν χωρίς κεφάλι, αποκεφαλισμένο, δεικνύοντας έτσι το μίσος εναντίον του ιδωλολάτρε το μίσος. Μετά πήγαν και το κατήγγυλαν στον Μέγα Κωνσταντίνο ότι σπάσαν το κεφάλι, δεν έχει το κεφάλι, το άγαλμα είναι χωρίς κεφάλι. Και εδώ τι έκανε εκείνος? Έβαλε το χέρι του εδώ. Λέει, εγώ το κεφάλι μου είναι εντάξει, το κεφάλι μου. Και τα μάτια μου και τα αυτιά μου και εδώ. Δεν έχω τίποτα. Δεν έπαθα τίποτα, λέει. Δεν έχω τίποτα. Ας συγχωρέσω, στιμωρήσει ο Θεός. Δεν έκανε τίποτα. Άλλοτε πάλι λέγουν ότι έλεγε ότι εάν δω, λέει, έναν ευτόν κυρικό να αμαρτάνει, λέει, δημοσία, εγώ θα τον καλύψω με τη χλαμίδα μου, για να μην βλέπουν οι άνθρωποι τα αμαρτήματά του. Τούτο παραξηγείται, τούτο θεωρείται, τούτο δεν σημαίνει ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος υποστηρίζει την ασυδοσία. Την ασυδοσία και ατιμωρησία των κληρικών. Όχι, αλλά τι δείχνει? Τον πόθο του, τον ζήλο του, μέσα στην Εκκλησία να μην υπάρχουν σκάνδαλα. Πράγματα, σκάνδαλα είναι μεγάλο εμπόδιο μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό έλεγε ότι άμα δω κληρικό θα το σκεπάσω με την χλαμίδα μου, για να μην φέρετε τα αμαρτήματά του στους πολλούς. Φως λοιπόν υπήρξε η επιείκειά του και η αγάπη του και το ζερόν ενδιαφέρον του. Φως ακόμα η προστασία την οποία προσέφερε μέσα στον χριστιανισμό ολόκληρον. Φως η νομοθεσία του. Η νομοθεσία του ήταν χριστιανική. Πρώτη φορά παρουσιάστηκε νομοθεσία χριστιανική. Ποια είναι η νομοθεσία του? Ήθελε να θεμελιώσει ο πόθος ο μεγάλος, το μεγάλο Κωνσταντίνο, ήθελε να θεμελιώσει ένα σπάνιον όραμα. Σπάνιον όραμα. Ποιο άρωμα? Να κάνει κράτος χριστιανικών. Χριστιανικών κράτος. Πώς, τι επεδίωξε? Πρώτα, όπως ο Αβραάμ ήκουσε, έξερθε εκ της χώρας σου και ήσερθε εις χώραν την οποία θα σου δείξω, όπως φωνή κάλεσε τον Αβραάμ να αφήσει την χώρα της ολατρίας και να πάει μακράν και να καταστήκει εις χώραν μακράν, ξένην μακράν, έτσι και ο Μέγας Κωνσταντίνος ήκουσε φωνή εκ του ουρανού, έξερθε να βγεις, έξερθε εκ της Ρώμης, εκ της αρχαίας Ρώμης, της μεγάλης πόρνης, της Βαβυλώνος, της πόλεως του εγκλήματος και των διαφορών κακοηθείας, διαφθοράς, έξερθε εκ της Ρώμης. Δεν στάθηκε πλέον ούτε μια μέρα στη Ρώμη. Ούτε μια μέρα. Τον παρακαλούσε να μείνει στη Ρώμη? Όχι. Δεν μένω στη Ρώμη. που εμοιάνθη με τα αίματα των Μαρτύρων και των Αγίων, έφυγε από τη Ρώμη και αναζήτησε να χτίσει νέα πρωτεύουσα. Και αναζήτησε σε πολλά μέρη να χτίσει νέα πρωτεύουσα. Αλλά περίεργο πράγμα, ας μην πιστεύουν οι άπιστοι, εμείς πιστεύουμε ότι όπου ερχόταν η χτίστε, όπου ορίζεται ο πόλης, νέα πόλης να χτιστεί, μαζευόταν τα εργαλεία, εκεί ερχόταν αετή, άσπρη αετή και παίρνε

0: σκοπός του έθνους ποιο ήτανε? Να μαζεύει χρυσάφι, να μαζεύει ασίμι, να εκμεταλλεύεται τους υλικούς πόρους? Όχι, σκοπόν του Βυζαντίου ήτανε η χριστιανοί στον κόσμο. Επί των ημερών του Μεγάλου Κωνσταντίνου, οι Αρμένοι, η εκλεκτή αυτή φυλή, επί των ημερών του Μεγάλου Κωνσταντίνου, οι Αρμένοι έγιναν χριστιανοί. Επί των ημερών του Μεγάλου Κωνσταντίνου, οι Ήβρες γεννόκανε χριστιανοί. Επί των ημερών του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το φως του χριστιανισμού έφτασε μέχρι Ινδιών, μέχρι παντού. Χριστιανικό κράτος, κατά το μάλλον ήτον, έφτιασε χριστιανικό κράτος.
1: Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διακόψουμε την παλαιά αυτή αλλά τόσο διδακτική ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης κυρίου Αυγουστίνου Καντιώτη, μια ομιλία για τον Άγιο Κωνσταντίνο. Σταματάμε λοιπόν στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, και θα έχουμε την ευκαιρία στην ερχόμενη μεταμεσονύκτια συνάντησή μας να ακούσουμε τη συνέχεια και το τέλος αυτής της ομιλίας. Ας έχουμε τις ευχές του μακαριστού Μητροπολίτου να μας συνοδεύουν και τις πρεσβείες του Αγίου πάντοτε στη ζωή μας. Καλό ξημέρωμα.
2: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαραϊδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι 1886-1929 Ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.
1: Γιατί υπάρχουν ποικίλα μοναχικά τυπικά. Τα τυπικά του μοναχικού βίου και ιστορικά και πρακτικά είναι πολύ ποικιλόμορφα. Ο μοναχισμός είχε πολλές μορφές. Κάθε αρχαίο μοναστήρι είχε το δικό του τυπικό. Και τώρα ακόμα τα μοναστηριακά τυπικά είναι επίσης ποικίλα. Σώζονταν οι μοναχοί και στο αναχωρητικό βίο χωρίς μοναστήρια, καθοδηγούμενοι ο καθένας από τούτο ή το άλλο τυπικό. Δεν είναι δυνατόν ένα και μόνο τυπικό να το κάνεις υποχρεωτικό για όλους τους μοναχούς. Τις ποικίλες μορφές της ζωής ποτέ δεν τις καταφέρνει να τις εξαφανίσει ή να τις καθορίσει ένας γενικός κοινός τύπος. Αλλάζουν οι συνθήκες της ζωής. Η εκκλησιαστική ζωή γεννά καινούργιες ανάγκες. Σύγκρινε τη δική μας λαύρα με τη λαύρα της Αιγύπτου, με τη Θηβαΐδα, με το κοινόβιο των Ταβενισιωτών. Μπορεί εδώ να βρεθεί κάτι κοινό με τους υπάρχοντες τύπους. Οι λαϊκοί συχνά εκφράζουν προτίμηση σε κάποια μορφή μοναχισμού. Μόνο που εγώ στο γεγονός αυτό σπάνια πιστεύω, επειδή ο υπερβολικός έπαινος ενός είδους μοναχισμού συμβαίνει να συνδέεται με μια απαξίωση ενός άλλου είδους μοναχισμού. Επομένως, και ο έπαινος είναι υποκριτικός. Πράγματι, φίλε μου, όταν στυλιτεύουν εμάς αποκαλώντας μας επιστήμονες, ακριβέστερα επιστήμονες μοναχούς, λένε «Εσείς οι μοναχοί, καθίστε πια στα μοναστήρια, δεν υπάρχει λόγος να ανακατεύεστε στην κοινωνική ζωή». Όταν όμως χρειάζεται να εξυβρίσουν τους μοναχούς των μοναστηριών, κρίνουν ανάποδα. Τι κυφήνες αυτοί οι μοναχοί, κλείστηκαν στους τοίχους των μοναστηριών και νομίζουν ότι επιτελούν έργο. Θα έπρεπε να τους υποχρέωνα να εργαστούν για το κοινό όφελος. Εγώ έχω ακούσει και έχω διαβάσει τόσες παρόμοιες αντιφατικές κρίσεις, ώστε αποφάσισα μια για πάντα να μην ξαναδώσω σημασία σε καμία από αυτές, όπως σε κάθε πονηριά και υποκρισία. Κατά τη γνώμη μου, η ανθρώπινη ζωή έχει ποικίλες μορφές και καλούνται να σωθούν οι άνθρωποι διαφόρων ιδιοσυγκρασιών, διαφόρων ικανοτήτων και διαφόρων κλίσεων. Και όλοι αυτοί μπορούν να δώσουν τις μοναχικές υποσχέσεις. Διαφωνούν για τα ιδεώδη του μοναχισμού, δηλαδή για το θεωρητικό και το πρακτικό. Μάταιη η διαφωνία. Μόνο φρόντισε να σωθείς, έστω κι αν είσαι θεωρητικός ή αν είσαι πρακτικός. Μόνο σώζου, αγωνίσου κατά της αμαρτίας. Σέβεσαι το βίο των ασκητών. Αυθόρμητα εκπλήτεσαι από την ποικιλία των ασκήσεών τους. Η ιστορία του μοναχισμού σε κάθε χώρα, σε κάθε λαό, σε κάθε εποχή δίνει ξεχωριστά χαρακτηριστικά της μοναχικής ζωής. Όμως πάντοτε και παντού υπήρχε ειδική μοναχική τάξη της ζωής των μοναχών. Ο μοναχός όχι μόνο δίνει υποσχέσεις να είναι σοβαρός χριστιανός, αλλά επιπλέον επιλέγει και τον πιο κατάλληλο για αυτόν τρόπο ζωής.

η μοναχική ζωή καταλληλότερη για την ευαρέστηση του Θεού. Τον τρόπο της άγαμης ζωής, όχι μάταια, ο Απόστολος Παύλος τον θεωρεί ως πλέον κατάλληλο για την ευαρέστηση του Κυρίου παρά τον τρόπο της οικογενειακής ζωής. Τι, θέλεις να διαφωνήσεις? Διαφώνησε με τον Απόστολο Παύλο, όχι με μένα. Σου είπα ήδη, φίλε μου, ότι ο Απόστολος μόνο από πρακτικής πλευράς θέτει την αγαμία υπεράνω του γάμου. Προσθέτω εδώ τα λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου. Όπως τον πόλεμο και τη μάχη ονομάζουμε ευκολότερο, όχι εκείνο το στρατιωτικό τμήμα της μάχης όπου πέφτουν συχνά οι νεκροί, ο ένας πίσω από τον άλλον, αλλά εκείνο όπου πέφτουν σπάνια και λίγοι, έτσι παρόμοια κρίνουμε και για το είδος αυτού του βίου. Τι λοιπόν θα πούν, στα αλήθεια, όλοι οι παντρεμένοι? Θα απολεστούν? Δεν λέω αυτό, αλλά ότι αυτοί που θέλουν να σωθούν έχουν μπροστά τους περισσότερους σκόπους που δεν μπορούν να τους αποφύγουν, επειδή είναι ευκολότερο σε αυτόν που δεν είναι δεμένος να τρέχει παρά στο δεμένο. Αλλά μήπως θα λάβει και μεγάλο βραβείο ή πιο λαμπρά στεφάνια? Όχι, επειδή αυτός ο ίδιος επιβάλλει στον εαυτό του αυτή την ανάγκη τη στιγμή που θα μπορούσε να μην την επιβάλλει. Για τη γενική αγαμία, τα τυπικά της μοναχικής ζωής δημιουργούν ειδικό τρόπο μοναστηριακής ζωής. Συγκριτικά με τον τρόπο ζωής των λαϊκών, ο τρόπος ζωής των μοναχών είναι ασυγκρίτως καταλληλότερη μορφή ζωής για την πνευματική τελειοποίηση, για την σωτηρία της ψυχής. Όποιος περισσότερο από όλους κραυγάζει για τις ελλείψεις των μοναστηριών, εκείνος συνήθως λιγότερο από όλους είναι οικείος με τα μοναστήρια. Πράγματι, οι διανοούμενοι έχουν έντονη την τάση να παρουσιάζουν όλα τα μοναστήρια με εκείνον το ψευδή και ποταπό τρόπο τον οποίο δημιούργησε με την απέσια φαντασία του ο Μάξιμ Γκόργκι στην εξομολόγηση. Όμως, θα έπρεπε να πάρουν τη ζωή του μοναστηριού από την πραγματική της πλευρά, έτσι όπως είναι. Πώς, παραδείγματος χάρη, περνάει η ζωή στο μοναστήρι, περισσότερο ή λιγότερο αυστηρά? Σηκώνονται από τον ύπνο στις 2:30 μετά τα μεσάνυχτα και στις 3 βρίσκονται ήδη στο ναό. Διαβάζουν τις πρωινές προσευχές στο μεσονυκτικό και ακούνε τον όρθο. Η πρωινή ακολουθία διαρκεί 3 ώρες. Στις 8 η ώρα συνάγονται πάλι στο ναό για τη λειτουργία, η οποία τελειώνει στις 10. Μετά τη λειτουργία απασχολούνται με την εργασία και τα διακονήματα. Μέχρι τέλους της λειτουργίας δεν λαμβάνουν τροφή. Το μεσημέρι τράπεζα, κατά την οποία αναγιγνώσκεται ο βίος του Αγίου της ημέρας. Η ώρα της τραπέζης περνά με τάξη και σιωπή. Πριν και μετά την τράπεζα ψάλλονται προσευχές. Κάθε φαγητό προσφέρεται με προσευχή. Μετά το τέλος της τραπέζης, ανάπαυση για 1.5 ώρα. Ήδη είναι από νωρίς όρθιοι. Μετά την ανάπαυση, άλλος εργάζεται, άλλος διαβάζει κάτι πνευματικό, παρενετικό. Στις 5 η εσπερινή ακολουθία, η οποία τελειώνει στο χώρο της τραπέζης στις 8, όπου διαβάζονται εσπερινές προσευχές με μεγάλες μετάνοιες. Στις 9 είναι ήδη ώρα για ύπνο, επειδή την επόμενη πάλι στις 2:30 μετά τα μεσάνυχτα θα εγερθούν. Πριν τον ύπνο επίσης κάνουν τον κανόνα τους, πάλι με μεγάλες μετάνοιες. Αυτή είναι η ζωή των μοναχών από μέρα σε μέρα. Στις νηστείες η τράπεζα είναι τελείως πενιχρή και η εκκλησιαστική ακολουθία καλύπτει κάποτε 11 έως 12 ώρες το 24ωρο. Η τάξη αυτή για κάθε μέρα δεν είναι δική μου επινόηση, αλλά είναι ζωγραφισμένη εκ του φυσικού. Στην πλειονότητα των μοναστηριών έτσι περνάει η μέρα. Σύγκρινε τώρα, φίλε μου, αυτό το μοναστηριακό ημερήσιο πρόγραμμα με το ημερήσιο πρόγραμμα των ανθρώπων που βρίσκονται γύρω σου και πες μου ποιος τρόπος ζωής είναι πιο ταιριαστός στη σωτηρία της ψυχής. Δεν θα πρέπει να συμφωνήσεις και πάλι με τον Ιερό Χρυσόστομο που λέει: εδώ στον κόσμο γρηγορότερα μπορούν να είναι τα ναυάγια, αφού και η θαλασσοταραχή είναι περισσότερη και εκείνοι που πρόκειται να αγωνιστούν είναι πιο ράθυμοι.
Όμως εκεί στο μοναστήρι και κύματα τόσα δεν υπάρχουν και μεγάλη ησυχία και προθυμία περισσότεροι έχουν εκείνοι οι οποίοι πρέπει να αγωνιστούν. Ο μοναστηριακός τρόπος ζωής επιτυγχάνει το σκοπό της υπάρξεώς του. Η σωτηρία για όλους τους ανθρώπους είναι μία και το χριστιανικό ιδεώδες ένα. Αλλά όποιος ζει στο μοναστήρι, εκείνος από ωραίο δρόμο πορεύεται προς τις αιώνιες μονές και όχι από βαλτότοπο όπως οι λαϊκοί. Πώς εδώ στο μοναστήρι πράγματι να μην συντρίψουν την αμαρτωλή φύση. 7 έως 8 ώρες το 24ωρο να περνάς στο ναό. Άλλο τόσο να δουλεύεις ή να διαβάζεις κάτι βοηθητικό στην πνευματική ζωή. Πότε να αμαρτήσεις? Είναι έτσι οργανωμένη η ζωή στο μοναστήρι για να μην υπάρχει αργία για τον μοναχό. Όλη την ώρα ναός, όλη την ώρα ψυχοσωτήρια μελέτη, αλλά με προσευχή. Και έτσι δημιουργείται η εκκλησιαστική κατεύθυνση του νου και του αισθήματος. Η κοινή ζωή και οι κοινοί στόχοι φέρνουν κοντά τους ανθρώπους, δημιουργείται η ευλογημένη ατμόσφαιρα της φιλαδελφίας και δημιουργείται πολύ εύκολα επειδή στο μοναστήρι βγαίνουν κυρίως ψυχές με ευλαβή διάθεση, ίσως και αμαρτωλή, αλλά που δεν μένουν βυθισμένοι στην αμαρτία. Πολλές φορές το μοναστήρι είναι κάπου μέσα στο δάσος, μακριά από τους ανθρώπους. Οι μοναχοί ζουν σαν να βρίσκονται σε νησί. Η προσωπική εμπειρία πείθει για την πλήρη χάριτος μοναχική ζωή. Διάβασε από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο τον λόγο σύγκρισης βασιλικής δυναστείας και πλούτου και υπεροχής προς μοναχών συζώντα την αληθεστάτη κατά Χριστόν φιλοσοφία. Ό,τι υπόθηκε εκεί για τη μοναχική ζωή έχει εφαρμογή σε αυτήν και σήμερα. Πίστεψε φίλε μου στην ειλικρίνειά μου. Λέω αυτό που ο ίδιος επανειλημμένα δοκίμασα και για το οποίο σκέφτηκα πολύ. Εγώ πάντοτε έμενα έκπληκτος όταν έβλεπα πόση ευλογημένη επίδραση έχει στον άνθρωπο ο μοναστηριακός τρόπος ζωής. Έκανα σύγκριση των γνωστών σε μένα μοναστηριών με τα γνωστά μου χωριά. Από τα χωριά αυτά οι μουζίκοι εκείνοι συγκεντρώνονται στα μοναστήρια και εκεί τι συμβαίνει με αυτούς? Ποια αλλαγή? Ποια αναγέννηση? Ακούσει έρχεται στη μνήμη σου ο λόγος του Αποστόλου περί κενής κτήσεως. Ούτε λόγος σαπρός, καλοπιάσματα και διαχυτικότητες. Μόνο πνευματικές συζητήσεις, φιλαδελφία, ταπεινοφροσύνη και το κυριότερο, πνεύμα εκκλησιαστικό, γνώση του εκκλησιαστικού φρονήματος και επίσης παιδεία. Τι, χαμογελάς ηρωνικά? Τότε άκουσε τι θα σου πω με όλη μου την αποφασιστικότητα και την ειλικρίνεια. Σε μένα, τον καθηγητή της Ακαδημίας και διδάκτορα της Θεολογίας, πολλές φορές συνέβη να κοκκινήσω με την αμάθειά μου μπροστά σε απλοϊκούς μοναχούς που δεν είχαν λάβει καμία σχολική μόρφωση. Το λέω αυτό λυπούμενος για τον εαυτό μου. Εγώ όλο συγκεντρώνομαι για να αποκτήσω γνώσεις πάνω στο νόημα της Εκκλησίας, αλλά εξαιτίας πλήθου ζητημάτων και υποχρεώσεων αφήνω κατά μέρος αυτό το αναγκαίο έργο. Πολλά γνωρίζουμε αναγκαία και μη αναγκαία, αλλά οι απλοϊκοί μοναχοί πιο πολύ γνωρίζουν το αναγκαίο και το ωφέλιμο. Και πόση νύψη παρέχουν για αυτούς τα έργα τους και τους λογισμούς τους η συχνή εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία. Κάποτε σκέπτομαι, τι θα συνέβαινε αν αυτά τα ευλογημένα χωριατόπεδα έμεναν στο χωριό? Πώς θα εξελίσσονταν? Η ζωή τους θα σερνόταν και θα έμεναν αμαθείς και πνευματικά αδιάφοροι. Και μα την αλήθεια, για τους διανοούμενους δεν θέλω να μιλήσω. Για να βρίζουν τους μοναχούς οι διανοούμενοι είναι πιο πρόθυμοι. Αλλά μπροστά στους αμαθείς μοναχούς αυτοί, εν πρώτης έχουν πραγματικά παχυλή αμάθεια σε ό,τι σχετίζεται με την Εκκλησία.
και δεύτερον, είναι μέχρι βάθους αδιάφοροι στην ηθική συμπεριφορά. Μου συνέβη να συγκρουστώ με τέτοιους και άλλους και έτσι μιλάω εκ πείρας. Τα μοναστήρια είναι οάσεις μιας ευλογημένης εκκλησιαστικής ζωής. Τούτη την αλήθεια τη γνωρίζουν πολλοί και από τους κοσμικούς. Τα μοναστήρια τα βρίζουν αυτοί που ποτέ δεν βρίσκονται εκεί. Αν τα μοναστήρια ήσαν κάποια καταγόγια, όπως τα περιγράφουν κάποιοι, τότε γιατί τρέχουν εκεί οι κοσμικοί? Εγώ ο ίδιος, πριν γίνω μοναχός, όταν ήμουν σπουδαστής, δοκίμασα την ευλογημένη χάρη των μοναστηριών. Συνέβαινε να επιστρέφω από το μοναστήρι στην Ακαδημία και ήταν σαν να πέφτω από τον ουρανό στη γη. Είδα πολλούς λαϊκούς που δεν μπορούσαν να μιλήσουν χωρίς ενθουσιασμό για τα μοναστήρια και έστω μία βδομαδούλα το χρόνο προσπαθούσαν να αναπνεύσουν τον καθαρό μοναστηριακό αέρα. Δύο γραμμές ακόμη. Οι μοναχοί κατέστρεψαν τη χαρά της ζωής, λένε. Τεράστιο ψέμα. Στους μοναχούς υπάρχει χαρά, δηλαδή ήσυχη, καθαρή ευθυμία της ενάρετης ψυχής. Πράγματι, αυτή η παραφορά, το μεθύσι για τη ζωή που έχει καθιερωθεί να αποκαλείται χαρές της ζωής, όλα αυτά είναι κάτι της κυθροπό, σκοτεινό, που συνεπάγεται κορεσμό και προκαλεί ένα άρρωστο πονοκέφαλο. Οι διανοούμενοι που ξέκοψαν από την Εκκλησία πραγματικά έχασαν τη χαρά της ζωής. Για πες φίλε μου, είδες άραγε κοσμικούς να κλαίνε από χαρά? Ας πούμε, είδες να κλαίει από χαρά κάποιος gentleman από τη γέφυρα του Κούσνετς ή τη λεωφόρο Νεύσκη? Όμως εμείς οι μοναχοί από χαρά και κατάνοιξη κλαίμε και ευχαριστούμε τον Κύριο για την ευσπλαχνία του. Κάθε μοναχός γνωρίζει τα δάκρυα κατανήξεως και μπροστά σε αυτά τα δάκρυα οι κοσμικές χαρές του φαίνονται οχρές και τυποτένιες. Επιτέλους, κοίταξε φίλε μου στα συναξάρια και εκεί θα βρεις αρκετές μαρτυρίες για το ότι ο μοναστηριακός τρόπος ζωής ευκολότερα οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι μεγάλο πλήθος Αγίων που αγωνίστηκαν ως μοναχοί δοξάζεται από την Εκκλησία. Εάν πιστεύεις στην Εκκλησία, τότε αυτή τη μαρτυρία πρέπει να την αντιμετωπίσεις με πλήρη σοβαρότητα. Να λοιπόν φίλε μου και το νόημα των μοναχικών υποσχέσεων από την πρακτική της πλευρά. Αυτές δημιουργούν κατάλληλο τρόπο ζωής για τη σωτηρία και κάθε τρόπο ζωής για τον άνθρωπο πάντοτε σημαίνει πολλά. Πράγματι, και ο ανόητος τρόπος της αποκαλούμενης κοσμικής ζωής επιβάλλει όχι και λίγες υποχρεώσεις και κανόνες. Και έτσι είναι φυσικό να δημιουργεί διάθεση υποκρισίας και κενότητας. Η έκφραση «κοσμική συζήτηση» μήπως ήδη δεν έχει γίνει συνώνυμη της κούφιας και υποκριτικής συζητήσεως? Η κοσμική αυροφροσύνη δεν είναι συνώνυμη της ψευτιάς? Η χάρη της ακολουθίας της μοναχικής κουράς. Αλλά θα ήθελα, φίλε μου, την ακολουθία των μοναχικών υποσχέσεων να τη δεις και από μια άλλη σκοπιά. Πράγματι, η ακολουθία της κουράς, αυτή η εκκλησιαστική ακολουθία και προσευχή που τελείται ασφαλώς δεν είναι μάταια. Για τον μοναχό που κήρεται, εξητείται η ευλογημένη βοήθεια του Θεού. Τι υπέροχες είναι εδώ οι προσευχές. Ο πανεκτήρμων ουν Θεός και πολυέλεος, ο ταάχραντας πλάχνα της αυτού ανεξιχνιάστου αγαθότητος, υπανοίγουν παντί το προσεχόμενο αυτό, πόθο και αγάπη θερμή. Ο υπόν, ότι επιλύσετε γινήτα έκγωνα αυτής, ή εγώ επιλύσω μέσου, ο και τον σον πόθον ειδός, και τη προθέση σου επιβάλλον, την παρεαυτού δυνάμην προς εκπλήρωσιν των αυτού εντολών, επιλάβει το και επαγκαλίσε το και υπερασπίσε σου και γέννη τόση τείχος οχυρών από προσώπου εχθρού, πέτρα υπομονής, παρακλήσεως αφορμή, ο ευτονίας χορηγός,
ο Ευψυχίας Πορισμός, Ανδρείας Συναγωνιστής, συγκαταζόμενος, συνανιστάμενος, γλυκένων και εφραίνων σου την καρδίαν, τη παρακλήση του Αγίου αυτού Πνεύματος. Τύχησον αυτόν, εν τη δύναμη του Αγίου σου Πνεύματος, εις το μη δύναστε ενεργήν, κατά αυτού πάσαν εναντίαν μηχανήν, υπομονήν αυτό δωρούμενος, προς το ευαρεστήν σοι διαπαντός. Για τον μοναχό που κήρεται, παρεμβάλλονται ειδικές αιτήσεις στην εκτενή. Υπέρ του αδελφού ημών και της παραθεού σκέπης και βοήθειας αυτού του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του αμέμπτος, ακατακρίτος και ανεμποδίστος διανύσε αυτόν το σκοπόν του μοναχικού σχήματος του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του διάγειν αυτόν εν πάση ευσεβία και ευλαβία και σεμνότητη του Κυρίου Δεϊθόμεν, υπέρ του αποθέστε αυτόν των παλαιών άνθρωπων και ενδύσατε των νέων, των κατά Θεών κτιστέντα του Κυρίου Δεϊθόμεν. Δεν είναι μάταιες αυτές οι προσευχές της Εκκλησίας. Ο Κύριος προσφέρει τη χάρη του, η οποία κάμει για το μοναχό την οδό της σωτηρίας περισσότερο επιτυχή από ότι θα ήταν χωρίς την κουρά.

0: Ωφέλιμες για τους μοναχούς οι επιθέσεις των κοσμικών. Θα σου μιλήσω, φίλε μου, για ένα ακόμη πλεονέκτημα της μοναχικής ζωής. Όλη την ώρα σου δίνω αποδείξεις ότι το χριστιανικό ιδεώδες είναι ένα και για τους μοναχούς και για τους λαϊκούς και ότι οι μοναχικές υποσχέσεις ηθικά τίποτε το καινούριο δεν περιέχουν. Δεν ξέρω αν σε έπεισα. Γνωρίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιστεί ο κοσμικός για αυτή την αναμφίβολη αλήθεια. Τον συμφέρει περισσότερο να υποστηρίζει την αντίθετη από την αλήθεια πλάνη. Τότε μπορεί να συγχωρέσει τον εαυτό του και να φορτώνει όλο το φταίξιμο στους μοναχούς. Και με τον τρόπο αυτόν να απαλλάσσει την ψυχή του από το βάρος βρίζοντας τους μοναχούς. Αλλά ο Θεός και αυτή την πλάνη των κοσμικών τη στρέφει προς ωφέλεια των μοναχών. Με ποιον τρόπο? Να πώς. Όντας συγκαταβατικοί με τον εαυτό τους, οι κοσμικοί με τους μοναχούς είναι άκρος αυστηροί. Από θεωρητικής πλευράς, αυτό είναι ασφαλώς ανόητο, αλλά στην πράξη είναι ωφέλιμο για τους μοναχούς. Από όλες τις πλευρές γύρω από τον μοναχό, αυστηροί δικαστές και αμήλικτοι εισαγγελείς. Αιωνίως οι κοσμικοί σκανδαλίζονται από τη συμπεριφορά των μοναχών, αν και αυτοί οι κοσμικοί συμπεριφέρονται χίλιες φορές περισσότερο σκανδαλιστικά. Όμως αυτή η άδικη και εμπαθή συμπεριφορά των κοσμικών προς τους μοναχούς, σε εμάς τους μοναχούς, επιβάλλει ένα ιδιόμορφο χαλινάρι. Ενδύθηκα τα μοναχικά ράσα και άρχισα αμέσως όλους να τους σκανδαλίζω. Αν και σκανδαλίζονται από δική τους ακρισία, παρόλα αυτά, μια τέτοια συμπεριφορά των κοσμικών τον μοναχό τον δεσμεύει. Το να δώσεις αφορμή για σκανδαλισμό είναι πάντοτε δυσάρεστο. Με την παρουσία των κοσμικών, ο μοναχός δένεται χειροπόδαρα. Ο μοναχός γέλασε. Αμέσως σκανδαλίστηκαν. Βαδίζει ο μοναχός στο δρόμο, ταξιδεύει με το τρένο, κάθεται στο τραμ. Όλοι τον κοιτούν σαν κάποιο τέρας. Μου συνέβη να ταξιδεύω με το τραμ στο Παρίσι με καθολικούς μοναχούς, οι οποίοι επιδεικτικά πιάνουν το προσευχητάριο και διαβάζουν χωρίς να δίνουν καμία προσοχή στους γύρω τους. Εμείς δεν ενεργούμε με την επίδειξη. Νιώθουμε μόνο τον εαυτό μας δεσβευμένο και αμήχανο. Εδώ σε βρίζουν, εκεί σε επικρίνουν, παραπέρα σκανδαλίζονται από σένα. Λοιπόν, κλείνεσαι στο κελί σου και αυτό βέβαια είναι ωφέλιμο για το μοναχό. Ο κόσμος και υπό την εξωτερική έννοια σπρώχνει έξω από τον εαυτό του το μοναχό, αλλά μια τέτοια εξωτερική απομάκρυνση από τον κόσμο μπορεί κάποτε να βοηθήσει το μοναχό στο σωτήριο αγώνα με τον κόσμο υπό την εσωτερική έννοια, δηλαδή με τα πάθη. Έτσι, φίλε μου, η ίδια η πλάνη των κοσμικών σε σχέση με το χριστιανικό ιδεώδες, ο ισχυρισμός ότι το ιδεώδες αυτό άλλο είναι για τους κοσμικούς και άλλο για τους μοναχούς, αυτή λοιπόν η πλάνη είναι βλαβερή για τους κοσμικούς και ωφέλιμη για τους μοναχούς. Οι κοσμικοί, αποκομμένοι οι ίδιοι από την οδό της σωτηρίας, σπρώχνουν τους μοναχούς σε αυτό το δρόμο, τρόπον τεινά, δια της βίας.
1: Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι, 1886-1929, ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Του βιβλίου κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 55. Ελέησόν μου Θεός, ότι κατεπάτησέ με άνθρωπος όλην την ημέραν πολεμών έθλιψέ με. Κατεπάτησαν με οι εχθροί μου όλην την ημέραν, ότι πολλοί οι πολεμούντες με από ύψους. Ημέρας ου φοβηθήσομαι, εγώ δε ελπιώ επί σε. Εν το Θεό επενέσω τους λόγους μου, επί το Θεό ήλπισα, ου φοβηθήσομαι τι ποιήσιμη σάρξ. Όλην την ημέραν τους λόγους μου ευδελίσσοντο, κατ' εμού πάντες οι διαλογισμοί αυτών εις κακών. Παρικίσουσι και κατακρύψουσιν, αυτή την πτέρναν μου φυλάξουσι, καθάπερ υπέμεινα τη ψυχή μου, υπέρ του μηθενός σώσεις αυτούς, εν οργή λαούς κατάξεις ο Θεός. Την ζωή μου εξήγηλάσι, έθου τα δάκρυά μου ενώπιόν σου, ως εν τη επαγγελία σου. Επιστρέψουσιν οι εχθροί μου εις τα οπίσω, ενή αν ημέρα επικαλέσω μέσε. Ιδού, έγνων, ότι Θεός μου εισύ. Επί το Θεό ενέσω ρήμα, επί το Κυρίο ενέσω λόγον. Επί το Θεό ήλπισα, ου φοβηθήσομαι τι ποιήσιμη άνθρωπος. Εν εμή ο Θεός, ευχέ, ας αποδώσω ενέσεώ σου, ότι ερίσω την ψυχή μου εκ θανάτου και τους πόδας μου εξολισθήματος. Ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν φωτή ζώντων.
0: Ψαλμός 55. Εις το τέλος, σχετικά με τον λαό που απομακρύνθηκε από τα Άγια. Ψαλμός του Δαβίδ εις τηλογραφίαν, όταν οι αλόφιλοι επεκράτησαν επ' αυτόν στην περιοχή Γεθ. Ελέησέ με και σπλαχνίσουμε Θεέ μου, διότι άνθρωπος θνητός όπως είμαι και εγώ με καταπάτησε, σαν να μην ήμουν ομοιός του, αλλά κάτι το ασθενικό και περιφρονημένο σκουλίκι. Καθ' όλη την ημέρα, πολεμώντας εναντίον μου, με συνέθλιψε και με καταπίεσε. Ναι, με καταπάτησαν οι εχθροί μου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, γιατί είναι πολλοί αυτοί και καλά οχυρωμένοι. Με έχουν υποκάτω και με πολεμούν μεταδυνάμεως και εκ του ασφαλούς. Αλλώσον και αν παραταθεί καθ' όλη την ημέρα ο πολεμός τους, εγώ δεν θα φοβηθώ, αλλά θα έχω την ελπίδα μου σε εσένα. Και με τη βοήθεια του Θεού μου, οι λόγοι αυτοί της ελπίδος μου προς Αυτόν δεν θα αποβούν κενή καύχηση, αλλά πραγματικός επενός μου. Στον Θεό στήριξα την ελπίδα μου, δεν θα φοβηθώ. Τίποτα από ό,τι θα κάμει η φθαρτή και εφήμερη σάρκα οποιουδήποτε εχθρού μου. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αηδίαζαν και αποστρέφονταν τους λόγους μου και δεν ήθελαν κατ' ουδένα τρόπο να με ακούσουν. Όλες οι σκέψεις τους και οι συλλογισμοί τους στρέφονταν εναντίον μου με σκοπό να με κακοποιήσουν. Παραμόνευαν συναθριζόμενοι και έκρυπταν τα διαβούλια τους και τις κινήσεις τους. Αυτοί θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τα ίχνη μου και τα βήματά μου και την εν γέννη πορεία του βίου μου, όπως ακριβώς οι κυνηγοί παρακολουθούν τα ίχνη των θυραμάτων τους και ζητούν αυτή τη ζωή μου με την ίδια επιμονή με όση εγώ εγκαρτέρηση επιζητώ να την σώσω. Τίποτα αγαθό δεν έκαναν σε μένα. Μήπως θα τους σώσεις για το τίποτε? Πώς είναι δυνατόν να φανείς σωτήρας σε ανθρώπους άχρηστους και κακοποιούς? Με τη δίκαιη οργή σου, Θεέ μου, θα καταρρύψεις και θα κατακριμνήσεις τον Άδη, όχι μόνο αυτούς τους λίγους, αλλά και λαούς ολόκληρους που όμως επιθυμούν να εμένουν στο κακό. Σου εξέθεσα μία προς μία τις δυστυχίες του βίου μου και όλα τα δάκρυα τα οποία έχισα δεν τα περιφρόνησες, αλλά τα πρόσεξες και τα έθεσες ενώπιόν σου, σύμφωνα με την υπόσχεσή σου ότι θα εισακούεις όσους προσφεύγουν σε σένα με δάκρυα. Οι εχθροί μου θα στραφούν πίσω και θα τραπούν σε επέσχυντη φυγή, όποια τυχόν ημέρα σε επικαλεστώ. Ιδού, εκ της προστασίας την οποία μου παρέσχεις στο παρελθόν, αλλά ασφαλώς θα μου παράσχεις και στο μέλλον. Έμαθα εκ πείρας, αλλά θα πληροφορηθώ ακόμα περισσότερο ότι εσύ είσαι ο Θεός μου. Στηρίζοντας την ελπίδα και την πεποίθηση στον Θεό, θα ψάλω σύντομο ένο και ποίημα δοξολογίας προς Αυτόν. Στηρίζοντας την εμπιστοσύνη μου επί της προστασίας του Κυρίου, θα ψάλω προς δοξολογίαν Αυτού, ψαλμό εκτενέστερο. Στον Θεό στήριξα την ελπίδα μου. Δεν θα φοβηθώ τίποτε από ό,τι θα τολμήσει να μου κάνει κάποιος άνθρωπος, ο οποίος πάντοτε είναι ασθενής και φθαρτός. Δεν λησμόνησα, αλλά διατηρώ ζωηρές στο εσωτερικό μου, ο Θεέ μου, τις ευχές και τα ταξίματα που σου έκαμα και τις οποίες ως χρέος ιερό θα σου αποδώσω, προσφέροντας θυσία ενέσεως και δοξολογία σε σένα. Γιατί εσύ γλίτωσες τη ζωή μου από βέβαιο θάνατο, τον οποίον είχαν ετοιμάσει οι εχθροί μου, και προφύλαξες τους πόδας μου από το να ολισθήσουν. Θα πράττω πάντοτε το αρεστόν ενώπιον του Κυρίου, εφόσον απολαμβάνω το φως που φέγγει και φωτίζει εκείνους οι οποίοι ζουν επί της γης.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 56. Ελέησόν με ο Θεός, ελέησόν με, ότι επί σύ πέπιθεν η ψυχή μου και εν τη σκιά των πτερήγων σου ελπιώ, έως σου παρέλθει η ανομία. Και κράξω με προς τον Θεόν τον ύψιστον, τον Θεόν τον ευεργετήσαντά με. Εξαπέστειλεν εξ ουρανού και έσωσέ με, έδωκεν ισόνιδος τους καταπατούντες με. Εξαπέστειλεν ο Θεός το έλεος αυτού και την αλήθεια αυτού, και ρίσατο την ψυχή μου εκ μέσου σκύμνων. Εκοιμήθην τεταραγμένος, οι ανθρώπων, οι οδόντες αυτών όπλα και βέλη, και η γλώσσα αυτών μάχερα οξία. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός, και επιπάσαν την γην η δόξα σου. Παγίδα ετοίμασαν τη σποσή μου και κατέκαμψαν την ψυχή μου. Όριξαν προπροσώπη μου βόθρον και ενέπεσαν εις αυτόν. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσω με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Εξεγέρθητη η δόξα μου, εξεγέρθητη, ψαλτήριον και κιθάρα, εξεγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω μέση εν λαΐς, Κύριε, ψαλώσει εν έθνεσιν, ότι εμεγαλύνθη έως των ουρανών το έλεό σου και ως των νεφελών η αλήθειά σου. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου.
0: Ψαλμός 56. Εις το τέλος μη διαφθείρεις. Ψαλμός του Δαβίδ εις στυλογραφίαν, όταν αυτός διέφυγε από προσώπου του βασιλέως Σαούλ και κρύφτηκε μέσα στο σπήλαιο. Ελέησέ με, Θεέ μου, ελέησέ με, γιατί σε εσένα στήριξε την πεποίθησή της η ψυχή μου και στη δύσκολη αυτή περίσταση που με βρήκε θα ελπίσω στην κρατεά σκέπη και προστασία της προνοίας σου, όπως ακριβώς η νεοσή των ορνήθων κάτω από τις πτέρυγες των μητέρων τους ζητούν την ασφαλειά τους. Σε αυτήν θα ελπίσω έως ότου παρέλθει ο κίνδυνος τον οποίον η άνομη επιβουλή των εχθρών μου δημιουργεί. Προς τον Θεό τον ύψιστο θα κράξω από τα βάθη της ψυχής μου, προς τον Θεό ο οποίος τόσες φορές στο παρελθόν με ευεργέτησε. Και τώρα, όχι εκ της γης, αλλά από αυτόν τον ουρανό απέστειλε την βοήθειά του και εξασφάλισε την σωτηρία μου. Παρέδωκε σε όνειδος και σε κατεσχήνη της ήτης αυτούς που με καταπατούν. Εξαπέστειλε ο Θεός το έλεος του και την αλήθειά του, η οποία διαλάμπει σε πιστή τήρηση των υποσχέσεών του. Αυτός γλίτωσε τη ζωή μου από εχθρούς δεινούς και θρασείς, σαν νεαρούς λέοντες, εν μέσω των οποίων βρέθηκα. Κοιμήθηκα καθόλη τη νύχτα εν φόβο και εν ταραχή, γιατί αυτοί είναι άνθρωποι, των οποίων τα δόντια είναι όπλα και βέλη, και η γλώσσα τους μαχαίρι κοφτερό και ακονισμένο, και έτσι κινδύνευα να κατασπαραχθώ και να κατασφαγώ από αυτούς. Κύριε, ας παρουσιαστείς και ας εμφανιστείς μέγας και υψηλός επί του ουρανού και ας εκλάμψει η ένδοξη δύναμη και το ακατανίκητο μεγαλείο σου εφόλης της γης, για να τιμωρηθούν οι κακοί και να επικρατήσει και επί της γης το Άγιο θέλημά σου. Παγίδα παρασκεύασαν για τα πόδια μου, για να σκοντάψω και να συλληφθώ μέσα σε αυτήν. Και προς καιρόν λύγησαν και αποθάριναν την ψυχή μου. Έκαμαν πρόε μου λάκκο βαθύ και ολέθριο, γεμάτο από λάσπη, αλλά έπεσαν πρώτοι αυτοί και όχι εγώ μέσα σε αυτόν. Και τώρα, Θεέ μου, Η καρδιά μου ανέλαβε και είναι έτοιμη και ακλόνητα στηριγμένη σε σένα. Είναι ακλόνητη πλέον και εδραία η καρδιά μου. Θα αναπέμψω άσμα ευχαριστίας και θα ψάλω με την ψυχή μου, η οποία είναι η δόξα και το πολυτιμότερο συστατικό της υπάρξεώς μου. Σήκω επάνω άγρυπνος και πρόθυμος ψυχή μου. Παύσατε να σιγάτε και εσείς, ο όργανά μου, το ψαλτήριο και η κιθάρα μου. Θα σηκωθώ πολύ πρωί, προτού ο ήλιος ανατείλει. Θα σε δοξολογήσω μεταξύ λαών, Κύριε. Θα ψάλω μελωδικός προς δόξαν σου εν μέσω των εθνών. Διότι είναι μέγα το έλεος σου και υψούται μέχρι των ουρανών, υπερπληρώντας τα σύμπαντα. Και η φιλαλήθειά σου και η αξιοπιστία σου φθάνει έως τα σύννεφα. Εμφανίσου, Κύριε, όπως είσαι μέγας και υψηλός επί του ουρανού, και ας εκλάμψει η ένδοξη δύναμη και το ακατανίκητο μεγαλείο σου εφόλης της γης, για να έλθει η βασιλεία σου πάνω σ' αυτήν.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι, από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας μένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πληγωμένος έτος. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Τώρα ο Γρηγόριος εμφανιζόταν παντού, σε όλους τους μεγάλους ναούς και φερόταν ως ο επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης με όλα του τα καθήκοντα και τα δικαιώματα. Οι χρυσοπίκυλτες αίθουσες του παλατιού ήσαν γι' αυτόν όπως πριν ανοιχτές. Ο αυτοκράτορας και τον τιμούσε και τον εμπιστευότανε. Τώρα λοιπόν οι πολλοί χριστιανοί, ομάδες-ομάδες, κατά χιλιάδες, επιστρέφανε στην εκκλησία. Όπου εμφανιζόταν να κηρύξει και να διδάξει τριαδολογία, οι πρώην Αριανοί το χειροκροτούσανε και δήλωναν ότι είναι και αυτοί μαζί του. Λες και νωρίτερα δεν κήρυτε, λες και δεν είχαν ακούσει γι' αυτόν και τη διδασκαλία του. Μέχρι τότε ξέρανε να τον πετροβολούν μόνο και να τον γιουχαΐζουν. Μόλις όμως λουφάξαν οι σκληροπυρηνικοί αρχηγοί τους και μόλις είδανε ότι ο βασιλιάς πήγαινε οριστικά με τους Ορθόδοξους, τότε όλοι τάχα βλέπανε την αλήθεια καθαρά. Δεν θέλανε να πάνε αντίθετα στο ρεύμα, κόντρα στον αυτοκράτορα. Επιμένανε μόνο οι πορωμένοι και αυτοί που έχαναν εξουσία και συμφέροντα. Ένας Λατίνος της εποχής, συγγραφέας και μεταφραστής λόγων του Γρηγορίου στη Λατινική, λέει ότι κάθε μέρα ο Γρηγόριος έφερνε στην ορθή πίστη και στην εκκλησία άπειρα πλήθη, πρώην Αριανούς. Έστω και με τον τρόπο αυτό, οι νέοι γεμίζανε και οι χριστιανοί διδάσκονταν την ορθή πίστη. Αποκτούσανε τελικά, και αυτό έχει τη μεγάλη σημασία για τη σωτηρία, πραγματική σχέση με το Θεό. Γιατί όποιος δεν πιστεύει ορθά, δεν έχει και πραγματική σχέση με το Θεό. Τα κατάφεραν όμως οι άσπονδοι εχθροί του, μα και μερικοί επιπόλαιοι Ορθόδοξοι. Στην ώρα της νίκης, σκόρπιζαν εναντίον του άθλιες κατηγορίες. Οι κάθε λογής αιρετικοί τον κατηγορούσαν ως φύλαρχο, εκδικητικό και φιλόδοξο. Έβαλε το βασιλιά, λέγανε, να μας διώξει από τους ναούς για να κρατήσει χωρίς αντίσταση το θρόνο. Ναι, αυτός ο κακότροπος επαρχιώτης, το ανθρωπάκι αυτό, να κάνει ό,τι θέλει σαν αρχιεπίσκοπος. Και πού? Στην πρωτεύουσα. Τέτοια διαδίδανε στους χριστιανούς όλους και στους άρχοντες. Μερικά φτάνανε και στα αυτιά του κακοντημένου επαρχιώτη. Και δεν άντεχε την πίκρα, γιατί εκτός από μεγάλος ασκητής και θεολόγος, ήτανε και γνήσιος ποιητής, δηλαδή πολύ ευαίσθητος. Κλεινότανε στον εαυτό του, καλούσε εκεί το Θεό και του λέγε τον πόνο του. «Δεν αντέχω άλλο πια. Οι αρρώστιες με γονάτισαν. Το σώμα μου άθλιο. Και τώρα που ξημέρωσε για την αλήθεια, τώρα που η ορθή πίστη περπατάει στην πόλη ελεύθερα, με πολεμάνε για φύλαρχο. Ποιον? Εμένα τον ξένο. Που κείνω ο μόνο που αγάπησα με όλη μου την καρδιά είναι η ησυχία. Η άσκηση στην ησυχία. Κάμε τους, Χριστέ μου, να καταλάβουνε ότι δεν με ενδιαφέρουν οι θρόνοι. Αν τους ήθελα θα είχα ενθρονιστεί εκείνη την ημέρα στους Αγίους Αποστόλους. Εκεί αγωνίστηκα να τους πείσω για να μην ενθρονιστώ. Και τώρα να μου λένε ότι αυτά που κάνω είναι για να κρατήσω το θρόνο. Λιώνω, Χριστέ μου, στην απογοήτευση. Λύνονται τα μέλη του σώματός μου. Σφίξε τα γονάτα μου, σε οικετεύω, δεν αντέχω άλλο. Σε εμπιστεύτηκα πολύ, Χριστέ μου, και είπα ναι για όλα τούτα. Νόμισα ότι με τη βοήθειά σου θα τα καταφέρω. Δεν βοήθησες όσο περίμενα. Δεν τα κατάφερα κι εγώ. Θα έπρεπε να έχω φύγει από την πόλη. Είμαι λίγος. Ίσως να ήταν και ο εγωισμός μου να περιμένω σαν σίγουρη την πολύ σου βοήθεια. Δεν τα κατάφερα, λίγησα. Όμως βοήθαμε να σηκωθώ, να σταθώ όρθιος. Αύριο πρέπει να είμαι έτοιμος. Άλλα με περιμένουν. Είχε και τους επιπόλαιους Ορθοδόξους και αυτούς με το κοσμικό φρόνημα γυρίζανε και λέγανε του κόσμου τις ανοησίες. Ότι ο επίσκοπός τους δεν έχει επισημότητα. Ότι ενώ το παλάτι είχε τις πόρτες ορθάνυχτες για τον Γρηγόριο, αυτός δεν πήγαινε ή πήγαινε σπάνια. Ότι έπρεπε να πηγαίνει συχνά, να κανονίζει όλα τα θέματα των Ορθοδόξων πολιτών και να τιμωρεί τους αιρετικούς. Ότι δεν τινότανε ακριβά και ανάλογα με το αξίωμά του. Ότι αρνήθηκε να ενθρονιστεί.

Ποτέ όμως ο μεγάλος τούτος άνδρας δεν τα βάζε με τους μικρούς και τους ανεύθυνους. Τους δεχότανε και τους αγαπούσε σαν παιδιά που κάνανε ανοησίες και ανταρσίες προς τους γονείς. Αλλά τους υπεύθυνους και τους επισκόπους δεν τους χαριζόταν. Γι' αυτούς παραπονιότανε συνέχεια. Αυτοί τον αρρωσταίνανε με τις ίντριγκες, τα παρασκήνια και τις ύπουλες ενέργειες. Και το κακό είναι ότι γνώριζε καλά τους επισκόπους, το ποιόν και τη μόρφωσή τους. Οι περισσότεροι άξιστοι. Τι θα κάνουμε με αυτούς, Χριστέ μου? Τώρα που τελειώσαν οι διωγμοί μας, τώρα που οι Ορθόδοξοι πήραμε τους ναούς και τις επισκοπές μας, με ποιους επισκόπους θα προχωρήσουμε? Οι περισσότεροι τους ανάξιοι, αγράμματοι και ασυνείδητοι. Αφήσανε τα χωράφια και τα παρεδώσε της αγοράς, τη φασίνα στα καράβια και τα λιμάνια και γίνανε αμέσως επίσκοποι. Νοιάζονται μόνο για το φαΐ και την καλοπέραση. Ποιος θα κερδίσει τα πιο πολλά, το πιο μεγάλο θρόνο? Και με αυτούς η Εκκλησία περιμένει να δει προκοπή. Βασιλέα μου Χριστέ, μη μας αφήνεις έτσι. Κάνε κάτι, μη μας αφήνεις έτσι. Κάνε κάτι, στήριξέ μας, διώξε τα δαιμόνια που μας πνίγουνε. Τις σκέψεις αυτές δεν τις κράταγε κρυφές ο Γρηγόριος. Τα έλεγε με κάθε ευκαιρία. Δεν τους έβριζε φανερά κλέφτες και λοποδίτες, αλλά έλεγε και ξανάλεγε πως είναι απαίδευτοι και ανέτοιμοι για το λειτουργήμα του επισκόπου. Αυτά όμως τα μαθαίναν οι θυγόμενοι κληρικοί και προβάλανε συνεχώς το παράδειγμα των Αποστόλων, που δεν ήσαν σπουδαγμένοι και σοφοί, μα δίδαξαν όλο τον κόσμο. Στα τέτοια ψευτοεπιχειρήματα ο Γρηγόριος απαντούσε αυστηρά. Ας είχαν εκεί οι επισκοποί μας την πίστη ενός Αποστόλου και ας μέναν αστοιχείωτοι. Ας είχαν την αφιλοχρηματία των Αποστόλων, ας γυρνούσαν φτωχοί και ακτήμονες όπως εκείνοι, ας είχαν την ελπίδα τους μόνο στο Θεό, ας μπορούσαν να θεραπεύσουν έναν άρρωστο καθώς έκαναν εκείνοι, και τότε χαλάλι τους. Αντίθετα, ετούτοι εδώ δεν έχουν καμία ομοιότητα με τους Αγίους Αποστόλους. Δεν αφήνει όμως την Εκκλησία του ο Θεός. Πάντα σε κάθε εποχή ανάμεσα στους πολλούς κακούς ή τους συνηθισμένους επισκόπους, αναδεικνύει και λίγους εκλεκτούς πνευματοφόρους. Και το Άγιο Πνεύμα ενεργεί έτσι, ώστε οι πολλοί με όλη τη μικρότητα και την ανικανότητά τους, μετά από ένα σωρό πειρασμούς και ξεστρατίσματα, να δέχονται το δρόμο των λίγων φωτισμένων. Έτσι γινόταν στις δύσκολες στιγμές της Εκκλησίας, το ίδιο και στις Οικουμενικές Συνόδους. Και στην περίπτωσή μας ο Θεός δεν άφηνε την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης, έδινε κουράγιο και δύναμη στον ιερό του το αετό, και το πρωί σηκωνότανε. Στην αρχή τρέκλυζε από την αδυναμία και τις πολλές νυχτερινές μετάνοιες, έτσι που τον έβλεπαν οι άνθρωποι του το πρωί, πιανόταν η αναπνοή τους. Ο Θεόφιλος τον στήριζε από δεξιά και κάθε τόσο σκεφτότανε τα ίδια. Πώς θα μπορέσει η Παναγία μου να σταθεί τόσες ώρες στην Εκκλησία? Και θα είναι και ο Αυτοκράτορας, οι συγκλητικοί, οι άρχοντες όλοι. Πρέπει να λειτουργήσει και μετά να κηρύξει. Παρηγοριότανε πάλι ο Θεόφιλος, γιατί αυτό συνέβαινε συχνά και πάντα ο ιερός άνδρας τα κατάφερνε. Όταν επρόκειτο να λειτουργήσει στους Αγίους Αποστόλους, πήγαιναν με αμάξι. Η απόσταση περνούσε τα 2 χιλιόμετρα. Όταν θα λειτουργούσε στην Αγία Ειρήνη ή στην Αγία Σοφία, σπάνια πήγαινε με αμάξι. Η απόσταση μικρή.

Κυριακή ετούτη, 10 Γενάρη του έτους 381, το κρύο ερχόταν τσουχτερό από το Μαρμαρά και ο Γρηγόριος εξαντλημένος. Ζέψανε το άλογο στο μικρό αμάξι του Αυλάβιου και πήγανε στην Αγία Ειρήνη, τη Μητρόπολη. Σε λίγο φτάσανε ο έπαρχος, η συγκλητική, ο επικεφαλής του στρατού, οι άρχοντες και μετά ο νεαρός αυτοκράτορας, με τον αέρα του δυνατού και τροπεούχου. Ο ναός γεμάτος, όλοι το ξέρανε για την παρουσία του Γρηγορίου και του αυτοκράτορα και όσοι μπόρεσαν ήρθαν. Μεγάλος ο ναός, πιο μεγάλος και από την τότε Αγία Σοφία. Μα δεν ήταν ο τεράστιος και πανθαύμαστος ναός της Αγίας Σοφίας που έκτισε ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός τον 6ο αιώνα και που σώζεται μέχρι σήμερα. Στα χέρια όμως των Τούρκων. Έγινε κανονικά όρθρος. Μπήκανε στη Θεία Λειτουργία. Ο Γρηγόριος είχε γίνει αγνώριστος. Άλλος άνθρωπος. Τα ιερατικά του όχι χρυσοήφαντα. Ήσανε απλά, μα ο ίδιος επιβλητικός. Λίγο κυρτός, αλλά βημάτιζε σταθερά και ιερόπρεπα. Όλων τα μάτια στο πρόσωπο του Γρηγορίου. Ούτε είχε ούτε και ένιωθε την νυχτερινή εξάντληση, την εξουθένωση από την πίκρα. Η χλωμάδα του προσώπου του είχε γίνει απαλό φως που θόπευε τους πιστούς. Και όταν διαβαστήκανε τα αναγνώσματα, ο ψάλτης τον Απόστολο και ο διάκος το Ευαγγέλιο, έκανε το σταυρό του και βγήκε στην ωραία πύλη. Όλοι μπροστά του. Ανασηκώθηκαν ελαφριά οι επίσημοι, όπως έκανε ο πρώτος ο πανίσχυρος βασιλιάς. Μίλησε την Κυριακή εκείνη, στο χωρίο του Ευαγγελιστή Ματθαίου, που οι Φαρισαίοι ρωτήσανε τον Κύριο για το διαζύγιο. Και ακούσαν οι επίσημοι και οι νομοθέτες τέτοια πράγματα που θαύμασαν και τρόμαξαν. Και πώς να μην τρομάξουν, ακόμα και να θυμώσουνε, αφού ο επίσκοπος απέρριψε την νομοθεσία τους και ζήτησε την αλλαγή της. Είπε και εξήγησε πολλά, δηλαδή για το γάμο, την ιερότητά του, το σκοπό του, τις προϋποθέσεις των νέων για γάμο, για τους ευνουχισμούς και άλλα πολλά. Είπε όμως και λόγια που η ανθρωπότητα και μάλιστα οι σπουδαίοι Ρωμαίοι νομοθέτες δεν είχαν ξανακούσει. Τους είπε ότι είναι άδικο να τιμωρείται η γυναίκα που απατά τον άντρα της και να μένει ατιμώρητος ο άντρας που απατά κι αυτός τη γυναίκα του. Και υποστήριξε ότι γίνεται η αδικία τούτη επειδή τους νόμους τους έφτιαξαν άντρες. Όλα ήρθανε τα πάνω κάτω. Η κοινωνία με την επικράτηση των Ρωμαίων είχε γίνει πέρα για πέρα ανδροκρατούμενη πατριαρχική. Η γυναίκα ήταν ον κατώτερο, σχεδόν πράγμα. Και τώρα ο Γρηγόριος μπροστά στους περήφανους Ρωμαίους ανέτρεπε το κοινωνικό σύστημά τους. Φυσικά ο Γρηγόριος ούτε νομοθέτης ήταν, ούτε κοινωνικά συστήματα ήθελε ή μπορούσε να οργανώσει. Ήξερε καλά όμως από την αποκάλυψη του Θεού ότι ο άντρας με τη γυναίκα είναι δημιουργήματα του ίδιου Θεού. Ο Υιός του Θεού ενανθρώπισε και για τους δύο. Επομένως, ο σεβασμός που ανήκει στον έναν, ανήκει και στην άλλη. Προστασία χρειάζεται ο ένας, προστασία και η άλλη. Ο Γρηγόριος όφιλε να κηρύξει την αλήθεια. Άνοιξε λοιπόν το δρόμο ενώπιον του αυτοκράτορα για μια νέα κοινωνική ηθική, που θα περνούσαν πολλοί αιώνες για να γίνει πραγματικότητα. Κάποιοι επίσημοι σκεφτήκανε θυμωμένοι. Τι θέλει και ανακατεύεται στους νόμους μας ο γέρος αυτός. Δεν μπορούσαν να συλλάβουν το πνεύμα του Γρηγορίου. Όλα αυτά, φίλοι μου, τα λέω γιατί σχετίζονται με την πνευματική πρόοδο του ανθρώπου. Στην Εκκλησία, μέτρο είναι η δικαιοσύνη και η σωτηρία. Όπως αντιμετωπίζουμε τον άντρα ως δημιούργημα του Θεού, που παραστράτησε και πρέπει να σωθεί με κάθε θυσία, έτσι και τη γυναίκα. Και οι δύο πλαστήκανε στον παράδεισο. Εκεί πρέπει να γυρίσουνε, με ίσους πνευματικούς αγώνες εδώ στη γη. Εγώ σαν ιερέας του Χριστού, οφείλω να καθοδηγώ τους ανθρώπους στον πνευματικό αγώνα. Με δυσκολεύουν όμως οι άδικοι ρωμαϊκοί νόμοι και απογοητεύουν και τους ανθρώπους. Να λοιπόν γιατί επεμβαίνω. Μια και μίλησε για το γάμο, νόμισε πως έπρεπε να μιλήσει και για την αγαμία, την τήρηση της παρθενίας. Και ήτανε άσκηση και παρθενία, από τα πιο αγαπημένα του θέματα. Βέβαια την άσκηση την καταλάβαινε σαν γενικό καθήκον όλων των χριστιανών και ως ειδικό αυξημένο καθήκον όλων των αγάμων, δηλαδή των παρθένων κληρικών ή μοναχών. Μίλησε με θέρμη περισσή για την παρθενία, εξήγησε το λόγο της και το μεγαλείο της, μα δεν υποτίμησε και το γάμο. Το χαρακτήρισε ιερών και καλών, αλλά υπογράμμισε πως πνευματικά η παρθενία είναι ανώτερη και καλύτερη. Καλόν ο γάμος, αλλού και ψηλότερον της παρθενίας. Και επειδή ο γάμος είναι ιερός, έχει περιορισμούς. Ο Γρηγόριος στο δεύτερο γάμο απλώς τον συγχωρεί, ενώ τον τρίτο το χαρακτηρίζει παρανομία. Κι άλλο τι συνέβη, μα την Κυριακή ετούτη ο Γρηγόριος ένιωθε βαθιά και αλόκοτη παρησία ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό και είχε θάρρος πολύ μπροστά στους ισχυρούς της γης. Έτσι, πριν τελειώσει το κήρυγμά του, στράφηκε προσωπικά στον ισχυρό βασιλιά και το συμβούλεψε να σέβεται πριν απ' όλα το στέμα του, άρα να είναι δίκαιος και να φροντίζει τους πολίτες. Το συμβούλεψε τι να κάνει με τους αιρετικούς, έπειτα συμβούλεψε τους άλλους άρχοντες και τους πλούσιους. Προέτρεπε, δεν νομοθετούσε. Υποδείκνυε, δεν ανάγκαζε. Μα όλοι καταλάβαιναν τα λόγια του σαν θεία προς τα γη. Και ο καθένας την εφάρμοζε όσο μπορούσε. Από τώρα μέχρι τον Ιούνιο κήρυτε συνέχεια με κάθε ευκαιρία.
Φρόντιζε για όλα μόλον ότι πλήθαιναν οι συκοφάντες. Καμία γραπτή ομιλία του όμως δεν σώθηκε μέχρι εκείνη που είπε τέλος Ιουνίου, όταν εγκατέλειψε το θρόνο της Κωνσταντινούπολης και την προεδρία της Δεύτερης Οικουμενικής Συνόδου το 381.

μέρες και οι μήνες περνούσαν με ένταση και αυξημένη δραστηριότητα στην πρωτεύουσα του ισχυρού Ανατολικού κράτους. Η εγκατάσταση εκεί του αυτοκράτορα σήμανε συναγερμό. Από όλα τα σημεία της αυτοκρατορίας, Ανατολικής και Δυτικής, μαζεύονταν στην Κωνσταντινούπολη πλούσιοι και έμποροι, ανώτατοι στρατιωτικοί και διοικητικοί, επίσημα πρόσωπα και φιλόδοξοι. Δίψα για πλούτη, πείνα για δόξα και δύναμη τους μάζευε στην πόλη γύρω από το παλάτι. Ένας οργασμός που δεν μπορούσε να ελέγξει κανείς. Ο Θεοδόσιος βέβαια χαιρότανε γι' αυτό και υπερηφανευότανε για την πρωτεύουσά του. Μέσα στην εφορία του αυτή, πίστηκε από τους εκκλησιαστικούς και από τον Γρηγόριο να αναλάβει τα έξοδα για μεγάλη σύνοδο επισκόπων. Όσοι παλατιανοί και ανώτεροι κρατικοί ήσαν εθνικοί, δεν ενθουσιάστηκαν καθόλου. Δεν γινότανε όμως να αντιδράσουν στο Θεοδόσιο. Η σύνοδος ήταν αναγκαία και αρχικά την περιμένανε ως σύνοδο Ανατολής και Δύσης ολόκληρης της αυτοκρατορίας. Οι αιρετικοί είχαν προκαλέσει μεγάλη κρίση στους κόλπους της Εκκλησίας. Και οι Ορθόδοξοι απαντώντας είχαν προχωρήσει στη θεολογία περί του Αγίου Πνεύματος και στη θεολογική διάκριση των τριών θείων υποστάσεων και της μίας θείας φύσης. Επιθυμούσαν λοιπόν την επικύρωση της θεολογίας αυτής με την ελπίδα ότι έτσι θα την αποδέχονταν και όσοι διστάζανε, όσοι την αρνούνταν, χωρίς να είναι γεφανατισμένοι αιρετικοί. Τέτοιοι τότε ήσαν πολύ ομοιοσιανοί, όπως τους λέγανε, διότι δίδασκαν ότι ο Υιός έχει όμοια ουσία με τον Πατέρα, αλλά αποφεύγανε να το ομολογούν ομοούσιο προς τον Πατέρα και πολύ πνευματομάχη. Οι τελευταίοι διστάζανε να ομολογήσουν το Άγιο Πνεύμα Θεό και ομοούσιο προς τον Υιό και τον Πατέρα. Υπήρχαν όμως και άλλοι λόγοι για τη σύγκληση της Συνόδου. Παραδείγματος χάρη είναι η διαφωνία μεταξύ Ανατολικών και Δυτικών για το σχίσμα της Αντιόχειας και άλλα θέματα εκκλησιαστικής ευταξίας όπως η κανονική από επισκόπους ενθρόνηση του Γρηγορίου. Μια και από μεγάλη ευαισθησία είχε αρνηθεί να ενθρονιστεί επίσημα, περίμενε και περίμεναν σύνοδο που θα το έκανε. Έστειλε λοιπόν ο Θεοδόσιος για τις αρχές Μαΐου πρόσκληση στους επισκόπους του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτους. Διάφοροι λόγοι εμπόδισαν το να γίνει σύνοδος Ανατολικών και Δυτικών, όλων δηλαδή των επισκόπων της όλης Εκκλησίας. Φτάσανε από όλες τις επαρχίες της Ανατολής επίσκοποι και μάλιστα οι Ορθόδοξοι. Μερικοί όπως οι Μακεδόνες και οι Αιγύπτιοι καθυστερήσανε. Έφτασαν έγκαιρα και πολλοί αιρετικοί οπαδοί του Μακεδονίου και πνευματομάχοι. Από τους πρώτους που μπήκανε στην Κωνσταντινούπολη και ο Μελέτιος, μορφή Αγίου, γαλήνιος και επιβλητικός, όλοι το σέβονταν γιατί ο επίσκοπος αυτός της Αντιόχειας είχε γίνει ομολογητής της Ορθόδοξης πίστης. Οι Αριανοί βάλανε το σκληρό αυτοκράτορα Ουάλι να τον εξορίσει πάλι και πάλι. Το ίδιο είχε κάνει παλιότερα και ο αυτοκράτορας Κωνσταντίος, αριανόφρονας αυτός. Τώρα πια σεβάσμιος γέρος ήρθε στην πρωτεύουσα. Ο Γρηγόριος τον ήξερε από παλιά, από τα χρόνια της εξορίας, τον τιμούσε πολύ και τον υποδέχτηκε σαν ήρωα της πίστης.

καιρό είχε γίνει κάτι παράξενο. Ο αγέροχος αυτοκράτορας εκμυστηρεύτηκε στο Γρηγόριο ένα εντυπωσιακό του όραμα, όπου ρόλο αποφασιστικό έπαιξε κάποιος επίσκοπος. Την εποχή του οράματος, ο Θεοδόσιος δεν ήταν αυτοκράτορας, μόνο στρατηγός. Νύχτα λοιπόν, η σκηνή του στρατηγού στη μέση του στρατοπέδου. Παντού ησυχία και ο Θεοδόσιος κοιμότανε βαθιά. Όμως μία σεβάσμια μορφή, ορθόδοξος επίσκοπος, εμφανίστηκε στη σκηνή. Ο στρατηγός, όρθιος και άφωνος, δέχτηκε στους ώμους του από τον επίσκοπο βασιλική χλαμίδα και στέμα. Και σε ένα χρόνο ο στρατηγός έγινε βασιλιάς. Ποιος όμως ήταν ο επίσκοπος? Αναρωτιόταν, αλλά δεν το είχε μάθει ακόμα και σε είχαν περάσει 3 χρόνια και πλέον. Τώρα που είχαν μαζευτεί αρκετοί επίσκοποι μετά το μελέτιο, ο Γρηγόριος έκρινε καλό να τους παρουσιάσει στον αυτοκράτορα. Κανόνισε λοιπόν, και ένα πρωί μετά τα μέσα του Απρίλη ξεκίνησαν για το Ιερό Παλάτι. Συναχτήκανε στην Αγία Ειρήνη, γιατί εκεί γύρω είχαν εγκατασταθεί όλοι, και με τα πόδια φτάσανε στο Αυγουστέο, περνώντας από την Αγία Σοφία. Στην κυρία είσοδο του παλατιού, στη Χαλκή Πύλη, τους περίμενε τιμητική συνοδεία. Περάσανε αργά-αργά το ευρύχωρο Αυγουστέο, κάτω από τις νότιες και δυτικές στοές, στρίψανε και ανεβήκανε τις μαρμάρινες σκάλες. Στα κεφαλόσκαλα παντού μοσαϊκά και στα πλάγια ορθομαρμαρώσεις και αγαλματίδια. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος, καταργώντας το πρωτόκολλο, τη βασιλική τάξη, είχε στηθεί στη λαμπρή αίθουσα του θρόνου και περίμενε μόνος. Ήταν γεμάτος προσμονή και δέος. Οι επίσκοποι, οι άλλοι γέροντες και άλλοι όριμης ηλικίας προχώρησαν. Μπήκανε στη χρυσοπίκελτη αίθουσα και είδανε τον αυτοκράτορα να σηκώνεται, αντίθετα με το πρωτόκολλο. Πρώτος τον πλησίασε ο Γρηγόριος, έχοντας δεξιά του το σεβάσμιο μελέτιο, τον οποίο υποβοηθούσε, κρατώντας τον από τον αγκώνα. Ο Θεοδόσιος απρόσμενα κατέβηκε στο πρώτο σκαλοπάτι του θρόνου. Ο Γρηγόριος έδειξε ότι θα τους συστήσει τους επισκόπους. Ο βασιλιάς έκανε με ευγένεια κίνηση αρνητική και προχώρησε μόνος του προς τους επισκόπους. Πλησίασε ακόμα περισσότερο. Τους κοίταξε με σεβασμό αλλά και με ερευνητικό βλέμμα, επίμονα, πάλι και πάλι. Στάθηκε τέλος με σιγουριά στον επιβλητικό και σεβάσμιο μελέτιο και ασυναίσθητα ψέλησε. «Αυτός είναι. Αυτός. Ναι, αυτός». Και τον πλησίασε με λαχτάρα. Τον ασπάστηκε, του φίλησε το χέρι και δεν χόρτενε να κοιτάζει το ιερό γέρικο κεφάλι του. Είχε αναγνωρίσει και το είπε το σεβάσμιο επίσκοπο που στο όραμά του τον είχε στέψει βασιλιά και του φόρεσε τη βασιλική χλαμίδα.

0: Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
2: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Η ζωή και τα έργα του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Από την 5η 21 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της κυρίου Παύλου.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα που ίσως θα φερόταν παράξενο. Πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου? Και αντιλαμβάνουμε την πρώτη αντίδραση. Είναι δυνατόν να μην γνωρίζουμε τα παιδιά μας? Και ίσως κάποιος πιο επιθετικός θα μου έλεγε, πώς εσείς που δεν έχετε δικά σας παιδιά μπορείτε να πείτε σε μας αν γνωρίζουμε τα παιδιά μας? Αλλά το ερώτημα το δικό μου είναι απλό, αγαπητοί ακροατές. Αν τα παιδιά σας τα γνωρίζετε καλά, γιατί πολλές φορές εκείνα καταφεύγουν σε μένα ή σε εμάς τους ιερείς, προκειμένου να εμπιστευθούν αυτά τα προβλήματα, αυτές τις δυσκολίες, τις οποίες αντιμετωπίζουν και μέσα στο σπίτι, αλλά όχι μόνο στο σπίτι, και τις οποίες πολλές φορές εσείς αγνοείτε? Να το πω πάρα πολύ απλά. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά έρχονται και μιλάνε σε μας και δεν λένε σε εσάς που είναι μέσα στο σπίτι σας τα προβλήματά τους? Ένα ερώτημα που πρέπει να σας απασχολήσει. Ένα δεύτερο είναι αυτό που διαπιστώνουμε από έρευνες πλέον που γίνονται πάνω σε διάφορα θέματα. Έχετε ακούσει αυτό που λέει πολλές φορές ο λαός μας, ότι οι γονείς είναι οι τελευταίοι που μαθαίνουν το τι πραγματικά συμβαίνει. Όμως πρέπει να σας πω ακόμα ότι αυτός ο τίτλος που έδωσα έχει και μία ιστορία. Όταν πριν από πολλά χρόνια με είχαν καλέσει να κάνω μία ομιλία σε μια σχολή γονέων στη Βόρεια Ελλάδα, είχαμε αποδεχθεί την πρόσκληση χωρίς όμως να έχω ορίσει το θέμα ακόμα. Κάποια στιγμή δέχτηκα το τηλέφωνο από τη διευθύντρια της σχολής εκείνης τότε, αλλά το τηλέφωνο ήρθε σε κάποια στιγμή που ήμουνα έτσι πολύ προβληματισμένος από την περίπτωση ενός παιδιού και την αδυναμία της οικογένειας να δει το πρόβλημα. Επηρεασμένος από αυτό το περιστατικό, όταν μου ζήτησε τον τίτλο του θέματος, της έδωσα αυτό: «Πόσο καλά γνωρίζεις το παιδί σου?» Μου είπε, «Φαίνεται πολύ ωραίο το θέμα σας». Και εγώ της είπα τότε ότι δεν θα ακούσεις τίποτα από ό,τι περιμένεις. Γιατί συνήθως πίσω από ένα τίτλο πιστεύουμε ότι κάποιος θα μας μιλήσει για την ψυχολογία των παιδιών μας. Όμως εγώ δεν έχω τέτοια πρόθεση σήμερα. Θέλω να κουβεντιάσω μαζί σας για κάτι πολύ σημαντικότερο, για την οντολογία των παιδιών σας. Άλλωστε η ψυχολογία πάνω σε αυτήν στηρίζεται. Αν υπάρχει κάτι που θα μπορούσα εγώ να σας πω για τα παιδιά, είναι ότι τα αγαπώ πολύ, χρόνια ολόκληρα επικοινωνώ μαζί τους και λυπάμαι για τα καταλυτικά για την προσωπικότητά τους προβλήματα, τα οποία όμως πολλές φορές οφείλονται στις δικές μας παραλήψεις, στα δικά μας τα λάθη ή ακόμα και στη δική μας την άγνοια. Θέλετε να ρίξουμε μια ματιά γύρω μας, στο χώρο που μας περιβάλλει, δηλαδή στην κοινωνία που ζούμε, στις γειτονιές μας, στις πόλεις, στα χωριά μας? Γιατί σήμερα είμαστε όντως μια παγκοσμιοποιημένη από αυτής της πλευράς κοινωνία, όπου όλη η γη μας είναι μια γειτονιά. Έτσι λοιπόν, ενώ σε κάποιες εποχές οι οποιασδήποτε μόδες ξεκίναγαν από τις πόλεις και όταν έφταναν στα χωριά είχαν ξεπεραστεί στις πόλεις, σήμερα τα πράγματα φτάνουν ταχύτατα από τη μία γωνιά στην άλλη. Έτσι, μια πρόχειρη ματιά θα μας δείξει μερικούς χτυπητούς τίτλους. Τα ναρκωτικά. Ποιος αμφιβάλλει ότι είναι ένα πρόβλημα και μάλιστα πάρα πολύ μεγάλο? Και ακόμα, ποιος αμφιβάλλει ότι παρά τις γνώσεις που έχουμε αποκτήσει, παρά τις συζητήσεις που γίνονται, παρά την ενημέρωση που έχουμε, το πρόβλημα αντί να γίνεται μικρότερο, γίνεται διαρκώς και μεγαλύτερο? Κάτι καινούργιο
δεν ξέρω πόσο καινούριο, η σχέση των νέων παιδιών με τα ποτά. Είδατε, δεν είπα των νέων ανθρώπων, είπα των παιδιών. Και πρόσφατα ακριβώς συζητούσα με ένα τέτοιο παιδί. Με παρεκάλεσαν να μιλήσω μαζί του, το δέχτηκε και εκείνο, γιατί τον τελευταίο καιρό επανειλημμένα το πήγαν άλλοι στο σπίτι του. Και το ερώτημα είναι, πρώτον, γιατί ένα παιδί μπορεί να πίνει τόσο πολύ σε τόσο μικρή ηλικία. Και δεύτερον, τι σημαίνει αυτό για την σημερινή αλλά και την αυριανή ζωή του. Ακούμε στις μεγάλες πόλεις, και θεωρώ ότι είναι ζήτημα χρόνου θα το δούμε και στις μικρότερες, για συμμορίες παιδιών. Παιδιά που δημιουργούν συμμορίες, που συμπλέκονται μεταξύ τους, παιδιά που πολλές φορές κάνουν παραβατικές, έχουν συμπεριφορές, κάποτε και εγκληματικές πράξεις. Και βέβαια αυτά τα παιδιά δεν είναι τα παιδιά ενός άλλου Θεού. Είναι τα παιδιά τα δικά μας. Εμάς έχουν γονείς. Και καμιά φορά οι γονείς πέφτουν από τα σύννεφα όταν αποκαλύπτεται ότι το δικό τους το παιδί μετέχει σε μια τέτοια συμμορία ή ακριβώς είναι ένοχο για κάποια παραβατική συμπεριφορά. Όταν ξαφνιαζόμαστε για αυτές τις συμπεριφορές των παιδιών μας, είναι αυτονόητο να ρωτήσουμε πόσο λοιπόν τα ξέρουμε καλά, αφού τα αγνοούμε τόσο πολύ. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι η σχέση των παιδιών με το σχολείο. Ένα πολυσήμαντο θέμα. Απ' τη μια μεριά, το σχολείο δίνει την εντύπωση πια ότι έχει τελειώσει στον τόπο μας. Βλέπει κανείς εκπαιδευτικούς αδύναμους να διαχειριστούν μία τάξη ή το πρόβλημα κάποιων παιδιών. Απ' την άλλη μεριά, παιδιά που απορρίπτουν το σχολείο τους δεν το εκτιμούν καθόλου, με την παραμικρή ευκαιρία απουσιάζουν, και τελικά διερωτάται κανείς αν στο σχολείο, στο οποίο η κοινωνία μας τουλάχιστον στο παρελθόν είχε τόσο πολλά επενδύσει και σήμερα βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή πραγματικά κρίση, αφού οι μαθητές που εκτιμούν το σχολείο τους, το ποσοστό τους είναι μονοψήφιος αριθμός, σύμφωνα με έρευνες οι οποίες γίνονται, αφού τα παιδιά μας καταστρέφουν τα σχολεία τους, αφού, τότε το ερώτημα είναι, πρώτον, τι συμβαίνει, δεύτερον, ποιο είναι το μέλλον των παιδιών, από πού θα πάρουν έμπνευση, από πού θα πάρουν αγωγή, από πού θα πάρουν κατευθύνσεις, αφού ακόμα και οι καλοί μαθητές ουσιαστικά είναι θυμωμένοι με το σχολείο τους, γιατί νιώθουν ότι ασχολείται μόνο με το μυαλό τους και ότι αγνοεί την καρδιά και την προσωπικότητά τους.

Ένα άλλο πρόβλημα που συναντάμε γύρω μας είναι ο τρόπος που διασκεδάζουν τα παιδιά μας. Τον αποδεχθήκαμε. Σηκώσαμε ψηλά τα χέρια. Συμφιλιωθήκαμε. Το μόνο που μπορεί να διαπραγματευόμαστε μερικές φορές είναι η ώρα που θα γυρίσουν το βράδυ. Αν και εδώ φοβάμαι ότι πολύ γρήγορα καταθέτουμε τα όπλα. Ψάχνουμε να βρούμε δικαιολογίες. Δεν διερωτηθήκαμε πού πηγαίνουν, γιατί πηγαίνουν, τι ζητούν, βρίσκουν αυτό που ζητούν. Ή ουσιαστικά η δυστυχία τους γίνεται μεγαλύτερη και η απόγνωσή τους τους οδηγεί σε παραβατικές συμπεριφορές. Τι κερδίζει ένα παιδί ξενυχτώντας? Και από την άλλη μεριά, πώς τόσο γρήγορα καταστρέφεται η επικοινωνία με τα παιδιά ή εγκαταλείπεται αυτό που ονομάζουμε αγωγή? Η δική μου εμπειρία με τα παιδιά μου λέει ότι αν μιλήσουμε μαζί τους, αν κουβεντιάσουμε μαζί τους, μπορούμε να συνεννοηθούμε. Τα παιδιά μας καταλαβαίνουν πολύ περισσότερα από ό,τι εμείς φανταζόμαστε, αλλά πολύ δύσκολα διαθέτουμε το χρόνο να μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε μαζί τους. Και να που ήδη, με αυτά τα τελευταία, θέσαμε ένα ακόμα πρόβλημα. Την μη επικοινωνία των προσώπων μιας οικογένειας και ειδικότερα την μη επικοινωνία μας με τα παιδιά μας. Και εννοώ τη βαθύτερη επικοινωνία. Εννοώ την εμπιστοσύνη που εμείς πρέπει να εμπνέουμε, την εμπιστοσύνη που πρέπει να τους προσφέρουμε, ώστε πραγματικά να μην είναι το σπίτι μας ένα ξενοδοχείο και από την άλλη πλευρά να μην αναζητούν τα παιδιά μας έξω από το σπίτι συνομιλητές. Θυμάστε, σε προηγούμενη εκπομπή μας σας μίλησα για την απεγνωσμένη προσπάθεια μιας 15χρονης που φτάνει στο σημείο να γράφει γράμμα στον πατέρα της και να του πει «πρόσεξέ με». Ή αν θέλετε και μιας 13χρονης που λέει στους γονείς της «όταν θα αποφασίσετε να ασχοληθείτε μαζί μου θα είναι πολύ αργά». Τι συμβαίνει λοιπόν? Τι ακριβώς μας συμβαίνει σε όλους μας? Βέβαια, αν πάμε σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά ακόμα σχολικές ηλικίες δυστυχώς, θα δούμε ένα άλλο φαινόμενο που είναι τραγικό. Ότι αυξάνεται το ποσοστό και ο αριθμός των εκτρώσεων που κάνουν μαθήτριες, όχι πλέον φοιτήτριες, οι μεγαλύτερες κοπέλες. Και τρομάζει κανείς όταν με τόση απίστευτη ευκολία πρώτον καταστρέφουμε μια ανθρώπινη ζωή τα παιδιά μας. Δεύτερον, χρεώνουν τον εαυτό τους με ένα δυσβάστακτο φορτίο που κάποτε θα έρθει και θα τους διαλύσει ψυχολογικά. Ακόμα, γιατί ακριβώς σε μια εποχή που νομίζουμε πως τα μαθαίνουμε όλα, δεν μπορέσαμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να κατανοήσουν τον εαυτό τους, την σεξουαλικότητά τους αν θέλετε. Και βέβαια υπάρχει και μια συνέπεια που έρχεται μετά. Έχει σχέση με αυτό, αλλά όχι μόνο. Είναι το ποσοστό των διαλυμένων γάμων. Μου έλεγε πρόσφατα ένας εκπαιδευτικός ότι στο σχολείο μας τα περισσότερα παιδιά είναι παιδιά διαλυμένων γάμων. Και μάλιστα μου είπε και το ποσοστό. Τα 7 στα 10. Και σκέπτεται κανείς, αυτά τα παιδιά πώς προχωράνε στη ζωή τους? Θα μπορούσε κανείς να αμφισβητήσει ότι ένα διαζύγιο σημαίνει μια ανοιχτή πληγή και μάλιστα βαθιά πληγή, γιατί δεν φτάνει κανείς στο διαζύγιο ξαφνικά. Έχουν προηγηθεί μέσα στο σπίτι, μπροστά στα παιδιά πολλές φορές, συγκρούσεις, διαφωνίες και άλλα χειρότερα. Και κάποτε καταλήγει εκεί και η ψυχή των παιδιών μας κομματιάζεται. Και τελικά
Το ερώτημα είναι απλό. Τι μας συμβαίνει? Πόσο καλά ξέρουμε τον εαυτό μας? Πόσο καλά ξέρουμε τα παιδιά μας? Όμως, ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως.

Είμαστε στην εκπομπή κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά με τον Μητροπολίτη Σιατής της Παύλου. Μια ακόμα ματιά θέλω να δούμε σε ένα άλλο τομέα. Πολλές φορές γίνονται διάφορες έρευνες που αφορούν τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Και μερικές φορές τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών εντυπωσιάζουν γιατί παρουσιάζουν μια άλλη εικόνα διαφορετική από αυτήν που φαίνεται να έχουμε. Διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά στις έρευνες αυτές δείχνουν εμπιστοσύνη στην εκκλησία, στην οικογένεια, στο στρατό. Δεν είναι τόσο πολύ εντυπωσιακό, διότι στο βάθος, όταν τα παιδιά σκέπτονται σοβαρά, τότε μιλάνε και σοβαρά. Αυτοί που φαίνεται να μην είμαστε σοβαροί, είμαστε εμείς οι μεγαλύτεροι. Είναι εντυπωσιακό ότι όσες φορές ήρθαν τέτοιες έρευνες στη δημοσιότητα, η δημοσιογραφική αλητεία των Αθηνών, και δεν φοβάμαι τη λέξη, μίλησε για συντηρητική στροφή της νεολαίας. Και βέβαια έχω ένα απλό ερώτημα, στον οποίο κανείς από δάφτους δεν απάντησε. Ποια θα ήταν η προοδευτική στροφή? Τι θα έπρεπε να επιλέξουν τα παιδιά μας? Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Ποια είναι η συντήρηση? Είναι η οικογένεια η συντήρηση? Τότε ποια είναι η πρόοδος? Είναι η Εκκλησία η συντήρηση? Ποια είναι η πρόοδος? Βλέπετε τις δυσκολίες πλέον που εμείς οι μεγάλοι, οι αποτυχημένοι και χρεοκοπημένοι της ζωής, γιατί αν κοιτάξει κανείς λίγο την οικογένεια μερικών από αυτούς τους μεγαλοδημοσιογράφους, θα καταλάβει πολλά πράγματα. Όμως ας έρθουμε στα δικά μας. Το είπα αυτό πιο πολύ γιατί ακούω ανθρώπους που επηρεάζονται από αποτυχημένους ανθρώπους. Αλίμονο εάν περιμέναμε να μας μιλήσουν για τη ζωή και την ποιότητά της όλοι αυτοί οι τύποι ή πολλαπλώς διαπλεκόμενοι. Το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε και πάλι είναι το αρχικό. Μήπως τελικά δεν γνωρίζουμε τα παιδιά μας? Τι σημαίνει το ερώτημα? Δεν θέλω να επιχειρήσω μία ψυχολογική προσέγγιση, αλλά θέλω να σταθούμε στο παιδί, στην προσωπικότητά του. Ποιο λοιπόν είναι το παιδί μας? Πόσο καλά το γνωρίζουμε ή πόσο πολύ το αγνοούμε? Ποια είναι η δομή του παιδιού? Πώς λειτουργεί ένα παιδί από τη φύση του? Όπως λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, αν στα παιδιά μας προσφέρουμε μία αγωγή που είναι αντίθετη με την φύση τους, θα τα αλωτριώσουμε αντί να τα παιδαγωγήσουμε. Άλλωστε έχουμε ένα ακόμα πολύ συγκλονιστικό περιστατικό που θα έπρεπε να μας κάνει να μας βάλει σε σκέψεις για το κατά πόσον πραγματικά γνωρίζουμε τα παιδιά μας. Το πρόβλημα το αναφέραμε, είναι τα ναρκωτικά. Ξέρουμε ότι για αυτό το θέμα γίνονται τεράστιες προσπάθειες. Αυτό που είναι τραγικό είναι ότι οι προσπάθειες αυτές είναι ατελέσφορες οι περισσότερες. Βλέπουμε δηλαδή, παρά τις ομάδες απεξάρτησης, παρά τους ποικίλους σταθμούς, τα αποτελέσματα είναι πενιχρά. Ακόμα χειρότερα βλέπουμε ότι παιδιά που καθάρισαν, που πιστέψαμε ότι θεραπεύτηκαν και ξαναβγαίνουν στην κοινωνία, τελικά ξαναέπεσαν. Και το ερώτημα που γεννιέται είναι γιατί? Τι συμβαίνει? Τα παιδιά θέλουν την καταστροφή τους? Τι δεν βλέπουν μπροστά τους? Ή ποιο λάθος κάνουμε εμείς? Μήπως τελικά τα αφήνουμε ανοχήρωτα
ή επιχειρούμε τη θεραπεία τους με λάθος τρόπο, με λαθεμένη θεώρηση της οντολογίας τους. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό πράγμα είναι ένας γιατρός να ξέρει καλά την ανθρωπολογία, προκειμένου να δίνει σωστές συνταγές και να θεραπεύει τις ασθένειες. Μήπως δεν ξέρουμε καλά την οντολογία των παιδιών μας? Έχω κι άλλοτε μιλήσει για το μήνυμα που μας δίνει το Ευαγγέλιο που διαβάζουμε στον Αγιασμό των Σχολείων, που μιλάει για τον Χριστό 12 ετή στο ναό του Σολομώντος και καταλήγει με τις λέξεις «Και Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης». Η σοφία αφορά το μυαλό, η ηλικία αφορά το σώμα και η χάρη του Θεού αφορά την ψυχή. Αλήθεια, πιστεύουμε πως τα παιδιά μας έχουν και ψυχή? Ίσως θεωρήσετε αυτονόητο το ερώτημα, μπορεί όμως να βρεθεί και σε αμηχανία. Το δεύτερο ερώτημά μου, το επεξηγηματικό του πρώτου, είναι τι κάνουμε για την ψυχή των παιδιών μας. Είναι αλήθεια ότι για το μυαλό των παιδιών μας κάνουμε πολλά πράγματα. Να μάθουν ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, γυμναστική, αθλητισμό, κολύμβηση, μουσικά όργανα κλπ. Τι κάνουμε για το σώμα των παιδιών μας? Φροντίζουμε να τα ντύνουμε και να τα τρέφουμε με τον καλύτερο τρόπο. Κάποτε να είμαστε υπερβολικοί σε αυτό. Κάποτε να υποκύπτουμε στις απαιτήσεις τους. Κάποτε να τα κακοτρέφουμε, αφού ακούμε και διαβάζουμε για παχύσαρκα παιδιά, δηλαδή η διατροφή τους μετετράπει σε εφιάλτη για τη ζωή τους. Για το σώμα τους λοιπόν κάνουμε πολλά. Για το μυαλό τους επίσης. Για την ψυχή τους τι κάνουμε? Μια πολύ προσεκτική συμπεριφορά θα μας δείξει ότι οι περισσότεροι γονείς δεν κάνουν απολύτως τίποτα για την ψυχή των παιδιών τους. Σε σημείο που η μόνη λογική εξήγηση είναι ότι δεν πιστεύουν πως τα παιδιά τους έχουν ψυχή. Τι είναι η ψυχή? Εδώ υπάρχουν δύο ανθρωπολογίες, αγαπητοί μου ακροατές. Η μία είναι αυτή της Εκκλησίας που λέει ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει και ουσία και ενέργεια. Αυτό τι σημαίνει? Θέλει φροντίδα. Υπάρχει και μια πλευρά της ψυχολογίας, εγώ θα την έβαζα εντός εισαγωγικών, που θεωρεί ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι μόνο μια ενέργεια, μια ιστορία περίπου των νευρικών κυττάρων. Το πρόβλημα είναι αρκετά σοβαρό και εξηγεί τα διέξοδα. Τι γίνεται συνήθως στις κοινότητες με τα ναρκωτικά? Γυμναστική της θέλησης. Ξέρετε από γυμναστική. Αν κάνουμε γυμναστική συστηματική, θα δυνατήσουμε. Αν την εγκαταλείψουμε, θα πάρουμε πάλι τα κιλά μας. Έτσι πολλές φορές γίνεται γυμναστική της θέλησης, η οποία αποδίδει. Όταν όμως τελικά σταματήσει η γυμναστική, τότε ξαναγυρίζουμε στα ίδια. Αυτό που ξεχάσαμε είναι ότι το παιδί έχει και ψυχή και ότι έπρεπε να πάνε και να φροντίσουν και την ψυχή του. Κάποτε είπα μια φράση που θα σας την πω τώρα και που φαίνεται υπερβολική. Είπα τα παιδιά που δεν πάνε στην εκκλησία θα πάνε στον ψυχίατρο. Και εγώ όταν την πρωτοείπα μου φάνηκε υπερβολική. Όσο όμως γνωρίζω τα πράγματα και τα παιδιά και τους ανθρώπους, φοβάμαι ότι δεν είμαι καθόλου υπερβολικός. Ο χρόνος που περνάει και τα περιστατικά που συναντώ μου επιβεβαιώνουν την πεποίθηση. Το θέμα είναι απλό και σοβαρό μαζί. Αν όντως τα παιδιά έχουν και ψυχή και αν όντως η ψυχή είναι αυτό που μας λέει η Εκκλησία, τότε
έχουμε την πρώτη και την κύρια ευθύνη για την εγκατάλειψη των παιδιών μας. Τότε το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων αυτών των παραβατικών συμπεριφερών πηγάζει από μια εγκαταλελειμμένη ψυχή. Τα έχετε ακούσει ίσως για τον διάσημο παιδαγωγό τον Πεσταλόντζη. Κάποια κυρία τον συνάντησε και του είπε «Χαίρομαι που σας γνωρίζω, σκεπτόμουν να έρθω να σας δω γιατί θέλω να μιλήσουμε για τη μικρή μου κορούλα». Ο Πεσταλόντζη ρώτησε την κυρία πόσο ετών ήταν η κόρη της και εκείνη απάντησε «Είναι μόλις 6 ετών». Και ο Πεσταλόντζη της είπε «Λυπάμαι κυρία μου, αλλά είναι ήδη πολύ αργά». Το έχουμε ακούσει. Τα 6 πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι καθοριστικά για την αγωγή του. Έχουν τεράστια σημασία για τα βιώματα που τα παιδιά μας θα αποκτήσουν. Είναι τεράστια η σημασία του βιώματος και της εμπειρίας. Είναι τεράστια η σημασία για τη σωστή διατροφή της ψυχής των παιδιών σε αυτή την ηλικία. Εάν θεωρήσουμε αυτό που συνήθως λέμε, είναι μικρά, δεν καταλαβαίνουν, αυτό δείχνει ότι εμείς είμαστε εκείνοι που δεν καταλαβαίνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ψυχή του παιδιού υπάρχει, έχει ανάγκη από φροντίδα, από τροφή, από εμπειρίες πνευματικές, από εμπειρίες της παρουσίας της χάριτος του Θεού στη ζωή των παιδιών μας. Ένα μικρό πάλι μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε αμέσως.

Ας σκεφτούμε, αγαπητοί ακροατές, αν τα μοντέρνα ήθη βοήθησαν τα παιδιά μας ή τα οδήγησαν σε μεγαλύτερα και συγκλονιστικότερα προβλήματα. Είναι εντυπωσιακός ο υποκριτικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα που γίνεται η αιτία να χάνουμε παιδιά. Είναι το θέμα του AIDS. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου τα λόγια ενός παιδιού που δεν ζει σήμερα. Μπήκε στο γραφείο μου και πριν μου πει καλημέρα, μου είπε: «Ξέρεις, Πάτερ, ποιο είναι το πρόβλημά μου? Έχω AIDS. Και ξέρεις γιατί κουτουλάω το κεφάλι μου στον τοίχο? Γιατί τώρα μπορώ και είμαι εγκρατής και τάχα πρώτα δεν μπορούσα?» Τον κοίταξα για λίγο ξαφνιασμένος. Έβλεπα αυτό το παλικάρι που ουσιαστικά είχε πληγωθεί και μάλιστα θανάσιμα. Το ερώτημά του κέριο, «γιατί τώρα μπορώ και τάχα πρώτα δεν μπορούσα?», το παιδί αυτό δεν ζει. Έμαθα ότι μπορούσε, που σημαίνει ότι μπορούσε να ζήσει, αλλά τη γνώση την πλήρωσε με ένα πανάκριβο τίμημα. Κάποιοι τον πήραμε στο λαιμό μας. Κάποιοι δεν του μιλήσαμε με ευθύτητα. Είμαστε πρώτα εμείς οι μεγάλοι ένοχοι και γι' αυτό δεν έχουμε το θάρρος να μιλήσουμε με μετάνοια στα παιδιά μας. Είμαστε εμείς μπερδεμένοι με τα θέματα που αφορούν την αγάπη, τον έρωτα, το σεξ και έχουμε σκοτήσει τις ψυχές των παιδιών μας.

και κάνουμε ανθρώπους ανέραστους και ανίκανους να αγαπήσουν. Και ακόμα ανθρώπους που αντί η αγάπη και ο έρωτας να γίνονται πηγή ζωής, γίνονται πηγή θανάτου. Γιατί δεν τους μιλήσαμε με ευθύνη. Γιατί πίσω από τις δικαιολογίες μας κρύβουμε τις δικές μας ενοχές και τις δικές μας αποτυχίες. Τα παιδιά είναι αλήθεια ότι έχουν πολλά ερωτήματα, τα οποία διαρκώς γίνονται περισσότερα. Τι τους απαντάτε? Απαντάτε στα ερωτήματά τους? Έχετε το θάρρος να είστε ειλικρινείς μαζί τους? Έχετε το θάρρος να παραδεχτείτε τα δικά σας λάθη? Πιστεύετε ότι η Εκκλησία έχει να τους δώσει κάτι? Και αυτό που έχει να τους δώσει είναι κάτι που θα καταστρέψει τη ζωή τους? Ή αντίθετα, είναι η αλήθεια και η αγάπη? Αυτά τα δύο πάνω απ' όλα που έχουν ανάγκη τα παιδιά. Όταν βλέπει κανείς τον τρόπο που εμείς οι μεγαλύτεροι χειριζόμαστε τα παιδιά μας, τότε αντιλαμβάνεται σαφέστατα ότι εκείνο που αγνοούμε δεν είναι η ψυχολογία, αλλά η οντολογία των παιδιών μας. Και επειδή αγνοούμε τι είναι ένα παιδί, τα θεμέλια της άλλης ψυχολογίας είναι σαθρότατα και το τίμημα της πλάνης είναι πραγματικά πανάκριβο. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε γύρω μας. Αυτή είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Κάποτε πρέπει να θέσουμε τα προβλήματα με σοβαρότητα, γιατί απλά δεν μας περιμένουν, γιατί σήμερα αναπτύσσονται με γεωμετρική πρόοδο, γιατί όλα αυτά δεν αφορούν κάποιους άλλους, αλλά αφορούν εμάς, τις οικογένειές μας, τα δικά μας τα παιδιά. Τα παιδιά που μπορεί να σημαδέψουν τη ζωή τους και να την καταστρέψουν, γιατί κάποιοι από μας δεν σταθήκαμε υπεύθυνοι δίπλα τους. Θα θυμάμαι πάντα τα λόγια ενός άλλου παιδιού. Είχε έρθει απογοητευμένο, πληγωμένο, γεμάτο απόγνωση. Μιλήσαμε. Μιλήσαμε ώρες πολλές. Αυτά που μου λέτε δεν τα έχω ξανακούσει, μου είπε. Και κάποια στιγμή με ένα πόνο και με ένα παράπονο παρετήρησε: γιατί, Πάτερ, να μην βρεθεί κάποιος να μας μιλήσει για όλα αυτά νωρίτερα, να μην κάνουμε τα λάθη που κάνουμε? Τι θα είχατε να πείτε στο ερώτημα του παιδιού αυτού, αγαπητοί ακροατές? Γιατί να μην μιλήσουμε νωρίτερα με τη γλώσσα της αλήθειας και της αγάπης? Γιατί είμαστε πάντοτε επιμηθείς και όχι προμηθείς? Γιατί πάντα δηλαδή εκ των υστέρων ερχόμαστε να μαζεύουμε ερείπια και όχι εκ των προτέρων να φροντίσουμε τη ζωή και την ψυχή των παιδιών? Τα προβλήματα μέσα σε μια οικογένεια σπάνια έρχονται απ' έξω. Τα προβλήματα είναι της οικογένειας. Ο τρόπος που οργανώνεται, ο τρόπος που θεμελιώνεται, ο τρόπος που επικοινωνούν τα μέλη της, πόσο είναι πραγματικά μια κοινωνία ή μια ακοινώνητη συμπαράταξη προσώπων. Μέσα από τη δική μου την εμπειρία θα μπορούσα να σας πω πολύ επιγραμματικά: γνωρίστε πραγματικά τα παιδιά σας. Μάθετε ποια πραγματικά είναι. Φροντίστε τα με βάση αυτή τη γνώση. Αγαπήστε το πραγματικό σας παιδί, όχι αυτό που υποθέτετε ότι είναι. Και συντελέστε ώστε το παιδί σας να αυξάνεται όχι μόνο σοφία και ηλικία, όχι μόνο στη γνώση του μυαλού και στον πόη του σώματος, αλλά και χάριτη παρά Θεό και ανθρώπης, αλλά και στη χάρη του Θεού